0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο.
3: Ταξιδέψε με.
4: Μουσικά ταξίδια με τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
13: Ας το διάολο, πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
17: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κάτσε γιατί κάτι γκρέμισα το πρωί τώρα. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, είναι ημέρα Τρίτη, 9 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 21 βαθμούς Κελσίου, με έθριο καιρό με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 76%, με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 55%. Όπως βλέπουμε, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και από ό,τι φαίνεται θα επικρατήσει ζέστη και σήμερα. Τα σχολεία μετράνε αντίστροφα για να κλείσουν, αν δεν κάνω λάθος 15, δεν κλείνουν, είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή. Οι μικροί μας φίλοι θα ξεκουραστούν και είναι εδώ που σκέφτεσαι και λες τι ωραία που πήγε ένα σχολείο. Καθόμουν 3 μήνες το καλοκαίρι, καθόμουν 2 εβδομάδες τα Χριστούγεννα, 2 εβδομάδες το Πάσχα, γιορτές, αργίες, απεργίες, ωραία χρόνια. Κάτσε τώρα να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στα τρώει ο Μητσοτάκης. Θέλω πίσω τα παιδικά μου χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα, πρωινή μας ανάσα, λέει, ήλια μας μοναδική. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Υποκλεινόμεθα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλό πρωινό και καλή δουλίτσα εύχομαι. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος λέει δεν υπάρχει σωτηρία ζωής, όσο βρίσκονται αυτοί που κυβερνάνε σε όλο τον κόσμο κάτι πρέπει να γίνει. Ο κλασικός απεσιόδοξος Τάσος. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Αλκμίνη καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα, με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντε του Κιλκής. Καλημέρα στη Σούλα, με υγεία και υγεία σε όλους. Καλό, μ' άρεσε. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Βασίλη από την Αθήνα. Ο Βασίλης, τον έχω συνηθίσει στο Σούλ της Θεσπρωτείας αλλά είναι στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τελειώνει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε έχουν περάσει σχεδόν οι πρώτες 10 μέρες. Χαμπάρι δεν πήραμε. Άντε να έρθει και εκείνη η άδεια να πάμε να ξεσαλώσουμε λίγο στα νησιά, ρε παιδί. Να πάμε Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο, λέει τώρα. Τόσα λεφτά έχουμε, κάπου πρέπει να τα φάμε, κατάλαβες, δεν είναι. Γεια σου Ντίνα μου, όμορφο πρωινό Τρίτης με υγεία, λέει η Ντίνα. Καλημέρα και στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες. Επιτέλους, λέει, λίγη δροσιά. Ξενιάσαμε και από το πότισμα. Μια χαρά. Ωραία σας βρίσκω. Για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, όμως να δούμε τι γράφει για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε.

Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα στον καιρό σύμφωνα με την ΕΜΗ, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε περιοχές στα υπηρωτικά. Συγκεκριμένο καιρό θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρειο υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε από όλα θα έχει ο καιρό σήμερα και λίγο ήλιο και λίγη συννεφιά και κάποιε βροχέ και ζέστη. Ωραία, καλά είναι, καλά είναι. Φτού με το ματιά σου. Καλημέρα στον Ηλία από Winterbach, Γερμανίας. Πιστεύω να το διάβασα καλά.

Καλημέρα στη Βασιλική, στο νοσηλευτικό προσωπικό αυτής της χώρας, το οποίο παλεύει να κρατήσει ένα σύστημα υγείας που καταραίει. Αλλά ο Άδωνης λέει ότι πάνε όλα καλά, οπότε ας μην γκρινιάζουμε, γιατί έχουν γίνει άλλωστε και τόσες ανακαινήσεις όσον αφορά τα νοσοκομεία. Δεν τα λέω εγώ, ο υπουργός που ψηφίζεται τα λέει. Κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί. Εκλεγμένος είναι. Άμα δεν ξέρει ο Άδωνης που τον έχει ψηφίσει και ο κόσμος, ποιος θα ξέρει, εγώ που δεν με έχει ψηφίσει και κανένα, θα μου πεις δεν έχω κατέβει ποτέ υποψήφιος. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Να τους τρολάρετε, να βάζετε το δικό μου το όνομα στο ψηφοδέλτιο και να βάζετε σταυρό. Καλημέρα Χρήστο, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη στα ανατολικά εδώ της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος χρόνια πολλά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

σαν σήμερα το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέντεριχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Σαν σήμερα το 1976 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει ως αρνητική. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1781 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος μηχανικός και εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής Τζορτζ Στέφενσον. Σαν σήμερα το 1917 έρχεται στη ζωή ο Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής, διανόμενος και από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Ενώ σαν σήμερα το 1963 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο, όπου το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Σαν σήμερα το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens, ενώ τέλος σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία λέει νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Γατάκια, εμείς εδώ πέρα όταν ο Τσίπρας ξεπουλούσε τη χώρα για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Αυτά είδε μάλλον ο Τσίπρας και σου λέει η Μεγάλη Βρετανία το έκανε, εμείς γιατί, κατάλαβα.

Τάσος λέει: εγώ με τις γνώμες βάλω υποψηφιότητα. Μπας και κάτι αλλάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπας, στη δικιά μου τη ζωή δεν παίζει αυτό το σενάριο να βάλω υποψηφιότητα. Έβαλα κάποια στιγμή υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να είχα βγει, αλλά δεν βγήκε η παράταξη με την οποία είχα κατέβει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και άντε, γιατί για δημοτικό σύμβουλος λίγο πολύ γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής που μένω και ίσως μπορούσα να προτείνω και κάποιες λύσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μιλάμε για μια θέση τώρα μισθή, έτσι δεν μιλάμε να πάμε να πάρουμε 6-7 χιλιάρια και δεν ξέρω πόσα παίρνουν αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι στο αίμα μου. Γεια σου Ιδωμένα μου, καλημέρα. Εδώ έχουν χάσει, λέει, το κέντρο υγείας, έχουν κάνει το κέντρο υγείας λιτοχώρου, όντως καινούριο, αλλά έγινε με τα χρήματα του ελληνικού λαού και όχι λόγω κυβέρνησης. Τον περιμένουν πώς και πώς εδώ οι γιατροί για να του πούνε ένα χεράκι, 36 ώρες οι γιατροί και οι νοσηλευτές με 1.100-1.300 ευρώ. Παιδιά, ειλικρινά, εγώ θα πω το εξής. Άμα θέλει κάποιος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, μας ακούει αυτή τη στιγμή, να βγει στον αέρα, ανώνυμα έτσι, και να πει την κατάσταση η οποία υπάρχει, ας μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Όλοι εσείς που με ακούτε, που είστε νοσηλεύτες, γιατροί, ό,τι θέλετε τέλος πάντων και εργάζεστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν θέλετε, στείλτε με ένα μήνυμα στο Viber να σας καλέσω να μας τα πείτε. Να ακουστεί η φωνή σας, το τι ακριβώς γίνεται και το πόσο ζάχαρη είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα δώσω ούτε το όνομά σας, ούτε τίποτα, μην ανησυχείτε, ούτε τα στοιχεία σας. Να μας πείτε λίγο τι περνάτε καθημερινά, ρε παιδί μου, για να έχετε όρθιο αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δυστυχώς καταραίει. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 21. Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε αμέσως μετά να πιάσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

Εφημερίδα Τα Νέα, κληρονομιάς για αποδοχή με υπογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λύθηκε ο γρίφος στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMO Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός με εκπλήξεις. Πώς η μετακίνηση Κωστήρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο? Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα την παρουσία στο νησί? Πολιτικό παρασκήνιο, αντικατασκοπή από το Μαξίμου στους φιλοσαμαρικούς. Ο γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Συνάντηση μεσή περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Αλήθειες και μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Τι να προσέχετε, ηλεκτρονικές απάτες και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις? Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κωστήρα, Σοκούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027. Παρενόχληση σε αεροσκάφη, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια? Σε Ελλάδα και Κύπρο ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Μέσα στον Ιούλιο εκδηλώσει 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η συναντήση στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Κυβέρνηση, οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε το Δένδια. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τι δείχνει νέα έρευνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, επιβεβαιώνει το Ριζοσπάστης συνεχίζει τη συσκότηση. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Υπερεαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Σκάνδαλο υποκλοπών. Νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. 14ο συνέδριο της ΟΓΕ. Πλούσια πήρα από τους αγώνες σε όλη τη χώρα. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030. Η κυβέρνηση χτίζει για τους ομίλους με τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας. Εφημερίδα Κόντρα, ΕΥΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κόκκινος συναγερμός για τα δικτύα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πας στρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας. 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος θα πηγαίναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Έρχεται το πόσο κάνει real-time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. Φωτιά στα καύσιμα, φλέγεται πάλι Μέση Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ και Ιράν. Εφημερίδα των Συντακτών, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού, ανασχηματισμός Μπάλωμα να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ρατσιστική βία, φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση τη διάρρηξη. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον? Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια.

0: κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια. Εφημερίδα Απογευματίνικα, αυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη. Κόνιο στο Σοκράτη από τον Πάπα. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Τρία σύνενα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλεξάνδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Σημάδια εκτόνωσης στο χωρό των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με τους δεκάδες μετασεισμούς. Εφημερίδα One Voice, απευθείας ανάθεση 310.000. Ξέθαψαν την Altec. Με κομπιούτερ και όχι με εμβόλια θα λύσουν το πρόβλημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Κατόπιν εορτής θα είναι έτοιμο το πληροφορικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης επέσπευσε τον ανασχηματισμό, πιάστηκε στον ύπνο του Μαξίμου και στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, χωμένα τα γαλάζια τροκτικά. Ιωάννα Λιούτα, 1,1 εκατομμύρια νέοι οφειλέτες μέσα σε έναν μήνα. Αποκάλυψη, έρχονται ομαδικές αγωγές από τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. ΔΕΗ απορροφά τις αυξήσεις και μπαίνει δυναμικά στη σταθερή τηλεφωνία. Εγέρθητη, αναζωοποιρώνονται οι φήμες για απόδραση Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Εφημερίδα Μανιφέστο, μίνι ανασχηματισμός, φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μαρμάρα Παυλίδη, αγωγή των 133 εκατομμύριων ευρώ που συγκλονίζει τη βιομηχανία Μαρμάρου. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Ο Ράπης μας Σλοβάκια σε κοβέσει. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κοφονικολάου και τον Νιφούδη. Τα assets του Τσίπρα, οι τηλεοπτικοί μονόλογοι των Ελασιτών με θεατή το Εσουρού καλά κρατούν. Εφημερίδα Political, πάλι μια ελλαδική δημοσκόπηση της Interview. 5 συν 1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα. Πώς συμπαίνουν στη Βουλή που πάνε οι αναποφάσεις. Τι άγνωστος Χίο Σαμαράς. Νόμος Κατσέλη, πώς διαβάζουν τράπεζες και σέρβισερς την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Εφημερίδα Εστία, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Βαριές σκιές για τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ. Οι παρενοχλήσεις και το κλειδί της Μεσογείου. Αξίζει να διαβάσετε, τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Στέγαση, υγεία και εκπαίδευση, οι νέες ανισότητες στη χώρα μας. Όμηρος των ισορροπιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόγραμμα στηρίξεως ή πρόγραμμα αποκλεισμού. Ρητορική και προγραμματισμός, η διπλή όψη της τουρκικής διπλωματίας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, 1η Ιουλίου 2026, τι θα σημάνει για την ναυτιλία η εφαρμογή του UK ETS. Μιλάει στην Ναυτεμπορική ο Τζάλεν Λι, Business Dep, νέος κύκλος επενδύσεων σε ναυπηγικές μονάδες. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026 σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Εκτός ατζέντα, ο εύρης ανασχηματισμός, 4 αλλαγές στην κυβέρνηση, ποια είναι τα νέα πρόσωπα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Και ΑΟ, υποπαρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ. Η ΟΒΕ, η βελτίωση της οικονομίας, δεν αγγίζει τον πολίτη, το 68% δεν βγάζει το μήνα. Επαφές με επενδυτές, διάθεση ομολόγων 400 εκατομμυρίων ευρώ από τη Motor Oil. Εξαγορά στον ουγγρικό όμιλο UBM το 65% της Ελβίζ. Νόμος Κατσέλη, πώς ερμηνεύουν οι τράπεζες την απόφαση του Αρείου Πάγου. 44,05 εκατομμύρια, νέος διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM.

0: Prime. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 αλλά και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στον αέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της 3ης 9 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 483 48 και 4 το Viber για να αποστείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Ό,τι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα έξω να το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί σε αυτή τη χώρα μόνο περίεργα πράγματα συμβαίνουν, είναι η αλήθεια. Ζούμε και μεγαλώνουμε στη χώρα όπου αν κακοποιήσεις ένα παιδί, αν βιάσεις ένα παιδί, αν προσπαθήσεις να βιάσεις μια γυναίκα, γενικότερα αν πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να βρεθείς ενώπιον τη εισαγγελέα και να πέσεις στα μαλακά. Όμως, άμα πειράξεις κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι, είναι βαρύς ο πέλικης, είναι πιο βαρύς από ότι να πειράξεις άνθρωπο. Και αναφέρομαι στον 55χρονο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος όπως λένε εγκατέλειψε 9 γατάκια, λύσει απομακρυσμένο σημείο της Καλαμαριάς. Και όχι τίποτα άλλο, του βαρέσαν ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ στο κεφάλι, δηλαδή 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που άφησε πίσω του. Και στο άκουσμα αυτής της είδησης πραγματικά σε πιάνει τρέλα, γιατί αφενός ο άνθρωπος δεν τα κακοποίησε ποτέ, τα είχε λέει στο σπίτι του τα γατάκια, επικοινώνησε με τις φιλοζωικές εταιρείες, ως γνωστόν οι φιλοζωικές αν δεν υπάρχει μαρμίτα ούτε καν ενδιαφέρονται, σου λέει εντάξει θα περάσουμε, λέει σε 2 μήνες να τα πάρουμε, οι γνωστές μπαρούφες των φιλοζωικών, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα συντηρήσει, οικονομικά δεν έβγαινε. Και σου λέει θα τα αφήσω μαζί με τη μητέρα τους κάπου έξω ρε παιδί μου να επιβιώσουν. Και πήγε και τα άφησε σε ένα, πώς το λένε, σε ένα άδειγμα, τέλος πάντων σε μια εγκαταλελειμμένη περιοχή, κάτι τέτοιο τέλος πάντων εκεί στην Καλαμαριά. Ήταν άτυχος όμως, γιατί στο σημείο βρέθηκαν 2 κυράτσες οι οποίες δεν είχαν τι να κάνουν και πήρανε την αστυνομία τηλέφωνο και λένε «Α, ελάτε εδώ» και ένας κακοποιεί τα γατιά και τα αφήνει στο δρόμο. Άλλοι αφήνουν στο δρόμο τα παιδιά τους ας πούμε και δεν τους ενδιαφέρει, δεν μιλάει κανένας, αλλά για τα γατιά ξεσκίζονται. Και βέβαια έγινε η έρευνα από την αστυνομία η οποία οδήγησε γρήγορα στα ίχνη του άνδρα, ο οποίος υπάρχει και βίντεο βέβαια το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο και φέρεται να θέλησε να απαλλαγεί από τα ζώα του και λέει ο άνθρωπος ότι χρειαζόμουν λέει τουλάχιστον κάποια κυβικά άμμο το μήνα και στο τέλος λέει άρχισα να μου τρώνε 10 κιλά σε 4 ημέρες άμμο. Δεν μπορούσα λέει να τα βγάλω πέρα, δεν μπορούσα χρηματικά να καλύψω ούτε την άμμο ούτε τις τροφές. Και μετέφερε τα 9 γατάκια με 2 δρομολόγια στο σημείο το οποίο τα μετέφερε. Οι αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν στο σημείο απελευθέρωσαν λέει τα ζώα και την ίδια νύχτα εντόπισαν μάλιστα και το δράστη. Τώρα, οι γυναίκες οι οποίες τον κατήγγυλαν θυμούνται λέει το διάλογο που είχαν μαζί του λίγο πριν καλέσουν την αστυνομία. Και λέει μία τώρα, τον σταμάτησα και του λέω χρειάζεστε βοήθεια, μου λέει όχι. Βλέπω κρατάτε λέει μία γατοφόρο, του λέει η γυναίκα. Ναι, λέει έχω μία μάνα με 4 μικρά και θέλω λέει κάπου να τα αφήσω. Τι πιο λογικό από αυτό το πράγμα. Όπως ανέφεραν τώρα, ο 55χρονος εξήγησε πως τα γατάκια αυτά προέρχονταν από τις γέννες 2 μητερών που του είχε φέρει ο γιος του και δεν ήταν στηρωμένες. Δεν μπορούσε λέει να τα συντηρήσει. Και βρήκε αυτή τη λύση εφόσον οι φιλοζωικές δεν έδωσαν καμία σημασία. Βέβαια ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε και την νομοθεσία για εγκατέλειψη ζώων. Του βαρέσανε και πρόστιμο γιατί δεν τα είχε τσιπαρισμένα. Ναι, μιλάμε τώρα για τρέλα, εντάξει. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος οικονομικά και λέει ότι τα 4 μικρούλια, ένα από τα οποία είναι αυτό μαζί με τη μανούλα, ήταν στη μεγάλη γατοφόρο και τα υπόλοιπα λίγο πιο μεγάλα ήταν στην πιο μικρή γατοφόρο. Γενικότερα, εννοείται ότι δεν είμαστε υπέρ της, του να κακοποιούμε τα ζώα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο να κακοποιεί κάποιος τα ζώα. Όμως, όταν τα ζώα τα αφήνεις στο φυσικό τους περιβάλλον, εντάξει, δεν είναι δυνατόν να έρχεται το κράτος ή ας πούμε δικαιοσύνη, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και να σου βαράει ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ. Που χρήματα τα οποία ο άνθρωπος όπως λέει τόσα χρήματα έχω βγάλει σε όλη μου τη ζωή, που να, και έχει και δίκιο έτσι. Και
Δηλαδή, για ποιο λόγο? Θέλετε να τον συνετίσετε αυτόν τον άνθρωπο ή θέλετε να του καταστρέψετε τη ζωή? Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Τους νόμους εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορώ να τους καταλάβω. Άλλο να πω ότι ο άνθρωπος τα κακοποιούσε, τα κακομεταχειριζότανε, τα είχε νηστικά, χίλια δυο άλλα τα οποία συμβαίνουν εκεί, να πω ναι ρε παιδί μου, να είναι βαρύς ο πέλεκης του νόμου. Αλλά όταν τα παίρνεις και τα αφήνεις έξω, στο φυσικό τους περιβάλλον, έτσι, να έρχονται και να σου λένε βάρα πρόστιμα, δηλαδή τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Και μετά πέσαν από πάνω και κάποιοι φιλόζωοι και μισάνθρωποι και αρχίσανε το τι κατάρες ρίξανε στον άνθρωπο. Έχω διαβάσει από χθες στο διαδίκτυο τα χίλια μύρια. Ξέρετε, όλοι αυτοί που το παίζουν καλοί άνθρωποι, που αγαπάνε τα ζωάκια, αλλά μισούν τους ανθρώπους, ναι, και σου λέει ότι εγώ ζω με 20 γάτες και 7 σκυλιά, αλλά δεν κουστάρω να λέω καλημέρα στο γειτονά μου. Κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, βγήκανε και τον κατέκριναν. Και πραγματικά, δηλαδή, εγώ το θεωρώ τραγικό όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ τραγικό το να πληρώσει ο άνθρωπος, να τον βάλουν να πληρώσει και μακάρι να γίνει κάτι και να σβηστεί αυτό το πρόστιμο ή να ανεκδίγητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον βάζουν να πληρώνει 270.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσει. Γιατί πού να τα βρει ο άνθρωπος τώρα, δεν ξέρω. Είναι μεροκαματιάρης, προφανώς είναι άνεργος, δεν έχω ιδέα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι χρήματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να τα πληρώσει. Και δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα έχουν αυτού του είδους οι νόμοι όταν μια έτσι ισχυρή μειοψηφία μπορεί και καπελώνει μια πλαδαρή πλειοψηφία. Και το ξαναλέω, εννοείται πως ο βασανισμός των ζώων πρέπει να τιμωρείται αυστηρά και έπρεπε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο εδώ πέρα στη χώρα μας για τα ζώα, και όντως άλλαξε. Όμως το να προβλέπονται τέτοιες εξοντωτικές ποινές, ούτως ώστε αντί να συνετίσεις τον άλλον να του καταστρέψεις τη ζωή, θεωρώ ότι ο κάθε νοήμων άνθρωπος διαφωνεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άφησε ο άνθρωπος τα γατάκια με τη μάνα τους σε ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που ίσως και να μην διέτρεχαν κάποιον κίνδυνο, έτσι. Και ήρθανε τώρα οι νομικοί αυτού του κράτους, τέλος πάντων, και του ρίξανε πρόστιμο 270.000 ευρώ, και δεν ξέρω και αν έχει και κάποιο ποινικό δικαστήριο, πραγματικά δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να επανεξεταστούν και πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Και έχουμε φτάσει σε σημείο πραγματικά, και είναι τραγικό αυτό, να έχουμε εξισώσει τις ζωές των ζώων πιο πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας να υποφέρουν μικρά παιδιά. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα που με ακούει και δεν έχει δει κάποιο μικρό παιδί να περνάει δύσκολα, να έχει κακοποιηθεί, χίλια δυο. Δεν μιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα, γιατί λέμε έλα μωρέ ποιος θα μπλέξει τώρα και αυτά. Αλλά άμα δούμε να κακοποιούν κανένα γάτα, να κακοποιούν, πολλές φορές δεν είναι καν κακοποίηση. Κάνα γατάκι, κάνα σκυλάκι, ξέρω εγώ, βγάζουμε όλοι νύχια και δόντια να τους κατασπαράξουμε ρε παιδί μου, να πέσει όλος ο νόμος επάνω στον άλλον, να τον πάνε φυλακή, να. Πόσο τραγικά όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, και το ξαναλέω ότι δεν είμαι υπέρ της κακοποίησης των ζώων, τα αγαπάω, τα φροντίζω και στη γειτονιά μου ταΐζω τα ζωάκια εκεί πέρα για όνομα του Θεού και νεράκι τους βάζω, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλω τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω από τη ζωή ενός ζώου. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει πραγματικά, ή βλέπω κάποιους, ας πούμε, γιατί πλέον στην Ελλάδα του 2026 πλέον οι νέοι και οι νέες δεν κάνουν παιδιά. Ναι, το έχουν αφήσει, δεν υπάρχει. Και παίρνουν σκυλιά, γατιά, και τους βλέπεις, ας πούμε, έχει το σκυλί η άλλη και λέει «Αχ, το παιδί μου, ξέρω, ποιο παιδί σου, το σκυλί είναι, δεν παιδί σου». Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, όλα αυτά εμένα μου με ξενίζουν λιγάκι, μπορεί σε κάποιους να ακούγονται περίεργα, παράλογα, αλλά εμένα με ξενίζει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή με χαλάει που πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, με χαλάει που οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και τα αντικαθιστούν με σκυλιά, με χαλάει που ο παραλογισμός με χαλάει, ειλικρινά. Δηλαδή όλο αυτό το παράλογο του πράγματος, ότι ο άνθρωπος τώρα άφησε τα γατάκια εκεί πέρα και πρέπει να πληρώσει 270.000 ευρώ, δηλαδή πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Νομίζω ότι κάποια σημεία των νόμων πρέπει να επανεξεταστούν και να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι βιοπραγούν ενάντια των ζώων. Δεν αντιλέγω,
Αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως ο κύριος εδώ πέρα, κάπου λίγο ηρεμήστε ρε παιδιά, κάπου λίγο όπα, δηλαδή τι να έκαμε ο άνθρωπος ας πούμε, δεν, τι άλλο μπορούσε να κάνει από τη στιγμή που επικοινωνούσε με τις φιλοζωικές εταιρείες και οι φιλοζωικές του λέγανε ότι δεν μπορούμε να έρθουμε να τα πάρουμε. Και όταν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο να τα συντηρήσεις, εκεί τι να κάνει, θα ήταν καλύτερα δηλαδή να τα κρατούσε στο σπίτι του και να μην είχαν να φάνε και μετά θα τον λέγατε άλλα, μετά θα τον λέγατε και είχε τις γάτες και τις κακοποιούσε και δεν τους έδινε φαγητό. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά τραγικά.

Και μου λέει εδώ φίλος στο νυχοδρόμιο, Κωστή λέει, δυστυχώς είσαι μέρος του προβλήματος στο θέμα των αδέσποτων. Δεν είμαι μέρος του προβλήματος, αδερφέ μου. Κανένα μέρος του προβλήματος δεν είμαι. Μάλλον έχετε μπερδέψει κάποια πράγματα. Τα ζώα γενικότερα, σκύλια, γατιά, οτιδήποτε, είναι φτιαγμένα εκ φύσεως για να είναι έξω. Εμείς τα έχουμε πάρει και τα έχουμε εγκλωβίσει μέσα στα σπίτια, τα έχουμε βάλει μέσα σε δωμάτια, σε μπαλκόνια, σε ταράτσες, σε και δεν τα αφήνουμε να ζουν ελεύθερα στη φύση. Άρα μάλλον δεν είμαι εγώ το μέρος του προβλήματος στο θέμα των αδέσποτων, γιατί πραγματικά έχω βοηθήσει πάρα πολλές φορές αδέσποτα, έχω συνεργαστεί με φιλοζωικές εταιρείες, έχω κάνει πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν χρειάζεται και να τα πω αυτή τη στιγμή, αλλά όχι, το να επιβάλλονται τέτοια εξοντωτικά πρόστιμα, συγγνώμη, το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο πραγματικά. Δεν μπορεί τριγύρω μας άλλος να παρατάει τα παιδιά του και να μην νοιάζεται και να μην τρέχει τίποτα. Και επειδή παράτησε ο άλλος, άφησε τα γατάκια εκεί στο οικόπεδο, ας πούμε, πάμε να τον καθαρίσουμε, να του πάρουμε το κεφάλι. Καθίστε καλά λίγο, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Μου λέει και ο Βασίλης για τα πρόβατα που σφαγιάζονται, δεν λένε τίποτα. Έλαντε. Τόσα πρόβατα που τα σφαγιάσανε με την τάχα μου δήθεν με την ευλογιά. Κανένας δεν μίλησε, τίποτα. Τι να πω, πραγματικά αυτοί είμαστε δυστυχώς. Προκειμένου να πάρουμε το κεφάλι του αλουνού, δεν υπολογίζουμε τίποτα, πραγματικά.

Τώρα για να πάμε στα της κυβέρνησης, είχαμε τον ανασχηματισμό και όλες οι αλλαγές οι οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Καμία σχέση με τον Γιάννη Κότσιρα τον τραγουδιστή αντιλαμβάνομαι. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Υποσχέσεις, να καλά το είπα. Τελικά είδαμε ότι επισπεύθηκε ο ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα, με τις μετακινήσεις να ανακοινώνονται άμεσα παρά τα αρχικά σενάρια τα οποία υπήρχαν. Τώρα η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Αλλά θεωρώ ότι όσους ανασχηματισμούς και να κάνει ο Μητσοτάκης, ό,τι και να γίνει, το παιχνίδι της αυτοδυναμίας τουλάχιστον νομίζω ότι το έχει χαμένο. Το έχει χαμένο, διότι η αγανάκτηση του κόσμου είναι προφανής και βέβαια δεν θα του δώσουν την πολυπόθητη αυτή η αυτοδυναμία την οποία θέλει. Και γι' αυτό προσπαθεί να δει με ποιους θα συνεργαστεί, τι θα κάνει. Πολύ πιθανόν να συνεργαστεί και με το κόμμα του Σαμαρά. Μην νομίζετε ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας η συνεργασία του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Θα επικαλεστούν τα κλασικά λόγια εθνικής ασφάλειας και να μην τους αφήσουμε να κυβερνούν μόνοι τους για να έχουμε και εμείς λόγο. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζουν από πίσω, γιατί ο Σαμαράς τώρα θα προσπαθήσει να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σου λέει να μην πάνε χαμένες. Και ξανά τσακ θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και μια χαρά θα τα βρουν μεταξύ τους. Άλλωστε μια φορά προδότης για πάντα προδότης. Θα δούμε και τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του, να αρχίσει να ξεφουσκώνει σιγά σιγά και στις δημοσκοπήσεις, γιατί κακά τα ψέματα πάντα οι δημοσκοπήσεις όταν έρχεται κάτι μέσα σε εισαγωγικά το λέω νέο, αρχίζουν και το μπουστάρουν, του δίνουν όθηση ρε παιδί μου να ανέβει προς τα πάνω. Το ίδιο έγινε και με το κόμμα της Καριστιανού, το ίδιο έγινε και με όλα τα υπόλοιπα. Και θα τα δούμε μετά σιγά σιγά όλα αυτά να αρχίσουν να ξεφουσκώνουν όσο περνάει ο καιρός και να γυρνάει σιγά σιγά το παιχνίδι και να τα βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από την πολιτική ζωή του τόπου και απέδειξαν ότι είναι πουθενάδες και τιποτάδες, δεν έχουν καμία δουλειά να ξαναβρίσκονται μέσα σε αυτήν. Και οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, εγώ νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι καμία σχέση με αυτά που μας δείχνουν οι δημοσκοπικές, και ιδιαίτερα το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία κιόλας. Δύσκολα, πολύ δύσκολα.

πάντως και μετά του εξωτερικού, άμα πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή, όπου κακά τα ψέματα, τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα προς τα εκεί. Εκεί βλέπουμε ότι έχουμε νέα κλιμάκωση, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν απειλές, ενώ η μάχη με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Και έχει ξεκινήσει ένας έτσι νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο παραδέχεται και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και αναφέρθηκε μάλιστα και στις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Όπως τόνισε, η αντιπαράθεση με το Ιράν αλλά και τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει, παρά το γεγονός ότι οι δύο αντίπαλοι είναι πλέον πιο αδύναμοι από ποτέ. Τώρα έχουμε και την προειδοποίηση της Τεχεράνης, όπου το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν απάντησε με ιδιαίτερα, θα έλεγα έτσι, σκληρή ρητορική, καθότι ο γραμματέας του Συμβουλίου, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολκάντρ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα ενέργεια από πλευράς Αμερικής ή από το Ισραήλ θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή σε μια κόλαση για τους αντιπάλους της Τεχεράνης. Και η δήλωση αυτή βέβαια ήρθε λίγες ώρες μετά τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, αλλά και τις αναφορές οι οποίες έχουν γίνει για πλήγματα εναντίον στόχων οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν. Την ίδια ώρα πάντως, η αλήθεια είναι ότι κάποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται εν πλήρη εξελίξη, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεμπάζ Ζαρίφ, εξέφρασε την έντονη έτσι ανησυχία του όσον αφορά την κλιμάκωση της βίας, και βέβαια κάλεσε όλες τις πλευρές να προσπαθήσουν τουλάχιστον να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δίνοντας μία ακόμη ευκαιρία στο να επέλθει ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι βέβαια το οποίο βλέπουμε ότι είναι μέχρι στιγμής φύσιν αδύνατο, γιατί εκεί που λες ότι ρε παιδί μου πάει λίγο να στρώσει το πράγμα, κάτι σαν αχνοφαίνεται εκεί πέρα διαλύονται όλα, δηλαδή γενικότερα είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Σύμφωνα πάντως με κάποιες περιφερειακές πηγές, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ, το Πακιστάν έχουν αναλάβει κάποιες παρασκηνιακές διπλωματικές έτσι, πρωτοβουλίες, και ζήτησα μάλιστα από την Αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να ασκήσει μια πίεση στο Ισραήλ, ούτως ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ειρηνικούς στόχους αλλά και στην Βηρυτό. Οι ίδιες χώρες έχουν καλέσει και το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, και όλο αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να μπορέσει να αποτραπεί μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση εκεί της περιοχής. Τώρα, παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο μέσα από έναν στενό στρατηγικό συντονισμό, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται εμφανείς διαφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών. Αν δεν κάνω λάθος, η σύγκρουση αυτή έχει συμπληρώσει περίπου 100 ημέρες, κάπου διάβασα, και οι σχέσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον αλλά και Τελαβίβ φαίνεται έτσι να είναι σε ένα στάδιο μιας έντονης δοκιμασίας, και με βάση τα όλα όσα γράφουν αναλυτές, ο Νετανιάχου έχει αγνοήσει πλήρως τις όποιες αμερικανικές παρενέσεις όταν ενέκρινε τα πρόσφατα πλήγματα στη Βηρυτό και στη συνέχεια βέβαια στο Ιράν. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, τον έχουμε ακούσει, τον έχουμε διαβάσει να εκφράζει δημόσια την δυσαρέσκειά του για τις όποιες κινήσεις κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση, και μάλιστα έφτασε να δηλώσει σε συνέντευξή του ότι εκείνος παίρνει όλες τις αποφάσεις. Τώρα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται και με τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο ηγέτες. Βλέπουμε ότι ο Νετανιάχου, ας πούμε, οδεύει προς εκλογές το φθινόπωρο και βρίσκεται βέβαια και αντιμέτωπος με μια αυξανόμενη έτσι πίεση από την κοινή γνώμη για ισχυρή απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Βορείου Ισραήλ. Μάλιστα επιδιώκει να αποφύγει την εικόνα ενός έτσι ηγέτη ο οποίος ακολουθεί πιστά τις αμερικανικές υποδείξεις
Και την ίδια στιγμή βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μπροστά του όλες τις κρίσιμες εκλογές εκεί στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο που θα έρθει και επιθυμεί βέβαια και τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που κακά τα ψέματα έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι τιμές της ενέργειας και γενικότερα το κόστος ζωής για εκατομμύρια πολίτες. Είμαστε βέβαια να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα. Πάντως μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται δεν εξελίσσεται ομαλά και δεν εξελίσσεται καθόλου μα καθόλου καλά.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σε λίγο στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εσείς μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69074-83-484 και μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε και από εκεί, από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Τώρα για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, είτε για να πάτε διακοπές, είτε για την εταιρεία σας, η λύση είναι η Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πρόωρα ανακοινώθηκε τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Κότσιρας, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινήθηκε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή. Η παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει το βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Τραγωδία στη Ρόδο, που ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Νέα σεισμική δόνηση 4.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπι. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου. Σε μια σπάνια δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και τον λαό προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου, λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

0: Τώρα άκουσα την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος στην Χανίνα είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά σε ερώτηση την οποία δέχτηκε για το Predator, και μάλιστα από τον δημοσιογράφο τον Χρήστο Αβραμίδη τη δέχτηκε την ερώτηση. Τον ρώτησε τρεις φορές ο δημοσιογράφος αν υπήρχε συνεργασία της ΕΕΠ και της Εντελέξα. Και του ζητάει βέβαια να διαψεύσει όλα όσα λέει ο Ταλ Ντίλιαν, ότι η ΕΕΠ έχει λειτουργούσε το Predator, και να του απαντήσει ναι ή όχι, ρε παιδί μου. Και βέβαια ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης, αποφεύγει να πει ένα απλό όχι, το οποίο θα έκλεινε το θέμα. Γιατί άραγε να έχει συμβεί όλο αυτό?
1: Η πλευρά Ντίλιαν υποστηρίζει ότι υπήρξε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με το Βήμα. Και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και κρατικών λειτουργών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Predator. Υπήρξε συνεργασία ΕΕΠ και Ιντελέξα, ναι ή όχι?
2: Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η δικαιοσύνη. Για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες, θεωρώ, απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα, για να υπάρξουν και στη συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα. Το τι κάνει η ΕΕΠ και ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ΕΕΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες, με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη, και όλα τα υπόλοιπα πολλά σημαντικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και της διαχείρισης κρίσιμων εθνικών θεμάτων αλλά και εθνικής ασφαλείας.
1: Άρα δεν διαψεύδεται.
2: Δεν σχολιάζουμε κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν προκύπτει από πουθενά, δεν υπάρχει κάποια καινούργια δήλωση. Είναι ένα ρεπορτάζ, μία φήμη. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης να απαντάει σε φήμες και σε ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ξανά και ξανά τις ίδιες υποτιθέμενες πληροφορίες. Έχουμε δώσει σαφείς απαντήσεις, αναφέρομαι καθ' ολοκληρίαν σε αυτές και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη θέση μας.
1: Για τη δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου, η ΕΕΠ υπάγεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε εδώ πέρα. Η ΕΕΠ λειτουργήσε το Predator, ναι ή όχι?
2: Έχουμε απαντήσει αναλυτικά. Μόνο ότι την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη 1 ώρα και 10 λεπτά, η οποία ήταν είχε όλα τα θέματα μέσα μεταξύ αυτών και αυτό. Το ποια είναι και ποια δεν είναι η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν θα μου υποδείξετε εσείς πώς θα την κάνω, τέλος πάντων, αυτή τη δουλειά. Όπως έχετε διαπιστώσει, απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις όπως έχω υποχρέωση, και από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε φήμες και ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ως αναμασημένη τροφή ξανά και ξανά για να βρίσκεται στην επιφάνεια το ίδιο θέμα.
3: Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε εκπρόσωπε, θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείται μέσω των ρεπορτάζ του Βήματος και των Νέων η πλευρά του κύριου Ντίλιαν. Θα έπρεπε να τα εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή? Και αν η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει προθυμία να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή?
2: Εγώ δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά, συνολικά ως ζητήματα, τα ερευνά η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε επίπεδο ανώτατο αποφάσεις, διατάξεις, και μία σε επίπεδο μειονομελούς πλημμυλιοδικείου για τους ιδιώτες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντά για αυτό με τις αποφάσεις της δικαιοσύνη και μόνο.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γενικότερα. Πάντα βρε άνθρωπε. Ένα ναι, ένα όχι. Η Ιντελέξα συνεργαζόταν με την ΕΕΠ. Κάθεσαι και λες και λες και λες τώρα. Κατά σειρό η ψεύτης, ειλικρινά. Και έστω και αν τον πιάσαμε να λέει ψέματα, θα διωχθεί ποτέ ποινικά, θα πληρώσει πρόστιμο, θα έχει μείωση μισθού? Και βέβαια όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Πόσο δύσκολο ήταν να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι? Ότι όχι, ρε παιδί μου, η Ιντελέξα δεν συνεργαζόταν με την ΕΕΠ, η οποία ΕΕΠ ήταν και συνεχίζει να είναι κάτω από την σκέπη του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά βέβαια ακούσαμε και άλλα έτσι πράγματα από τον κύριο Μαρινάκη, όπως το ότι έχουν δημιουργηθεί, λέει, 600.000 νέες θέσεις εργασίας, έχουν μειωθεί, λέει, 83 φόροι. Επεκτείναμε, λέει, την πατρίδα στα 12 ναυτικά μίλια. Πότε γίνανε αυτά, ρε παιδιά, σε ποια χώρα ζω εγώ? Γιατί τα ακούω και ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, τι έχει γίνει. Προστατεύσαμε, λέει, τα σύνορα. Από ποιους? Που καθημερινά έρχονται κατά εκατοντάδες οι λάθρομετανάστες που πιάσανε τον άλλον τον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ. Ποιος ξέρει πότε ήρθε εδώ πέρα μέσα στη χώρα. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς που εισέρχονται, ποιος ξέρει τι είναι, αν είναι τρομοκράτες ή δεν είναι. Μειώσαμε, λέει, τις μεταναστευτικές ροές. Δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Μαρινάκης τα λέει και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε αυτή του την τοποθέτηση.
2: Ποιο συνεπής πολιτική στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλέα, την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έχει υπάρξει ξανά. Γιατί είναι μια κυβέρνηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας, 600.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά, είναι μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη που μειώνει φόρους και καταργεί φόρους. 83 άμεση και έμεση φόροι έχουν μειωθεί αυτά τα 7 χρόνια. Είναι μια κυβέρνηση που μεγαλώνει ουσιαστικά την πατρίδα.
0: Ναι.
2: Στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, mm-hmm. που διαχειρίζεται κρίσεις και προστατεύει τα σύνορα, μειώνει τις μεταναστευτικές ροές, εξοπλίζει τη χώρα, Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, F-16.
0: Μίζες.
2: Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται όλα όσα ελέγχθησαν και αποτυπώθηκαν το 1974 τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και προτιμάει τα έργα και όχι τα μεγάλα λόγια. Από εκεί και πέρα, όλα όσα λέω και όλα όσα λέγονται από οποιοδήποτε άλλον, τα αξιολογούν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, η κοινωνία.
0: Αρχικά αυτό που αναρωτιέμαι, ποιος όρισε εθνάρχη τον προδότη Καραμαλή? Ποιος τον όρισε εθνάρχη? Και όταν ακούω να τον λένε εθνάρχη, ποιος εθνάρχης? Ο Καραμαλής που σηκώθηκε και έφυγε από τη χώρα με το όνομα Τριανταφυλλίδης για να μην συλληφθεί από τη Χούντα, που το έβαλε στα πόδια. Αυτός εθνάρχης, αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή του για να διαγραφούν τα χρέη της Γερμανίας, αυτός ο οποίος ονόμαζε τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, ποιος εθνάρχης? Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα για τις μειώσεις φόρων και τα λοιπά, οι φορολογικές εισπράξεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί και μάλιστα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της δίθεν οικονομικής ανάπτυξης που υπάρχει, του πληθωρισμού. Έχουμε βάλει στο παιχνίδι και την δίθεν καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τα λοιπά. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ οι έμεσοι φόροι, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπου αποτελούν όλα αυτά ένα σταθερά μεγάλο μέρος των εσόδων. Και μάλιστα η χώρα μας, μην ξεχνάμε, ότι βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους έμεσους φόρους. Τα έσοδα λοιπόν από ΦΠΑ και από ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, λόγω και κατανάλωσης και πληθωρισμού. Και μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σημαντικές αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των τσιγάρων και του καπνού, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπου μιλάμε για αύξηση σχεδόν 140% από το 2028, κάτι το οποίο θα ανεβάσει τις τιμές, αλλά τα τσιγάρα και ο καπνός τέλος πάντων είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές πολλών προϊόντων και της βενζίνης φυσικά και του πετρελαίου και όλα τα συναφή. Και βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να κατεβάσει αυτούς τους φόρους επίσης. Είχαμε αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων βάσει του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να πληρώνουν πολύ υψηλότερους φόρους άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Και βέβαια αυτό το πράγμα συνεχίζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί μην ξεχνάμε ότι με την αύξηση που πήρε ο κατώτατος μισθός φέτος, όσοι δεν έχετε δει τα καθαριστικά της εφορίας σας και θα τα δείτε και έχετε πάρει την ήσασταν με τον κατώτατο μισθό και έχετε πάρει την αύξηση, θα δείτε ότι σας καλούν να πληρώσετε εφορία. Ναι, γιατί αλλάζει ο συντελεστής φορολόγησης και μην ξεχνάμε ότι το αφορολόγητο εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 8.600. Και όποιος τα ξεπερνάει πληρώνει φόρο. Κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι εγκληματικό. Το αφορολόγητο να είναι στο 8.600, δηλαδή για να μην πληρώνεις εφορία θα πρέπει να είσαι στην πείνα, ας πούμε. Όχι ότι κάποιος ο οποίος βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα είναι πλούσιος, αλλά σου λέει ότι θα σου τα πάρω πίσω. Την αύξηση την οποία σου έδωσα θα σου την πάρω πίσω μέσω της εφορίας. Χειροκροτάνε όμως οι άλλοι, λένε «Α, ο Μητσοτάκης μας έδωσε αύξηση». Δεν κοιτάνε ότι τους τα παίρνει πίσω και σε κάποιες εκ των περιπτώσεων τα παίρνει για διπλά. Επίσης, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Είδαμε να γίνονται αιτήσεις αναπροσαρμογές, νέες κατηγορίες για μισθωτούς, αυξήσεις οι οποίες σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων έφτασαν το 6%. Γι' αυτά δεν μιλάει ο κύριος Μαρινάκης. Είχαμε αυξήσεις εσόδων από καλύτερη ίσπραξη και ανάπτυξη, όπου εκεί έχει ανέβει ο φόρος εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε τον ένφια στα ακίνητα και τώρα έρχεται και ένας νέος φόρος να επιβληθεί και όλα μια χαρά. Κατά τα άλλα όλα έχουν μειωθεί 83 φόρους. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί τώρα, όσο για το πώς προστατεύουν τα σύνορα και πώς μειώσανε τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία για την Ελλάδα. Χθες είχα βάλει και το ηχητικό μιας κοπέλας η οποία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης της την έπεσε λαθρομετανάστης και δεν την άφηνε να φύγει. Και συνεχίζουν να έρχονται. Η Κρήτη βουλιάζει, τα νησιά μας και εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά από τις ΜΚΟ, οι οποίες δεν ξέρουμε ποιες είναι, τι είναι, κάτω από ποιες συνθήκες υπάρχουν. Πώς παίρνουν χρήματα, από πού παίρνουν χρήματα, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές. Κανονικά πρέπει να κατεργηθούν όλες αυτές οι ΜΚΟ, αλλά

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πλέκουν το εγκόμιο του Τσίπρα. Ναι, γιατί τώρα που έκανε κόμμα ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, πρέπει κάποιοι να τον στηρίξουν. Άκουσα τον κύριο Θανάση Πάτρα σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε στην Ναταλία Γερμανού. Και θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πάτρας, παρουσιαστής. Θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το οποίο είπε.
1: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός...
2: Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
2: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά? Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει, ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτευση, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός.
0: Ναι.
2: Τα ζήγησε,
0: ναι,
2: και είπε ότι,
0: ναι,
2: τελικά, ναι, μπορεί να είχα άδικο. Θα κάνω αυτό. Γιατί αυτό επιβάλλει. Ναι. Τη συνέχεια του έθνους, επιβάλλει, ναι, τη συνέχεια της πατρίδας, επιβάλλει τη συνέχεια της οικονομίας, οπότε θα κάνω αυτό.
0: Α, πες το έτσι ρε παλικάρι μου, και εμείς λέμε ρε παιδί μου, γιατί έκανε κολοτούμπες ο Τσίπρας. Α, μάλιστα, δηλαδή άλλο να είσαι αντιπολίτευση και άλλο να είσαι κυβέρνηση. Και συγγνώμη, αλλά όταν είσαι αντιπολίτευση ρε παιδί μου και βγαίνεις και λες, να μην πω τι βγαίνεις και λες πρωί πρωί. Και λες στον κόσμο ότι θα κάνω αυτά, εκείνα, θα σκίσω τα μνημόνια, θα go back κυρία Μέρκελ, όλα αυτά τα όμορφα τέλος πάντων. Και κάνεις τα ακριβώς αντίθετα. Κύριε Θανάση Πάτρα, συγγνώμη θα σας το πω, αλλά αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι προδοσία. You won't admit you love me. Λάθος είναι να βγω, να είμαι στην εθνική ας πούμε και να στρίψω από μία έξοδο η οποία δεν θα έπρεπε να στρίψω. Αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ και αντί για άνηθο να πάρω μαϊντανό. Λάθος είναι να πάω να σηκώσω εγώ το ποντεσιόμετρο από το δικό μου το μικρόφωνο και αντί να σηκώσω το δικό μου να σηκώσω το απέναντι. Αυτό είναι λάθος, κάτι το οποίο γίνεται ασυναίσθητα. Που δεν θες να το κάνεις, αλλά το κάνεις ασυναίσθητα. Αυτό είναι λάθος. Το να προδίδεις ένα ολόκληρο κράτος, έναν ολόκληρο λαό, δεν είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Και επειδή αυτή την άποψη, τέλος πάντων, την εστερνίζονται πολλοί, και είναι κακό αυτό, είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό έβαλα και το συγκεκριμένο ηχητικό και ήθελα να το σχολιάσω, διότι άλλο το να κάνεις λάθος και άλλο το να προδώσεις. Άλλο το να ζητάς τη γνώμη του κόσμου για κάτι και να φτιάχνεις δημοψηφίσματα και έρχεται ο λαός και σου λέει ότι ξέρεις τι, μην τολμήσεις και φέρεις μνημόνιο και εσύ πηγαίνεις και το όχι το κάνεις, ναι, δεν είναι λάθος. Προδοσία λέγεται. Το να σου ζητάει ένας ολόκληρος λαός και να σου λέει ότι ξέρεις τι, δεν θα δώσεις το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Και εσύ να πηγαίνεις και να το δίνεις, ούτε αυτό είναι λάθος και αυτό είναι προδοσία. Το να φτιάχνεις το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν έγινε κατά λάθος αυτό. Έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους σου, έχεις υποτίθεται ότι έχεις κάνει κάποια μελέτη και τα λοιπά και είπες ότι αυτό είναι καλό για την κοινωνία και το έφερες. Και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ούτε αυτό είναι λάθος. Τα φαντς τα οποία ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και τα έφερε στην Ελλάδα εδώ πέρα για να κλέβουν τα σπίτια του κόσμου. Ούτε αυτό είναι λάθος. Αυτά δεν γίνανε

Και τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια για τη χώρα και το πρόβλημα είναι ότι κανείς, μα κανείς, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει για τα ψέματα τα οποία είπε, για την προδοσία την οποία έκανε. Γιατί δεν μπορεί προεκλογικά να λες άλλα και μετεκλογικά να κάνεις τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία έχεις υποσχεθεί. Εδώ μιλάμε για παραπλάνηση εκλογικού σώματος και αυτό θα έπρεπε να διώκεται ποινικά και μάλιστα θα έπρεπε να διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Γι' αυτό δεν τους είχε αρέσει αυτό που είπε ο Βελόπουλος, ότι να καταθέτουν τα κόμματα προεκλογικά το πρόγραμμά τους, το οποίο πρόγραμμα θα είναι κοστολογημένο, να δούμε αν βγαίνει ή αν δεν βγαίνει αυτό το οποίο μας τάζει και αν μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Και αν κατά τη διάρκεια της θητείας του κάποιος ξοκύλει από αυτό το πρόγραμμα και κάνει τα αντίθετα, να έχει ποινές. Έτσι πρέπει κανονικά. Και κανονικά θα έπρεπε, όπως είπα και προηγουμένως, όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε ψέματα να διώκονται για κακούργημα. Το ότι δημεύσανε τη χώρα για 99 χρόνια στο υπερταμείο δεν είναι αστείο. Το ότι πετάξανε αυτά τα fans, πετάνε ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους, δεν είναι αστείο. Το ότι ο Έλληνας σήμερα πληρώνει πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε αυτό είναι αστείο. Το ότι κόψανε τις συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν χρόνια ολόκληρα και φτάσανε σε ένα σημείο να βγουν επιτέλους στη σύνταξη και η σύνταξη η οποία παίρνουν είναι για κλάματα, ούτε αυτό είναι αστείο. Όλα αυτά επί Τσίπρα γίνανε, με τον νόμο Κατρούγκαλου και τα λοιπά. Και μετά είχαμε και τις προσωπικές διαφορές, που είπανε σε κάποιους ότι εσείς παίρνατε πολλά. Με την αναπροσαρμογή πρέπει μας χρωστάτε και από πάνω. Δηλαδή και που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι. Κατάλαβες. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτός ήταν ό,τι πιο έντιμο πολιτικά πέρασε από τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πράγματα και τον όρο εντιμότητα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου του 2026. Στη δικτύωση το Ραδιομάχη στους 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, η οποία ενημερώνομαι ότι ξημερώνει με έναν εξαιρετικό καιρό έξω, από ό,τι μου λένε εδώ φίλοι ακροατές που μας ακούν από εκείνη την πλευρά της χώρας. Καλημέρα, καλημέρα. Και εδώ μέχρι στιγμής βλέπω ότι έχουμε λιακάδα έξω στην πόλη. Οπότε, ναι,

0: 69-074-84-84 το Viber για τα μηνύματά σας. Και επειδή προηγουμένως έλεγα για τον Τσίπρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, έκανε μία ερώτηση και λέει, ας μας απαντήσει σε κάτι πολύ απλό: πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει κόμμα? Ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο παραμένει αναπάντητο για πολλά νεοσύστατα κόμματα την σημερινή εποχή.
1: Τσίπρας, λέω καταρχήν. Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και δεν σας λέτε.
2: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνισή του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
3: Πω, μεγαλεία. Στο pick-up.
2: Δεν ξέρω αν είναι το pick-up αυτό.
3: Αυτό είναι.
2: Λέτε όταν... ότι με την επανεμφάνιση. Είναι
3: πάντα
2: το...
3: έτσι. Αφού θέλω να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
2: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
3: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχει καταγγείλα. Έτσι είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Ναι, όταν είσαι νέο εισερχόμενος σε κάτι, εντός εισαγωγικών εισερχόμενος άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό, ο κ. Τσίπρας.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Γιατί είναι υποκριτής.
2: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
3: Ακούστε, λέω εγώ. Ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε. Για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί.
2: Ναι.
3: Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα 2 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
2: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
3: Το λένε, όλα στη λέγεται.
2: Από το κόμμα. Ότι έφυγε νόντα από την.
3: Τι ωραία, έφυγε. Του βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
2: Βουλευτής ήταν, ναι, ναι.
3: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μια ερώτηση. Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
4: Η διακριτική με το Πασόκ.
3: Να ολοκληρώσω.
4: Ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
3: Συμποδοκάστηκα πρώτο εσύ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο να σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έτοιμος. Άκουε έναν τύπο προεδρία.
4: Δεν θα περάσουμε εύκολα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη. Μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έτοιμος. Τι σημαίνει έτοιμος?
2: Ότι
3: δεν έκλεψε.
2: Ότι δεν έχει κλέψει.
3: Ναι. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
2: Φαντάζομαι.
3: Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη τσέπη μου.
2: Έχει ένα ίδρυμα.
3: Παρακαλώ, τι έχει.
2: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
3: Τι έχει ίδρυμα.
2: Ναι,
3: το ίδρυμα δεν είναι κεντροκοπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε. Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000 ευρώ.
2: Άρα τι λέτε,
3: περίμενε, έτοιμος. Έτοιμος.
2: Ναι.
3: Στα κότερα της Παναγοπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
2: Ναι.
3: Έτοιμος. Ακυρώνει ένα δημοσίευμα δημοκρατικό. Έτοιμος. Προδίδει στη Μακεδονία. Έντιμος, ρε παιδιά, ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
2: Κρίθηκε όμως για αυτά.
3: Αφού κρίθηκε.
2: Από τον κόσμο, από τον λαό. Και το 19 και το
3: 20. Γιατί ξανά έρχεται.
2: Τον στείλανε στο σπίτι.
3: Κρίθηκε, πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι.
2: Εντάξει, είναι πολύ νέος.
0: Όλα μέσα στην εντιμότητα για τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά ήταν έντιμα. Εντάξει, οκ. Okay, δεν αντιλέγω σε αυτό ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο ίσως μπορώ να δώσω στον Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, πόσο έντιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προδίδει τη Μακεδονία, ο οποίος προδίδει τους ψηφοφόρους του, ο οποίος προδίδει ένα δημοψήφισμα, ο οποίος έχει προδώσει τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να περάσει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Και όλα αυτά τα πέρασε κάτω από το πέπλο της αριστεράς, ότι τάχα μου δήθεν εμείς είμαστε αριστεροί, γιατί άμα τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία αυτά εκείνη την περίοδο, τώρα θα είχαμε πόλεμο, δεν υπάρχει. Να είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, να είναι καλά. Τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή λίγο μετά από τις 11 και θα αποκαλύψει τα ψέματα αυτά τα οποία μας είπε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού. Και θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία του, γιατί θα μιλήσει και για όλη τη βρώμικη κερδοφόρο μπίζνα η οποία γίνεται με αυτές τις ΜΚΟ. Αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα στην χώρα μας, οι οποίες χρηματοδοτούνται ποιος ξέρει από πού και πόσα χρήματα παίρνουνε, όπου οι ροές συνεχίζουν και έρχονται, όπου πλέον δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ελεύθερος, ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, όπου το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτά όμως δεν μιλάει κανένας. Πρωθυπουργέ μου, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Άδωνη, εσείς, τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, ο Άδωνης νομίζω έχει αγόρι, δεν έχει κορίτσι. Ο Μητσοτάκης που έχει κόρη, θα την άφηνε στην κόρη σου, πρωθυπουργέ μου, να κυκλοφορήσει μόνη της 9-10 η ώρα το βράδυ στην Ομόνια? Θα μπορούσε να το κάνει? Φυσικά και όχι. Όπως επίσης κανένα άλλο κορίτσι νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μόνο του στην Ομόνια. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, χθες που έβαλε το ηχητικό η άλλη κοπελίτσα, την κυνηγούσε ο λαθρομετανάστης στην Εγνατία. Πήγαινε από πίσω της και βρήκε μια παρέα κοριτσιών εκεί πέρα στην, πάνω από την Καμάρα, αν δεν κάνω λάθος, και έκατσε μαζί τους για να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Έρχεται μέσα στη χώρα το κάθε καρυδιάς καρύδι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχουμε ιδέα πραγματικά και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι, φοβόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Άσε που οι λαθροδιακινητές, αυτοί κι αν δεν αλωνίζουν. Πόσες φορές έχουν κλέψει αυτοκίνητα για να πάνε να τους μαζέψουν από που τους μαζεύουν. Και ξυπνάς το πρωί και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να λείπει και λες τι έγινε τώρα. Και σε παίρνουν τηλέφωνο όταν το βρίσκουν, αν το βρούνε, το βρήκαμε παρατημένο σε κάτι χωράφια. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά όπου υπάρχει πολύ χρήμα, δυστυχώς υπάρχει και πολύ βρωμιά. Και στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ναι, η αλήθεια είναι ότι η βρωμιά είναι μπόλικη.

Και εντάξει, είπαμε, έχουμε κρίση οικονομική και okay, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τώρα, το ότι βλέπεις κάποιοι να πλουτίζουν, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι οι εταιρείες καυσίμων, όπως είναι οι ΔΕΗ, γενικότερα οι εταιρείες ενέργειας, οι τράπεζες, που όλοι αυτοί έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, είναι θέμα σκληρής δουλειάς του κυρίου Μητσοτάκη για αυτούς. Κάποιοι λένε ότι ανεβαίνει η τιμή στο κρέας συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας του κορονοϊού, εξαιτίας των αυξήσεων στην ενέργεια και κυρίως εξαιτίας του ότι έχουν βρει όλους εμάς και πραγματικά μας δουλεύουν.

Πραγματικά περνάμε ένα δράμα σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν θέλουμε και να αλλάξει, γιατί αν θέλαμε να αλλάξει νομίζω ότι κάτι θα κάναμε όλοι μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις. Δυστυχώς όμως δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Για ακόμη μία φορά θα διχαστούμε, για ακόμη μία φορά θα διασπαστούμε και για ακόμη μία φορά θα ξαναδούμε ίσως τον Μητσοτάκη να είναι έστω και χωρίς αυτοδυναμία από πάνω. Μας ευνηδίασε βέβαια με τον μίνι έτσι ανασχηματισμό και με την επιλογή των προσώπων, οι οποίοι βέβαια δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθότι έχουν μεγάλη διείσδυση στους παραδοσιακούς έτσι ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την εκλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και έτσι φαίνεται ότι η κυβέρνηση αλλά και το κόμμα προσπαθούν να ανεβάσουν τα ρυθμούς

Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε χθες στο γραφείο του από την Βοστόνη και ευνηδίασε και στενούς συνεργάτες του με την απόφαση να προχωρήσει αμέσως την ανακοίνωση των αλλαγών αυτών στο κυβερνητικό σχήμα. Το θέμα συζητήθηκε χθες και στο λεγόμενο πρωινό καφέ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργός σύστησε υπομονή μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε για το χρόνο των ανακοινώσεων. Και η απόφασή του, οι ανακοινώσεις να προηγηθούν τις εκλογές του Κερανάκη για να γίνουν το μεσημέρι. Στόχο είχε να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ονοματολογία, η οποία ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και μάλιστα είχε προκαλέσει και τον έντονο εκνευρισμό του, όπως λένε οι πληροφορίες. Τσατίστηκε το παλικάρι μας. Πάντως, παρά το ότι υπήρχε η φημολογία για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στη θέση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αντικαθιστώντας τον κύριο Κυρανάκη, αυτό τελικά είδαμε ότι δεν συνέβη. Προφανέστατα κρίθηκε ότι μια τέτοια μετακίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα εκεί που δεν υπήρχε, όπως εκτιμούν άλλωστε και πολλά γαλάζια στελέχη. Όπως λένε πηγές του Μαξίμου, ο κύριος Μαρινάκης είναι επιτυχημένος στο έργο του και ακρογωνιαίος λίθος στην θέση του και παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος μέχρι την προκήρυξη των εκλογών του 2027. Ναι, γιατί ποιος άλλος θα μπορούσε να ξεγλιστρήσει έτσι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και να μην απαντάει σε κέρια ερωτήματα.

Λοιπόν, για να πάω και στα μηνύματα στο Viber, στο 69 07 483 484. Στο φίλο του Δημήτρη από τη Βέρεια καλημέρα, στον Πασχάλη επίσης καλημέρα, ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Σφάξανε, λέει, πάνω από 500,000 πρόβατα χωρίς να βγάλουν μιλιά οι φιλοζωικές. Ναι, εκεί πέρα κανείς τίποτα. Πού ήταν όλες αυτές οι φιλοζωικές να πούνε ότι όπα ρε παιδιά τι κάνετε? Γιατί δεν μίλησε κανένας. Τον άνθρωπο όμως του βαρέσανε 270 χιλιάρικα στο κεφάλι, γιατί άφησε τα γατάκια σε ένα οικόπεδο εκεί πέρα. Εύχομαι πραγματικά να γίνει κάτι και να αναιρεθεί αυτό το τρελό πρόστιμο, γιατί είναι τρελό, δεν υπάρχει. Τον άνθρωπο τώρα θα πάνε να του καταστρέψουν τη ζωή, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν είναι για να σε συνετήσουν, αυτό είναι για να σου καταστρέψουν τη ζωή. Καλημέρα στο φίλο του Γαβρίλ, καλά τα είπες, μου λέει, για τους φιλόζωους. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αθήνα, καλό πρωινό Τρίτης, καμία σχέση, λέει, και με μένα. Ποιο, γιατί, τι έλεγα εκείνη την ώρα? Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Ιωάννα. Τι ωραία, λέει, ανακύκλωση στην κυβέρνηση. Αυτοδυναμία δεν νομίζω. Όσο για Σαμαρά, δεν θέλουμε να μας σώσει. Τσίπρας Καριστιανού, ελπίζω να θυμάται ο λαός. Ο ένας έδωσε την ονομασία στα Σκόπια και οι άλλοι λάθος δρόμο πήρε. Αυτό μου θύμισε ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου που έλεγε «Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά». Παρακάτω δεν θυμάμαι. Το ότι την κυρία Καριστιανού δεν τη στηρίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, αυτό πρέπει πραγματικά να σας λέει πολλά. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν ήταν για κάτι καλό να γίνει, νομίζω ότι όλοι σύσσωμοι θα της έλεγαν ναι, προχώρα και συνέχισε το, αλλά βλέπουμε ότι και οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων της έχουν γυρίσει την πλάτη. Θεωρώ, δική μου προσωπική άποψη, ότι εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα την οποία πήρε για να κάνει μια προσωπική φιλοδοξία η οποία δεν θα της βγει κιόλας. Δεν θα της βγει, γιατί δεν γνωρίζει από πολιτική. Δεν έχω κάτι με την κυρία Καριστιανού πραγματικά. Άμα θέλετε να την ψηφίσετε, ψηφίστε την. Ούτε το ψωμί μου τρώει ούτε τίποτα. Το θέμα είναι ότι δεν το έχει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολιτικός. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν είναι κακό να μην είσαι πολιτικός. Κακό όμως είναι να νομίζουμε εμείς ότι θα μας σώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώσεις να το κάνει. Αυτό είναι πρόβλημα. Γεια σου Άκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στη Μαρία από τις Σικές τώρα, λέει, να κοιμόμαστε ίσχυ με Υπουργό Οικονομικών τον Μαρκόπουλο, να μην χαλάσει κανενός βουλευτή το χατήρι, να περάσουν όλοι, λέει, ένα φεγγάρι από υπουργοί. Στου Κασίδη το κεφάλι, λέει, θα γίνονται όλα με μία διαφορά. Αυτός στηβάζει λεφτά, οι Έλληνες χάνουν και αυτά που τους απέμειναν. Η Μαρία από τις Σικές. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Και θα χάσουμε και έχουμε να χάσουμε ακόμη. Περίμενε, δεν θα ησυχάσουν αν δεν μας τα πάρουν όλα. Αυτό θέλω. Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας πάρουν τις περιουσίες, τα οικόπεδα, τα χωράφια, τα χρήματα, τα πάντα. Μόνο τότε θα ησυχάσουν. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Σπύρος από την συννεφιασμένη Αλόνισο σήμερα, όπως μου λέει, Predator και δικαιοσύνη δεν υπάρχουν για το κράτος του Κούλη. Εκπρόσωπος τύπου είναι για να λέει μόνο ψέματα. Μα δεν απαντάει σε ερωτήσεις που του κάνει οι δημοσιογράφοι, δεν απαντάει στα ίσια. Πες ρε παιδί μου, είναι αυτό, αυτό και αυτό, τέλος. Πόσο δύσκολο είναι. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Ο Πέτρος, εάν όπως λέει ο ακροατής, είσαι και εσύ, λέει, το πρόβλημα με τα δέσποτα, για να μας πει λίγο, γιατί ο αντιδήμαρχος του Κορδελιού μας έχει γράψει στα αποτέτια του όταν τον έστειλα μήνυμα για τις 14 γάτες στη γειτονιά μου που γενοβολάνε και τρέχουν από εδώ και από εκεί. Πρέπει να βάλουν πρόστιμο στο Δήμο 270.000 ευρώ. Έχω πάρει, λέει, και τηλέφωνο στο Δήμο. Με έχουν γράψει γενικότερα, να ξέρετε. Το μεγαλύτερο φαγοπότι στους Δήμους γίνεται από τα φιλοζωικά. Γιατί οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι με βάση τα κονδύλια τα οποία παίρνουν και να στηρώνουν τα αδέσποτα
και να, που εγώ δεν είμαι υπέρ της στήρωσης, έτσι το λέω, αυτό συμβαίνει για να κονομάνει η εκτροφή των σκύλων και των γατιών. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να παίρνουμε τα ζωά και να τα στήρωνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παίρνουν κονδύλια γι' αυτό, παίρνουν κονδύλια για να τα ταΐζουν, παίρνουν κονδύλια για να βάλουν, για να δίνουν φαγητό, νερό, να βάλουν τα ίστρες, να φτιάξουν τέλος πάντων σημείο όπου θα μπορούν να προφυλάσσονται κτλ. Βλέπετε εσείς από τους Δήμους να γίνεται τίποτα τέτοιο? Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά πραγματικά? Πόσα πρόστιμα θα πρέπει να πληρώσουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος? Δυστυχώς τα χρήματα αυτά πηγαίνουν και καταλήγουν αλλού. Καλημέρα στην Βέρα. Γιατί θα πρέπει όλοι οι βαρεμένοι, λέει, να έχουν βήμα και δημόσιο λόγο? Ο Πάτρας λέει ποιος είναι και ο κάθε Πάτρας αυτού του είδους έχει λόγο και χωρίς κανένα αντίλογο εύχομαι ο λαός να βλέπει το τι γίνεται και με ποιους. Εγώ δεν συνερίζομαι αυτό πάντως που είπε ο κύριος Πάτρας, απλά το θέμα είναι ότι την άποψή του την έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι εντάξει έκανε λάθος ο Τσίπρας, ήταν άμαθος. Όχι, δεν είναι λάθη. Αυτά δεν είναι λάθη που έκανε, αυτά είναι εγκλήματα που έκανε. Αυτά τα οποία έκανε είναι προδοσία, δεν είναι λάθη. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέκο. Τσίπρας λέει κολυτάρι με το Σαββίδι, είναι από εκεί είναι το χρήμα. Καλά, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει πάρει χρήμα και δεν νομίζω κιόλας, όχι. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Στο Θανάση καλημέρα, 5 τόνους ακατάλληλα κρέατα στοιχείο, 1 χρόνο χωρίς λεωφορεία, 5 χρόνια χωρίς αεροδρόμιο, 4 χρόνια προσπαθούν να τελειώσουν τον κήπο της πόλης που πάει από, με συγχωρείτε, από παράταση σε παράταση. Και αυτά που φυτεύουν, λέει, καταστρέφεται από τα χορτάρια. Τουρισμός, μόνο Τούρκοι, λαθρομετανάστες, χαμός. Εν τω μεταξύ, αυτό με τα ακατάλληλα κρέατα το άκουσα, πόσο τραγικό, πραγματικά. Απίστευτα τραγικό. Και γενικότερα τα νησιά μας δυστυχώς βρίσκονται και αυτά στο έλεος. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Οι προδότες, λέει, πάντα πληρώνονται. ΜΚΟ και Σόρος, λέει, είναι το ίδιο. Τον Βασίλη καλημέρα, μετά από 7 χρόνια οικονομικής αφέμαξης, λέει, οικονομικού απολογισμού, φτώχεια, ανέχεια, σκανδάλων, κι όμως η Νουδό αντί να έχει αφανιστεί από τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη και αξιώνει και αυτοδυναμία. Αυτός ο λαός ποτέ δεν φταίει σε τίποτα. Αυτός ο λαός είμαστε, αυτοί είμαστε οι περήφανοι Έλληνες. Καλά, τις δημοσκοπήσεις δεν, η αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε όχι απλά να κυβερνάει, ούτε απ' έξω δεν θα έπρεπε να περνάνε, και η μισή και παραπάνω του κόμματος θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αλλά όταν ο λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, αυτά θα συμβαίνουν. Μια ζωή θα τον κυβερνούν κλέφτες, απατεώνες, ψεύτες, προδότες. Αυτούς θέλουμε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η λαθρομετανάστευση. Γίνεται, λέει, η αλλίωση πληθυσμού σε ένα κράτος που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στους νέους να κάνουν παιδιά με όλη τη λέλαπα της ακρίβειας. Ο εχθρός είναι εντός και η κυβέρνηση και αυτοί που έρχονται καθημερινά. Δυστυχώς ο εχθρός είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο εχθρός είναι εντός των τυχών και είναι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία αντί να κοιτάξει να κάνει κάτι καλό, κάτι καλύτερο για τους νέους εδώ πέρα, κοιτάζει πώς να τους διώξει, πώς να τους κόψει τα φτερά, πώς να μην κάνουν οικογένειες, να μην κάνουν παιδιά. Και επειδή δεν κάνουμε εμείς παιδιά, μας έχουν έτοιμα τα άλλα τα παιδιά. Αυτά που έρχονται. Στο συνονόματο τον Κώστα καλημέρα. Γι' αυτό, λέει, πάει το κέρατο σύννεφο στην Ελλάδα. Συγχωρέσαμε τον Τσίπρα σε ένα κέρατο, σε μια απιστία, λέει, θα κολώσω. Και δεν γίνεται τίποτα σήμερα, δεν ξυπνάει ο κόσμος. Ο φίλος ο Κώστας από το γυμνό Ευβοίας. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει αυτός ο λαός, ειλικρινά. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ. Καλημέρα στο Μάνο. Με αφορμή, λέει, όσο ανέφερες για την εγκληματικότητα, να σε ρωτήσω κάτι, τι γίνεται σε εκείνη την Καμάρα. Ένα βράδυ, λέει, ψάχνοντας με τη γυναίκα μου αργά το βράδυ ένα γυράδικο, πέρασα από εκεί. Μόνο επενδυτές είχε, χάθηκα τη ζωή μου. Αστυνομία, γιατί δεν έχει? Και που έχει αστυνομία, καμιά φορά περνάει η αστυνομία, αλλά και που περνάει. Εκεί στην περιοχή της Καμάρας ελληνικά δεν ακούς. Πού να πας στην Αθήνα, εκεί στην Ομόνια και στα γύρω στενά. Λες, έχω περάσει τα σύνορα και δεν το κατάλαβα, ρε παιδί μου, κάτι έχει πάει στραβά.
Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα λέει οι εκλογομάγεροι Εβραίοι προετοιμάζουν την Οθεία με τη δημιουργία δεκανικιών λογισμικού και τα λοιπά. Η Οθεία θα πάει σύννεφα. Όχι ρε παιδιά, η Οθεία δεν μπορεί να γίνει από εκεί πέρα. Η Οθεία μπορεί να γίνει από την επιστολική ψήφο. Από εκεί μπορεί να γίνει η Οθεία. Κατά τα άλλα όλα δύσκολο. Η Μαρία λέει άλλη μια απόδειξη για το πρόστιμο των 270.000 ευρώ. Πόσο αγαπάει τους Έλληνες αυτός. Δεν έχουν αξία ούτε μιας γάτας. Τρομερό λέει, πολύ τρομερό. Πότε θα τσακιστεί να ανασάνει. Όταν το αποφασίσουμε εμείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Ωραίο πράγμα λέει η Καριστιανού. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, έχει ο Θεός. Στον Αργύρη, καλημέρα. Αν είδες το βίντεο λέει, που σου έστειλα χθες, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ο άνθρωπος καταγγέλει ότι έγινε αρχαιοκαπηλεία στο μνημείο του Κάστα στην Αμφίπολη. Κλάπηκαν αρχαία μέσα από τον Τύμβο. Ας επικοινωνήσει ο σταθμός με κάποιο τρόπο. Ναι, το είδα το βίντεο σου. Ναι, θα το δω. Καλημέρα και στον Ηράκλειο από το Λάντσκου της Γερμανίας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τρίτης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανακοινώθηκε χθες τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης νέα πρόσωπο, ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σουκουλή στο Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός διατήρησε τη σύνθεση του Μέγαρου Μαξίμου συμπεριλαμβανομένου του Παύλου Μαρινά και εστιάζοντας στην πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης. Στο εξωτερικό μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού, τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, διότι συγγενείς, κολλητοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, ληστεύοντας τους Έλληνες, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 άτομα. Τραγωδία στη Ρόδο, που ένας 60χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη, προκαλώντας εκ νέου αναστάτωση στους κατοίκους. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή μία ημέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.
5: Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα περίχωρα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε TikTok, σε YouTube και σε Facebook. Για εσάς που με βλέπετε, μπορεί να βλέπετε ότι έχω ένα σαρδόνιο χαμόγελο στα χείλη μου τώρα. Ναι, γιατί τσίμπησα κάτι, μάλλον, μόλις τώρα. Τσίμπησα ένα θέμα. Το οποίο εν αρχή ήταν εξοργιστικό. Αλλά τώρα με αυτό το οποίο βλέπω. Και θα το εξηγήσω σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, 6907-483-484. Το τραγούδι Μαλθάκας έχει λόγο που μπήκε σήμερα μετά την θυγατέρα, καθώς αυτή η επταετία Μητσοτάκη που ζούμε πρέπει να μας κάνει όλους να αισθανόμαστε άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο μαλθάκες. Διότι έχουμε βιώσει μια επταετία ακρίβειας, μια επταετία αδικίας, μια επταετία κοροϊδίας, μια επταετία θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι μας είπε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι η κυβέρνησή του όταν ανέλαβε το 19? Μια κυβέρνηση αρίστων και όχι μια κυβέρνηση τουρλού. Έχουμε ανασχηματισμό. Φτάσαμε σε επίπεδο να έχουμε εκπρόσωπο κόμματος της Νέας Δημοκρατίας το Στράτο Σιμόπουλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που μόνο του είναι μια μορφή ανέκδοτο, αλλά δεν θα μείνω στο ποιους έχει βολέψει ο Μητσοτάκης, αλλά στο ότι μας υποσχέθηκε κάτι συγκεκριμένο. Μας υποσχέθηκε ανάπτυξη για όλους, αλλά τελικά αυτή η ανάπτυξη ήταν για την πάρτη τους, εκτός από όλους τους υπόλοιπους. Φυσικά δεν μας υποσχέθηκε κάποια άλλα πράγματα, αλλά έγιναν. Βλέπε γάμο ομοφυλόφιλων. Βλέπε πολλά άλλα εγκλήματα τα οποία έγιναν την επταετία του Μητσοτάκη. Μας υποσχέθηκε ασφαλείς μεταφορές, για παράδειγμα, και είχαμε τα Τέμπη. Ανάπτυξη, γιατί σημαίνει ανάπτυξη? Σημαίνει ότι έχω οικονομική δυνατότητα να αναπτυχθώ. Σε αυτή την επταετία, καθαρά χρήματα στα χέρια ενός εργαζόμενου, κατά μέσο όρο, τα 800 ευρώ. Για πόσο καιρό φτάνουν τα 800 ευρώ κατά τη διάρκεια της επταετίας του Μητσοτάκη? Για περίπου 15 ημέρες. Γιατί όταν το ενίκιο είναι μέσο όρο ένα 500, μπορεί να είναι και παραπάνω, όταν μέσο όρο στο ρεύμα πρέπει να πληρώνεις κανένα 120 ευρώ, όταν στο σούπερ μάρκετ πρέπει να αφήνεις 250 ευρώ, κατά μέσο όρο ξαναλέω, όταν για τα καύσιμα κατά μέσο όρο χρειάζεσαι 100 ευρώ, άλλοι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, όπως ο Μιλών, όταν το τηλέφωνο και το διαδίκτυο κοστίζει επίσης κατά μέσο όρο ένα 60 το μήνα, όταν θα πρέπει για φάρμακα, ασφάλειες και πάει λέγοντας να πληρώνουμε κανένα 60 το μήνα και να έχουμε κανένα 60, 70, 80 ευρώ υπόλοιπα έξοδα για να περνάμε σπαρτιάτικα, αυτό σημαίνει ότι από τα 800 ευρώ μας λείπουν και άλλα 400. 400 ευρώ μέσα κατά μέσο όρο κάθε μήνα. Τα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, η εσχροκέρδεια θριαμβεύει, η κυβέρνηση 7 χρόνια παραμένει θεατής, τα ενίκια και η στέγαση έχουν ξεφύγει στο Θεό. Η στεγαστική κρίση σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Και ένα σπίτι δικό μας πλέον έχει αρχίσει να αποτελεί ένα όνειρο πολυτελείας. Και φυσικά έχουμε την κοροϊδία των ΠΑΣ και τις δικαιολογίες ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Όχι, η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Η ακρίβεια είναι εγχώρια και πρόκειται για μια ξεκάθαρη αφέμαξη του πολίτη. Αλλά 7 χρόνια τώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτή η κυβέρνηση, η ακατάλληλη κυβέρνηση Μητσοτάκη, η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη, η δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβερνάει με ΠΑΣ και τα ΠΑΣ, ξέρετε, διαλύουν την αξιοπρέπειά μας. Αχ, αυτή η αξιοπρέπεια. Αχ, αυτή η αξιοπρέπεια. Σας έλεγα πριν από λίγες ημέρες για τους Μητροπολιτάδες, οι οποίοι ως αντάλλαγμα έλαβαν αύξηση σχεδόν 100% τους μισθούς τους. Δηλαδή από εκεί που έπαιρναν περίπου 2,5 χιλιάρικα, παίρνουν ένα ταλιράκι, 5.000 ευρώ. Έγινε μια εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Λίγη σημασία έχει η εκδήλωση. Βραβεύτηκαν εκεί ο Πατούλης. Ο Πατούλης, το θυμάστε τον ρόλο του Πατούλη την περίοδο του κορονοϊού. Γιατρός ο Πατούλης. Μετά πρωταγωνιστούσε σε κάτι lifestyle εκπομπές. Γιατί χώρισε με τη γυναίκα του, παντρεύτηκε μια πιτσιρίκα. Τέλος πάντων, ως γιατρός, ας τον κρίνουν αυτοί που μπορούν. Εγώ γιατρός δεν είμαι. Ήταν μια εκδήλωση λοιπόν στην Αθήνα, όπου βραβεύτηκε ο Πατούλης, βραβεύτηκαν διάφοροι άλλοι νεοδημοκράτες και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και ποιος τους έδωσε, το βραβείο? Ένας ιερέας. Θα σας πω 5 πράγματα για τον ιερέα μετά, αλλά θέλω να κάνετε λίγο υπομονή μαζί με μένα, να πάρετε κάτι ηρεμιστικό, έτσι σήμερα στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας, να πάρετε κάτι ηρεμιστικό, για να ακούσουμε λίγο έναν ιερέα να γλύφει πατόκορφα. Δεν ταιριάζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιώ τη γλώσσα τώρα, αναφερόμενος σε έναν ιερέα, αλλά αυτός ο ιερέας γλύφει πατόκορφα ο νεοδημοκράτης ιερέας, ξεκάθαρα, ανοιχτά. Θα τον ακούσετε και θα σας το κάνω και καλύτερο λίγο αργότερα, γιατί θα καταλάβετε γιατί. Ακούστε λοιπόν πώς γλύφει αυτός ο ιερέας πατόκορφα τον Πατούλη και πώς γλύφει εν συνεχεία πατόκορφα τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Σπύρο. Γλύψιμο, μιλάμε γλύψιμο κανονικό. Ακούστε λιγάκι. Τον ήχο μου τι θες, ακούγομαι από κάπου, ακούγομαι εδώ, το κλείσω τώρα. Τώρα δεν με ακούς. Ωραία, τώρα θα ακούσετε όλοι μαζί, θα την ακούσουμε όλοι μαζί τώρα. Απολαύστε έναν ιερέα.
1: Εγώ στον κύριο Πατούλη είναι πολύ μεγάλη τιμή. Θέλω να χαιρετήσω πρώτο τον υπουργό μας, τον οποίο θεωρώ έναν από εμάς, δηλαδή από την Ομογένεια, προέρχεται εκεί που έχουμε υπηρετήσει πάνω από 42 χρόνια.
0: Τον Παπαθανάση χαιρετάει.
1: Το Τορόντο, τη μεγάλη κυψέλη του ελληνισμού, που προοδεύει και υψώνει την Ελλάδα με τη σημαία της Ελλάδας, τη σημαία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας και την διαβεβαίωση μέσα στην καναδική κοινωνία ότι η ελληνική κοινότητα είναι πολύ ψηλά, πολύ ζωντανή, πολύ δραστήρια. Ευχαριστώ τον Υπουργό, ο οποίος έζησε στο Τορόντο, σπούδασε στο Τορόντο.
0: Σπουδαγμένο στο Τορόντο, ο Παθανάσης.
1: Κυρία Ζουηρά, ευχαριστώ όλους σας.
0: Όλους σας.
1: Είμαστε μαζί του.
0: Ναι.
1: Είμαστε μαζί με όλη την παράταξή μας, η οποία πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Είμαστε μαζί με όλη την παράταξή μας, η οποία κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Το ακούσατε, ξανακούστε το λίγο αυτό.
1: Μαζί του. Είμαστε μαζί με όλη την παράταξή μας, η οποία πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα.
0: Ιερέας, είμαστε μαζί με την παράταξή μας που κάνει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Με ταυτότητα Νέα Δημοκρατία. Συνέχισε, αγόρι μου καλό. Πέστασε λίγο. Περίμενα να σας πω εγώ τώρα ποιος είναι αυτός ο γέροντας.
1: Εγώ προσωπικά, Υπουργέ μου, η Νέα Δημοκρατία μου έδωσε, κύριε Πατούλη, μου έδωσε ένα μεγάλο τίτλο του Διευθυντή Καινοτομίας Υγείας Νέας Δημοκρατίας.
0: Όπα!
1: Και έχουμε φέρει κάτι μοναδικά. Ιατρικά μηχανήματα.
0: Τι τίτλο σου έδωσε η Νέα Δημοκρατία?
1: Ένα μεγάλο τίτλο του Διευθυντή Καινοτομίας Υγείας Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι λες ρε παιδί μου, κάτσε να το σημειώσω αυτό. Είναι μεγάλος τίτλος. Διευθυντής, μισό λεπτό λίγο να ανοίξω το. Έλα. Γράψε ρε παιδί μου. Διευθυντής Καινοτομίας Τομίας Νουδού. Έτσι είπε. Για ξαναπες το λίγο, αγόρι μου καλό. Τι είσαι εσύ? Τι νος είσαι?
1: Η Νέα Δημοκρατία μου έδωσε, κύριε Πατούλη, μου έδωσε ένα μεγάλο τίτλο του Διευθυντή Καινοτομίας Υγείας Νέας Δημοκρατίας και έχουμε φέρει κάτι μοναδικά, ιατρικά μηχανήματα, καινοτόμα, που η Ελλάδα θα βγει πάρα πολύ μπροστά, αλλά σε άλλη στιγμή.
0: Διευθυντής Υγείας Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας. Τι λες ρε παιδί μου, ρασοφόρος, βέβαια, ο γέροντας από το Τορόντο. Περιμένετε λίγο.
1: Τον κύριο Πατούλη τον σέβομαι, τον αγαπώ. Έχει ιδιαίτερη αγάπη στην Ομογένεια του Καναδά. Έχει δει στο Μόντρελ επανειλημμένος και στο Τορόντο. Έχει ασχοληθεί πολύ με τον ιατρικό τουρισμό. Έτσι δεν είναι? Και ως Περιφερειάρχης τον είχα επισκεφθεί μαζί με τον Σεβασμό του Αρχιεπίσκοπου Καναδά, κύριο Σωτήριο. Θυμάστε. Και είχαμε μάλιστα οργανώσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν και να κάνουμε, αλλά πάντα δυνατά παρά το πιστεύω ότι. Τον ευχαριστούμε. Του ευχόμεθα υγεία. Χαρά, ναι. Καλή συνέχεια,
0: ναι.
1: Καλή δύναμη, μια και σήμερα και εκλογές.
0: Εκλογές, όλα τα ξέρει ο γέροντας.
1: Και ευχόμαστε ότι το καλύτερο δυνατόν για σας γιατί η πορεία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και η αγάπη σας για τον απόδημο ελληνισμό πάρα πολύ μεγάλη too.
0: Τι, πάρα πολύ μεγάλη too. Τι είπε, πώς το είπε αυτό.
1: Το δυνατόν για σας, γιατί η πορεία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και η αγάπη σας για τον απόδημο ελληνισμό πάρα πολύ μεγάλη too.
0: Πάρα πολύ μεγάλη too. Επίσης ήθελα να πει, κατάλαβες. Συνεχίζει, τελείωσε.
1: Άξιος,
0: του δίνω χέρι.
1: Και φυσικά επειδή αναφέρθηκα στον υπουργό μας, τον κύριο Παθανάση.
0: Ναι.
1: Θα ήταν άδικο για να μην ευχαριστήσω.
0: Ποιον,
1: από καρδιάς ξέρει ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο κύριος Άδωνης.
1: Ξέρει πάρα πολύ καλά για
0: τον αυτό. Ναι.
1: Γιατί ό,τι του ζητήσαμε, ήταν δίπλα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η δυναμικότητα είναι τεράστια.
0: Η δυναμικότητα είναι
1: πολύ
0: τεράστια.
1: Καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα.
0: Άδωνης από δίπλα.
1: Βρίσκεται σε όλη τη χώρα.

0: αδερφό και εμένα.
1: Λείπει ο Θήμιος στο κλέος.
0: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ τον ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: έτσι.
0: Τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν είναι για κομπλιμέντο, ούτε το παίξω καλό.
1: Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αυτός που μιλάει είναι ιερέας. Έχει να ένα σταυρό εδώ πέρα. Έγλυφε πριν τον Πατούλη και τώρα μας λέει, μας είπε ότι είναι της παράταξής μας. Μετά μας είπε ότι είναι διευθυντής καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα μας λέει ότι άμα του πει κάποιος κακή κουβέντα για τον Άδωνη έξω, μαλώνει. Μαλώνει. Άκουσε τον ξανά τι κάνει.
0: Μάλιστα, διαφέρθηκε πάρα πολύ το κύριο Μάριο Μισοκλήρο που είναι αδερφός για μένα.
1: Ναι,
0: και
1: αδελφός.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ τον ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι τσακώνομαι στην κυρία Λεξία. Δεν το λέω για κομπλιμέντο, ούτε το παίξω καλό.
1: Τσακώνεται.
0: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά.
1: It's amazing. It's amazing the job. Η δουλειά που κάνετε, it's amazing. Πόπο, τι γλύψιμο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να έχετε υγεία,
1: ευχόμεθα,
0: χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια
1: και τι άλλο,
0: στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε.
1: Μεγάλο. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ακούσω άλλο γιατί έχω μια τάση προσέμετο. Με έχει πιάσει μια πρωινή αναγούλα. Αυτός είναι ρασοφόρος ιερέας, ο οποίος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι, μιλάει ανοιχτά και γλύφει υπουργούς και παρατρεχάμενους, μας λέει ότι είναι κολλητός, αδελφός με τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εντάξει, όλα αυτά τα παλικάρια τα οποία την περίοδο του κορονοϊού έκαναν τα εγκλήματα που έκαναν και τώρα τους συμπληρώνουν με γραμμάτια από το Μαξίμου. Διευθυντής καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πάει με ένα ράσο, αυτό έγινε στην Ελλάδα, με ένα ράσο, χωρίς πολλά για να ξέρουμε τι είναι αυτός ο τύπος. Και αν ακούσετε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη μετά, όχι να τα ακούσετε και αυτό λιγάκι, γιατί παίρνει το λόγο ο Άδωνης τώρα, αφού τον βραβεύει τέλος πάντων. Έτσι, βάλ το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ τον βραβεύει και χειροκροτάει. Παίρνει το λόγο ο Άδωνης.
0: Εύχομαι σύντομα υπουργός να σας ανακοινώσει κάτι μοναδικό για την Ελλάδα.
1: Τα ξέρει όλα. Ξέρει και τι θα ανακοινώσει. Ξέρεις
0: πολύ καλά.
1: Ξέρεις πολύ καλά. Καλά πάει, του λέει. Ωραία, χαίρομαι.
0: Μοναδικό.
1: Ξέρει, είναι. Αφού είναι αυτός τα έχει φέρει τα καινοτόμα. Και τι λέει ο Άδωνης. Πες, Άδωνη, έλα, γόρι μου. Βγαίνεις. Μην τρέπεσαι.
2: Πάρα πολύ γέροντα. Τα καλά σας λόγια.
1: Γέροντα.
2: Και στο Τωρόντο γέροντα σας λένε. Δεν αλλάζει.
1: Ξεφτύλα, ντροπή. Γιατί αυτός η εικόνα ενός ιερέα με το σταυρό δίπλα στους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι μπράβο, άξι, εγώ μαλώνω για σας έξω, η παράταξή μας. Με έχει τιμήσει η Νέα Δημοκρατία και μου έχει δώσει τη θέση του Διευθυντή Καινοτομίας Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Ρασοφόρος, σε εκδήλωση. Το παίζουν τα κανάλια. Το παίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δικά του. Δείτε τη φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραίος. Φωτογραφία. Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον γέροντα από το Τωρόντο. Γέροντας από το Τωρόντο. Τι άλλο κάνει. Να, εδώ το έχει βάλει στο τέτοιο. Εδώ το έχει βάλει. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο γέροντας με τον Τωρόντο να λέει. Από το Τωρόντο να λέει ότι παίζει ξύλο έξω, τσακώνεται με όποιον τολμήσει να του πει κακή κουβέντα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Αυτός λοιπόν είναι ο πατέρας Νικόλαος, αδέλφια. Αυτός λοιπόν είναι ο πατέρας Νικόλαος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα σας πω λιγάκι. Γιατί εγώ τον βρήκα εδώ πέρα σε μια φωτογραφία. Ο οποίος ασχολείται, κάνει και business, κάνει και. Είναι και ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας. Λοιπόν, εδώ. Ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε κάποια φάση. Είχε φτιάξει μια αεροπορική εταιρεία. Sky Greece. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα. Να τον βγάλω μια φωτογραφία, θα σου το δείξω. Αυτός εδώ λοιπόν είναι. Δες τώρα, καταρχάς να τον δείξω. Κάτσε να σου τον δείξω για να τον κάνω και σε αντιπαραβολή. Περίμενε, σε αντιπαραβολή. Θα το κάνουμε σε αντιπαραβολή για να μπορείτε να τον δείτε σωστά. Εδώ, σβήσε και αυτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τον βλέπετε εδώ με τον Πατούλη. Αυτός είναι ο γέροντας, ο Νικόλαος, από το Τωρόντο. Δες τώρα και εδώ. Τσακ! Νάτος. Βλέπετε κάτι στο κολάρο του. Γιατί εγώ βλέπω εδώ πέρα σε αυτό το κολάρο βλέπω καθολικό ιερέα. Εγώ βλέπω καθολικό ιερέα, το βλέπετε. Νάτος. Καθολικός ιερέας. Και εδώ πέρα. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ είναι άνευ κολάρου. Τι έγινε, μεταγραφή. Αυτός είναι καθολικός ή δεν είναι. Δηλαδή εδώ είναι άνευ κολάρου, καθολικού, και εδώ είναι κολαρίστας,

0: Κολαρίστας. Και αυτός είναι, λέει, ο πατέρας Νικόλαος που έχει ιδρύσει, λέει, είχε ιδρύσει την εταιρεία Sky Greece και είχε εξαφανιστεί γιατί βάρεσε κανόνι η Sky Greece. Ο υπτάμενος ιερέας. Έτσι εμφανίζονταν ο ιδρυτής πατέρας Νικόλαος Αλεξανδρής. Με έδρα το Τορόντο. Και αυτός δραβερίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Θα το ψάξω, γιατί το άρπαξα στον αέρα λίγο πριν να μπω στο στούντιο. Αυτό θα το ψάξω περισσότερο, να ξέρετε. Γιατί, για να καταλάβετε με ποιους συναγελάζονται. Με ποιους συναγελάζονται. Εντάξει. Δεν είναι από αυτούς οι οποίοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αν και εφόσον είναι καθολικός, δεν είναι Μητροπολίτης από αυτούς οι οποίοι πήραν την αύξηση. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν από αυτούς, ναι, λογικό είναι, ρε παιδί μου, να μιλάει και να γλύφει αν έχεις πάρει 100% πάνω αύξηση, αν σου έχει κάνει το μισθό από 2.500 ευρώ, το να έχει κάνει 5. Αλλά εδώ πέρα κρύβονται άλλες business. Τον ακούσατε? Και αν αυτός είναι καθολικός και τώρα μας εμφανίζεται χωρίς το γιακά των καθολικών, αλλά μόνο με ένα μητροπολιτικό σταυρό για να παραπλανεί αυτούς οι οποίοι βλέπουν έναν ιερέα, έναν ρασοφόρο να γλύφει πατόκορφα και να μιλάει για παράταξη και να μιλάει για θέσεις. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Το ξέρω, Τάσο μου, αυτός είναι. Αυτός είναι. Τι μπίζνα μυστήρια είναι αυτή? Τι μπίζνα μυστήρια είναι αυτή? Εννοείται, πατέρα μου. Μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα ο πατέρας Παναγιώτης. Δεν έπρεπε να τοποθετηθεί κομματικά. Ντρέπομαι, λέει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εννοείται ότι δεν είστε όλοι ίδιοι. Εννοείται. Εννοείται, πατέρα μου, ότι δεν είστε όλοι ίδιοι. Και εννοείται ότι έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε την κομματική σας επιλογή. Άνθρωποι είστε. Άλλο αυτό όμως, από τον ένας ιερέας και να έχει μια κομματική επιλογή, και άλλο το να βγαίνουμε και να κάνουμε τέτοιο γλύψιμο σε υπουργούς και παρατρεχάμενους. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Μου φοράς το σταυρό. Μου φοράς τον εσταυρωμένο και βγαίνεις και γλύφεις τους υπουργούς και είσαι ο υπτάμενος ιερέας αεροπορικής εταιρείας που βάρεσε κανόνι. Θα το ψάξω κι άλλο το θέμα. Θα σας ξεφτυλίσω, να ξέρετε. Θα σας ξεφτυλίσω. Γιατί τον είδα και λέω, ρε εσύ, λέω, αυτός λέει. Κάτσε να δω λίγο το μεγάλο το βίντεο. Και έψαξα να βρω την πηγή. Και τον βρήκα. Και λέω, ποιος είναι αυτός, γιατί κανένας δεν λέει το όνομά του. Και αρχίζω να ψάχνω. Από εδώ, να ψάχνω από εκεί. Ιερέας από το Τερόντο. Νάτος. Νάτος με την αεροπορική εταιρεία. Νάτος με την αεροπορική εταιρεία. Που θα συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με το. Μέσω Βουδαπέστης, ξέρω εγώ, με το Τορόντο. Τι έγινε? Μήπως είναι αυτός που θα έφερνε τα υδροπλάνα, Άδωνη Γεωργιάδη? Πώς τον βάζετε μπροστά αυτόν και τον ανεβάζετε μετά στα social media? Θα σας ξεφτυλίσω, ρε κερατάδες. Θα σας ξεφτυλίσω εγώ. Έχετε συνεργάτη στη Νέα Δημοκρατία, έλα, η δεξιά του κυρίου. Εσείς που δώσατε Τζερόνιμο, εσείς που σου δώσανε, έχουν διευθυντή καινοτομίας υγείας, τον έχουν, δεν είναι ερώτημα, το είπε. Και το είπε μπροστά στους υπουργούς. Διευθυντής καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας, ένας καθολικός, πρώην καθολικός, νυν καθολικός, ο οποίος όταν είναι στην Ελλάδα δεν φοράει το κολάρο. Θα σας ξεφτυλίσω, αλήθεια σας λέω. Παίζετε με το... με την Ορθοδοξία, ρε. Παίζετε με την Ορθοδοξία. Για να κάνετε επικοινωνιακό σοου, βάζετε μπροστά ρασοφόρους. Θα σας ξεφτυλίσουμε, αλήθεια σας λέω. Κάτσε, περίμενε. Θα το ψάξω κι άλλο, θα σας κάνω ολόκληρη ανάλυση και παρουσίαση. Ποιος είναι αυτός ο διευθυντής καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας? Που έγλυφε τον Άδωνη, έγλυφε τον Παπαθανάση, έγλυφε τον έναν, έγλυφε τον άλλον. Βέβαια, από κοντά. Από κοντά και στο Σαμαρά. Από κοντά και στο Σαμαρά. Ο συγκεκριμένος. Τι νομίζετε? Διαπλεκόμενοι είναι όλοι αυτοί. Του κόμματος. Οι ρασοφόροι του κόμματος. Εδώ βέβαια δεν τον βλέπω στο Σαμαρά δίπλα. Τον βλέπω με κουστούμάκι και με το κολάρο. Τώρα τι έγινε? Γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Γίνεται μεταγραφή? από καθολικός ιερέας να γίνεις ορθόδοξος. Γίνεται. Μάλλον γίνεται. Γιατί χθες, ενώ εδώ ήταν στημένος με το κολάρο, που μου το στέλνει ο φίλος ο Τάσος, με τον Σαμαρά παλιότερα, τώρα τον είδαμε με τον Άδωνη, με τέτοιο. Με ράσο. Ξέρω ρε παιδιά, ξέρω, έλεγα νωρίτερα, έλεγα για, για όλη αυτή την οικονομική ανέχεια της επταετίας του Μητσοτάκη. Σας το περιέγραψα, το ξέρω, το βιώνουμε όλοι μας. Όλοι μας. 7 χρόνια καταδίκη. 7 ετία ακρίβειας, 7 ετία αδικίας, 7 ετία κοροϊδίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, έχει αποτύχει παταγωδώς το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Παταγωδώς. Και το θέμα είναι εμείς που βρισκόμαστε. Και εμείς τι κάνουμε, ποιες θα είναι οι επιλογές μας. Θα πρέπει να επιλέξουμε ξανά αυτό το οικονομικό έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας ή θα πρέπει να πάμε να επιλέξουμε κάποιον ο οποίος έχει πρόγραμμα. Τι πιο απλό. Μάνα μου να σε ρωτήσω, μας έχει ξεσκίσει η Νέα Δημοκρατία, για να μην το πω αλλιώς. 7 χρόνια. Οικονομικά, άσε όλα τα υπόλοιπα, οικονομικά. Θα εμπιστευτείς εσύ ξανά τη Νέα Δημοκρατία με αυτό το οικονομικό σχέδιο. Άσε αν τους εμπιστεύτηκες πριν, σε ρωτάω ρε παιδί μου. 7 χρόνια οικονομικά πας χάλια μαύρα. Θα πρέπει να εμπιστευτείς λογικά κάποιον άλλον, αν είσαι λογικός. Και αυτός ο άλλος τι θα πρέπει να έχει. Καλά, εννοείται να μην είναι Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να έχει σχέδιο. Πρέπει να έχει πλάνο για την οικονομία. Θα κάνω αυτό, αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει θα σε κυβερνήσω, εντάξει, θα σε κυβερνήσω, εντάξει. Και έχεις πρόβλημα με την οικονομία. Ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να σου έχει μία πρόταση και να σου πει: ξέρεις, θα σε κυβερνήσω και αυτό το χάλι της Νέας Δημοκρατίας θα το αλλάξω με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς δεν μπορεί να σου λέει: θα σε κυβερνήσω. Και εσύ να τον πιστεύεις. Γιατί τον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί τι είσαι τότε, μπαγλαμάς. Είσαι γουστάρης το παραμύθι. Ναι, θα πρέπει να επιλέξεις κάποιον ο οποίος να έχει πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Τι πιο. Σας ακούγεται παράλογο αυτό το οποίο λέω. Σου ακούγεται κάπου παράλογο. Δεν σου ακούγεται παράλογο. Ωραία. Έλα λίγο σε μένα να ακούσουμε λίγο σε ποια φάση βρίσκεται το οικονομικό πρόγραμμα του Βιζάν. Το Βιζάν είναι το κόμμα Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το Βιζάν που λέει ότι θα κυβερνήσει. Εντάξει. Αφήστε τις εξυπνάδες σε μένα, προσβάλλει συγχαροκαμένη η Μαρία Καρισιάνου. Δεν προσβάλλω τίποτα. Πολιτικά μιλάω. Πολιτικά. Βγαίνει αυτοί, βγαίνουν και διάφοροι άλλοι παρατρεχάμενοι που απορώ γιατί τους βγάζουν τα κανάλια και κάνουν συνεντεύξεις. Και ρωτάνε, έχετε οικονομικό πλάνο. Ακούστε λίγο τι είπε η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, πρώην Πρίτανης, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονία και οικονομολόγος. Ακούστε λίγο τι λέει η κυρία.
1: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
1: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
2: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή...
1: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
2: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Συγκροτημένο πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί να υπάρχει? Υπάρχει λόγος να έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα? Δεν έχει ξεκινήσει σοβαρά. Όταν σοβαρευτείτε, γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Και ευθύνη έχουν οι δημοσιογράφοι για αυτό το τσίρκο το οποίο παρουσιάζουν. Γιατί περί τσίρκου πρόκειται. Τσίρκο. Από ακατάλληλους ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρή, λέει η πρόταση. Κανονίστε να κόψετε εισιτήρια για να πάτε σε αυτό το τσίρκο. Θα σε σώσω χωρίς να έχω πρόγραμμα. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Το θυμάστε? Το θυμάστε τον παππού στις Σέρες που έλεγε θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης? Αυτοί νομίζουν ότι παίζουμε. Θέλετε να παίξουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα? Άμα θα πρέπει να περάσει έναν ωκεανό, θα το περάσει πάνω σε κάποιον ο οποίος σου λέει θα φτιάξω μία σχεδία και θα δούμε πώς θα πάει. Ή θέλεις να πας σε κάποιον καπετάνιο, ο οποίος να έχει ένα σκάφος, να είναι αξιόπλο, να ξέρει να το κουμαντάρει και να έχει όλα τα μέσα και τα εφόδια και τα σωσίβια και τα διασωστικά και όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να κάνεις αυτό το ταξίδι όσο το δυνατόν με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ασφάλεια. Απορώ με τη βλακεία που δέρνει κάποιους. Τι θέλεις να σου πω άλλο? Τι θέλεις να σου πω, τι θέλετε να σας πω άλλο? Έχει πάψει να είναι αστείο. Η μαλθακία που σας δέρνει κάποιους είναι αγιάτρευτη. Αγιάτρευτη. Τρώτε το παραμύθι, ενώ βλέπετε να σας βιάζουν καθημερινά εσάς και τα παιδιά σας, είστε διατεθειμένοι, αντί να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας και να ακολουθήσετε κάποιον ο οποίος σας λέει υπάρχει πρόγραμμα 1, 2, 3, 4, 5, είναι αδιανόητος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι απολαμβάνουν το παραμύθι και δηλώνουν και αφυπνισμένοι. Χάπατα είναι, δεν είναι αφυπνισμένοι. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο για να δείτε το έγκλημα των τεμπών, γιατί αντί να ασχολούμαστε με τα σημαντικά στις εξελίξεις, ό,τι έχει να κάνει με τη συγκάλυψη για τα Τέμπη, ασχολούμαστε με βλακίες. Εκνευριστικό πολύ. Ξέρετε ότι σταμάτησε, διεκόπηκε μία ακόμα δίκη για τα Τέμπη. Επαόριστο. Διεκόπηκε δίκη για τα Τέμπη, επαόριστο. Κάτσε εδώ να μάθεις. Διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Σας έχω τσιγκλίσει το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Με αυτά τα οποία σας αναφέρω. Το τραγούδι, λέει η φίλη μου η Ασπασία, να το βάζεις πιο συχνά. Αυτό με τον Μαλθάκα είναι επίκαιρο σε καθημερινή βάση. Μου φτιάχνει την ημέρα. Αυτός ο γέροντας είναι γυμνοσάλιακας, λες, και θέλει να σου φέρει και σένα ίδια τάση αναγούλας με εμένα. Δεν έχει πρόγραμμα, λέει, έχει Louis Vuitton και συγκάλυψη. Α, για τα Τέμπιλες. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι αντί να ασχολούμαστε με τα εγκλήματα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται, ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαστε με άλλα αντί άλλων. Ενώ εχθές είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ της συγκάλυψης γύρω από το έγκλημα των τεμπών. Μία ακόμα δίκη μετά τη δίκη για τα βίντεο, τα οποία είναι απίστευτα πολλά διαγεγραμμένα αρχεία, τα οποία βρισκόντουσαν σε σπίτια πραγματογνωμόνων και όχι εκεί που θα έπρεπε. Που θα έπρεπε, σε δικογραφία. Να τα έχει εξετάσει όλα ο Μπακαΐμης και να τα έχει εντάξει στη δικογραφία, αλλά δεν. Διεκόπη εκείνη η δίκη όπως διεκόπη και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε μία ακόμα διακοπή δίκης επαόριστον. Μιλάμε η δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Ποιος και γιατί διέκοψε τη δίκη. Για την, θα μας τα πει τώρα τη συγκεκριμένη δίκη, ποια είναι η συγκεκριμένη δίκη. Η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος οικογενειών, για να καταλάβετε λίγο το έγκλημα το οποίο συνεχίζεται της συγκάλυψης. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, για την ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ
9: καταλαβαίνουμε, πολύ. Καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ έχουμε ακόμη έναν αποκεφαλισμό, ακόμη μια δίκη. Έχω πει πολλές φορές ότι η δίκη, το έγκλημα των Τεμπών, αντί να συμμαζέψει μέσα στην μεγάλη δίκη της Λάρισας όλα τα εγκλήματα, τα παράπλευρα, δημιούργησε σαν τη Λερναία Ύδρα πολλές παράλληλες δίκες με πολλά κεφάλια, τα οποία όμως δυστυχώς ένα προς ένα αποκεφαλίζονται και χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι, να σας πω, κατάντια για μας που υπηρετούμε την δικαιοσύνη, διότι ό,τι συνέβη με την δίκη των βίντεος, όπου όταν φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο της κατάσχεσης του αποδεικτικού υλικού, που δεν υπήρχε, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα στη δικογραφία του κύριου Μπακαΐμη, αυτών των βίντεο και των φωτογραφιών, σταμάτησε η δίκη, διεκόπηκε, αγνοείται η τύχη για το πότε θα πάει, δεν ξέρουμε πότε θα επαναπροσδιοριστεί. Το ίδιο συνέβη εντελώς δευμηδιαστικά και χθες. Την προηγούμενη δικάσιμο, λοιπόν, εδώ στην Αθήνα που βρισκόμαστε, η κυρία Εισαγγελέα ζήτησε, χωρίς να έχει γίνει κάποιο αίτημα από κάποιον ή οτιδήποτε, να μάθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση του εγκλήματος της 717 και όλων των κατηγορουμένων.
0: Μάλιστα.
9: Και τι συνέβη, αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο ήρθε στη δικογραφία, στην ουσία ήταν το πάτημα, η αφορμή, για να προτείνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αμετάκλητα η εκδίκαση της 717. Ακούστε, αμετάκλητα να ερευνηθούν όλες οι ευθύνες για την 717 για όλους όσους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για κακουργηματικές πράξεις, για έρευνα που μπορεί να τραβήξει επειδή είναι κακουργηματικές πράξεις και δεν υπάρχει θέμα παραγραφής μέχρι και 20 χρόνια, 15 χρόνια τουλάχιστον, και για να εκδικαστεί αμετάκλητα αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση, και αφού εκδικαστεί αμετάκλητα να επανέλθουμε και αν θα υπάρχει δικογραφία κάπου ξεχασμένη, αν δεν έχει λιώσει από το χρόνο το χαρτί, και αν και αν και αν, να δικάσουμε αυτήν που αναβλήθηκε αορίστως. Ότι πώς το αντιλαμβάνεστε πραγματικά, τι καταλαβαίνετε? Έχει καμία σχέση η κατηγορία για την παράβαση καθήκοντος ένας υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος όταν το 2019 έγινε το επιτελικό κράτος και έγινε η ΕΑΔΗ λεγόμενη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετατέθηκε πολιτικός μηχανικός από μια άλλη υπηρεσία και πήγε στην ΕΑΔΗ όπως και άλλοι υπάλληλοι. Αυτός ο υπάλληλος, λοιπόν, του ανατέθηκε σε αυτόν τον υπάλληλο να διερευνήσει για την 717 τότε, πριν από το έγκλημα, αν υπάρχουν ευθύνες, και τι έκανε? Κάποιες διαπιστώσεις, στις οποίες αντί να τις στείλει στον οικονομικό εισαγγελέα και να πει, κοιτάξτε κύριε εισαγγελέα, εσείς δείτε αυτά που σας λέω εγώ, εγώ σας τα λέω τεχνοκρατικά, ως μηχανικός. Βέβαια, αμφίβολο και αυτό, πως ένας πολιτικός μηχανικός μπορεί να ελέγχει και οικονομικά στοιχεία και στοιχεία για την 717 που αφορούν σιδηρόδρομο. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Όταν λοιπόν βάζει και την δική του μικρή φρασούλα, σας τα στέλνω κύριε εισαγγελέα, αλλά δεν υπήρχε πρόθεση σε αυτά που κάναν τα λάθη. Αυτό ήταν το κρίσιμο, η κρίσιμη φρασούλα, όπως υπόθηκε χθες. Δεν υπήρχε πρόθεση. Καταλαβαίνετε πώς εξαγριώθηκαν και οι συγγενείς και όλοι.
0: Βέβαια τώρα,
9: δεν υπήρχε
0: είναι
9: πρόθεση που υπήρχε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Καμία πρόθεση. Όχι, αλλή μου, κατά λάθος έγινε.
0: Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για ξέπλυμα τώρα, έτσι. Προσυμφωνημένο κιόλας.
9: Μιλάμε για κάτι το οποίο έπρεπε να δικαστεί, γιατί το αν εγώ ή εσείς κάνουμε ένα ποινικό αδίκημα και ειδικά η παράβαση καθήκοντος, αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτήν την ανώτατη κιόλας αρχή, έτσι δεν είναι παραπάνω από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, σε αυτήν την αρχή πληρώνονται, το λέω και θα το λέω κάθε μέρα, από τους φόρους σας και τους φόρους μου, για να μπορούν να διασφαλίζουν την διαφάνεια. Πήγαν για να μπορέσουν αυτά τα κακό κείμενα της διαφθοράς.
0: Ναι, αλλά επιτυχάνεται το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο επιτυχάνεται με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το επαόριστον, πόσο επαόριστον μπορεί να είναι?
9: Σας είπα και προηγουμένως με μια σύντομη περιγραφή ότι αφορά κακουργηματικές πράξεις και αμετάκλητα για να δικαστούν για τις κακουργηματικές πράξεις αυτοί που θα δικαστούν, για βάλτε στο μυαλό σας ένα κακούργημα πώς θα πάει 10-15 χρόνια.
0: Καλά.
9: Γιατί είναι κακουργηματικές οι πράξεις. Η πλειοψηφία τους είναι κακουργηματικές.
0: Καλά.
9: Εντάξει, τα ποσά είναι τεράστια, η επιστήμη είναι τεράστια. Με γέφυρα εννοώ.
0: Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής μέσα σε αυτή τη διαδικασία?
9: Για την παράβαση καθήκοντος ανασέλλονται οι παραγραφές. Αλλά τι να σας πω τώρα, μετά από 10-15 χρόνια θα έρθει εδώ και εγώ εδώ να δικάζουμε, θα ξαναβρούν τη δικογραφία. Εγώ είπα, σκανάρετε την σήμερα να μιλήσω και το χαρτί μέχρι τότε.
0: Βέβαια.
9: Σε χρονοτούλο που θα το βάλετε.
0: Κανονικά.
9: Οι άνθρωποι που δικάζουν σήμερα, γραμματείς, δικαστές, ούτως ή άλλως θα έχουν σταξιοδοτηθεί σε κάθε περίπτωση.
0: Φυσικά.
9: Οπότε ποιο θα έρθει να θυμηθεί ότι υπήρχε μια δικογραφία τέτοια?
0: Άρα μηδέν, στο μηδέν. Πόσες δικάσιμες είχαν προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση?
9: Είχαμε κάνει ήδη νομίζω 6-7 δικασίμους με την αναβολή.
0: Μάλιστα.
9: Και αν πείτε και 21 στο άλλο, εδώ μαζεύουμε δικασίμους και τις βάζουμε και αυτούς και αυτές όλες.
0: Νομίζω ότι αυτά δεν ξέρω αν έχουν ξαναγίνει πουθενά στον πλανήτη Γη, σε δικαστική αίθουσα. Νομίζω πάλι διεκδικούμε.
9: Δεν ξέρω πώς τυχαία γίνονται όλα, γιατί υπάρχουν και άλλες δικογραφίες που έχουν μπει σε αρχεία. Έτσι το ξέρετε, για τους ιατροδικαστές.
0: Ναι, βέβαια.
9: Για την ευθύνη άλλων δικαστικών λειτουργών,
0: βέβαια,
9: που είχαμε κάνει και μας έχουν κοινοποιήσει ότι μπήκαν και σε αρχεία. Δηλαδή, πραγματικά ποινικό αδίκημα δεν έκανε κανένας σε αυτό το έγκλημα των Τεμπών. Κανένας. Και πολύ φοβάμαι, και δεν θέλω να γίνω προφήτης, ότι και σε αυτήν την μεγάλη δίκη στη Λάρισα κάτι θα συμβεί. Γιατί έχουμε αρχίσει και ζούμε με την αγωνία και τον φόβο τι μπορεί να συμβεί εντελώς τυχαία και να σταματήσει και αυτή η δίκη και δεν ξέρω πού και πώς θα πάει.
0: Μάλιστα.
9: Δείτε μου, θα με θυμηθείτε, μακάρι να βγω ψεύτρα.
0: Μακάρι να βγείτε ψεύτρα, αν και με αυτά τα οποία έχουμε δει, δεν θα έπεφτε κανένας από τα σύννεφα. Εμείς που είμαστε τουλάχιστον ψηλιασμένοι. Σήμερα συνεχίζεται αυτή η δίκη, σωστά?
9: Ναι, σήμερα συνεχίζεται στη Λάρισα και αύριο θα δούμε λόγω της αποχής τι θα γίνει.
0: Αύριο,
9: γιατί υπάρχει
0: η αποχή
9: των δικαστικών γραμματέων.
0: Ναι, ναι.
9: Που δικαίως έτσι και πρέπει να τα λέμε, δικαίως έτσι δεν. Αυτό το μπάχαλο και ως προς την ασφάλεια και ως προς... Μόνο στο Γεώπολης βρήκανε να βάλουν 200 δημιουργίες να προσέχουν τους συγγενείς, ας πούμε, μην πάθουν κάτι, μην συμβεί κάτι. Τα υπόλοιπα όλα δικαστήρια, πάτε σκύλια λέτε, μπαίνει ο καθένας με τα όπλα στο ειρηνοδικείο, τώρα θυμήθηκαν, τώρα ξύπνησαν όλοι και αρχίσαν να... Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και διαμαρτύρονται, γιατί πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και οι γραμματείς και εμείς και οι δικαστές και όλοι. Εμείς κινήσαμε το θέμα, εγώ κινήσα το θέμα για το ότι ήμασταν σε ένα εστιατόριο πάνω από παλιές δεξαμενές προπανίου. Και κανείς δεν είχε κουνηθεί τίποτα, φίλο.
0: Ναι, ναι. Σαν να μην τρέχει μία.
9: Πάντως... Δηλαδή, ασφάλεια η δικιά μας που είμαστε κάθε μέρα σε αυτούς τους χώρους είναι μείζον θέμα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά εγώ θα το ρωτήσω γιατί το ρωτάνε και άνθρωποι οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα ότι αυτά πρέπει να είναι ψηλά στα. Μου λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα να είναι ψηλά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών και όχι τα διάφορα κόμματα τα οποία έχουν γίνει με αφορμή τα Τέμπη. Εσείς θα θέλατε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων να εστιάζεται, να γίνεται focus πάνω στις εξελίξεις γύρω από τις δίκες και όχι σε μια γενικότερη κουβέντα η οποία έχει να κάνει όχι με την ουσία αλλά με την επικοινωνία του θέματος και γύρω από τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί?
9: Κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άνθρωπο που με γνωρίζετε από τις συνομιλίες μας. Πρωτίστως εμένα με ενδιαφέρει η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και φυσικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κόσμος να ενημερώνεται και ο κόσμος να είναι γύρω από αυτή τη δίκη, γιατί πραγματικά υπάρχει στρέβλωση της αλήθειας από πολλούς. Στρέβλωση και φτάσαν σε σημείο να είναι αντί για θύματα, θύτες οι συγγενείς. Τώρα, να σας πω την αλήθεια ότι... Το θέμα αυτό με τα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές πασαρέλες και όλα αυτά εμένα δεν με αγγίζει, δεν με αφορά, όμως το ζήτημα των μείζων, το οποίο θα πρέπει να είναι καταγγελτικός ο λόγος, είναι ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη με την ηγεσία της, και μιλώ για την πολιτική ηγεσία, η οποία φέρνει και τα υπόλοιπα επακόλουθα, πάσχει. Έχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Φλωρίδη και το λέμε καθημερινά. Επενδύνει παντού, ανεπίτρεπτα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι απονομή της δικαιοσύνης, όταν επενδύνει με διάφορους τρόπους παντού.
0: Μάλιστα.
9: Άρα λοιπόν, στο σημείο που υπάρχουν καινούργια πολιτικά κόμματα, εγώ αυτό που θα ήθελα σαν νομικός, ποινικολόγος, να ακούω τον καταγγελτικό λόγο για όχι απλά τα λάθη και τις παραλήψεις, για τα τραγικά σφάλματα, σκόπιμα ή μη, δεν το ξέρω.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Δεν ισχύει μόνο για τα υποδημιουργία ή για τα καινούργια ή οτιδήποτε
9: φυσικά,
0: άλλο. Αυτό ισχύει
9: φυσικά,
0: για όλους.
9: Απλά τώρα, για αυτά που υπάρχουν,
0: επειδή ζούμε
9: και
0: στην...
9: τα κυβερνών.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εδώ ζούμε.
9: Το κυβερνών κόμμα τι κάνει.
0: Τίποτα. Τίποτα.
9: Δεν βλέπει
0: προετοιμάζεται,
9: κάνει,
0: κάνει μήνυ ανασχηματισμού.
9: Δεν βλέπει την αντίδραση του κόσμου.
0: Μήνυ ανασχηματισμού. Δεν ακουμπάνε τον Φλωρίδη. Δεν ακουμπάνε τον Φλωρίδη στο μήνυ ανασχηματισμό. Γιατί τα κάνει πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Γι' αυτό.
9: Για, μπορεί για το Μαξίμου να είναι εξαιρετικός ο κύριος Φλωρίδης. Για μας που είμαστε καθημερινά σε αυτά τα έδρανα, έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και όχι. Δεν είναι ούτε ικανοποιητικός. Και δεν θέλω να εκφραστώ πρωί-πρωί χειρότερα, γιατί είμαι έτοιμη να μπω σε αίθουσα δικαστική.
0: Σας αφήνω, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Σας
9: ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
9: θερμά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλή συνέχεια.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για μένα, δυστυχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη για την ουσία και τις εξελίξεις γύρω από την συνέχιση της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Μία ακόμα δίκη σταμάτησε. Πείτε μου εσείς αν το είδατε πουθενά σε καμία τηλεόραση. Αν το ακούσατε πουθενά σε κανένα ραδιόφωνο. Τίποτα. Τίποτα. Εδώ ρε. Εδώ. Θα σας ξεμπροσιάζουμε διαρκώς. Εννοείται, σένα δεν σε ξέχασα. Γέροντα Νικόλαε από το Ρόντο. Δεν σε ξέχασα. Θα σου κάνω αφιέρωμα σήμερα. Σήμερα έχει αφιέρωμα. Και ραδιοφωνικό και με γραπτό δημοσιογραφικό λόγο βιτριολικό. Σούρχεται. Σούρχεται, περίμενε. Και φυσικά μαζί και οι Αδόνιδες και οι Παπαθανάσιδες και οι Ράπτιδες και οι άλλες, πώς λέει τον άλλο, τον Μπρούκλι, τον γιατρό που... τον Πατούλη, τον Πατούλη, Πατούλης, μεγάλος, τεράστιος. Δεν βλέπω, λέει, το βίντεο, δεν μπορώ, είμαι στη δουλειά, μόνο που σε ακούω μέσω του ραδιοφώνου, αλλά στην Αμερική κυρίως ισχύει ότι ο Ορθόδοξος ιερέας μπορεί αντί να φορά ράσο το Ορθόδοξο και τιμημένο, να φορά κουστούμι με ένα κολάρο και δυστυχώς είναι σαν να μην ξεχωρίζει από παπικό ιερέα. Δυστυχώς στη Βόρεια Αμερική μπορούν και το κάνουν, πιθανόν τους το επιτρέπουν, τι να πω. Καταρχάς, δεν ξέρω τι μου λες, εγώ τον είδα δίπλα στο Σαμαρά με κολάρο. Αν αυτός είναι Ορθόδοξος ιερέας, εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη. Ορθόδοξος ιερέας με κολάρο. Πού το ακούσαμε αυτό, ρε παιδιά. Τι συστήματα είναι αυτά. Τι συστήματα είναι αυτά. Τι νεοπατερικές βλακίες είναι αυτές. Δεν αμφισβητώ εσένα, αδελφέ μου, μου στέλνεις το μήνυμα. Απλά είναι νεοπατερικές, αντιχριστιανικές, αηδίες. Και τίποτα περισσότερο. Η ώρα πήγε 9. Καλημέρα και στο Μανώλη, στο Ρότλιγκεν. Ναι, ναι, τα καλά της Golden Visa είναι αυτά τα οποία μου στέλνεις. Καλημέρα, Μαργαρίτα, και σε σένα. Δυστυχώς, δυστυχώς, έτσι είναι. Το ξέπλυμα στο έγκλημα των Τεμπών συνεχίζεται. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. 272. Φλωρίδης λέει, σοβαρός κύριος μίλαγε για γέλια. Αυτή είναι η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γράφεις. Γιατί δεν απέχουν από όλα τα καθήκοντά τους όλοι οι δικηγόροι, αν δεν συμμετέχουν σε δίκες, νομιμοποιούν την καταστρατήγηση της δικαιοσύνης. Φτάνει πια, λέει ο φίλος ο 328. Καλημέρα και στον Γιώργο από Αθήνα. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελπίδας θα βγει βάσει του τι θα πει ο οροσκόπος και η Σελήνη, φίλε μου. Μη φωνάζεις, μιλάμε για οργανωμένα πράγματα, αδελφέ μου. Γιώργο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σας περιέγραψα και το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω εγώ την οικονομική ανέχεια για να μου λέει ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα σοβαρά η πρώην πρίτανης του ΠΑΜΑΚ. Περιμένετε λίγο, θα ρωτήσω λίγο για αυτήν, να μάθω λίγο 5 πράγματα από τον κύριο Βασιλιάδη. Σε λίγο θα τον έχω εδώ. Θα ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί θέλω να το ρωτήσω για κάποια άλλα πράγματα. Καλά, το χάλι της δικαιοσύνης το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Βασιλιάδη. Ξέρετε τι έχει γίνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγινε, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς. Έγιναν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες με τους ντοπαρισμένους. Ναι, οι Enhanced Olympic Games. Πριν από λίγες ημέρες. Και μάλιστα έγινε ένα μόνο παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό το έκανε ο Γκολομεύ, που είναι Ελληνοβούλγαρος. Στην κολύμβηση, στα 50 μέτρα. Επιτρέπεται, λέει, το αναβολικό και επιτρέπεται, αυτό το έκανε και με ένα ειδικό μαγιό, το οποίο το φοράς αυτό το μαγιό και γίνεσαι Σούπερμαν. Γλιστράει πάνω στο νερό και πανηγύριζε. Έχουμε πάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να ξέρετε. Πάει, το πράγμα έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, αν δέσπινα από τίτσι, επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανακοινώθηκε προώρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Νέα πρόσωπα, ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Περιβάλλοντος. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινήθηκε ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η συγκεκριμένη παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσία αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα. Γιατί οι συγγενείς, σχολοί και φίλοι συμπεριφέρονται ως γαλάζιες ακρίδες, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των τεπών στη Λάρισα. Η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Τραγωδία στη Ρόδο, που 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε χθες το βράδυ αργά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ύψος του μεσημερίου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, στο παραπέντε γενικευμένη σύραξη, Ιράν και Ισραήλ παγώνουν τα πυρά, ωστόσο οι απειλές συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, νέο επεισόδιο έντασης καταγράφηκε κοντά στο στενό του Ορμούς. Πολεμικό ελικόπτερο Απάτσι των ΗΠΑ συνετρίβει, σύμφωνα με τους New York Times. Τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σώα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς σήμερα. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
15: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Έχω να σας πω, όση ώρα το ψάχνω λίγο περισσότερο το θέμα με τον, ψευδοιερέα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνεται ακόμα και χειρότερο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το ψάξω λίγο παραπάνω και θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες για το ποιος είναι αυτός ο ιερέας, ο οποίος συναγελάζεται με τους υπουργούς του Μητσοτάκη, ο οποίος συναγελάζεται με τον Πατούλη, ο οποίος μιλάει για την παράταξή μας, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Σαμαρά, με τον Βενιζέλο, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια αεροπορική εταιρεία για να συνδέει την Ελλάδα με το Τορόντο και βάλεσε φαλιμέντο και κανόνι και μην τον ξαναείδατε και 1000 άτομα μείνανε με εισιτήρια στα χέρια τα οποία τα χάσαν τα λεφτά τους. Εντάξει, ο άνθρωπος ο οποίος του αφιέρωναν χρόνο τηλεοπτικό και διαδικτυακό και σε έντυπα για να του κάνουν αφιερώματα, αυτός ο άνθρωπος εμφανίστηκε χρόνια μετά στο πλευρό του Άδων Γεωργιάδη να λέει ότι είναι διευθυντής καινοτομίας υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο ρε, πού τα βρίσκεται αυτά τα διαμάντια? Πού τα βρίσκεται αυτά τα διαμάντια? Πείστε τα πράγματα. Θα σας ξεμπροστιάσω, αλήθεια σας το λέω. Όχι γιατί έχω αιμονή. Εσείς έχετε αιμονή να συνεργάζεστε με ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσε κάποιος να τους χαρακτηρίσει και ως απατεώνες. Γιατί άμα κάνεις μια αεροπορική εταιρεία και βαράς κανόνι και 1000 άνθρωποι μένουν με τα χαρτιά στα χέρια που θα έπρεπε να είναι εισιτήρια αλλά τελικά ήταν χαρτιά υγείας, για να μην τα πω αλλιώς, κάποια απατεωνιά έχεις κάνει. Και έρχεσαι στην Ελλάδα και η κόρη σου πάει στο X Factor και κάνεις και το lifestyle. Και πάει λέγοντας, άιντε, άιντε, είμαι λέει η παράταξή μας λέει, μαλώνω, τσακώνομαι λέει άμα μου πούνε κακή κουβέντα για τον Άδωνη. Και είμαι λέει, πώς το είπε, διευθυντής καινοτομίας υγείας Νέας Δημοκρατίας, ρασοφόρος. Που όταν βγαίνει έξω πρώην λέει ορθόδοξος ρασοφόρος, ιερέας. Τι πρώην, εγώ μια χαρά με ράσο τον είδα προχθές. Και όταν βγαίνει έξω λέει δεν φοράει ράσο, φοράει το κολάρο και είναι ίδιος με παπικό. Νεοπατερικές ηλιθιότητες. Οικουμενιστές του Πισινού, άντε τώρα. Λοιπόν, εντάχει, μαζί μας και σήμερα είναι οι Πισινίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Θέλετε με City? Άντε τώρα μην αρχίσω να μαλώνω. Θέλετε με City? Γιάννης Πισινίδης. Να πουλήσει, να νοικιάσει, να σας ενημερώσει εντελώς δωρεάν. Οι κτηματομιστικές εκτιμήσεις εντελώς δωρεάν. Για όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 20 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, εγγυώνται ότι δεν θα δώσουν σπίτια ελληνικά και γη περιουσία ελληνική σε χέρια ξένων. Και συναλλάσσονται μόνο με Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες ομογενείς οι οποίοι θέλουν να κάνουν αγορές και να κάνουν και ενοικιάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πισινίδης Γκρουπ και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πισινίδης, Πισινίδης Γκρουπ και συνεργάτες και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Επίσης, το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν θέλουμε να πληρώνετε τζάμπα και βερεσέ. Εξασφαλίσαμε με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο για εσάς. Δεν θα βρείτε πιο φθηνό σε όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν με ακούτε, μπορείτε να έχετε κινητό συμβόλαιο 18-28. Τελική τιμή, άμα είναι παραπάνω, παρακάτω μπορεί να είναι. Παραπάνω αποκλείεται να είναι. 18 και 28 ευρώ το μήνα συμβόλαιο κινητού με τα πάντα ανοιχτά. Κάντε όσα τηλέφωνα θέλετε, απεριόριστα. Κάντε όσες κλήσεις θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απεριόριστα. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο όση ώρα θέλετε, απεριόριστα. Στείλτε όσα SMS θέλετε, απεριόριστα. Και σας κάνω και δώρο 500 λεπτά για κλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο σταθερό. Και για ένα χρόνο και για δύο χρόνια δεν αλλάζει 18-28. Γιατί ο Focus FM μπορεί. Θα πρέπει να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα αν μιλάει το τηλέφωνο με έναν και μόνο κωδικό. Focus FM 103,6. Ή θα τους πάρετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6 ή θα στείλετε μήνυμα ή SMS ή Viber στο νούμερο που θα σας δώσω και θα γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας πάρουν οι άνθρωποι πίσω και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να έχετε αυτό το πολύ φθηνό και πλήρες σε ό,τι έχει να κάνει με την κάλυψή του πακέτο κινητής τηλεφωνίας. 6951 2-95-73-32. Το έχω εγώ προσωπικά. Δεν σας το λέω για κάτι που δεν έχω. Το έχω. Το έχω βάλει στις κόρες μου. Η γυναίκα μου ακόμα πρέπει να την ψήσω κι αυτήν. Αλλά τι να κάνουμε. 6-9-5-1-95-73-32. Καλείτε και λέτε Focus FM ή στέλνετε μήνυμα και λέτε Focus FM 103,6 το μήνυμα και κερδίζετε αυτή την πολύ συμφέρουσα οικονομική προσφορά από τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας εδώ στο Focus FM 103,6 από μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. 6-9-5-1-95-73-32. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον μάχημο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Στέφανε, σε εσένα και τους ακροατές του Focus FM. Πόσο καλή μπορεί να είναι η μέρα μέσα σε μια Ελλάδα και μια κοινωνία που βρωμάει και ζέχνα από παντού.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και είναι επίκαιρη η ρίση του αείμνηστου Σαράντου Καργάκου, θα το πω επιστημονικά,
0: ναι,
1: για τους αγράμματους επαναστάσεις του πληθυρολογίου, της εκπόρνησης και κινεδισμού της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή όπου και αν κοιτάξουμε, ό,τι και αν κάνουμε, έχω την εντύπωση ότι το έθεσε χθες στην εκπομπή σου. Διαβάζω έτσι, επειδή θεραπεύω στην ανώτατη εκπαίδευση, ότι δημιουργείται προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σπουδές φύλου,
0: ναι,
1: με ύψιλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι απίστευτο και απορώ, δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι εδώ πέρασε, λέει, εγκρίθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και το ερώτημα είναι βέβαια ότι ξέρεις, όταν γίνεται μια, όπως και το Ισλαμικό σπουδών, τότε έγινε μάχη κάποιοι σύγχρονοι, γιατί το πρόβλημά τους στη θεολογική δεν είναι να υπάρχει, να διδάσκεται η ορθόδοξη θεολογία ουσιαστικά, δεν υπάρχουν γενικά θεολογικές σπουδές. Το οποίο Ισλαμικών σπουδών έχει 4, 5, 6 δεν είναι φοιτητές και βέβαια δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Αυτή λοιπόν υποτίθεται αυτό το τμήμα, αυτό το προπτυχιακό, λέει ο πυρήνας του, λέει, βουτάει στα βαθιά των σύγχρονων κοινωνικών αναζητήσεων και το πρόγραμμα εστιάζει αλληλεπίδραση του φύλου με έννοιες φωτιά, όπως κοινωνική τάξη, εθνικότητα, σεξουαλικότητα και ηλικία, η σχέση του φύλου με την επιστήμη και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Και στόχος, λέει, να δημιουργηθούν επαγγελματίες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, οι οποίοι θα βγουν στην αγορά εργασίες έτοιμοι να διαχειριστούν τις έμφυλες ανισότητες σε δημόσιες υπηρεσίες, θεσμούς, επιχειρήσεις, αλλά και στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Δηλαδή, στον τομέα της υγείας, μπορείς να με εξηγήσεις τι χρειάζεται αυτός ο σύμβουλος των έμφυλων διακρίσεων, gender studies, σε πάση περιπτώσει. Εγώ, δηλαδή, αν μου έδινε έναν ορισμό να πω τι βγαίνεις από αυτή τη σχολή, άμα τελειώσεις. Προφανώς η πιο έτσι πιασάρη και είναι σύμβουλος γάμου ομοφυλόφιλων, ας πούμε.
0: Ξέρω εγώ, κάτι δηλαδή, τέτοιο.
1: Είναι μια πραγματικά, είναι πόση πια παρακμή μπορούμε να αντέξουμε σε αυτόν τον τόπο. Και θα το πω για μια ακόμη φορά. Σε αυτή τη μεταλλαγμένη σημητική φιλολατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πλέον την ψηφίζουν οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, υποτίθεται η παράταξη αυτή που εκπροσωπούσε κάποιες αξίες στο παρελθόν, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, έχει αποστεί τελείως από αυτά και έχουμε πάει σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Εδώ βγήκε, λοιπόν, βγήκε χθες ο Πορτοσάλτε που τόσο πολύ συμπαθείτε και εσείς σε αυτό το κανάλι ελληνοτουρκικής φιλίας, όπως το λέτε.
1: Μου.
0: Ναι, ναι, και είπε ότι κακώς έφυγε.
1: Είναι αντικειμενικός. Βέβαια, διάβασα, δεν ξέρω αν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, ότι η γυναίκα του είναι αποσπασμένη στο γραφείο του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι.
0: Ακούγονται διάφορα τέτοια.
1: Είναι κάτι δημοσιογραφία, δεν ξέρω, λέω. Έτσι,
0: ακούγονται, ακούγονται τέτοια πράγματα. Είπε ότι κακώς έφυγε η Λαδινοπούλου, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να την κρατήσει ο Μητσοτάκης. Ήταν λάθος.
1: Κοίτα, ξέρουν πολύ καλά και μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, ναι, αντιπαρέχουμε το γεγονός ότι η κυρία Λαδινοπούλου κατηγορείται ότι έφτιαξε ένα ακόμα εμπλασές υπογραφές και επαναλαμβάνω και ως νομικός. Είναι η κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, γιατί έχει προσπόρες οφόλους πάνω από 120.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εμένα μόνο με πήραν 5-10 άνθρωποι που λένε δεν υπογράψαμε. 3-4 είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Και τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, αντίστοιχα κτλ. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και βλέπουμε ότι αυτό έχει πέσει στις καλένδες. Και πες με εσύ, η κυρία Λατινοπούλου εμφανίζεται να είναι δημοσκοπήσεις εντός της Βουλής, όπως και ο Γιάννης Μενανή, κατά το Ελλάς με ένα λάμδα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εσύ μπορείς να πεις πώς προκύπτει αυτό το 2,5-3% του Μέρα 25 του Βαρουφάκη?
0: Ποιος πληρώνει? Ποιος πληρώνει?
1: Έχεις βρει εσύ ένα?
0: Ποιος πληρώνει?
1: Εγώ δεν έχω δει ποτέ ένα
0: ψηφοφόρο. Ποιος πληρώνει? Ποιος πληρώνει? Αν πληρώνει το Μαξίμου, όλα γίνονται, κύριε καθηγητά.
1: Καλά, βέβαια, εντάξει.
0: Εδώ μας βγήκε ο άλλος εδώ μέσα στον Focus να μας πει ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει, θα πάρει μόνο 1% από τη Νέα Δημοκρατία. Και από πού θα τα πάρει τα υπόλοιπα?
1: Ναι, αυτό ξέρεις αναπαράγεται. Γιατί προφανώς ο Σαμαράς εκεί που θα κόψει από Την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν θα κόψει, δηλαδή θα κόψει από όλους τους άλλους εκτός από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι περιμένουμε αμάν και πώς ο Σαμαρά να έρθει να μας σώσει.
1: Πραγματικά είναι το θέατρο του παραλόγου. Βλέπουμε το μεταξύ γενικότερα και συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Και για να το συνδέσω πάλι έτσι με την πολιτική,
0: ναι.
1: Κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ενδεχομένως κάποιες αιμονές. Πέρασε στα ψηλά γράμματα, συλλάβανε έναν τρομοκράτη της Χαμάς, Παλαιστίνιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος γεννήθηκε στην Αίγυπτο κτλ.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, αυτός πήρε άσυλο. Δεν υπάρχει ευθύνη για αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Ετοίμαζε μια τρομοκρατική ενέργεια που θα μπορούσε πρώτα απ' όλα τα κριτικά που είχε εκεί να είχε εκραγεί, όπως συνέβαινε ενδεχομένως, που θα ήταν η μικρότερη δυνατή απώλεια ενδεχομένως. Πήγαινε λοιπόν και θα έκανε μια τρομοκρατική ενέργεια που προφανώς θα είχε αθώα θύματα. Εγώ μπορεί να μου πει κανείς με ποια διαδικασία του χορηγήθηκε άσυλο του συγκεκριμένου αποδεδειγμένα και κατά δική του ομολογία τρομοκράτη. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι Παλαιστίνοι στην Αθήνα υπάρχουν δύο κοινότητες κακών όπως ονομάζουν, 2.500 και 2.000, είναι δηλαδή χιλιάδες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί και οι οποίοι επαναλαμβάνω τους έχει χορηγηθεί άσυλο. Δεν υπάρχει ευθύνη σε αυτούς που χορηγούν άσυλο.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Και όλοι αυτοί που περιφέρονται στην Αθήνα που έχει γίνει Ισλαμαπάντ, χτύπα ξύλο, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Οι Πακιστανοί, το έχει δηλώσει το Πακιστάν, ότι με την Τουρκία είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος. Γίνεται ένα πάμε με την Τουρκία. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τουρκική προκλητικότητα αυτή τη στιγμή, έχει μια προστιθέμενη έτσι, γενικότερα. Έτσι. Και γίνεται ένα πάμε. Οι χιλιάδες Πακιστανοί, τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτοί που βγαίνουν και λένε, γιατί να θυμίσω τον Βίτσα που έλεγε ζήτω το Πακιστάν, να θυμίσω τον κύριο Κωνσταντίνου του Κέρφα, ο οποίος λέει είμαστε Πακιστανοί. Δίπλα στον κύριο Κωνσταντίνου και στη μάνα του Φύσα έχει φωτογραφηθεί η κυρία Καριστιανού. Η δε κυρία Μαρία Μπακλαβά, όπως τη λένε Χριστίνα, που ήταν δίπλα της στην εκδήλωση που πήγαινε πεζή για να πάει στο Λίμπιον, στην Αριστοτέλους που εξήγηλε την είδηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, έχει κάνει ανάρτηση για το σκάφος Μαντλίν του Freedom Flotilla Coalition, έτσι και έχει αφήσει τις Παλαιστινιακές Παροικίες Ελλάδας. Προφανώς η Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα ανήκει και αυτός ο τρομοκράτης. Κατάλαβες γιατί μιλάμε, αγαπητέ Στέφανε.
0: Το Σιουρδάκη, να μην ξεχάσουμε, που έκανε το βίντεο έξω από τα προσφυγικά.
1: Ο Σιουρδάκης, έτσι, ο δε Αυγερινός, εγώ τώρα το μαθαίνω πραγματικά γιατί τον συμπαθούσα, κυρίως γιατί θα έλεγα ότι προκαλούσε φλίκτενες ο Βαλασόπουλος,
0: ναι,
1: και είχαν μια προσωπική κόντρα. Βλέπω ότι κάνει αναρτήσεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νιγηρίας. Δηλαδή, για τον, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε πλέον ένα καθαρά στελέχη. Έτσι, τα βασικά στελέχη. Τους στενότατους συνεργάτες μιας κυρίας που λέει θα πάρει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Οι οποίοι ανήκουν όχι απλά στην αριστερά, στον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής παύλα επαναστατικής αριστεράς, υπερασπιστές των προσφύγων εντός εισαγωγικών λαθροεισβολέων όπως πιστεύουμε εμείς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει εμείς με τη Μαρία, όχι με τη μαφία, και είμαστε πατριώτες και να φύγει ο Κούλης. Ναι, να φύγει ο Κούλης. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε καθηγητά, μιας και το πιάσαμε. Η Μαρία είναι Γρεπόντι, που ήταν πρώην Πρίτανη στο πανεπιστήμιο που είστε κι εσείς καθηγητής και διδάσκετε. Είναι μία οικονομολόγος. Εγώ δεν είμαι σε θέση να αμφισβητήσω την οικονομική της γνώσης, τις οικονομικές γνώσεις, τις οποίες έχει και την επάρκειά της. Αλλά φέρεται να είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν το οικονομικό team αυτής της προσπάθειας. Έκανε μια δήλωση πριν από λίγες ημέρες, θα τη βάλω να την ακούσετε λιγάκι, στον Ευαγγελάτο, είπε το εξής η κυρία Νεγρεπόντι. Ακούστε λίγο.
2: Την συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
3: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
2: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
3: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
3: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Συμμετέχετε στην.
0: Αυτό κύριε Βασιλιάδη.
1: Μα όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, κυρία Δελιβάνη, την οποία τη γνωρίζω προσωπικά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η οποία είναι 92-93 χρόνων, έτσι, να τα κατοστήσει.
0: Να τα κατοστήσει η γυναίκα.
1: Λέω ότι συνεργάζεται με κάποιους πρώην φοιτητές της, φαντάζομαι ότι είναι και πιο μεγάλη στην ηλικία από εμένα, 60-70 ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι και με αυτούς λέει θα επεξεργαστεί και θα βγάλει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια κυρία που δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει και να αναλάβει, να πάρει αυτοδυναμία.

0: διάφορα έτσι. Και επικαλούνται και έναν, επειδή εγώ εκπροσωπώ νομικά ως πλειοεξούσιος δικηγόρος, τον Αυθεντικό Σύλλογο Απογόνων, Πανελλήνιο Σύλλογο Απογόνων Μακεδονομάχων, ο Παύλος Μελάς. Λοιπόν, επικαλούνται λοιπόν μέσα στο δικόγραφο έναν καθηγητή εδώ στο πανεπιστήμιό μας, ο οποίος πήγε μάρτυρας σε ένα δικαστήριο στις Σέρες, σε ένα άλλο σωματείο Κύριλλος και Μεθόδιος, έτσι, και να μας πει ότι ενώ δεν γνωρίζει το τοπικά ιδιώματα, δεν γνωρίζει την ψευτομακεδονική γλώσσα, ότι πρέπει να μιλάνε ελεύθερα, ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα κ.ο.κ. Δηλαδή αυτοί οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούν. Δεν είδα τον κύριο το συγκεκριμένο να ασχολείται ποτέ για τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου που καταπατώνται βάνας από το γράμμο.
1: Και ούτε έτσι. Πρόκειται.
0: Ή τα δικαιώματα, γιατί έχει σπουδάσει, δεν ξέρω, έχει μια σύζυγο η οποία είναι νομίζω τουρκικής καταγωγής, μουσουλμανικής, δεν με ενδιαφέρει, δεν το κρίνω αυτό προς Θεού. Αλλά να κρίνει για τον τρόπο, για τη δημοκρατία Λατούρκα που Ερντογάν φυλακίζει τους ηγέτες αντιπολίτευσης που δεν μπορεί. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πάει, και είδαμε το παράδειγμα με τους δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία, αλήθεια δεν ξέρω τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σε κάποιο μπουντρούμι τουρκικό, δεν ξέρουμε τίποτα. Τους έχει εγκαταλείψει στη μοίρα τους το ελληνικό κράτος, ενώ έπρεπε να δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη σπουδή. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, είναι τα μέτωπα ανοιχτά και εμείς συζητάμε και ρίζουμε περιόδου σκιάς. Επαναλαμβάνω, σήμερα άκουγα πριν στην εκπομπή σου μια κυρία δικηγόρος.
1: Είπα
0: ότι πλέον συζητάει κανείς για την δίκη στα Τέμπη.
1: Μα ξέρετε κάτι, δεν πρέπει. Διεκόπηκε μία ακόμα δίκη και δεν έχει γραφτεί πουθενά.
0: Και λέω, γίνεται λοιπόν το εξής, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι η πολιτική πλέον δραστηριοποίηση της κυρίας Καριστιανού έφερε σε δεύτερη μοίρα το θέμα, την ουσία της υπόθεσης, που είναι ένα διπλό έγκλημα όπως είπαμε, έτσι, και αφενός το πρώτο έγκλημα διαπαραλήψεων σοβαρών που βεβαίως και αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα σοβαρό και κακουργηματικού χαρακτήρα και κυρίως το θέμα της συγκάλυψης στη συνέχεια. Τη συγκάλυψη υπάρχει. Τώρα το γιατί θέλουν να συγκαλύψουν αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά γεγονός είναι ότι απεκρύβησαν στοιχεία ή εξαφανίστηκαν στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν ενδεχομένως στην έρευνα στο να κηθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Το έγκλημα της συγκάλυψης, έχω πει εγώ, ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, βλέπουμε ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα, ξεχνιέται πλέον αυτό, όπως ξεχάστηκε και το έγκλημα στο Μάτι, βγαίνει τώρα η κυρία Δούρου, έτσι, της οποίας έκατσε στη βάρδια και κάηκαν 104 άνθρωποι, και να θυμίσω τότε η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι φταίμε εμείς, δεν φταίει το κράτος, όταν δεν ήταν, όταν ήταν απλός πολίτης. Λοιπόν, και έρχεται η κυρία Δούρου, και λέει, επειδή υπάρχει μια απόφαση στην Ανατολική Περιφέρεια εκεί, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, για να υπάρξει μια αναθεματική πλάκα στη Δράμα για τον αγώνα των Πρεσπών, εκεί για την Συμφωνία των Πρεσπών, και λέει ότι αυτό, λέει, παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η κυρία Δούρου δεν έχει δει τις εκατοντάδες παραβιάσεις από τους Σκοπιανούς Συμφωνίας των Πρεσπών. Τις χιλιάδες αναρτήσεις που μιλάνε για Μακεδονία του Αιγαίου που στενάζει κάτω από την ελληνική κατοχή και διάφορα άλλα και όλα αυτά τα βίντεο που ανεβάζουν και λένε ζήτω η Αιγαϊκή Μακεδονία και έχουν ξεσαλώσει και πρόσεξε, ειδικά οι Σκοπιανοί μιλάμε, έτσι, και το ζούμε καθημερινά και πάλι τώρα δεις που ξεκινά τα πανηγύρια τι έχει να
1: χαμός
0: γίνει.
1: Θα γίνει. Χαμός θα γίνει,
0: ξανά. Τον παδί, στη Χαλκιδική μαθαίνω ότι έχουν ξεσαλώσει επίσης.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Η κυρία Δούρου δεν δείχνει ευαισθησία γι' αυτό. Ή προφανώς είναι της ιδίας απόψεως με την κυρία Αχτσιόγλου ότι προφανώς ότι χτυπήθηκε ο ελληνικός εθνικισμός.
1: Κύριε καθηγητά, άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για κάτι το οποίο ουσιαστικά προσβάλλει και το Ολυμπιακό Ιδεώδες, γιατί φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Έγιναν αυτοί.
0: Αρχαίο πνεύμα θάνατο.
1: Αρχαίο πνεύμα θάνατο, λίγο ντοπαρισμένο.
0: Πάει τα θάνατο, πέθανε και το αρχαίο.
1: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο, κύριε καθηγητά. Έτσι, ωραία, θα τα πούμε σε λίγο. Πριν να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα το Μεϊμάρη, τον υπεύθυνο επικοινωνία τη Κάρτα Υγεία Ευκλάμπ. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σα ημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, Στέφανε μου, σε εσένα, σε όλου του ακροατέ του Focus FM. Καλημέρα στη χώρα που η μνήμη έχει κοντά πόδια. Πολύ γρήγορα ξεχνάμε τα πάντα. Και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και το κοινό θεατικό κοινού κόσμου. Mm-hmm. Είναι στενάχωρα αυτά τα πράγματα. Και πόσο παραπάνω σε θέματα υγείας. Σε τρελαίνουμε, σε έχουν στις αναμονές. Περιμένεις, σου κρατάνε 3-800 το χρόνο ασφαλιστικές φορές για συντάξιμα και υγεία και δεν ανηγυρωθούν τίποτα. Είναι όλα καλά.
1: Ισχύει.
2: Είναι όλα καλά. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, και η θέση μας είναι εμείς να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να αποκτήσει ασφαλιστική σύνδεση στο κομμάτι υγείας και να μπορεί να εξυπηρετείται για να μην πληρώνει χρήματα τα οποία τα έχει πληρώσει ήδη 2 και 3 φορές.

0: Οπότε ο κάτοχος της κάρτας υγείας του F-Club και πόσο παραπάνω οι ακροατές του Focus FM απολαμβάνουν τα προνόμια της κάρτας F-Club Plus, η οποία έχει μια πλήρη κάλυψη πανελλαδικά, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, για να μπορεί ο κάτοχος της να πηγαίνει σε κλινική αξιοπρεπέστατα, ιδιωτική, να τον βλέπουν δωρεάν, όσες φορές και αν συμβεί κάτι, όλο το 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα, να του παρέχεται δωρεάν ιδιωτική μεταφορά με ασθενοφόρο, πάλι όσες φορές και αν χρειαστεί. Δεν υπάρχει πλαφόν. Δεν υπάρχει, να πω, έκανα τόσες εξετάσεις τέλος.
1: Ναι.
0: Εξετάσεις διαγνωστικές θα μπορούν να τις κάνουν και δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Την απορροφούμε όλοι εμείς. Με αυτό το μικρό τίμημα που αποκτά στην κάρτα, γιατί αν διαιρέσει το ποσό κάποιος βάσει προσφορών που δίνουμε στο Focus FM, θα αντιληφθεί το τι συμβαίνει. Φυσικά γιατρούς όλων των ενοικοτήτων, αλλά και έκπτωση τεράστια σε επεμβάσεις, όπως θέσεις ακροατής του Focus FM κάτοχος της κάρτας, γλιτώνει τα μισά χρήματα σε μία αρθροπλαστική γόνατος.
1: Πάμε την προσφορά.
0: Ενώ η ατομική είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο. 23, 13, 253, 333. Ως 6 άτομα, διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ, μαζί θα έχουν επί 2 φορές όλες τις εξετάσεις δωρεάν, όπως και τον καθαρισμό δοντιών επί 2 φορές και τα 6 άτομα, 23, 13, 253, 333, 6 άτομα, διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ, είμαστε πάντα, μα πάντα δίπλα στον κόσμο.
1: 23, 13, 253, 333, η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα με μια δυνατή προσφορά. Ανδρέα Μημάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά. Γρήγορα φύγαμε σε διάλειμμα και επιστρέφω σε συνέχεια, για τη συνέχεια με τον κύριο καθηγητή για να μιλήσουμε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισμένων που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά έχουμε και άλλες συνεντεύξεις και μπόλικο ρεπορτάζ. Πάμε, διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε όσο το δυνατόν πιο φθηνά συμβόλαια για ρεύμα και για φυσικό αέριο, μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν με ακούτε τη Vulcom, γιατί θα βρει για εσάς τις καλύτερες προσφορές που κάνουν υπάροχοι ενέργειας. Τους παρακολουθεί καθημερινά όλους και δεν τις ξεφεύγει σε καμία περίπτωση το πιο φθηνό πακέτο. Τώρα, αν είστε φοιτητές, αν είστε φοιτήτρια ή αν κάνετε το μεταπτυχιακό ή αν έχετε στο σπίτι σας κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια, φοιτητά δεν μετράνε, μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα πακέτο ειδικά για τους φοιτητές και θα τους πείτε Focus FM 103,6 και τη λέξη φοιτητής. Θα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. 5 ευρώ πάγιο για ρεύμα. 5 ευρώ πάγιο ρεύμα. Τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095. Είναι πολύ καλή η τιμή αυτή, γιατί υπό κανονικές συνθήκες ο μέσος όρος είναι στο 0,16. Και εσείς θα την πάρετε την τιμή μονάδας 0,095 για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Και οι επόμενες κιλοβατόρες πάνω από τους 200 είναι κειμενόμενο το πρόγραμμα, με πάγιο 5 ευρώ μόλις. Οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας και να εκμεταλλευτείτε αυτή την πάρα πολύ συμφέρουσα προσφορά από μεγάλη εταιρεία, μεγάλο πάροχο ενέργειας, και θα σας ενημερώσει σχετικά εντελώς δωρεάν. Θα σας ενημερώσει η Vulcom από όπου και αν μας ακούτε. Πανελλαδική κάλυψη 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, έχω τον κύριο καθηγητή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Βασιλιάδης, και πάλι μαζί μας, γιατί δεν μπόρεσα να χωρέσουμε λίγο από αυτά που είπαμε, αυτό το θέμα το οποίο ήθελα να το ρωτήσω για το Ολυμπιακό Ιδεώδες, το οποίο έχει πάει περίπατο, γιατί πλέον είναι ενισχυμένο με ειδικά φάρμακα ντόπινγκ και με ειδικά ρούχα τα οποία φοράνε οι αθλητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτούς τους ενισχυμένους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι τους βάφτισαν, που έγιναν πριν από λίγες ημέρες στην αντίπερα 8 του Ατλαντικού. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
6: Μόνο
1: και πάλι.
6: Των αγώνων, έτσι, όχι των παρισμένων.
1: Ναι, τι είπατε?
6: Λέω, είναι ακριβώς η ονομασία που τους προσδίδουν οι διοργανωτές. Είναι ενισχυμένοι.
1: Ενισχυμένοι, ενισχυμένοι.
6: Δεν είναι το παρισμένοι.
1: Όχι, όχι, ενισχυμένοι, ενισχυμένοι. Ναι, ναι.
6: Ναι, εν τω μεταξύ θα πρέπει και εμείς να βρισκόμαστε στο Las Vegas, εκεί με τα 350 καζίνο ενδεχομένως.
1: Εκεί. Λοιπόν, εκεί έγιναν οι αγώνες, στο Las Vegas έγιναν.
6: Οι αγώνες δεν είναι τυχαίο, δηλαδή όλα είναι στη λογική της business. Ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά τα, γιατί πραγματικά αν τα ακούσεις κάπου έτσι λες, μα πού είναι το αρχαίο πνεύμα, πού είναι η ευγενής άμυλα, αλλά δεν υπάρχει ένα ζήτημα, τουλάχιστον μπορεί να ακουστεί παράτερο αυτό που θα πω. Mm-hmm. Αυτή τουλάχιστον είναι ειλικρινή. Σου λέει, κύριε, εμείς κάνουμε ένα αγώνα με τον παρισμένους. Πόσα χρόνια εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον υπάρχει το θέμα του ντοπαρίσματος στους υποτίθεται κανονικούς Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Δεκαετίες.
6: Το Καναδό, τον Μπεν Τζόνσον.
1: Βέβαια, Σεούλ. Έτσι. Σεούλ 1980 κάτι.
6: Ακριβώς, 1988 τότε. Ήταν, ναι, λοιπόν, υπήρχε το θέμα της ντόπας. Ναι, για να μην πάμε και σε περιπτώσεις όπου και τους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες, να θυμίσω εκείνον τον τρανς πυγμάχο, ο οποίος κόντεψε να σκοτώσει.
1: Η Μάνη Καλήφα.
6: Συμμετοχή ως γυναίκα, ενώ τελικά ήταν άντρας. Ναι. Είχε δηλαδή ανδρικό σωματότυπο.
1: Η Μάν Καλήφ. Έτσι λεγόταν. Η Μάν Καλήφ.
6: Η Μάν Καλήφ, δεν ξέρω τι ήταν καλή ή κακή. Η ουσία είναι ότι πραγματικά κινδύνευσε
1: η Ιταλίδα.
6: Η ανταγωνίστρια κτλ. Η αντίπαλο στο τελικό. Έτσι, θυμάσαι ότι τραυματίστηκε σοβαρά.
1: Βέβαια.
6: Αυτά τα πράγματα μοναδικά. Για να μην πάμε και παλαιότερα, όπου κάποιοι αθλήτρες μάλλον των πρώην ανατολικών χωρών, του ανατολικού μπλοκ, υπήρχε θέμα το κατά πόσο ήταν γυναίκες ή άντρες. Δηλαδή, την ουσία, και εδώ υπάρχει το εξής, οι Ολυμπιακοί αγώνες, η Ελλάδα, θα το πούμε για μία ακόμη φορά, είναι η μήτρα όλων των επιστημών, έτσι, είναι γεννήτορ της δημοκρατίας, αλλά της αριστοδημοκρατίας, έτσι, mm-hmm, όχι της τενεκεδοκρατίας και της μηδενοκρατίας. Yeah. Λοιπόν, εκεί μέσα σε όλα, λοιπόν, υπήρχαν και Ολυμπιακοί αγώνες, που πραγματικά υπήρχε ένα αρχαίο πνεύμα θάνατο, υπήρχε εκεχηρία, σταματούσαν οι πόλεμοι.
1: Βέβαια.
6: Εδώ βλέπεις ότι πολλές φορές, το 1970 ακόμα και όχι μόνο και παλιότερα, από το Σουέζ το 1956, οι Ολυμπιακοί αγώνες χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς. Υπήρχε μποϊκοτάζ, αναλόγως σε ποια χώρα γίνονταν. Λοιπόν, είχαμε τρομοκρατική επίθεση το 1972 στο Μόναχο, το 80 και το 84 εκεί αντίστοιχα οι Σοβιετικοί και οι Αμερικάνοι, που ανάστροφο μάλλον, δεν συμμετείχαν στους αγώνες της Μόσχας οι Αμερικάνοι και του Λος Άντζελες οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικοί. Αυτό το πράγμα λοιπόν ακυρώνει από μόνο του έτσι το πνεύμα που ακριβώς επαναλαμβάνουμε, μιλάμε για ευγενή άμυλα, γιατί υπήρχε το νους υγιής εν σώματι υγιή. Ο αθλητισμός ενώνει αυτό και γι' αυτό βεβαίως κανονικά θα έπρεπε αυτό που η πρόταση που υπήρχε να υπάρχει μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία. Πραγματικά, εδώ βλέπω τώρα, σήμερα συζητούσαμε έτσι σε μια παρέα που έχουμε συνάδελφοι δικηγόροι, στο πρωινό καφέ, Έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα οι cheerleaders.
1: Γιατί να μην γίνει. Κολοτούμπες. Δηλαδή, να πάρουμε τον Άδωνη, να πάρουμε τον Άδωνη στην ομάδα.
6: Θα είναι πρώτο σίγουρα.
1: Σίγουρο.
6: Ειδικά στις κολοτούμπες θα παίρνει 10 μετών.
1: Σίγουρο χρυσό, σίγουρο χρυσό.
6: Θα κάνει και μάλιστα και παρτενέρ την κυρία Παγώνη ούτως άλλως. Θα είναι ένα χτύπη το δίδυμο.
1: Κατεβαίνει, μαθαίνω, ακούω για υποψηφιότητα.
6: Και στον κύριο Πατούλη που έγινε πατέρας, έτσι να δούμε.
1: Ναι, να του ζήσει, να του ζήσει το παιδί. Μαθαίνω για υποψηφιότητα, Πατούλη λέω, Παγώνη στην Αθήνα με Πασόκ. Έτσι πληροφορείται εδώ η εκπομπή, ο κατάσκοπος της εκπομπής τα ακούει αυτά. Ρε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
6: Πλέον, κοίταξε τώρα, αυτή τη στιγμή είτε μιλάς για Πασόκ είτε μιλάς για Νέα Δημοκρατία,
1: κάποιος έχετε...
6: χαθεί λίγο η μπάλα.
1: Δεν έτσι. Έχετε άδικο.
6: Λοιπόν, δηλαδή η Παγώνη η οποία ήταν στέλεχος και ήταν της Νέας Δημοκρατίας και κολλητή να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση
1: του Άδωνη.
6: Του Ρίβωνος Άδωνη Γεωργιάδη, Αδόνιδος Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, και στέλεχος παραδοσιακό της Νέας Δημοκρατίας να πάει με τον Πασόκ. Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά και αυτό αναδεικνύει ακριβώς και το ΠΑΣΟΚ, έτσι τη φυσιογνωμία. Να θυμίσω για μια ακόμη φορά, είμαι επίμονος, αλλά εμπάσχετος, το ΠΑΣΟΚ έχει τρία αφημί και χρωστάει 550 εκατομμύρια. Έπρεπε να το απαγορευτεί η συμμετοχή σε εκλογές. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία με τα 600 εκατομμύρια. Όπως και στο ΚΚΕ που δεν δέχεται έλεγχο στα οικονομικά του. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα και βεβαίως σε κόμματα που είναι με πλαστές υπογραφές. Εγώ έχω κάνει κίνηση και θα το ξανακάνω πάλι στις επόμενες εκλογές για το ΚΙΕ, συμμετοχή του ΚΙΕΒ. Έτσι, ελπίζω να μην φάω ξανά ξύλο από τον πρόεδρο του ΣΤΕ όπως συνέβη ή από τον Άριο Πάγο και βρεθώ και κατηγορούμενος. Αλλά τι να κάνουμε, θα το πάρουμε το κόστος. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Πλέον έχει χαθεί η έννοια την παλιότερα και θα το πω για μια κόμφερ, επειδή κάποιοι λένε δεν υπάρχει αριστερός, δεξιός, λάθος. Το γεγονός ότι κάποιοι έχουν ευτελίσει τις ιδεολογίες γιατί έχουν κάνει κολοτούμπες, έχουν ακολουθήσει διαφορετικά βήματα, τα όχι τα κάνανε ή οτιδήποτε ακολουθούσαν πολιτικές που υποτίθεται δεν συνάδουν με την ιδεολογία. Τις ιδεολογίες υπάρχουν, αγαπητέ Στέφη.
1: Νομίζω
6: διαφορετικές γραμμές και πρέπει να υπάρχουν.
1: Στις πολιτικές ιδεολογίες υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
6: Υπάρχει ευτελισμός της ιδεολογίας.
1: Στους ψηφοφόρους πλέον έχουν ξεθοριάσει τα όρια, να το πω έτσι, της ιδεολογίας. Αλλά οι ιδεολογίες ως ιδεολογίες υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
6: Οι ψηφοφόροι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εμένα δεν μ' άρεσε να γαϊδεύω βαβιά. Χθες ήμουνα στο λεωφορείο με την κόρη μου και είχε αυτή την κάρτα. Την βλέπω, κάτσε να πατήσω, λέω, αλήκη για να δω πώς λειτουργεί. Και με μια κυρία και μου λέει, κάνετε έλεγχο στα εισιτήρια. Και λέω, στραβοκοπία με, λέω, έλα Χριστέ και πάνε. Γιατί λέω, δυστυχώς δεν ψηφίζουν κάτι τέτοιο σαν εσένα. Λοιπόν, ξέρω τι είμαι ελεκτής.
1: Άκουρε, επειδή πήγες να επικυρώσεις το εισιτήριο. Απίστευτα τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε καθηγητά μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, θέλω να πάμε λίγο όλοι μαζί τώρα να μιλήσουμε για έναν, εγώ θα τον χαρακτήριζα χυδαίο εμπεγμό της κυβέρνησης. Απέναντι σε ανθρώπους που όχι πολύ καιρό πριν, εκείνη την περίοδο μαύρη περίοδος για πολλούς και διάφορους λόγους του κορονοϊού, θυμάστε τότε που είχαν πάρει πρωτοβουλία από την πλευρά του Μαξίμου να βγουν στα μπαλκόνια μία συγκεκριμένη ώρα και να χειροκροτήσουν τους ανθρώπους της υγείας για την αυτοθυσία τους, για τη συνέπεια που έδειξαν προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση σε εκείνη την έκτακτη ανάγκη. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτές τις λέξεις όταν μιλάω για χυδαίο εμπεγμό απέναντι σε αυτούς που τους χειροκροτούσαν από τα μπαλκόνια επί κορονοϊού, καθώς με μία απόφαση που πήρε η κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι για κάποιον λόγο που θα πρέπει να μας τον εξηγήσουν περιφρονούν εργαζόμενους οι οποίοι εν προκειμένου βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή της υγείας. Πέρασε μία ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν από λίγες ημέρες και εκεί επέλεξε το κυβερνητικό επιτελείο να εντάξει μόνο νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, αν δεν κάνω λάθος και κάποιους τραυματιοφορείς, αλλά άφησε εκτός πολλές άλλες κρίσιμες ειδικότητες. Είναι μαζί μας η πρόεδρος της ΠΕΤΙΕ, είναι η Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων, είναι η κυρία Έφη Παύλου. Κυρία Παύλου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
7: Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μια διόρθωση.
1: Παρακαλώ, μόνο. Παρακαλώ.
7: Είναι τεχνολόγια ιατρικών εργαστηρίων.
1: Α, είπατε, ναι, συγγνώμη, τεχνολόγια.
7: Και επίσης,
1: ναι.
7: Ναι. Και επίσης οι τραυματιοφορείς δεν είναι μέσα.
1: Α, οι τραυματιοφορείς
7: είναι νοσηλευτές.
1: Οι διασώστες είναι μέσα. Οι διασώστες είναι μέσα.
7: Οι διασώστες και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Είχα στο μυαλό μου τους διασώστες.
7: Οι τραυματιοφορείς είναι μια διαφορετική ειδικότητα και είναι μέσα στα νοσοκομεία.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή, εσείς τι στερήσατε για να μην είστε στα βαρέα καθηγήνα?
7: Κοιτάξτε, εμάς το επάγγελμά μας είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα και από τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, όπου από το 1978 στο ιδιωτικό τομέα είμαστε στα βαρέα. Όπως επίσης και οι καινούργοι διορισμένοι που είναι από το 2011 και μετά μπαίνουν στα βαρέα. Επομένως δεν έχει λογική αυτό που συμβαίνει και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί και εμάς και τους τεχνολόγους ακτινολόγους και τους φυσιοθεραπευτές και τις ΜΕΕΣ και τους τραυματιοφορείς μας αφήνει έξω από τα βαρέα επαγγέλματα. Επίσης στη λίστα Μπεχράκη που είναι η πιο πρόσφατη ανανέωση των ανθυγινών επαγγελμάτων η ειδικότητα δική μας είναι μέσα.
1: Είναι μέσα, ναι, ναι, αυτό είναι παράδοξο.
7: Και για να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς εργαζόμαστε στα νοσοκομεία, είναι στα κτηνιατρικά, στα επίγοντα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που διαλύουν τα φάρμακα για να κάνει τη χημειοθεραπεία ένας ασθενής. Κάνουμε τη λήψη βιολογικών δειγμάτων, δηλαδή την περίοδο COVID που παίρναμε τα τεστ και αναλύαμε και το δείγμα. Την αιμοληψία που πηγαίνουν ο κόσμος στα ιατρία, στο νοσοκομείο, γίνεται από εμάς και γίνεται και η ανάλυση. Όλο το εργαστηριακό κομμάτι. Και είναι μια πολύ επιβαρημένη και επικίνδυνη εργασία. Και δεν είναι λογικό να μας πετάνε έξω από τα βαρέα. Είναι ανήθικο αυτό που γίνεται.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μπουν δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι συνάδελφοί σας και όχι όλοι σας?
7: Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ούτε εμείς. Όπως επίσης αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο που είχε δημιουργηθεί στη διαβούλευση ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στα αιματολογικά και στα βιοχημικά εργαστήρια. Οι νοσηλευτές δεν εργάζονται στα εργαστήρια. Είναι άλλη επιστήμη τους και άλλος είναι ο ρόλος τους. Επομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν αυτό το νομοσχέδιο να γράφει αυτά που γράφει, να μην περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες οι οποίες είναι στα επικίνδυνα επαγγέλματα και είναι λες και αυτοί που το συντάξανε δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν οι διάφορες επιστήμες και το επιστημονικό προσωπικό τι ακριβώς κάνει μέσα στα νοσοκομεία. Όπως επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ακόμα και οι γιατροί, γιατί οι γιατροί να μην είναι στα βαρέα.
1: Ναι.
7: Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ειλικρινά.
1: Δεν μπορεί όμως να είναι. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση. Δεν μπορεί να είναι ανεξήγητο φαινόμενο. Κάπου κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν λεφτά.
7: Κοιτάξτε να σας πω. Μα θεωρώ ότι το κόστος. Γιατί εμείς είμαστε και ένας μικρός πληθυσμός.
1: Ναι, εκεί. Νομίζω το εντοπίζουμε σωστά τώρα. Είστε μικρός πληθυσμός. Εκλογές έρχονται.
7: Ένας μικρός πληθυσμός. Ακριβώς. Εγώ δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι όλα γίνονται μόνο ψηφοθυρικά.
1: Προφανώς και έτσι είναι όμως, κυρία Παύλου.
7: Να μπορούσα να δεχτώ ότι δεν γνωρίζουν.
1: Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
7: Ψηφοθυρικά είναι θλιβερό.
1: Εφόσον φτιάχνουν ολόκληρο νομοσχέδιο για να δοθούν βαρέα και ανθυγιεινά και εντάσσουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες είναι πολυπληθέστατες σε σχέση με τη δική σας κατηγορία, τότε τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Λυπάμαι που το λέω. Αλλά το κριτήριο για να μείνετε εκτός εσείς είναι ξεκάθαρα στους αριθμούς. Στους αριθμούς κρύβεται η ιστορία.
7: Το σημαντικό και το άσχημο δυστυχώς και αυτό που δίνουμε στους νέους ανθρώπους, γιατί δυστυχώς οι καινούργιοι συνάδελφοι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια δεν έρχονται πλέον στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει μια απαξία προς το επάγγελμά μας. Και προς τις ειδικότητές μας. Δεν δίνουν κίνητρα στα νέα παιδιά να έρθουν, έτσι φεύγουν στο εξωτερικό και απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βέβαια.
7: Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί έχουμε ανάγκη επιστημονικού προσωπικού στα νοσοκομεία.
1: Δεν το συζητάμε.
7: Έτσι ώστε να έχουμε αξιοπιστία μέτρησης και διάγνωσης.
1: Μάλιστα. Κυρία Παύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι μια τεράστια αδικία και ένας εμπεγμός σε βάρος σας και τον καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη που έχει ο Focus FM 103,6 και προσκαλούμε και προκαλούμε και άλλους συναδέλφους να ασχοληθούν με αυτό το δίκαιο αίτημα για να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί, να ενταχθείτε, δεν είστε πάρα πολύ, λίγοι είστε. Να σας εντάξουν και εσάς τα βαρέα και τα φυγήνα.
7: Είμαστε λίγοι.
1: Ναι, βέβαια.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε βήμα να κάνουμε το, να βγάλουμε το πρόβλημά μας.
1: Σας ευχαριστούμε να είστε καλά, πολύ. Να είστε καλά, κυρία Παύλου.
2: Focus 103,6.
1: Θέλω λοιπόν ξανά την προσοχή σας. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Είναι εξοργιστικό να βλέπεις ιερείς να βάζουν μπροστά την κομματική τους ταυτότητα και να πηγαίνουν και να γλύφουν με αισχρό τρόπο υπουργούς του Μητσοτάκη. Είναι ακόμα πιο εξοργιστικό, δε αυτοί οι ιερείς να είναι ιερείς σε πολλά εισαγωγικά. Να είναι ιερείς, παύλα, businessmen. Και να κάνουν δουλίτσες. Είναι ακόμα πιο εξοργιστικό αυτοί οι ιερείς που βγαίνουν εντός Ελλάδας με το ράσο και το σταυρό στο στήθος, όταν είναι εκτός αλλά και εντός Ελλάδος, να μου κυκλοφορούν με κουστούμάκι και με το κολάρο των καθολικών. Και αυτοί είναι οι ιερείς της Ομογένειας. Καλημέρα στον Καναδά. Το πιο εξοργιστικό δε είναι να έχουν αυτοί οι ιερείς αλυσβερίσια εξουσίας με τη Νέα Δημοκρατία και να τους δίνουν θεσούλες. Καλεσμένος σε μία εκδήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης τιμάται και γλύφεται πατόκορφα από τα χείλη και το στόμα ενός ιερέα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει για παράταξη, ο οποίος μας λέει ότι είναι, έχει θέση που του έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και ο οποίος φυσικά πριν να γλύψει τον Άδωνη Γεωργιάδη γλύφηκε τον Πατούλη. Θαυμάστε τον, έλα σε μένα. Θαυμάστε τον πατέρα Νικόλαο. Αυτός είναι ο πατέρας Νικόλαος που θα ακούσετε από το Τορόντο, που θα σας πω και ποιος είναι.
8: Εγώ στον κύριο Πατούλη είναι πολύ μεγάλη τιμή.
1: Ναι, πολύ μεγάλη τιμή.
8: Θέλω να χαιρετήσω πρώτο τον υπουργό μας, τον οποίο θεωρώ έναν από εμάς, δηλαδή από την Ομογένεια.
1: Ο Παπαθανάσης είναι.
8: Προέρχεται εκεί που έχουμε υπηρετήσει πάνω από 42 χρόνια, το Τορόντο, η μεγάλη κυψέλη του ελληνισμού, που προοδεύει και υψώνει την Ελλάδα με τη σημαία της Ελλάδας, τη σημαία της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας και την διαβεβαίωση μέσα στην καναδική κοινωνία ότι η ελληνική κοινότητα είναι πολύ ψηλά, πολύ ζωντανή, πολύ δραστήρια. Ευχαριστώ τον υπουργό, ο οποίος έζησε στο Τορόντο, σπούδασε στο Τορόντο. Ευχαριστώ και την κυρία Ζουηρά, την ευχαριστώ όλους σας. Είμαστε μαζί του, είμαστε μαζί με όλη την παράταξή μας, η οποία πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Την κυρία Ζουηρά, την ευχαριστώ όλους σας. Είμαστε μαζί του, είμαστε μαζί με όλη την παράταξή μας, η οποία
1: την
8: πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Εγώ προσωπικά, υπουργέ μου, η Νέα Δημοκρατία μου έδωσε, κύριε Πατούλη, μου έδωσε ένα μεγάλο τίτλο του Διευθυντή Καινοτομίας Υγείας Νέας Δημοκρατίας και έχουμε φέρει κάτι μοναδικά, ιατρικά μηχανήματα καινοτόμα μοναδικά, που η Ελλάδα θα δει πάρα πολύ μπροστά, αλλά σε άλλη στιγμή.
1: Διευθυντής Καινοτομίας Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, που έχουμε φέρει μηχανήματα από το Τορόντο για να κάνουν τη διαφορά στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο πατέρας, συσσαγωγικά το πατέρας, Νικόλαος Αλεξανδρής, που ήταν στο Τορόντο και τον ακούσατε να γλύφει τον Πατούλη. Συνέχισε, αδελφέ μου, συνέχισε.
8: Κύριο Πατούλη, τον σέβομαι, τον αγαπώ.
1: Βέβαια τον αγαπάς.
8: Έχει ιδιαίτερη αγάπη στην Ομογένεια του Καναδά.
1: Της παράταξης.
8: Έχει δει στο Μόντρελ επανειλημμένος και στο Τορόντο. Έχει ασχοληθεί πολύ με τον ιατρικό τουρισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Τουρίστας γενικώς.
8: Ως περιφερειάρχης τον είχα επισκεφθεί μαζί με τον σεβασμό του Αρχιεπίσκοπου Καναδά, κ. Σωτήριο. Θυμάστε. Και είχαμε μάλιστα οργανώσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν και να κάνουμε, αλλά πάντα δυνατά παρά το πιστεύω ότι. Τον ευχαριστούμε, του ευχόμεθα υγεία, χαρά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, μια και σήμερα έχετε και εκλογές, έτσι.
1: Όλα τα ξέρει.
8: Σωστά.
1: Έχει
8: και ευχόμαστε ότι το καλύτερο δυνατόν
1: για
8: σας, γιατί η πορεία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη
8: αλλά
1: πορεία.
8: Και η αγάπη σας για τον απόδημο ελληνισμό, πάρα πολύ μεγάλη του.
1: Πάρα πολύ μεγάλη του, επίσης δηλαδή. Άξιος, άξιος.
8: Και φυσικά επειδή αναφέρθηκα
1: ήρθε στον Άδωνη τώρα.
8: Κύριο Παθανάση.
1: Ναι, τώρα ήρθε ο Άδωνης. Να πει και δύο λόγια για τον Άδωνη.
8: Για να μην ευχαριστήσω.
1: Ναι.
8: Από καρδιάς ξέρει ο Υπουργός Υγείας.
1: Ο Άδωνης.
8: Ο κύριος Άδωνης. Ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέω αυτό. Γιατί ό,τι του ζητήσαμε
1: ναι,
8: ήταν δίπλα μας.
1: Βέβαια.
8: Και η δυναμικότητα είναι τεράστια.
1: Δυναμικότητα τεράστια. Ευχαριστώ
8: πολύ και του ευχόμαστε. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνει.
1: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ναι, πες και τα άλλα.
8: Ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ.
1: Ναι.
8: Τον παρακολουθώ κάθε μέρα.
1: Τον Άδωνη.
8: Βρίσκεται σε όλη τη χώρα.
1: Κουμπώνει το Άδωνη.
8: Γενιάζει, δημιουργεί,
1: ναι.
8: Ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας.
1: Ανακοινίζει.
8: Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα.
1: Μάλιστα.
8: Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Αυτό το θέλει.
8: Και ειλικρινά το λέω. Δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στο Καναδά, σε
1: κομπή
8: του Καναδά,
1: ναι.
8: Ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από 2 χρόνια.
1: Γιατί, παιδί μου.
8: Θέλω να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά. Πέρασε κόκκινο και με χτύπησε.
1: Μισές
8: δουλειές. Στο πόδι μου 5 χειρίσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο τον Αποστολόπουλο.
1: Όλοι
8: ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ. Τον κύριο Μάρη τον Μιστοκλέο, που είναι αδερφός για μένα.
1: Ναι.
8: Και ο κύριο Άνδρου Γεωργιάς, ο υπουργός μας.
1: Ναι.
8: Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο.
1: Mm-hmm.
8: Εγώ τον ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Έτσι,
8: τσακώνομαι στην
1: κυρία. Δεν σα το
8: λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
1: Τσακώνεται.
8: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά.
1: It's amazing.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε.
1: Σάλια.
8: Και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε.
1: Πόπο γλύψιμο. Πόπο γλύψιμο. Πόπο γλύψιμο. Κάτσε να ακούσουμε λίγο τι λέει και ο Άδωνης. Τώρα τον δίνει την πλακέτα. Τον δίνει την πλακέτα. Και τώρα θα πει και ο Άδωνης δυο λόγια για τον άξιο αυτό πατέρα. Τον ρασοφόρο.
8: Και σύντομα υπουργός, που όταν, να κάτι μοναδικό
1: όταν για δεν είναι στην Ελλάδα. Ξέρει και τι θα ανακοινώσει σε λίγο.
8: Πολύ καλά.
1: Ξέρεις πολύ καλά του λέει. Ξέρω του λέω. Καλά πάει. Καλά πάει. Okay. Άκου. Αυτός ο τύπος όταν δεν είναι στην Ελλάδα. Ή και όταν είναι κάποιες μέρες φοράει κουστούμάκι και το άλλο το στη μέση, το κολάρο των καθολικών. Μας τρελάνουνε. Και τι λέει ο Άδωνης.
9: Πάρα πολύ γέροντα.
1: Γέροντα.
9: Τα καλά σας λόγια. Και στο Τορόντο γέροντας λένε. Δεν...
1: Γέροντας. Αυτός ο γέροντας λοιπόν πριν από μερικά χρόνια είχε ανοίξει μια εταιρεία αεροπορική για τη διασύνδεση Ελλάδας-Τορόντο μέσω Βουδαπέστης. Την εταιρεία αυτή την ονόμασε Sky Jet, κάπως την ονόμασε, κάπως έτσι, Sky. Αλλά έσκασε σαν φούσκα. Και 1000 άτομα μείναμε τα εισιτήρια στα χέρια. Και 1000 άτομα μείναμε τα εισιτήρια στα χέρια, τα οποία είχαμε τα τραπεί από εισιτήρια σε κολόχαρτα. Αυτόν τον τύπο που του κάνανε αφιερώματα ως ο υπτάμενος πατέρας, ο οποίος μετά έγινε Λούις, μπουχός, εξαφανίστηκε. Αφιερώματα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, το πρώτο θέμα, ο υπτάμενος πατέρας, ο πατέρας Νικόλαος, πάτερ εν της ουρανής, αυτός είναι ο Έλληνας παπάς που έφτιαξε αεροπορική εταιρεία που θα συνδέει απευθείας την Ελλάδα με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Ένα αεροπλάνο είχαν πάρει. Και ξαφνικά, φούσκα. Αυτός ο τύπος, μετά από χρόνια που εξαφανίστηκε, εμφανίζεται στο πλευρό του Άδωνη Γεωργιάδη, του Πατούλη, του Παπαθανάση, της Ράπτη, του Μητσοτάκη κοινώς. Και μας αποκαλύπτει ο ίδιος για την παράταξή του. Μας αποκαλύπτει ότι μαλώνει για λογαριασμό του Άδωνη Γεωργιάδη όποιος τολμήσει να του πει κακή κουβέντα. Και μας αποκαλύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει κάνει διευθυντή καινοτομίας και υγείας του κόμματος δηλαδή. Και μας αποκαλύπτει ότι φέρνει από τον Καναδά καινούργια μηχανήματα ιατρικά. Με το αζημίωτο. Αυτή είναι. Ο ίδιος ο τύπος. Πριν από καιρό ήταν φωτογραφία δίπλα-δίπλα στον Σαμαρά και στον Βενιζέλο, αλλά αντί για το ράσο που φορούσε προχθές εδώ στην εκδήλωση στην Ελλάδα, το ράσο και το σταυρό, το μεγάλο στο στήθος, φορούσε κουστούμάκι και το κολάρο το καθολικό, γιατί λέει εκεί λέει μπορούν να τα φοράνε αυτά. Τι λέτε ρε! Ανίερες business! Και δεν είναι από αυτούς οι οποίοι πήρανε διπλασίαση του μισθού, αλλά όταν κάνεις δουλίτσες με την κυβέρνηση Μητσοτάκη διπλασιάζεις τα έσοδα. Καταλάβατε με ποιους συναγελάζονται? Το έχουμε? Το πιάσαμε το υπονοούμενο? Τα λιγουρεύεται κάποιος αυτά τα μηχανήματα που φέρνει? Τα λιγουρεύεται κάποιος? Όπως κάποιοι λιγουρευόντουσαν αεροπορική εταιρεία που την έκανε αυτός με άλλους τρεις και βάρεσαν φούσκα. Έσκασε το πιστόλι. Την άφησαν την πινέζα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, πρέπει να φύγουνε. Πρέπει να φύγουνε οι άνθρωποι. Ο γέροντας λέει, ο πατέρας Νικόλαος, εξαφανισμένος τόσα χρόνια και ξαφνικά μας έσκασε να μας φέρει ιατρικά μηχανήματα από τον Καναδά. Ας μας πει τι έγινε η αεροπορική εταιρεία που έκλεισε. Sky Express, πώς λεγότανε. Sky Greece, Sky Greece. Sky Greece λεγόταν η εταιρεία. Η απάτη δηλαδή, η φούσκα. Με αυτόν ρε Άδωνη Γεωργιάδη κάνεις business. Με τον ιερέα τον Ορθόδοξο που βγαίνει σαν καθολικός. Άντε μπράβο. Θα σας ξεμπροστάσουμε κανονικά. Γιατί πρέπει να φύγετε, είστε απατεώνες, πολιτικοί απατεώνες είστε. Και κάποιοι είστε και κανονικοί απατεώνες. Του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν φεύγει κανείς. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μην φύγει κανείς γιατί έχω εδώ πέρα. Έχω εδώ, θα ακούσετε σκάνδαλα από πρωτογενή τομέα. Ο Λευτέρης ο Καφάτσος είναι εδώ πέρα, σε λίγο έρχεται.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα συνεδρίαση σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης, νέα πρόσωπα ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και η Μαριλένα Σουκουλή στο περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό μετακινήθηκε ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παραίτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η παραίτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμέσα στους συλληφθέντες, φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Τα όσα έγιναν στην πολεοδομία Γαλατσίου αποδεικνύουν ότι οι γαλάζιες ακρίδες βρίσκονται παντού τρώγοντας το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι κράτος και επιβεβαιώνεται με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στην Καστοριά, όπου ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με αγροτικό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα οι υπόλοιποι 4 επίσης ανήλικοι επιβαίνοντες. Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης μετά τα διόδια των Μαλγάρων στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη, καθώς συγκρούστηκε αυτοκίνητο με ταλίκα στο σημείο. Δυνάμεις της τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε διαρκή επιφυλακή αρχές στην Κρήτη, καθώς παράνομοι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά στο νησί. Εκτός συνόρων, στο παραπέντε γενικευμένη σύραξη Ιράν και Ισραήλ παγώνουν τα πυράλα, οι απειλές συνεχίζονται. Νέο επεισόδιο έντασης στο στενό του Ορμούζ, πολεμικό ελικόπτερο Απάτσι των ΗΠΑ συνετρίβει, σύμφωνα με τους New York Times. Τα μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σοά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιά, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 83 18 07. Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής που, αν κρίνω από τον καλεσμένο που έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο, θα είναι πολύ αποκαλυπτική και απολύτως καταγγελτική για πολλά και διάφορα θέματα τα οποία κυρίαρχα έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, είναι η νούμερο 1 εταιρεία την οποία αξίζει τον κόπο να εμπιστευτείτε. Όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι, στο διαμέρισμα, στη μεζονέτα, στο εξοχικό σας, σε κάποιο επαγγελματικό χώρο, η Καμπινοτεχνική εγγυάται για ανακαινήσεις. Η Καμπινοτεχνική εξειδικεύεται σε τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια οικογενειακή επιχείρηση με εξαιρετικούς μάστορες. Επίσης, αν είστε μάστορας και θέλετε να βρείτε δουλειά και εξειδικεύεστε πάνω σε κάποιο κομμάτι, μάστορες ανακαίνησης, βαψίματα, πλακάκια, υδραυλικά, ηλεκτρολόγοι. Αν είστε μάστορας και θέλετε να βρείτε δουλειά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Καμπινοτεχνική στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για όλους όσοι θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους εργασίες στο σπίτι σας, η Καμπινοτεχνική είναι η νούμερο 1 επιλογή. Θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι όπως έχουν μείνει εκατοντάδες ακροατές του Focus FM που έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία του Δημήτρη του Δήμου, καλός φίλος, πιστός ακροατής του Focus FM. Απαντάει στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω απευθείας κινητό για τον Δημήτρη του Δήμου, 6942-012-905, 6942-012-905, και το κατάστημα της Καμπινοτεχνικής βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70 στη Θεσσαλονίκη, 2310-83-18-07. Η Γεωργία απαντάει στο σταθερό. Γεια σου Γεωργία μου. 2310-83-18-07. Η Καμπινοτεχνική και σήμερα είναι μαζί μας. Μαζί μας επίσης είναι και μια άλλη εταιρεία η οποία βοηθάει όσο λίγοι τους ακροατές του Focus FM 103,6 και συγκεκριμένα αυτούς οι οποίοι έχουν δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσουν οικονομικής φύσεως, με δάνεια κόκκινα, με φαντ, με οφειλές, με πληστηριασμούς, με διαταγές πληρωμής και πάει λέγοντας. Εάν έχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρέη προς το δημόσιο, προς τράπεζες, προς ΕΦΚΑ, επικοινωνήστε τώρα, φίλες και φίλοι, αν έχετε τέτοια προβλήματα, από όπου και αν με ακούτε, με την AG Economy. Η AG Economy πανελλαδικά βοηθάει Έλληνες να έρθουν ξανά στα ίσα τους και να ορθοποδήσουν απέναντι σε αυτά τα δύσκολα οικονομικής φύσης ζητήματα. Η AG Economy εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και για ιδιώτες αλλά και για εταιρείες, κάθε είδους εταιρείες, ομόρυθμες, ετερόρυθμες, οίκαι, ατομικές και πάει λέγοντας, που δεν μπορείτε να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη ακόμα και αν έχετε κλείσει την επιχείρησή σας. Μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό υπάρχουν οι δυνατότητες να επιτευχθεί ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Να γίνει βιώσιμο το χρέος, να κουρευτεί το δάνειο, να πάψει ο πληστηριασμός, να σώσουμε την περιουσία μας. Το έχει κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις η ομάδα που έχει συνθέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το σύστημα κατάματα, το πολεμάει και δεν το φοβάται. Παρά το γεγονός ότι αυτό το σύστημα τον βήθησε στη θλίψη γιατί του έφαγε το παιδί. Εγγύηση λοιπόν για τον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων, η AG Economy, με πανελλαδική εξυπηρέτηση, 210-3250-652. 210-3250-652, AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον αγρότη της παρέας μας, τον κύριο Λευτέρη Καφάτσο. Είναι εδώ πέρα μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Καφάτσο.
1: Καλησπέρα στο ακροατήριο, καλησπέρα. Γεια σου Στέφανε, ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εγώ δεσμεύτηκα την πρώτη φορά που είχες έρθει εδώ και έχω να σου πω ότι αυτή μου την δέσμευση και την υπόσχεση θα την τηρήσω στο έπακρο. Και είπαμε ότι κάθε δεύτερη εβδομάδα θα είσαι εδώ πέρα μία ώρα, γιατί πονάμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί χωρίς εσάς θα πεινάσουμε.
1: Και μαζεύονται και πολλά.
0: Και μαζεύονται και πολλά και πραγματικά.
1: Και άσχημα.
0: Άσχημα.
1: Πολύ.
0: Σήμερα
1: πολύ.
0: Τον έχω δει πολύ εξοργισμένο.
1: Αναστατουμένος.
0: Ναι, ο Λευτέρης ο Καφάτσος είναι ένας άνθρωπος νέος σε ηλικία, ευγενέστατος, καταρτισμένος επαρκέστατα. Σήμερα όμως βλέπω το μάτι σου να γυαλίζει. Για ποιο λόγο, εξήγησε μου.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες στιγμές
0: ναι.
1: που όσο ήρεμος και να είσαι, όσο να συγκρατήσει. Αυτά που έρχονται και αυτά που συμβαίνουν στο δικό μας τον κλάδο σε φέρνουν σε σημείο που λες εντάξει, όσο εδώ και μη παράκι. Δηλαδή αυτό έπρεπε να το πούμε, το λέμε νωρίτερα, αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι όρια αντοχής είχαμε και όσα όρια υπομονής είχαμε εξαντλήθηκαν. Πριν λίγες μέρες είχε, για να μιλήσουμε και το θέμα αυτό με τα κοτόπουλα της Μερκοσούρ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γνωρίζει ο κόσμος ότι είχαν με την συμφωνία την εμπορική η οποία ξεκίνησε την 1η Μαΐου να είναι σε ισχύ.
0: Εντοπίστηκαν κάποια κατάλληλα κοτόπουλα.
1: Ακριβώς, τα κοτόπουλα της Μερκοσούρ. Τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Επαναλήφθηκε την πρώτη εβδομάδα αυτό και σε άλλες χώρες Ευρώπης και είχε πάρει τότε η Κομισιόν, η κυρία Φοντελάιν,
0: ναι.
1: Είχε πάρει την απόφαση να σταματήσει προσωρινά, ναι, ή τουλάχιστον να διερευνηθεί, να σταματήσει όμως τώρα η διακοπή εισαγωγή κρέατος και πουλερικών και βοηδών μέχρι στιγμής από τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να διερευνηθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε 10 με 11 Μαΐου. Λοιπόν, είμαστε τώρα ένα μήνα μετά.
0: Ένα μήνα, ναι, ναι.
1: Κανονικά τώρα δεν θα έπρεπε να έχουμε εισαγωγές πουλερικών, ναι, από τη Βραζιλία.
0: Συγγνώμη λίγο. Δεν παγώσανε. Τι θες να πεις?
1: Όχι μόνο δεν παγώσανε, αλλά έχουν μπει και πιο δυναμικά. Και αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με τη Μερκοσούρ. Και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είμαστε καταδικασμένοι και για ποιο λόγο δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ρήτρες. Είναι πολύ απλά. Λοιπόν, έχουμε 11 Μαΐου. Συνεχίζεται το πανηγύρι. Την ημέρα που αυτή δήλωνε η Φοντελάιν ότι εμείς σταματάμε αυτή τη στιγμή τις εισαγωγές από Βραζιλία, την ίδια εκείνη η μέρα είχαμε ειδοποίηση από το Βέλγιο για εισαγωγή φορτίου με πουλερικά από τη Βραζιλία. Έπειτα τη δειγματοληψία είχαν παρατηρηθεί με σαλμονέλα. Επίπεδο κινδύνου εξαιρετικά σοβαρό. Δεν τους έφτανε αυτό. 20 Μαΐου ειδοποίηση. Αυτό είναι το σύστημα RASF. Είναι το σύστημα το οποίο είναι έγκυρης ειδοποίησης για εισαγωγή τροφίμων στην Ευρώπη, σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης, σε όλα τα ελονία της Ευρώπης, τροφίμων τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν περάσει από έλεγχο δειγματοληψίας και φαίνονται είναι ακατάλληλα. Στις 20 Μαΐου του 26, στην Ολλανδία, φορτίο με κοτόπουλα από τη Βραζιλία, πουλερικά, δειγματοληψία, και εδώ έχουμε θέμα με σαλμονέλα. Συνεχίζουμε, έχουμε κι άλλο. 5 Μαΐου. Εισαγωγή φορτίου με πουλερικά από Βραζιλία. Στην Ολλανδία πάλι. Αυτά, μην κοιτάτε που δεν, το λιμά, που δεν γράφει η Ελλάδα. Αυτά έχονται σε χώρες της Ευρώπης. Μεταφέρονται από χώρα σε χώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Όπου θέλουν τα πάνε. Τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. 5 Μαΐου. Τρίτη φορά. Φορτίο το οποίο είχε και πάλι πουλερικά, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με τη σαλμονέλα. Εντοπίστηκε στην Ολλανδία. Δειγματοληψία αναφορά. Έχουμε κι άλλα. Ειδοποίησε από Ιταλία 27 Μαΐου. Έτσι. Φορτίου με βοηδή από τη Βραζιλία. Πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα, στα βοηδή. Σε κακή κατάσταση συντήρησης. Του τεστ είναι χαλασμένα. Οι Ιταλοί πάθαν πλάκα. Αυτά τώρα έχουν γίνει όσο ήταν απαγορευμένες εισαγωγές στη Βραζιλία. Εντάξει. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και έχει κι άλλα. Στις 2 Ιουνίου έχουμε εισαγωγή φορτίου από Βραζιλία πάλι με προϊόντα σοκολάτας, τα οποία δεν είχαν περάσει από κτηριατρικούς ελέγχους. Πλήρως ακατάλληλα και σε εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο για να καταναλωθούν. 16 Μαΐου του 2026, ειδοποίησε από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε και τους Τούρκους απέναντι. Πράσινες πιπεριές, φουλ δηλητηριασμένες. Πιάστηκαν στα σύνορα, πέρασαν Βουλγαρία και πήγαν να μπουν Ελλάδα. Έχουμε 24 Απριλίου, πιο παλιά, τώρα το δημοσιοποίησαν, εισαγωγή από την Αργεντινή, 4 φορτία από την Αργεντινή και 2 από τη Βραζιλία, τροποποιημένη σόγια. Είναι αυτή η ωραία ουσία που μπαίνει και γίνεται το γάλα. Αυτές οι σκόνες που έρχονται και μετά και τις κάνουν γάλα εδώ. Γιατί εμείς δεν παράγουμε γάλα, το πιο πολύ το παίρνουμε από Γαλλία και Ολλανδία. Εισάγουν τη σκόνη, εισάγουν από τις πρώτες ύλες, επεξεργάζονται, μεταφέρονται η Ελλάδα να το γαλατάκι. Τροποποιημένη σόγια, πρώτη ύλη. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Έχουμε τουλάχιστον 7-8 καραμπινάτες παραβάσεις. Την ημερομηνία που αυτή δήλωνε, μην τη χαρακτηρίσω, ότι εμείς σταματάμε και δεν σταμάτησε ποτέ. Λοιπόν. Είχε δηλώσει ότι θα μπουν ρήτρες για ασφάλισης μετά από τόσο συνεχόμενα εισαγόμενα φορτία κοτόπουλου με σαλμονέλα. Στην ουσία δεν εφαρμόστηκε πλήρως ή άμεσα. Εγώ θα πω δεν εφαρμόστηκε καθόλου και θα τα αποδείξουμε κιόλας. Πας εσύ και λες στη Βραζιλία ότι ξέρεις κάτι. Να, εδώ είναι αναφορές. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε και εσύ ξαναφέρνεις. Η Βραζιλία και να συρριμωχτεί σε ακραίο βαθμό θα τα περάσει από άλλη χώρα. Δεν έχουν εκεί πέρα.
0: Εγώ θέλω να καταλάβουν οι ακροατές. Ένα μήνα μετά τις υποσχέσεις ότι πάγωσε η είσοδος για ακατάλληλα προϊόντα από χώρες Λατινικής Αμερικής.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο η είσοδος συνεχίζεται των προϊόντων αυτών.
1: Ακόμα και τώρα
0: που μιλάμε, τέτοια προϊόντα γεμάτα δηλητήρια και ακατάλληλα για κατανάλωση φτάνει καθημερινά στο πιάτο μας.
1: Η Κομισιόν φοβάται αντίπεινα από τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό ενώ λέει ότι θα μπουν ρήτρες, δεν τις βάζει ποτέ. Δεν θέλει να διαταράξει πολιτείς εμπορικές συμφωνίες και οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικά βαριές.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή φοβάται αντίπεινα σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ξέρετε που πάει η δουλειά, στη Γερμανία, βιομηχανικά προϊόντα, και φοβάται ότι η διακοπή εισαγωγών θα προκαλέσει αύξηση τιμών. Δηλαδή έχουν βάλει σκοπό επίτηδες να ρημάξουν την παραγωγή. Μάλιστα. Και της Ευρώπης και της Ελλάδας βέβαια, αλλά και της Ευρώπης. Σου λέει ότι πρέπει να είναι φθηνά. Αμφιβόλου προελεύσεως. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει πολύ λίγες φορές ρήτρα διασφάλισης εμπορικές συμφωνίες. Σε αρκετές συμφωνίες, Καναδά, Νότια Αφρική, Μερκοσούρ, δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ τα 15 χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
0: Άραβες.
1: Σε διάστημα πάνω από 10 χρόνια μιλάμε. προσπαθεί επίσης να αποφύγει τις διπλωματικές εντάσεις. Επίσης θεωρεί ότι αν εγώ βάλω τη ρήτρα επί της πράγμασης, έχει πάρα πολύ μεγάλη βαριά γραφειοκριτική διαδικασία. Βρίσκουν τους τρόπους και τα αποφεύγουν. Απλά τα δηλώνουν και μέχρι εκεί. Επίσης φοβούνται ότι η Βραζιλία θα αλλάξει γραμμή. Περνάνε στις απειλές οι άλλες εμπορικές χώρες, οι χώρες της Μερκοσούρ, οι βιομηχανίες των χωρών αυτών αρχίζουν και απειλούν τις κυβερνήσεις τους και οι κυβερνήσεις απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λέει υπέγραψες, θα το τηρήσεις. Εξακολουθούν και δουλεύουν με την καρκινογόνα ουσία η στροδιόλη Β17, οι Βραζιλιάνοι και τα βοήθεια.
0: Το φάρμακο εκείνο.
1: Εξακολουθούν μέχρι και τώρα.
0: Το καρκινογόνο.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο για να κλείσω το θέμα αυτό. Από τις 10 Μαΐου μέχρι και τώρα, 10 Ιουνίου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, οι δυτικές χώρες και οι χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχία, έχουν τουλάχιστον από 100 ειδοποιήσεις. Για εισαγωγές τροφίμων, όχι μόνο από τη Μερκοσούρ, αλλά και από όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι η Ελλάδα σε αυτό το διάστημα είχε μόνο 10 αναφορές?
0: Άρα μας...
1: παιδιά, είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Άρα οι άλλες χώρες έχουν πάνω από 100 και εμείς έχουμε μόνο 10.
1: Στελεχωμένες υπηρεσίες ελέγχου.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι εμείς είμαστε αστελέχοντες υπηρεσίες
1: για την κυβέρνηση.
0: Άρα έχει μπει μέσα.
1: Έχει μπει η Σάρα και η Μάρα. Η αναλογία αυτή τη στιγμή είναι τρομερά. Δηλαδή αυτοί έχουν κάνει τουλάχιστον από 100-150 κοινοποιήσεις στη ΡΑΣΦ και η Ελλάδα έχει κάνει 5-6. 10, εγώ σου λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει. Άρα περνάει ότι ό,τι βρεθεί περνάει. Γιατί δεν μπορούν, δεν φτάνουν ή δεν είναι στελεχωμένες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο από τα πολλά που θα συζητήσουμε σήμερα. Ό,τι μας έχουν πει για διασφάλιση ποιότητας προϊόντων από χώρες της Μερκοσούρ είναι όλο ένα μεγάλο ψέμα. Ένα μήνα τώρα τα τρόφιμα τα οποία εξακολουθούν να μπαίνουν από αυτές τις χώρες εξακολουθούν να έρχονται. Δεν έχουμε ελέγχους. 100 ελέγχους λέει η Δανία, 100 ελέγχους λέει και πλέον η Γαλλία, 10 ελέγχους λέει στην Ελλάδα. 10 έχουμε εντοπίσει, 10 περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει περάσει? Το καταλάβαμε? Εύχομαι πως ναι. Άρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο τι καταναλώνουμε στην Ελλάδα και κανένας δεν μιλάει. Το λέω γιατί τους έχει πιάσει ο πόνος να καταναλώνουμε υγιεινά τρόφιμα. Τρίχες κατσαρές. Εμείς τρώμε λάσπες και δηλητήρια. Λάσπες και δηλητήρια. Η ελίτ μπορεί να καταναλώνει τα καλά τα τρόφιμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σκάνδαλο. Η Ελλάδα ως γνωστό είναι μια χώρα η οποία είναι ενάντια στην πολιτική εμβολιασμού των ζώων και για να είμαι συγκεκριμένος των τετράποδων ζώων, διότι τα δίποδα ζώα τα εμβολιάζει και υποχρεωτικά άμα λάχει. Την κλείνω την παρένθεση. Είναι ενάντια στον εμβολιασμό της ευλογιάς, είναι ενάντια στον εμβολιασμό για τον αυθόδη πυρετό, παρά το γεγονός ότι γεωγραφικά και μόνο βρισκόμαστε δίπλα στην Τουρκία, όπου η Τουρκία αυτές οι νόσοι είναι ενδημικές, διόρθωσέ με Λευτέρη αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι ενδημικές και είναι πάγια τακτική των κτηνοτρόφων των Τούρκων να εμβολιάζουν τα ζώα τους.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουμε Έλληνες κτηνοτρόφους οι οποίοι για να σώσουν τα δικά τους τα πρόβατα, ό,τι γλίτωσαν από το σφαγείο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, παράνομα εμβολίασαν τα ζώα τους, ακόμα και με εμβόλια τα οποία είχαν έρθει από την Τουρκία και από οπουδήποτε βρήκαν εμβόλια τέλος πάντων, για να μην αρρωστήσει το κοπάδι και μετά θα πρέπει να έρθει το μαχαίρι. Γιατί έτσι αποφασίζει κάποιος σφογγοκολάριος σε κάποιο γραφείο με δερμάτινους καναπέδες στο Μαξίμου. Καλά μέχρι εδώ, άρα είμαστε ενάντια στα εμβόλια.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ, Λευτέρη Καφάτσε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε δώσει 300 και πλέον χιλιάδες ευρώ για να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα στην Ελλάδα η οποία έχει να κάνει με εμβόλια.
1: Που δεν
0: να δηλώνουμε τα εμβόλια που ποτέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Ποιος έχει δώσει, ποιος ζήτησε να κάνουμε τέτοιου είδους πλατφόρμα? Εξήγησέ τους μας.
1: Καταρχάς, εδώ έχουμε μια καταγγελία από την ΠΟΓΕΔΗ, Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Για να μην είναι και καλό ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας. Οι άνθρωποι εδώ πέρα καταγγέλνουν με λίγα λόγια το εξής.
0: Κτηνίατροι είναι αυτοί,
1: Είναι κτηνίατροι, ναι. Είναι κτηνίατροι, οι οποίοι τι λένε? Λοιπόν, μαθαίνουμε, λέει, από δημοσιεύματα, λένε οι άνθρωποι, ότι με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με απευθείας ανάδεσης 17 Φεβρουαρίου του 2026, ανατέθηκε σε εταιρεία πληροφορικής με το ποσό των 310.000 ευρώ ο σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ευλογιάς που περιλαμβάνει και πλατφόρμα για τη διαχείριση πιθανών εμβολιασμών. Εδώ γελάμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να μην γελάσω, λέω έχω νεύρα. Λοιπόν, και δεν θα διαφωνούσαμε, λένε οι άνθρωποι, μια προετοιμασία για την αντιμετώπιση του νοσήματος, εάν αυτό γινόταν όταν έπρεπε, σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα. Όταν υπήρχε σχετική παρέννηση των ευρωπαϊκών ειδικών, ή αν δεν επιλεγόταν με κατεπήγουσες διαδικασίες επευθείας αναθέσεις σε εταιρεία. Η εταιρεία, λέει, συνέχεια τις προηγούμενες, αυτή τώρα που έχουν δώσει 310 χιλιάρικα, είναι εταιρεία προηγούμενης, η οποία είχε σχέση συνεργασίας με το

0: πάνε κόντρα στα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα η ίδια η κυβέρνηση γράφει εδώ πέρα στις 17 Φεβρουαρίου του 2026, όταν ήταν και μετά τα μπλόκα, όταν είχαν φύγει, όταν ήταν σε έξαρση η ευλογιά, είχαν προκηρύξει διαγωνισμό στο να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα στον ΚΟΒ, στο οποίο θα καταγραφόταν ό,τι είχε σχέση με τη ευλογιά και μαζί με αυτό και οι εμβολιασμοί που θα γινόταν. Ενώ ταυτόχρονα δεν είχε υιοθετήσει ή δεν ακολουθούσε τη γραμμή του εμβολιασμού.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία η οποία κάποια στιγμή 2000 είχε συνεργαστεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλά μέχρι εδώ. Τι είχε κάνει, δεν μας ενδιαφέρει τι είχε κάνει τότε. Αυτή η εταιρεία κάποια στιγμή φαλιμέντο. Σκάει το κανόνι, γεια σας. Εξαφανίζεται. Και εμφανίζεται εν έτη 2026, όπου η κυβέρνηση της αναθέτει να δημιουργήσει μια.
0: Απευθείας ανάθεση.
1: Απευθείας ανάθεση. Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ψηφιακή.
0: Το φαντασματάκι όπου... που λέμε, την εταιρεία.
1: Ξύπνησε το φάντασμα, ρε παιδί μου. Είχαμε νεκρανάσταση.
0: Ναι.
1: Είχαμε νεκρανάσταση. Ξυπνάει λοιπόν αυτό το φάντασμα. Το είχαν παρκαρισμένο, το ξεπαρκάρανε. Φτιάξε, λέει, μια ψηφιακή πλατφόρμα. Πάρε 310 χιλιάρικα. Και φτιάξε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να καταγράφεται εκεί πέρα τα πάντα γύρω από την ευλογιά και ο εμβολιασμός των εγωπροβάτων για την ευλογιά που η Ελλάδα δεν είχε πάρει ποτέ εμβόλια. Τραβώντας μια διαχωριστική πορεία από αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας είπε μπορείτε να τα εμβολιάσετε και να τα σώσετε. Αλλά εμείς δεν θέλαμε να τα εμβολιάσουμε γιατί έπρεπε να δικαιολογήσουμε τα 17-18 εκατομμύρια εγωπρόβατα που είχαμε δηλωμένα, ενώ είχαμε σχεδόν τα μισά, γιατί κάποιοι τα άρπαζαν από τον ΟΠΚΠ. Και κάνουν αυτή την πλατφόρμα. Καταλαβαίνεις τώρα τι πληρώνεις, Έλληνα. Έλληνα, ξύπνα. Καταλαβαίνεις τι πληρώνεις. Μία ρεμούλα ακόμα αποκαλύπτει σήμερα εδώ ο Focus FM με τη βοήθεια του Λευτέρη του Καφάτσου. Ασύλληπτα πράγματα. Και κάποιοι τα πήραν αυτά τα λεφτά. Την ώρα που βγαίναν στα παράθυρα οι υπουργάρες, έβγαινε ο Τσάρας και έλεγε δεν θα κάνουμε εμβόλια.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα κάνουμε εμβόλια. Είχαν πληρώσει 310 χιλιάρικα για να γίνει πλατφόρμα που θα δήλωνε ο κτηνοτρόφος το εμβόλιο που έκανε.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, Θεέ μου. Θαύμα.
0: Για εμβόλια που είχε απορρίψει.
1: Θαύμα. Θαύμα. Είστε πολιτικοί απατεώνες.
0: Πόση υπομονή να έχεις.
1: Είστε πολιτικοί απατεώνες. Τι να πω. Εγώ δεν είμαι κτηνοτρόφος. Ούτε αγρότης είμαι.
0: Τα λέει υπογειδή αυτά τώρα.
1: Αλλά τα ακούω από επίσημα χείλη να σας καταγγέλουν και τα κανάλια ασχολούνται με τους influencer. Με τους influencer και με τα κόμματα, τα νέα κόμματα. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Θα μας σώσει ο προδότης της Μακεδονίας. Δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας. 15%. Και η Νέα Δημοκρατία στο 30%. Ψεύτες δημοσκόποι. Τα νέα κόμματα. Υποκριτές είναι και τα νέα κόμματα. Και τα δεν έχουν πρόγραμμα. Πες μου λίγο, Λευτέρη.
0: Τι ζητά τώρα, τι...
1: Όχι, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Γιατί εγώ αυτά τα οποία συζητάμε το
0: διάλειμμα,
1: εγώ τα κρατάω, ξέρεις. Εδώ στο διάλειμμα, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετήσω, άμα δεν θες το πω εγώ.
0: Πες μου, θα το πω εγώ, ναι, πες μου.
1: Πήγε η Καριστιανού πριν από λίγο καιρό στα μπλόκα. Τη θυμάστε, τη θυμόμαστε όλοι. Πήγαινε εκεί πάνω κάτω, περνούσε στα μπλόκα, είμαστε μαζί με τους αγρότες. Τι έλεγε λοιπόν ο νέος κόσμος στη Μαρία
0: Τεχνίδη. Ναι, παιδιά, νέοι αγρότες. Είχαν ατζέντα, είχαν ατζέντα, τα παιδιά τα νέα έχουν άριστη γνώση. Μην τα κοιτάτε που είναι λίγα, έχουν άριστη γνώση στο πώς μπορούν να βοηθήσουν με ιδέες, νέες ιδέες στον πρωτογενή τομέα.
1: Και προσέξτε,
0: οι κύριοι αυτοί όλοι, όλοι αυτοί οι κύριοι, ψάχνουν για συνδικαλιστές, για βιογραφικά. Δεν ψάχνουν
1: δηλαδή,
0: για νέα
1: παιδιά. Εξήγησέ το μου. Δηλαδή πήγαν οι νέοι άνθρωποι και τις είπαν, κυρία Καριστιανού.
0: Αυτή ναι, ότι, ναι, έχουμε εδώ πέρα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Και... δεν άκουγε. Έψαχνε στοχευμένα λογικά να βρει άτομα, συνδικαλιστικά άτομα που ήταν στο χώρο. Δείτε ποιο έχει βάλει μέσα, ποιοι είναι μέσα. Κύριο Μαυροσκά δεν είναι μέσα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αυτό ήταν ο άνθρωπο που ήταν σε πράσινα φανάρια. Εδώ πέρα, που ήταν συνδικαλιστή στα πράσινα φανάρια.
1: Τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
0: Αυτός είναι. Τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν συνδικαλισμένο. Δεν ξέρω αν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο πρώτο ραντεβού που είχε πάει στο Μαξίμου ήταν από αυτού που θεωρούσαν τότε όλοι οι συνδικαλιστέ ότι.
1: Ότι πρόδωσαν τον αγώνα.
0: Ότι πρόδωσαν τον αγώνα. Είχε πάει από του πρώτου. Εγώ δεν ξέρω ο άνθρωπο τι είναι, αλλά λέω ότι πήγε από του πρώτου όμω. Κρατήστε το αυτό. Και σκοτωθήκαν όλοι μεταξύ του.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πήγαιναν οι νέοι αγρότε.
0: Υπήρχαν πολλά νέα παιδιά τα οποία.
1: Ελάτε να συζητήσουμε και δεν διάβαζε τα χαρτιά που τους έδιναν.
0: Φυσικά.
1: Και τι έλεγε, θέλω ανθρώπους με βιογραφικά.
0: Έψαχνα στοχευμένα, ψάχνουν, κοιτάξτε, ψάχνουν να βρουν βιογραφικά. Δεν ψάχνουν να βρουν. Δεν κοιτάνε εκ βάθους το θέμα της ελληνικής παραγωγής. Δηλαδή, γιατί να πάω να ψάξω τον Τάσο που δεν τον ξέρει η μάνα του. Θα πάω να ψάξω ένα συνδικαλιστή που θα μου παίρνει ψήφους, ρε. Τα παιδιά τα νέα, ρε, είναι η συνέχεια. Γιατί δεν τους ακούτε, ρε, να πάρει η ευχή, να πάρει ο διάολος. Γιατί συνέχεια πάτε και κυνηγάτε. Δεν είδα σε
1: γιατί για να ακούσει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο Λευτέρη Καφάτσε, πρέπει να τον νιώθει, να ξέρει τι πάει να πει.
0: Να μην ανοίξει το στόμα μου και

0: Πόσα παιδιά ήταν κιόλας. Με κάνετε τούρα από πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Έχουν μείνει απλήρωτοι πόσοι. Χρωστάνε λεφτά στην οχταετία με επιδοτήσεις, οι άνθρωποι δεν τις έχουν πάρει. Και μου λες εσύ τώρα και το κάθε κόμμα, δεν ξέρω ποιοι, αυτοί είναι ωφελημένοι που βγαίνουν και μας έχουν τρελάνει τα μυαλά. Πάμε να σηκώσουμε, λέει, αφήσεις και λένε να στηρίξουμε την περιφέρεια. Πώς θα στηρίξεις την περιφέρεια, αφού δεν έχεις πρόγραμμα. Βλέπεις ότι γίνονται εισαγωγές, σας τα είπα προηγουμένως, από τη Μερκοσούρ γίνεται χαμός, από την Τουρκία γίνεται χαμός, ρίχνουν τις τιμές. Παράγει ο Έλληνας με μεγάλο κόστος παραγωγής, έχουν μαλλιάσει οι άνθρωποι και από την Επιτροπή των Μπλόκων να τα λένε. Παράγουμε ακριβό κόστος παραγωγής. Το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, το αγροτικό ρεύμα, είναι 10 φορές πάνω από τη σημεία από το ευρωπαϊκό. Το πετρέλαιο βάζουν οι Ευρωπαίοι με 1 ευρώ, εμείς βάζουμε με 2 ευρώ. Πώς θα μπορέσεις ρε εσύ, σαν νεοφορμένο κόμμα που λες ότι είσαι, αφού πας αυτή τη στιγμή και συνάπτεις χειραψίες με διάσημους και γνωστούς αγρότες. Γιατί δεν παίρνεις στο Γιαννάκι της γειτονιάς, γιατί δεν παίρνεις στον Κωστάκι της γειτονιάς, που ξέρουν και περισσότερα από εμάς κάποια παιδιά, που το πονάνε, που το κλαίνε, που μπήκανε μέσα και χρεωθήκανε με τραχτέρ, με σιλό, με αποθήκες. Γιατί τους είπαν ότι πρέπει, το αγαπούσαν το επάγγελμα, τους βάλανε και το ακολουθήσανε. Και τώρα τους βάλανε εισαγόμενα και τους μείνανε αμανάτι παραγωγές. Με αυτούς γιατί δεν μιλάς, ρε. Τι θες να αποδείξεις? Ότι τι, θα πας να το κάνεις με μεγάλα ονόματα, δεν θα σου βγει. Γιατί τα παιδιά τα νέα γνωρίζουν τι τραβάνε. Όλες οι κοινωνίες γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Πλανώνται πλάνοι νυκτράει, κύριε. Με τα ονόματα δεν χτίζεις. Εγώ αυτό έχω να πω. Γκρεμίζεις.
1: Ούτε με Louis Vuitton μπαίνεις.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Μαυροσκά, αλλά λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε ονόματα ή να κοιτάξουμε προβεβλημένα πρόσωπα. Πρέπει να κοιτάξουμε την κοινωνία, ρε, να παρέφχει. Υπάρχουν νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που τους παίρνουν οι πιστωτές τηλέφωνο, που τους παίρνουν οι τράπεζες τηλέφωνο, που τους υποσχέθηκε το κράτος αυτή τη στιγμή να παγώσει τις εισφορές ή τουλάχιστον τα δάνεια να τα βάλει σε μια τάξη και παρόλα αυτά δεν έκανε τίποτα. Το κίζονται τα χρέη τους, ρε.
1: Θα μου πεις για αυτά τα χρέη τα οποία καίνε τους νέους αγρότες και γενικότερα όλο τον αγροτικό κόσμο. Σε πολύ πολύ λίγο, μετά από ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε συνεπείς. Αλλά είναι κρίμα. Πολλά είναι κρίμα. Αλλά το Louis Vuitton δεν μπορεί να νιώσει το χωράφι.
0: Εντάξει. Φτάνει.
1: Το Louis Vuitton το χωράφι δεν το νιώθει.
0: Φτάνει. Ας κοιτάξουν λίγο χαμηλά, ρε. Να πάρει ευχή, να πάρει αυτό το ψώνιο που έχει πια ο Έλληνας. Να μην κοιτάζει την πραγματικότητα. Μπήκαν ποτέ σε ένα λεωφορείο να δουν τι γίνεται, ρε. Πήγαν ποτέ στα χωράφια να πάνε να μιλήσουν με έναν αγρότη. Ξέρετε πόσα εγκατελειμμένα χωράφια, ρε, υπάρχουν. Και με κάνει σε μένα τα κανάλια, όποιο και να είναι αυτό. Δεν έχω συγκεκριμένα θέμα αυτού. Αλλά να, βρέθηκαν μπροστά στα πόδια σου. Παιδιά, είχε όλο τον χρόνο. Όλοι είχαν τον χρόνο, όχι μόνο αυτό. Όλοι. Και τι κάνατε? Ψοφάνε από την τελάτα. Τα παιδιά έχουν τρελαθεί, είναι καταχρεωμένα. Έχουν μείνει πίσω παραγωγές. Και έρχονται από την Τουρκία και γίνεται χαμός από εισαγωγές. Πάμε να σηκώσουμε την περιφέρεια. Μα φεύγει η περιφέρεια, ρε. Δεν έχουν πάρει άνθρωποι τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι είναι απλήρωτοι που του ανατώσουν τα ζώα. Γιατί να πάει να ξαναγυρίσει πίσω σε ένα καθεστώς το οποίο ήδη η κυβέρνηση το έχει κάνει ατζέντα να το σακατέψει οριστικά. Α, τα μετά.
1: Πάμε διάλειμμα, έρχομαι.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, ξέγνιαστα, τάχιστα, οικονομικότατα, με πολύ καλές τιμές, με δόσεις αποπληρωμής, με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, με σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Energas Group. Energas Group. Δύο καταστήματα. Ένα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες από την Energas Group. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση και τα καλύτερα μηχανήματα φυσικού αερίου. Καλαμαριά, τηλέφωνο 2310486684, 2310486684 και Περαία 2392400400. 2392400400 στην Περαία. Η Energas Group και σήμερα είναι μαζί μας. Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο τον Λευτέρη τον Καφάτσο, αγρότης, ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νέος άνθρωπος, μάχημος, αγανακτισμένος σήμερα σφόδρα και τον δικαιολογώ σε μέγιστο βαθμό, γιατί δυστυχώς ο εμπεγμός από παλιούς και νέους είναι απερίγραπτος. Σαφέστατα, για να είμαστε δίκαιοι, ο δολοφόνος είναι η κυβέρνηση. Εντάξει. Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και ξεκάθαροι. Οι εγκληματίες είναι η κυβέρνηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι αδύρυτη ανάγκη να φύγουν. Να φύγουν. Γιατί αν δεν φύγουν, να ξέρετε, το πρόγραμμα δεν θα μπει σε ράγες. Έχει ήδη μπει. Χάνονται εκτάσεις, χάνεται ελληνική γη. Φεύγουν αγρότες, φεύγουν κτηνοτρόφοι, φεύγουν αλλοίς, φεύγουν μελισσοκόμοι. Και για τους μελισσοκόμους θέλω να μας πεις, Λευτέρη, κάτι, αν έχεις κάποια εξέλιξη για τα παράνομα αυτά που έρχονται, αν έρχονται και μέλια, τα οποία είναι και αυτά μυστήρια.
1: Έχει τη μέλη, ναι, συγγνώμη, δεν το ανέφερα και προηγουμένως. Στα παράνομα εισαγόμενα, χίλια συγγνώμη, έχουν μπει φορτία αυτή τη στιγμή από την Κίνα με μέλη. Αυτό το ξέραμε. 45.000 τόνους περιμένουν από εκεί. Και από τη Μερκοσούρα αλλά και από την Κίνα.
0: Μέλι ή αυτό το γλυκαντικό?
1: Αυτό είναι που το βάζει εκεί πέρα μέσα στη ρόδα. Πέρα ξέρω εγώ σαν λιπαντικό και να κατρακυλάει αυτά ξηρόδα. Ξέρω, ξέρω εγώ σαν λιπαντικό. Δεν είναι μέλι. Αυτό το τρως και καίγεσαι. Καούρα σε πιάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχουμε και από εκεί φορτία δεσμευμένα, τα οποία καταστράφηκαν κιόλα. Τέλος πάντων, με κάποιες χημικές ουσίες οι οποίες ήταν απαγορευμένες στην Ευρώπη και ήταν σε πάρα πολλά, ήταν σε 4 κοντέινερ μέσα, παρακαλώ. Δεν ήταν
0: το θέμα είναι ότι πιάνουμε το 1 εκατοστό. Πιάνουμε. Γιατί είναι υποστελεχωμένα όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι απορία της ανίκανης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή είναι η εχθρή. Εχθρός επίσης, με πιστοποιητικό, με σφραγίδα και βούλα και βουλοκαίρι, είναι οι προηγούμενοι που έχουν διοικήσει την Ελλάδα και αντί να έχει άνθηση ο πρωτογενής τομέας, έχουμε φτάσει στην κηδεία του. Είμαστε στην κηδεία, τώρα προσπαθούμε να επιδιώξουμε μια νεκρανάσταση. Σε αυτή λοιπόν την νεκρανάσταση, έτσι όπως είχε αναστηθεί αυτή η εταιρεία που λέγαμε νωρίτερα, που είχε εξαφανιστεί και μετά ξανά έγινε το φαντασματάκι.
1: Πληροφορική,
0: και...
1: ναι.
0: Η πληροφορική εταιρεία αυτή, η ωραία, που πήρε την απευθεία στην ανάθεση με τα 310 χιλιάρικα. Σε αυτή λοιπόν την εκρανάσταση, σε αυτό το θαύμα που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, γιατί εδώ έχουμε φτάσει, να μιλάμε για ένα θαύμα, το οποίο θαύμα για να επιτευχθεί δεν γίνεται με μαγικά ραβδιά, γίνεται με σοβαρή δουλειά. Θα πρέπει οι υφέρελπεις πολιτικοί που θέλουν να φέρουν το νέο να καταλάβουν ότι το νέο δεν έρχεται με παλιά μυαλά. Έρχεται με νέα μυαλά. Έρχεται με πολλή δουλειά από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να δουλέψουν το χωράφι.
1: Δεν το λέει ο Λευτέρης ο Καφάτσος, το λέει η Κομισιόν. Έχει βγάλει αυτή τη στιγμή έκθεση πόρισμα κόλαφο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέες γενναίες, το νέο αγροτικό το αίμα στην Ευρώπη εξαλείφεται, τελειώνει. Η Ελλάδα απλά είναι η πρώτη που το παθαίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει νέους αγρότες μέσα. Σε κάθε κύκλο μπαίνουν το πολύ αυτή τη στιγμή 2.000 άτομα. Στην εφταετία δεν μπαίνουν. Και αναμένουμε μέσα σε 3 χρόνια να φύγουν 150.000 και να μπουν 2.000. Η αναλογία, ξέρετε τι είναι? Καταστροφή. Γι' αυτό κάνουν εισαγωγές. Έχουν δει ότι έχουν καταστρέψει εδώ και πολλά χρόνια με τις υποστελεχώσεις όλων των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των ευρυνητικών και των κέντρων, τηλεοπτικών υπηρεσιών, ΔΑΟΚ, υπηρεσίες αναδασμών, γεωπόνων του δημοσίου. Τους έχουν στελεχώσει τεχνιέντος από το 2000 και πριν το 2000. Έχουν τερματίσει κάθε ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Ένα-δύο άτομα βλέπεις μέσα. Έχουν χαθεί πρωτογενείς σπόροι. Δική μας. Έχει χαθεί η πιστοποίηση ελληνικού σπόρου. Δεν υπάρχει ελληνικό σπόρο αυτή τη στιγμή. Όλα υβρίδια είναι. Δεν έχουμε ταυτότητα εθνική σαν αγρότες. Γιατί τους έχουν υποστελεχώσει όλους.
0: Όλη αυτή η ερημοποίηση του πρωτογενούς τομέα
1: είναι ατζέντα.
0: Είναι ατζέντα η οποία δεν θα εκτελεστεί, ήδη εκτελείται. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις. Τι εννοείς όταν λέμε εκτελείται ήδη η ατζέντα?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Απλά με την κρίση του 2010 που ήρθε και μετά, απλά ήταν πολύ εύκολο να υλοποιηθεί. Τους ήρθε κουτί. Δηλαδή, το να υποστελεχώνεις υπηρεσίες που κρατάνε τον αγροτικό. Δεν είναι αυτό που λένε τώρα τα κόμματα τα νεοφερμένα. Πάμε να σηκώσουμε τον πρωτογενή τον ΕΜΕΑ. Πάμε παιδιά μαζί, λέει. Δεν μπορεί να πάρει έναν αγρότη και να τον πα στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή σε ένα χωράφι και τον πει πάμε ξεκίνα. Όταν έχει μεγάλο κόστος παραγωγής, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν εισαγωγές, όταν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το προϊόν, θα τον βάλει να παράγει, άντε και παράγει. Ωραία. Πού θα το πάει, ρε? Αφού δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής. Δεν υπάρχει αγοραστική δυνατότητα. Είναι και το θέμα το κοινωνικό. Υπάρχει αγοραστική μειωμένη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με τον κόσμο. Δεν έχει δύναμη να αγοράσει ο κόσμος. Έρχονται σε μένα στο πανέρι και παίρνει 3 κολοκυθάκια ο άλλος. 2 κομμάτια πιπέρια. Τηγανιτά, ρε. Όχι 1 κιλό. Τι να παράγει, με τι πετρέλαιο θα παράγει? Δεν είναι απλά, κάνουν πολιτική η οποία δεν έχουν πρόγραμμα. Είναι αργά πλέον για δάκρυα στέλα που λέγεται το τραγούδι. Είναι αργά. Και ψήν τη άλλη, εδώ, στο θέμα τώρα το πολυταξιακό που κάνουν η Ευρώπη και την Ουκρανία να τη βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έχουν η Κομισιόν του 25, τον Ιούνιο του 25, υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ουκρανία. Τώρα θα σας φύγουν και εδώ τα μαλλιά. Στο να έχουν αδοσμολόγητες εξαγωγές οι Ουκρανοί στην Ευρώπη προϊόντα, που η Ουκρανία εκτός από σιτοβολώνας έχει και γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει πάρα πολλά προϊόντα, έχει τεράστιες εκτάσεις, μεγαλύτερες εκτάσεις στην Ευρώπη είναι. Τι κάνανε οι άλλες χώρες, παρότι έχουν συνονιωθεί και μιλάνε αυτή τη στιγμή για να κάνουν, βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξης τέλος πάντων της Ουκρανίας προνταξιακό επίπεδο, αυτά τα πολιτικούς όρους που χρησιμοποιούν, έχουν βάλει ταυτόχρονα όμως και προστατεύουν την εθνική τους παραγωγή. Η Γαλλία προστάτεψε τα δικά της τα πουλερικά, τα δικά της τα αυγά. Η Ιταλία τις ντομάτες. Ναι, εγώ θα τη βάλω την Ουκρανία μέσα, θα υπογράψω, αλλά εδώ θα βάλω ρήτρα. Να μην μπορεί να επηρεάσει το δικό μου αγροτικό προϊόν. Όλες οι χώρες της Ευρώπης βάλαν ρήτρες και η Ελλάδα υπέγραψε και συνομιλεί για την ένταξη της Ουκρανίας χωρίς να βάλει ρήτρα για τη φέτα. Η Ουκρανία βγάζει υποκατάστατα φέτας. Τύπου λευκά τυριά. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει φέτα γιατί πιέζει και η Αμερική και η Αυστραλία και ο Καναδάς να κάνει πίσω λίγο η Ευρώπη, η Κομισιόν, το θέμα της φέτας. Έχουμε ένα δυνατό εξαγώγημα προϊόν μετά τις χρυσοκαλλιέργειες, είναι η φέτα που για μένα η φέτα είναι, με τεράστιους τζίρους, και αυτή τη στιγμή δεν έκανε ό,τι έκαναν οι άλλες χώρες, το προφανές. Να βάλει ρήτρα, να βάλει βέτο, βέτο έβαλε η Κροατία. Ναι, θα μπει η Ουκρανία, αλλά θα μπει όμως με αυτούς τους όρους. Κάθε χώρα έβαλε όρους. Η Ελλάδα δεν έβαλε ούτε έναν. Και κινδυνεύει γιατί οι Ουκρανοί θα βγάλουν τυριά. Και όταν θα πάνε στο ράφι πιστοποιημένα.
0: Και όχι μόνο τυριά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο σιτοβολώνας της Ουκρανίας είναι από τους μεγαλύτερους.
1: Καλά, αυτό με το σιτοβολώνα. Καταρχάς η Ελλάδα όλο το μαλακό σιτάρι από εκεί το παίρνει.
0: Από την Ουκρανία.
1: Επιδοτεί λίγο το μαλακό. Επιδοτείται, να τα ακούσει ο κόσμος. Επιδοτούν με πολύ χαμηλό. Με πολύ. Πώς το πω. Επιδοτεί με λίγα χρήματα την καλλιέργεια του μαλακού σιταριού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι. Δεν πάει ο αγρότης να το βάλει. Σου λέει τι θα κερδίσω, αφού η επιδότησή του είναι λίγη.
0: Σωστό. Το παίρνουν από την Ουκρανία.
1: Επιδοτούν απλά το σκληρό σιτάρι περισσότερο για να μπορέσουν να το παίρνουν να κάνουν εισαγωγή από την Ουκρανία. Ναι, όταν επιδοτείς κάτι λίγο, έχω και τι απαντώ.
0: Θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε παραγωγή μεγάλη μαλακού σιταριού.
1: Ναι. Η Ελλάδα στα
0: θέματα.
1: Είχαμε. Παλιότερα αυτά κάνανε. Και θα μπορούσαμε να έχουμε και απόθεμα και να έχουμε φθηνότερο ψωμί στο ράφι. Αλλά θα έχουν ατζέντα. Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία για να φέρουμε από εκεί πέρα μαλακό σιτάρι. Ξέρετε πόσες νταλίκες μπαίνουν μέσα από τη Βουλγαρία. Άλλε βρασίτου και όλα αυτά από μαλακά σιτάρια. Σα αιτήματα λένε κιόλα. Χαμός γίνεται. Να, εδώ πέρα γίνεται.
0: Και πλοία έρχονται.
1: Πλοία. Και τώρα κινδυνεύει φέτα. Αυτό λέγαμε τώρα. Το αγροτικό κόμμα, το ΑΚΕΛ, το καταγγέλει. Ρε, εσείς δεν κάνατε ένα βέτο, ρε. Κάτι, ένα αγροτικό προϊόν. Αυτοί τώρα τι θα κάνουν? Θα πάνε στο ράφι ένα λευκό τυρί υποδιέστερο της φέτας. Τύπου φέτας θα είναι, θα είναι φέτα. Και θα το ανταγωνίζεται. Και επειδή θα είναι ευθυνότερο, όταν βλέπει, ξανά είπαμε, ο Ευρωπαίος πιστοποιημένη σφραγίδα, ότι είναι πιστοποιημένο από την Ευρώπη αυτό το προϊόν, επειδή είναι ευθυνότερο, αλλά υπάρχει πιστοποίηση, θα το πάρει το ευθυνότερο. Σου λέει, δεν πειράζει, θα πάρουμε αυτό. Αμέσως η φέτα βάλεται. Αυτό φοβόμαστε τη στιγμή. Δεν προστατεύει τη φέτα. Και που τους έχει τα κοπάδια κλεισμένα αυτή τη στιγμή σε περιοχές που δεν είναι κόκκινες, και αυτό που λένε απαγορεύεται μετακίνηση στο ζώνη, είναι άλλο έγκλημα αυτό. Υπάρχουν περιοχές κόκκινες αυτή τη στιγμή που τους έχουν περιορίσει πάρα πολύ. Αλλά σε περιοχές που δεν έχουν προσευληθεί από ευλογιά, τους έχουν και αυτούς μέσα τα ζώα στους στάβλους. Με αυστηρή προειδοποίηση. Γιατί? Το ζώο πρέπει να βγει έξω να βοσκήσει. Αυτός δεν έχει προσληθεί. Είναι καθαρός. Και όσο είναι μέσα τα ζώα, αφού τις θερμοκρασίες μεγάλες, κινδυνεύουν να αρρωστήσουν. Και η υγεία που είναι. Μετά η φέτα, η ΠΟΠ. Αυτό συμβάλλει και λέει ότι ορίζεται και αναγνωρίζει από το 2002 τη φέτα ως ελληνική ΠΟΠ. Γιατί? Γιατί πληρεί όλα τα στοιχεία της βιοποικιλότητας. Γιατί βγαίνει το ζώο έξω και βοσκάει, παίρνει χορτάρι. Είναι καθαρά αυτό που λέμε ελεύθερη βοσκή. Όταν εσύ τον περιορίζει από την ελεύθερη βοσκή και τον έχει μέσα με τεχνητές τροφές, χαλάς και το προϊόν σου. Ρε.
0: Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω γραμμές τώρα και θα έχω εδώ μαζί μου και τον Λευτέρη του Καφάτσο. Άμα θέλετε, οι φίλοι ακροατές του Focus FM, να θέσετε κάποιο ερώτημα στη διάθεσή σας. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Δεν θα ήθελα τοποθετήσεις. Ερώτηση, αν θέλετε να κάνετε, έναν Έλληνα παραγωγό. Αγρότη. Έναν Έλληνα που το πονάει το πράγμα. Έναν Έλληνα που σας λέει ότι τρώτε δηλητήριο. Και τρώτε δηλητήριο γιατί κάποιοι δεν κάνουν για τη δουλειά που τους ψηφίσαμε να κάνουν. Θα τους αλλάξουμε. Εδώ. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Ναι. Και μέλια, Διονύση. Και μέλια. Και ψάρια. Και τυριά. Και κρέατα.
1: Σόγια που κατάστασαν.
0: Σόγια.
1: Πρώτες ύλες τροφίμων.
0: Μεταλλαγμένα.
1: Όλα. Όλα, ρε παιδιά. Εδώ λένε που είχαμε πει και την εξαγορά. Εξαγοράς και ο Νητσιάκος. Μια πολύ υγιή, ρε παιδιά, επιχείρηση που δεν είχε δανεισμό. Μηδέν δανεισμό.
0: Και η Ελβίς δεν.
1: Και τώρα χθες το βράδυ έπεσε η βόμβα, εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών η Ελβίς. Από πού? Από την ουγγρική πολυεθνική εταιρεία UBM. Έφυγε ο Όρμπαν, ήρθαν τα παιδιά,
0: τσακ.
1: Άλλαξε η πολιτική. Αυτοί είχαν εξαγοράσει προηγουμένως εταιρεία από τη Σλοβενία, η οποία είχε μονάδες σε Βοσνία, Ρεζεγοβίνη, Σερβία και τις γύρω περιοχές των Βαλκανίων και δεν είχαν πρόσβαση στην Ελλάδα, στα λιμάνια. Τι ζητάνε αυτοί? Πρόσβαση σε κόμβους μεταφοράς και λιμάνια. Αυτό ζητά, να κατέβουν κάτω.
0: Λοιπόν, τι ερώτηση λέει να ρωτήσουμε, τα είπε όλο ο κύριος Καφάτσος. Πάμε στα τηλέφωνα, να το βάλουμε λίγο δυνατά το... Θα φέρεις τέτοιο, θα το κανονίσεις εσύ, ωραία. Πάμε, καλημέρα στη γραμμή.
2: Δεν ήθελα να παρέμβω.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Τρίφωνας Σαμαράς θα πάρει πνευματικά δικαιώματα από τον Καναδό,
0: τον παπά λες?
2: Από τον Καναδό καμικάζι, αγαπητέ Στέφανε.
0: Ποιος είναι ο Καναδός καμικάζι?
2: Ο Καναδός ιερέας.
0: Ναι, ο Τρίφωνας Σαμαράς που κολλάει με τον Καναδό καμικάζι. Είχανε πάρει δώσει εκεί πέρα, ήταν influencer και αυτός που πήγαινε εκεί στο Τορόντο.
2: Το amazing που είχε γίνει επιτυχία τότε, Στέφανε.
0: Α, είχε πει ατάκα amazing ο τέτοιος ο Τρίφωνας
2: Σαμαράς. Όχι ατάκα, τραγούδι είχε βγάλει ο Τρίφωνας Σαμαράς.
0: Βασίλη, επειδή έχω σε άλλο θέμα τώρα, αυτό είναι εντάξει, ωραίο το αστείο κάνεις, καλά κάνεις και το πειράζεις.
2: Είπαμε ένα αστείο για να χαριτολογήσουμε λίγο και να μας απαντήσει εκεί ο πρόεδρος. Τι ψήφισες στις τελευταίες εκλογές?
0: Δεν είναι πρόεδρος, ο άνθρωπος αγρότης είναι. Τι ψήφισες, κύριε Καφάτσε μου?
1: Δεν πήγα να ψηφίσω.
0: Κακώς δεν πήγες να ψηφίσεις. Έχει δίκιο, Βασίλη.
2: Τις προηγούμενες
0: ψήφισες?
1: Δεν θα σε απαντήσω.
0: Εντάξει, δικαίωμά σου, ναι. Να είσαι καλά.
2: Άρα είσαι και εσύ κρυφακούλης. Άρα σταμάτα να μιλάς, πρόεδρε. Πάρε τα χαρτιά σου και πήγαινε στο σπίτι.
0: Άκου λίγο, όχι. Βασίλη, είσαι λάθος τώρα. Είσαι λάθος. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Το κοιτάνε λάθος το θέμα.
0: Όχι, δεν το κοιτάει. Να σου πω λίγο. Αν το δούμε αυστηρά. Εγώ σε εκτιμώ για τον αγώνα που δίνεις. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει, εγώ το έχω πει. Σε αυτή την εκπομπή το έχω πει. Για μένα είναι προδότης. Άθελά του. Εγώ δεν θα σου βάλω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ναι. Από όλα αυτά τα στοιχεία που σου έδωσα, αυτό βρήκες να με πεις?
0: Όχι, αδελφέ μου. Όχι. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι λάθος. Τα λάθη δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Αυτό θέλω να σου πω. Τίποτα άλλο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τίποτα άλλο. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Ο καθένας πρέπει να καταλάβει τα λάθη του. Και έχουν γίνει και λάθη και από πλευράς παραγωγών. Το ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Το ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ας αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Και έχουν και το εσωτερικό θέμα, το μεταξύ μας.
0: Ναι, αυτό λέμε. Θεωρώ ότι είναι λάθος η παρέμβαση του Βασίλη προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ζει κύριε ο Θεός το δυνάμεο.
0: Δεν θα μου κάνεις κήρυγμα σήμερα, να το ξέρεις. Άμα θες να πεις κάτι επί του θέματος.
3: Μπα δεν είχα κάτι στο
0: τέλος. Να είσαι καλά, δίχρονε. Συντονιστείτε λιγάκι. Σας ρωτάω κάτι, αν θέλετε να θέσετε 5 ερωτήματα. Με παίρνει ο Βασίλης στην αρχή, μου λέει για κάτι, για ένα άλλο θέμα το οποίο είχα πριν στην εκπομπή. Πετάει και την κακία του μετά. Μετά παίρνει ο δίχρονος να μου κάνει κήρυγμα. Συντονιστείτε λιγάκι. Αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το οποίο ζητάω, χίλιες φορές να μην παρέμβετε. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα, γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα βγήκε ένας άνθρωπος να μιλήσει για ένα σοβαρό θέμα και να βγαίνει ο καθένας τώρα το μακρύ και το κοντό του.
0: Πάμε να κάνεις λοιπόν το ερώτημά σου, το είπα, το διευκρίνησα μόλις τώρα. Σ' ακούω.
4: Να μιλήσω λίγο εγώ, Στέφανη, γιατί είμαι και εγώ αγρότης.
0: Σ' ακούω, ναι.
4: Εγώ δεν θα θέσω ερωτήματα στο φίλο αγρότη. Εγώ θα του πω ότι δεν έχουμε καμιά ελπίδα από τη στιγμή που οι περισσότεροι συνδικαλιστές, οι αγροτοπατέρες είναι κομματόσκυλα.
1: Ακριβώς.
4: Πώς είναι το μικρό σου όνομα?
1: Λευτέρης.
4: Λευτέρη, εμένα με λένε Κώστα. Λευτέρη, δεν έχουμε καμία τύχη και καμία ελπίδα όταν εμένα μου σκοτώνουν το κοπάδι και εγώ περιμένω τον βουλευτή να τον πάρω χειραψία, μήπως βολέψω πουθενά τα παιδάκια μου. Σε καμιά θεσούλα. Είμαστε τελειωμένοι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Όσο μας διοικούν αυτά τα κομματόσκυλα οι αγροτοπατέρες που βγάζουμε μπροστά να πηγαίνουν να μιλάμε τους υπουργούς. Αυτοί όλοι πάνε να μιλήσουν για την πάρτη τους. Συμφωνείς με αυτό που σου λέω?
1: Συμφωνώ. Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Δεν τους ενδιαφέρει,
1: ρε παιδιά.
4: Κάναμε αγροτοπατέρες, τους χαρτογιακάδες, τους ασαλάκωτους που δεν έχουν σχέση με χωράφι. Δεν ξέρουν ποια είναι η τσάπα και ποιο είναι το αλέτρι και ποια είναι η φρέζα.
1: Πήγα να τσαπίσουν μουχρίτσα που λέμε, να δουν να πάρουν τη γλύκα.
4: Δεν πήγα ποτέ να τσαπίσουν ούτε μουχρίτσα, ούτε το καλαμπόκι πήγα να τσαπίσουν, ούτε τα τέφλα, ούτε το καπνό.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Αυτούς τους ατσαλάκωτους έχουμε σε όλες τις θέσεις εδώ στην Ελλάδα να μας κάνουν κουμάντο. Και περιμένουν οι αγρότες, το βουλευτή, να έρθει ο βουλευτής στο χωριό, να του ψήσουν κανένα αρνί και να του δώσουν κανένα δοκιμή.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο.
4: Ακόμα παραμένει η ίδια κατάσταση όπως το 50 και το 60.
1: Θα τα πάρω, πραγματικά θα τα πάρω. Τι περιμένουν, ρε παιδιά?
4: Ευχαριστώ πολύ, έγινε, άντε.
1: Μπαίνουνε, Στέφανε, θα το πω, δεν αντέχω.
0: Πες το.
1: Τι περιμένουν, εσύ, τι περιμένουν? Ρε εσείς, εξαγοράστηκε η Λιβύης από Ουγγρικό όμιλο. Έχουν πάρει χαμπάρι, ρε παιδιά, οι ξένοι, οι όμιλοι, τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Έχουν βρει ότι συντελείται ερήμωση. Και τώρα μπαίνουν και αγοράζουν. Υγιείς εταιρείες αγοράζουν. Για πλάκα. Και αγοράζουν, μπαίνουν στην αρχή με επιδυτικό ενδιαφέρον 70% και μέσα στην επόμενη τριετία χτυπάνε το 100%. Πλήρη εξαγορά. Αυτοί ξεκινάνε με αυτό το πρόσχημα τώρα. Μετά από 2-3 χρόνια θα αρχίσουν να αλλάζουν πολιτική. Θα αρχίσουν να αγοράζουν αποθήκες, αρχίζουν να αγοράζουν χορτεμάχια. Έρχονται οι φάρμες. Μπήκαν ήδη τα κοράκια μέσα. Αγοράσαν τον Ιτσιάκο. Αγοράσαν την Ελβίζ. Τον Ιτσιάκο, ρε παιδιά. Δεν φοβούνται. Καταλαβαίνουν απλά τι έρχεται, τι γίνεται. Μας βλέπουν αποδομημένους, τα παρατάμε και έρχονται. Και όταν και εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπόψη.
0: Κώστα, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πεις κάτι, γιατί θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Είμαι.
0: Ωραία. Καλημέρα, Στέφανε, στην Ιμαθία, στην Μπέλα, καλλιέργεια νεκταρινιών προφανώς. Από πέρυσι, αλλά περισσότερο φέτος, ραντίζεται εντομοκτόνο για ένα συγκεκριμένο έντομο που λέγεται κλέονος ή κλεονός, αν το διαβάζω σωστά. Το οποίο δεν έχει έγκριση στα νεκταρίνια. Είναι εντομοκτόνο γνωστής πολυεθνικής. Το εντομοκτόνο καταργήθηκε φέτος, αλλά όλες οι ποσότητες πουλήθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και αντιστοίχως στα γεωπονικά καταστήματα στους αγρότες, οι οποίοι τα ράντισαν. Συγκεκριμένα, λέει, η πολυματικότητα είναι 80 ημέρες και αυτό λόγω ότι οι ψεκασμοί γίνονται το Μάρτιο. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η BASF και το σκεύασμα λέγεται Alverde.
1: Alverde. Μπορώ να πω δύο λεπτά κάτι, έχουμε χρόνο?
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Γιατί υποσχέθηκα να το πω.
0: Κάτσε λίγο. Έχουμε γραμμή.
1: Εντάξει, okay.
0: Πάμε λίγο γρήγορα μόνο στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω και κλείνω αμέσως. Γιατί δεν κάνουν οι αγρότες να παρακάψουν τους μεσάζοντες και να βρεθούμε εμείς οι καταναλωτές. Καταναλωτές με αγρότες να πάρουν απευθείας τα προϊόντα τους.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Συζητείτε αυτό. Ήδη συντελείται από μεγάλους αγροτικούς συνεταιρισμούς να γίνει, να ξέρετε, παιδιά.
0: Μάλιστα, μακάρι.
1: Έχει μπει σε πλάνο αυτό.
5: Να διχθεί το θέμα.
1: Να γίνουν αλυσίδες, αγροτικές αλυσίδες. Να βγει στο λιανικό εμπόριο, αν και θα μας πολεμήσουν σκληρά.
0: Μεγάλη ιστορία. Τα οι μεσάζοντες.
1: Ήδη είναι σε επικοινωνία αγροτική.
0: 5 έως και 8 μεσάζοντες παρεμβάλλονται
1: μεταξύ τους. Ναι, για πλάκα. Από πριν ακόμα φυτέψει το
0: προϊόν. Από σένα με μένα, 5, 8, 10 μεσάζοντες και πάλι.
1: Αλλά είναι στο πρόγραμμα. Συζητείτε.
0: Μακάρι. Είναι σωστό. Καλημέρα, τελευταία γραμμή, καλημέρα.
6: Έλα, Στέφανε, καλημέρα.
0: Πες το γρήγορα, δες.
6: Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κύριε Λευτέρη, από ό,τι άκουσα και από ό,τι ξέρω, εμείς οι ταξιτζίδες έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να αφανίσει όλους τους κλάδους. Εμάς, εσάς, φορτηγατζίδες, τους πάντες. Εμείς δώσαμε όρκο τιμής και θα κάνουμε εκλογική εκστρατεία κατά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Συνάδελφε, γιατί σε νιώθω συνάδελφος, για τον ίδιο πόλεμο βιώνεις κι εσύ, περιμένω και από εσάς το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Θα το δώσουμε τον αγώνα όλοι. θα πρέπει λίγο να αναφέρουμε και κάτι, γιατί με πιάσαν και με είπαν να το αναφέρω. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτοχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το λεγόμενο ΚΕΑ.
0: Ναι,
1: επειδή εμείς
0: ναι.
1: Η παραγωγή, πολλές ναι. φορές δίνουμε στην περιφέρεια κάποια αγροτικά προϊόντα τα οποία έχουμε περίσσια για να τα συνεισφέρουν σε κοινοφιλή έτσι, δράση.
0: Ναι.
1: Από το 2024, από το Μάρτιο,
0: ναι.
1: επειδή υπάρχει εδώ πέρα όρος, όσοι δικαιούνται αυτό το επίδομα, το ελάχιστο, το ξεφτυλισμένο, το 200 ευρώ, που για αυτούς είναι μια μεγάλη βοήθεια, φανταστείτε, γιατί μιλάμε τώρα 200 ευρώ τρώνε αυτοί, πάνε στα κομμωτήρια και τα τρώνε οι κοινοβουλευτικοί. Έχει από το Μάρτιο του 2024 που τους έχουν διακόψει την αγροδιατροφική στήριξη. Λαμβάνουν μόνο ένα 200 και τους κόψαν αυτό το πολύ σημαντικό βοήθημα. Τους δίνανε ένα σακουλάκι ελεύρι, λίγα φρούτα, λίγα λαχανικά που δίναμε και εμείς βοηθούσαμε όσο μπορούμε και οι λαχανογρόες βοηθούσαν. Αυτά δεν τους τα παρέχουν πλέον. Και βγαίνουν και λένε, είναι δύο χρόνια άνθρωποι χωρίς επιστημιστική έτσι βοήθεια. Παρά μόνο με ένα 200 και γυρνάει και λέει τώρα, δεν ξέρω, κύριε Μιχαλίδου, είναι ότι θα εισηγηθεί να περάσει σχέδιο και να τους αποζημιώσει από το Σεπτέμβριο και μετά. Ακόμα δεν ψηφίστηκε αυτό, δεν πέρασε, στο θα είμαστε. Έχει δύο χρόνια όμως, η πραγματικότητα είναι, δύο χρόνια που δεν μπορούν να πάρουν αυτοί ούτε ένα λευράκι. Υπόψη. Ντροπή και έσχος, είναι δύο χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Λευτέρη Καφάτσε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για το θάρρος που έχεις να λες την άποψή σου.
1: Δεν έχουμε επιλογή.
0: Αν σε στεναχώρησα νωρίτερα, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, τι.
0: Αλλά να ξέρεις, είμαι πολύ αυστηρός πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου. Εγώ τον αγώνα που δίνεις είμαι και θα είμαι συμπαραστάτης. Που δίνεται, δεν είναι προσωπικός αγώνας, γιατί εσύ αγωνίζεσαι για ένα ολόκληρο κλάδο. Που για μένα είναι πνεύμονα.
1: Ναι, τώρα, Στέφανε. Δεν μπορεί τώρα να μην αναγνωρίζει ανωτέρα βία στους κτηνοτρόφους που σκοτώσαν τα κοπάδια. Τους σκοτώσαν τα κοπάδια. Και δεν τους έχουν πληρώσει τους ανθρώπους.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Γυρίσαν επειδή, παιδιά... επειδή μιλάω με κτηνοτρόφους που τους σκοτώσαν τα σκοπάδια και ακόμα προσπαθούν να πάρουν την επιδότηση.
1: Δύο χρόνια.
0: Την αποζημίωση, δύο χρόνια. Και κάποιοι από αυτούς, επειδή είχαν το θάρρος άποψή τους και μιλούσαν, τους έχουν ακόμα πιο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Για να πάρουν την αποζημίωση.
1: Γυρίσαν τα παιδιά τους από τις σπουδές. Χωστά ρεύματα, λοιπόν, άδεια ψυγεία.
0: Αλλά πρέπει ο κάθε ένας από εμάς, το λέω πρώτα για μένα το λέω. Μετά το λέω για τον Λευτέρη, μετά το λέω για τον Μάνο και μετά το λέω για όλους εσάς εκεί έξω. Να μάθουμε από τα λάθη που έχουμε κάνει. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη.
1: Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Να μάθουμε από τα λάθη μας, διότι άμα δεν διδαχθείς από τα λάθη σου, τότε η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα και το πράγμα θα γίνει από το κακό στο χειρότερο, μέχρι που δεν θα υπάρχει ελπίδα ούτε για την εκρανάσταση.
1: Να σκύψουν χαμηλά.
0: Έτσι.
1: Και να κοιτάξουν χαμηλά. Έτσι. Και να αφήσουν τα βιογραφικά.
0: Ειδικά αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε δύο εβδομάδες ένα εδώ θα είσαι. Για να τα πούμε τα πράγματα.
1: Θα γίνουν κι άλλα.
0: Δυστυχώς. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δελτίο ειδήσεων δέσμευση από τη Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Πειράστηκε η κυβέρνηση την ίδια ώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον μίνι ανασχηματισμό. Κάνουν λόγο για ανακύκλωση προσώπων. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακατέμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στην Καστοριά, όπου ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο με αγροτικό. Στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα, οι υπόλοιποι 4 επίσης ανήλικοι επιβαίνοντες. Σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης μετά τα διόδια Μαλγάρων στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη. Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με ταλίκα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη χώρα. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Στο κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγιεινής. Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Χθες πανηγύρισε ο Πρωθυπουργός στην τεκνοκράτηση για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε κι εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε, τώρα, από σήμερα. Αλλιώς πάψτε να θριαλβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ, από τους μετακλητούς που βάλατε παντού, από τις ανεξάρτητες αρχές, από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι κρίματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ρόζα, κρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχη και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα. Και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ? Χρειαζόμαστε 5 Παπαστάδους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κέρδει, κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω την εκπομπή κάπως διαφορετικά σήμερα. Δεν έχω κανέναν ιδιαίτερο καημό, αλλά μερικά πράγματα με ενοχλούν σε μια χώρα που πεινάει, σε μια χώρα που πένεται, που οι φτωχοί σε μια εβδομάδα παίρνουν το μισθό και εξαφανίζεται. Που αναγκάζονται να δανείζονται από τον μπαμπά τους ή από τον πεθερό τους ή από την πεθερά τους οι Έλληνες. Που δεν έχουν πού την κεφαλή κρίνε. Δεν μπορούν να πληρώσουν το νοικιό τους, το ρεύμα τους, τα κοινόχρηστά τους. Που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι διαβίωσης, επιβίωσης. Άλλο διαβίωση, άλλο επιβίωση. Να βλέπω εγώ πολιτικούς αρχηγούς που θα σώσουν την πατρίδα, θα φέρουν δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Να βγαίνουν σε ακριβά εστιατόρια με λευκό κρασάκι, τσίγκι, τσίγκι, τσίγκι, τσίγκι, και κανένας να μην μέφεται τις επιλογές αυτές που είναι αλαζονικές, που είναι με έπαρση, που είναι με συμπεριφορές τις οποίες αν τις έκανα εγώ θα με είχαν τεινάξει. Και η επιλογή η δική μου δεν είναι τυχαία, φίλες και φίλοι. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν θα δείτε ποτέ την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου σε εκδηλώσεις, σε καλά εμένα. Προσωπικά, φωτογραφίες, βίντεο να βγάζω από εκδηλώσεις που πίνουμε κρασάκια και ιστορίες. Τι να αυτάρεσες. Πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά? Πού βρισκόμαστε? Τι είδους κοινωνία πάμε να φτιάξουμε? Και όλοι εσείς περιμένετε να σώσουν οι ημιμαθείς αγράμματοι, αστοιχείωτοι, που δεν είχαν ζωή να δουλέψουν μια μέρα,
1: που μόνο με την παροχή υπηρεσίας ασχολούνται και όχι με την παραγωγή του πλούτου. Δεν βλέπετε λίγο πέρα από τα στραβά σας? Δεν βλέπετε λίγο ότι το σύστημα έχει στήσει πάλι το γνωστό μηχανισμό του 23, δημιουργώντας κόμματα, υποκομματίδια και κομματίδια? Δεν το βλέπετε? Ό,τι και να κάνουν βέβαια. Η ελληνική λύση το έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά. Χαμογελάμε και γελάμε αυτές τις καταδίες τους. Γελάμε. Πραγματικά γελάμε, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Σας έλεγα και στο ΜΕΚΑ το είπα και στην εκπομπή την προηγούμενη φορά το είπα, ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με στοιχεία πλέον και με στη Βουλή τα κατέθεσα, πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δωροδοκούνται. Παίρνουν δωράκια. Άλλες δουλειές, 60, 70, 80 χιλιάρικα, μαζεύεται ένα εκατομμύριο για μια εταιρεία, 800 χιλιάρικα, για να μπορούν να συμπεριφέρονται στη Νέα Δημοκρατία με τον κατάλληλο τρόπο. 30 πλάς. Η ΠΑΛΣ ή οι άλλοι, πώς λέγονται, ο Πίνιο Πολ. Εταιρείες είναι. Τα βγάλαμε τα στοιχεία όλα και έχουμε κι άλλα να βγάλουμε. Δεν πάνε να μας πάνε στο 0,5%. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Εμείς θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα, γιατί δημοσκόπηση είναι η κάλπη, παιδιά. Εκεί τελειώνει η δημοσκόπη. Όπως έδειξε το ΜΕΚΑ, τι λέγανε το 19, τι λέγανε το 23 και τι βγήκε. Και πάμε τώρα στο σημείο 0. Ποιο είναι αυτό? Πείτε μου, ρε παιδιά, τι ζόρι έχω εγώ, το λέει ο Θεός, τι ζόρι έχω εγώ να κάθομαι να βλέπω σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο περιέργως η Μενδώνη ξαφνικά ένα βράδυ αποφάσισε να τους δίνει στους αρχαιολογικούς χώρους για γκαλά και δεξιώσεις και εκδηλώσεις με τις γόβες πάνω στα αρχαία αντικείμενα, η κυρία αυτή, και καταψήφισα εγώ, να πηγαίνω να βλέπω τα πιάτα του Κωστόπουλου, επειδή παντρεύτηκε η κόρη του. Πείτε μου εσείς, και λάβετε τον Κικίλια, την κυρία, συμπαθεστάτη κυρία, και όλους αυτούς τους τύπους σε αρχαιολογικό χώρο, από ό,τι έμαθα. Και τι χρειά έχει η Ελλάδα να βλέπει όλα αυτά πράγματα? Τη κλειδί, την πολυτέλεια, όλο αυτό το πράγμα. Γάμος δεν είναι? Ναι, μπράβο. Γιατί πρέπει να το δείξουν για τηλεοράσεις? Και πείτε μου, για ποιο λόγο άλλος πεινάει, δεν έχει να φάει και θα κοιτάει την κλαμουριά? Θα κοιτάει τις σαμπάνιες να ανοίγουν και τα πιάτα να τα σπάνε κάποιοι. Όσο και να κοστίζουν, και 10 ευρώ να κοστίζουν. Ο άλλος δεν έχει 10 ευρώ να δώσει το παιδί του. Τι κοινωνία φτιάχνουμε, το καταλαβαίνουμε? Να πεινάει ο Έλληνας και αυτοί να ασχολούνται με τα πιάτα του γάμου του τάδε. Και να σου πω και κάτι. Αν θέλει να κάνει δουλειά η Μενδώνη, το πρότεινα εγώ στη Βουλή. Έχουμε 2.700 κάστρα ανεκμετάλλευτα. Δώστε να ξαναγίνουν αναπαλαίωση, συντήρηση, να γίνουν κανονικά κάστρα και κάνε και τις εκδηλώσεις σου. Όχι σε φτιαγμένα κάστρα που τα καταστρέφουν ήδη. Γιατί εκεί που έγινε ο γάμος είναι κάστρο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος. Πάνε σε ένα κάστρο και πες το τέταρτο κάστρο γάμου, είναι μεγάλε. 10 εκατομμύρια. Δεν θέλω 10 εκατομμύρια. Πάνε κάνε ένα κομμάτι του κάστρο αναπαλαίωση. Όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Οι Αλβανοί το κάνουν ήδη. Αλλά εμείς τα έχουμε εγκαταλειμμένα, ρημαγμένα και δίνουμε τα ήδη αξιοπρεπή κάστρα να κάνουν δεξιώσεις και εκδηλώσεις, επειδή το θέλει η Μερδόνη. Για να πηγαίνουν οι λαϊφσταλάδες και οι γκλαμουριάδες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Και να βλέπει ο πεινασμένος Έλληνας αυτήν την εικόνα. Διαφωνώ με αυτό, ρε παιδιά. Και κυρίως διαφωνώ με τη δημοσιότητα. Εγώ προσωπικά, ούτε την οικογένειά μου, μια χαρά είμαι οικονομικά. Ούτε θα με δείτε να πηγαίνω σε μαγαζιά και να βγάζω βίντεο και να παίρνω το λευκό κρασί των 120 ευρώ, των 200 ευρώ ή το κόκκινο κρασί και να το κάνω τσιν τσιν και στην υγειά μας και χαμόγελα και γελάκια. Ούτε στους γάμους, δεξιώσεις, πουθενά στα καλά. Δεν πάω, δεν τα κάνω αυτά. Προτιμώ να πάω στη Βυζίτσα, πάω στο Πήλιο, στην ταβέρνα εκεί, να κάτσω μόνος μου, σαν άνθρωπος, χωρίς κάμερες, χωρίς δεξιώσεις, χωρίς εκδηλώσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες, γιατί δεν τις δείχνουμε? Επιλογή μας είναι, για να μην κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μας. Ο Μητσοτάκης όλη μέρα φορά παρέτα, τα παιδιά τα έχει. Πάει ακατούριμα τα παιδιά του από πίσω. Αν τώρα αφήσει, του βγάλουν όλοι. Και μετά μπούλινγκ στο παιδί μου. Τι σε κάνουν, ή ο Τσίπρας. Τι θα σου κάνουν, ρε μεγάλε? Οι ανόητοι, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανόητοι, θα σου κάνουν μπούλινγκ στο παιδί σου. Αφού το εκθέτει. Απλά πράγματα. Δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας, ο πεινασμένος, να βλέπει τα πρωινάδικα, τα πιάτα να τα σπάνε σε αρχαιολογικούς χώρους, τα ωραία τα ποτήρια, τα καλά, τις τουαλέτες. Ο Έλληνας έχει ανάγκη από τη λόγη του σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ότι μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ότι θα βρει δουλειά. Ότι θα ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του. Εντάξει, σπάνουμε πιάτα σε αρχαιολογικούς χώρους τώρα.

Πάμε τώρα στο τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί ξέρω ότι θα ξυπουλκίσουν όλα τα πρωινάδικα τώρα. Θα βάλουν αυτό το κομμάτι, θα κάνουμε εμείς. Τι λέει το πρόγραμμά μας. Από την πρώτη στιγμή θα κυβερνήσουμε. Συν 500 ευρώ όλοι. Κατευθείαν 500 ευρώ. Μισθωτή, συνταξιούχη και δώρα για όλους. Πού θα βρούμε τα λεφτά, θα σας απαντήσω τώρα. Γιατί κουράστηκα με τους ανοήτους. 4.000 μετακλητοί, τροκτικά, μαζί με ανεξάρτητες αρχές, κοστίζουν στο κράτος πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ασφαλιστικές φορές, μισθή, δώρα, έτσι. Ανεξάρτητες αρχές, όλοι στον κουβά. Αυτή είναι βολεμένη των κομμάτων. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νουδού και κάποια άλλα λαμόγια γύρω-γύρω από άλλα κόμματα. Αυτή είναι. 1,5 δις είναι. 1,5 δις. Θα τα δώσω σε φτωχούς πολίτες, σε συνταξιούχους, σε ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. 0% φόρος για 10 χρόνια ή μέχρι να γίνουμε αυτάρκης. Τέλος φόρος αγρότης. Δεν απειρώνει. Κτηνοτρόφος αγρότης, μελισσοκόμος αλιάς, τέρμα φόρος. Γιατί θέλω να δώσω κίνητρα να παράγει προϊόντα για να γίνουμε αυτάρκης ως χώρα. Να μην έχουμε πρόβλημα με το χρέας, το γάλα, το τυρί, το μέλι. Πού θα βρούμε τα λεφτά, θα μου πει πάλι. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα σας πω, υπάρχουν λεφτά. Περιστολή δαπανών στο δημόσιο. Δεν είναι τεράστιο το ποσό που παίρνω από τους αγρότες. Τους θα επιστρέφω πίσω. Δεν θα κλέβουν οι οποκεπέδες, οι γαλάζιες ακρίδες. 500 εκατομμύρια και πλέον το πρόστιμο, κάνε 400 έρχονται τώρα. Ένα δις είναι. Ένα δις είναι, παιδιά. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κομμένοι. Κομμένοι αυτοί οι φόροι. Οριζόντιος φόρος, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση 15% το λιγότερο, που να πάει και 12%. Οριζόντιος φόρος. Έσοδα, έξοδα, ότι περισσεύει φορολογείται. Εγώ θέλω να πάρω το ΦΠΑ μόνο. Αυτό με ενδιαφέρει σαν κράτος. Τα έσοδα με αυτές τις επιλογές αυξάνονται 1-2% το ΑΕΠ. Με 2-3 κινήσεις. Βασίλης Βιλιάρδος, Στέλιος Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες. Εμείς έχουμε ρε παιδιά εμπειρογνώμονες. Οι άλλοι τι έχουν βρε παιδιά. Τι έχουν βρε παιδιά, πείτε μου εσείς. Τι έχει ο Τσίπρας, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Και ποιος σας είπε ότι οι καλλιτέχνες είναι σημαντικότεροι από τον παραγωγό αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλία, το είπα στη Βουλή εγώ. Ποιος είπε ότι οι καλλιτέχνες, οι κρατικοδίαιτοι από το κράτος ζουν οι περισσότεροι. Έχουν μεγαλύτερο κύρος από έναν εργαζόμενο μισθωτό ή ένα συνταξιούχο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αριστερή διανόηση. Σιγά τα ΟΑ. Αν υπήρχε διανόηση, δεν θα υπήρχαν αριστεροί. Ούτε οι δεξιοί. Θα υπήρχαν μόνο Έλληνες πατριώτες υγιώς σκεπτόμενοι. Αλλά όταν μου λέτε αριστερή διανόηση, τέλος η διανόηση. Η νόηση έγινε παρανόηση. Παρανοούμε και εννοούμε ότι ο καθένας θέλει αριστερά και δεξιά. Διότι αν είσαι διανοούμενος, καταλαβαίνεις ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Ότι είναι κάτι άλλο. Αμερικάνικο φρούτο είναι. Καταλάβατε. Μεταλλαγμένη σόγια, εισαγόμενη. Από την Αμερική. Κάτι τέτοιο είναι. Ακούστε. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά κυρίως το 8ο με ενδιαφέρει. Το 8ο. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους και άνω. Για να μην πω θα μεταφέρω και στους δίτεκνους. Για να μπορώ να δώσω κίνητρα να γεννηθούν και δεύτερο και τρίτο παιδί. Κλιμακωτά. Κατάργηση των τεκμηρίων. Το παιδί τεκμήριο. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα τι μπορούμε να κάνουμε. Από την άλλη, τέλος οι πάροχοι ενέργειας που απομυζούν το κράτος. Τέλος τα φαντς. Τέλος όλα αυτά. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν πάρει 60-70 δις οι τραπεζίτες, να βγάζουν δισεκατομμύρια από τις προμήθειες και να πληρώνει μόνο ο Έλληνας. Το ίδιο ισχύει και τα καύσιμα και το ρεύμα. Αυτά όλα στρατηγικοί πυλώνες της οικονομίας θα γίνουν κρατικοί. Τέλος. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς πυλώνες κρατικής οικονομίας που είναι οι υποδομές της. Αυτά λέμε στο πρόγραμμά μας. Σας λέμε τι θα κάνουμε. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να θέλει και να φαντάζεται ότι θέλει. Και για να καταλάβετε ότι εμείς ξέρουμε, να σας πω λοιπόν πώς ξεκινάει η ακρίβεια και από πού. Γιατί όλοι λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, να λίγο το Ορμούζ, να λίγο η Κίνα, να λίγο ο COVID και αυτή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Αυτό λένε. Οι πραγματικές αιτίες όμως, η πραγματική αιτία είναι σύνθετη. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, δεν είναι μόνο από τα καύσιμα. Είναι και τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι και αυτό. Τροφοδοτείται κυρίως από εσωτερικές δομές, σχήματα,
αδυναμίες που εδώ και τόσα χρόνια συσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική διόρθωση. Τα αφήνουν και τρέχουν γιατί εξυπηρετούν τα καρτέλ. Εξυπηρετούν τα καρτέλ, έχουν κάνει ανεξάρτητες αρχές. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή Πετρελαίου, ό,τι θέλετε. Για να πολέμουν στους δικούς τους. Αλλά καμία αρχή δεν λειτουργεί. Καμία. Υπάρχει ένα πλέγμα.

Εγώ από τα Διόδια και να έρθω εγώ από τη Βυζίτσα Πηλίου, το ωραιότερο μέρος της Ελλάδος, πληρώνω και ένα πεντάρικο στα Διόδια. Πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας. Αυτά όμως πάνε στο φορτηγάκι που τα μεταφέρει. Άρα στο κόστος του παραγωγού για να τα πάει στη λαϊκή. Τελικά ο πολίτης καλείται να καλύψει το κόστος αυτό, ένα σύστημα το οποίο παραμένει αναποτελεσματικό και δυσκίνητο. Παραδείγματος χάρη, υποχρεώνει την ηλεκτρική διασύνδεση των τιμολογίων. Το να πάρει πόσο άλλος στο μαγαζί του. Ταυτόχρονα και διαδίκτυο. Δηλαδή πρέπει να πληρώνει. Και το πώς το πληρώνει στην εταιρεία που το παίρνει. Και το σέρβις πληρώνει κάθε μήνα. Και στον χρόνο πάνω μπορεί να χρειαστεί και γενικότερο σέρβις. Πληρώνει το μηχάνημα αυτό γιατί είχε μια λόξα ο Μητσοτάκης να τα κάνει όλα ψηφιακά. Κάτι που και η κυρία αυτή η καινούργια με το καινούργιο κόμμα λέει ψηφιακή μετάβαση. Που σημαίνει προσωπικός αριθμός, που σημαίνει βιομετρικά, που σημαίνει έλεγχος των πάντων. Αν αυτό θέλετε εσείς, πρόβλημά σας. Εγώ δεν θέλω ψηφιακή μετάβαση. Δεν θέλω ο άνθρωπος να είναι αριθμός. Έχουμε αρκετούς αριθμούς στην κεφάλα μας. Το ΆΜΚΑ, έχουμε την ταυτότητά μας, έχουμε το διαβατήριο, έχουμε. Ναι, αλλά όλα αυτά κοστίζουν, παιδάκια μου. Κοστίζουν. Και εδώ έχουμε το πιστόλι που λέγεται κράτος, το οποίο προς τιμήν και κατ' επίφαση της διαφάνειας και της πάταξης διαφθοράς το χρησιμοποιούν μόνο πολίτες. Ακαταδίωκτη πολιτική, ακαταδίωκτη γυναίκες, τους ακαταδίωκτη όλοι κλέβουν, αγοράζουν ακίνητα, δεκάδες ακίνητα. Ο πολίτης όμως εδώ, ψηφιακή μετάβαση, όλα ψηφιακά, σε ελέγχω από παντού. Μα το πολιτικό δεν πειράζει, ας το πολιτικό. Μα το γιατρό το ακαταδίωκτο, ας το γιατρό τον COVID. Μα το τραπεζίτη, ας το τραπεζίτη. Μα τον γαλάζιο, ας το γαλάζιο. Μα τις ακρίδες, ο ΠΚΠ, ας αυτό ακαταδίωκτο. Όλα ακαταδίωκτο. Μόνο στον πολίτη τα πρόστιμα πηγαίνουν σφυρί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και εδώ είναι το ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω εγώ. Κόστος μεσαζόντων. Θα πατάξω αυτούς τους μεγαλέμπορους. Τα λέω ομάπλεον. Οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά. Έχουν ένα γραφείο κάπου στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Και αγοράζουν μισοτιμής, ξέρω, στο 1/10 της τιμής. Τα περίκοκα, τα κεράσια, τα μήλα, τα πορτοκάλια. Και ήθελα να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στη λαχαναγορά. Και τα πουλάν και μετά παίρνει ο λαχαναγορίτης, βγάζει κι αυτός, τα δίνει ο λαχαναγορίτης στον άλλον στο μανάβι, βγάζει κι αυτός και το προϊόν από 0,30 πάει 3 ευρώ. Αυτά με εμάς κομμένα, παιδιά. Θα στηρίξουμε τον παραγωγό, τον πτηνοτρόφο, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα. Είπα πτηνοτρόφο. Μια χώρα, ρε παιδιά, το είπα στη Βουλή, που δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, που δίνει όπλα στην Ουκρανία και η ναυαρχίδα των επιχειρησών της που είναι για την επιστημική κρίση απάντηση η πτηνοτροφική μονάδα Μητσιάκος πολίτες σε Ουκρανό είναι κράτος σε αυτοκτονία σας λέω αντί να μπει το κράτος μπροστά και να πει ένα Μητσιάκο αγόρι μου χρειάζεσαι και να σε βοηθήσουμε σε θέλω σε ένα ζωντανό σε χρειάζομαι να παράγεις τα προϊόντα να τα έχεις εδώ να τα κάνεις εισαγωγές μην την πουλάς στην εταιρεία αυτοί έγιναν και επισπεύδοντες. Σε ποιον στον Ουκρανό που αυτοί ενώ έχουν πόλεμο βγάζουν λεφτά. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά. Σε μια χώρα που έχει πόλεμο υπάρχουν δισεκατομμύρια που βγάζουν λεφτά στην Ουκρανία. Γιατί δεν δίνετε λεφτά αυτά για να πάρει όπλα η χώρα του και να πολεμήσει τους Ρώσους. Γιατί τα δίνουμε εμείς οι Έλληνες. Δίνουμε ένα δις, δύο δις, δυόμισι δις δίνουμε εμείς φέτος. Πάρτε δυόμισι δις στους Ουκρανούς. Και εκεί το πλαστό κόμμα, πλαστές υπογραφές υπέρ των Ουκρανών είναι. Και οι Έλληνες πεινούν. Μπας περιπτώσει. Άλλο θέμα. Ο αγροτικός, πτηνοτροφικός τομέας έχει τα λοιπάσματα και τις ζωοτροφές. Κλείσαμε τις βιομηχανίες λοιπασμάτων. Κλείσαμε τις βιομηχανίες ζωοτροφών. Πωλήθηκαν εταιρείες ζωοτροφών της Ελλάδος στο εξωτερικό πάλι. Σε άλλες εταιρείες. Γιατί ρε παιδιά. Πού είναι το κράτος. Επίσης, και εδώ πάμε να το δούμε σοβαρά. Οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια στους αγρότες. Τους κυνηγάνε, τους παίρνουν τη γη. Δεν δίνουν δάνεια, παιδιά. Δίνουν μόνο στους ανεμογεννήτριες, στα φωτοβολταϊκά, έτσι, στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδος. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο μελισσοκόμος, τίποτα. Τίποτα, δεν πάρει τίποτα. Ρε, φτιάξτε μονάδες κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές σε όλη την Ελλάδα. Να μπορώ να ταΐζω τους Έλληνες, να μην κάνω εισαγωγή κρέατος, για να μην κάνω εξαγωγή συναλλάγματος, ρε, παιδιά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Βλέπετε ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε πρόγραμμα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Φθηνό ρεύμα. Μια μονάδα θέλει φθηνό ρεύμα. Δεν είναι δυνατόν να έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Τα είπα σε άλλη εκπομπή.

0: να παράγεις ρεύμα μηδονικό κόστος, γιατί έχεις υπερπροφορά, να στο στέλνεις στους Βουλγάρους και οι Βούλγαροι να το πουλάνε με 150-120 μετά πίσω. Μηδέν εσύ το πουλάς, στο δίνουν 150-120 αυτοί πίσω. Ή 200, ανάλογα από την ώρα. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί ότι είμαστε οι μόνοι που σας τα λέμε τόσο αναλυτικά. Γι' αυτό και το σύστημα λυσάει, λυσομανάει εναντίον μας. Και λυσομανάει άγρια. Αλλά ξέρουμε, κάθε φορά που έρχονται εκλογές, γελάμε εμείς και κλαίνουν αυτοί στο τέλος. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Θα γελάμε εμείς όταν ξεφουσκώσουν τα μπαλόνια του συστήματος και θα κλαίνουν αυτοί. Γιατί δεν πέτυχαν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Τον αφανισμό της ελληνικής λύσης. Του μοναδικού πατριωτικού, κοινωνικού, λαϊκού, εθνικού κόμματος. Δεν θα το πετύχουν, παιδιά. Γελάω. Δηλαδή αυτά που βλέπω είναι απίστευτα. Κι όμως τα βλέπω, υπομονή είναι αρετή, αλλά όχι πάντοτε. Φτάνει πια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Τι κάνει η όμορφη Θεσσαλία μας?
0: Η όμορφη Θεσσαλία είναι εδώ. Πάνω κάτω τα ξέρετε τα νέα. Δεν θα πω σας περιμένει, διότι την επιλέγετε συχνά. Φαντάζομαι ήρθατε το τριήμερο.
1: Ναι, ήμουν εκεί, του Αγίου Πνεύματος, για να βοηθήσω λίγο το πνεύμα να γαλλιάσει με αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά στη χώρα.
0: Γιατί κακά. Σήμερα ο συνονόματός σας, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του ακατάσχετου. Έτσι, για τους πολίτες είναι, λέει, εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Αυτή
1: σε μια χώρα που αφήνει ανεξέλεγκτα τα φαντς να κάνουν κατασχέσεις για 10 και 20.000 ευρώ, σε μια χώρα που η τυραννία της δίθεν διαφάνειας επικρατεί με νομομοφάνεια, το να κάνεις κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε Πολύζο, είναι ασπιρίνη στη γάγκρινα. Ασπιρίνη, θα έλεγα, μακριά από εδώ, στον καρκίνο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αντί να σταματήσουν τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, αντί να σταματήσουν την εφορία που κυνηγάει τους Έλληνες σαν να είναι κυνηγός κεφαλών, κάνουν μια αύξηση του ακαταδίωκτου. Ακούστε, είναι να γελάει και να κλαίει κανείς. Αύξηση του ακαταδίωκτου και μιλούν για εμπιστοσύνη στην κοινωνία και παραμύθια της ψυχάς. Προχθές θυμήθηκαν τους παπάδες και τους μητροπολίτες, σήμερα θυμήθηκαν το ακαταδίωκτο, αύριο θα θυμηθούν ένα επίδομα ακόμα, γιατί πηγαίνουν σε εκλογές. Μιλάμε για καιροσκόπους και πολιτικάντιδες, κύριε Πολύζο. Αυτό είναι. Αυτή είναι στη Νέα Δημοκρατία. Καιροσκόποι και πολιτικάντιδες. Είναι σαν να σας κλέβουν από την τσέπη 10 ευρώ και σας επιστρέφουν ένα. Αυτό λέγεται πολιτικαντισμός και κλοπή.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι έχετε να πείτε πολλά για την κυβέρνηση, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το αναμενόμενο, δηλαδή να μας πείτε πόσο νιώθετε κι εσείς ότι έχει ανακατευτεί η τράπουλα. Είναι αυτό που έχουμε ζήσει εμείς οι παλαιότεροι. Το έχουμε ζήσει αυτό. Και κόμματα της δεξιάς και την Πακογιάννη και τον Αβραμόπουλο στο παρελθόν να γράφουν στις δημοσκοπήσεις κάτι τρελάδι ψήφια νούμερα.
1: Θα επενθυμίσω
0: και τον συνάδελφό μας τον Θοδωράκη τον Σταύρο, και αυτός τότε όταν πρωτοβγήκε με το ποτάμι επίσης έγραφε κάτι τρελά νούμερα. Αλλά θα ξεφουσκώσουν όπως τότε, θα δημιουργήσουν μια ανακατάταξη.
1: Κύριε Πολύζο, επειδή έχω ένα πρόβλημα στον ήχο και φταίω εγώ, δεν φταίτε εσείς, θα πω το εξής. Είναι μπαλόνια του συστήματος. Επί ένα χρόνο τα μπαλόνια αυτά τα φουσκώνουν από το σύστημα και για να πω και την αλήθεια, πλέον το ψιθυρίζουν και πολλοί. Ο κύριος Τσίπρας στηρίζεται σε ολιγάρχες, είναι δεδομένο. Σε συγκεκριμένους δύο ολιγάρχες και η επιλογή, αν θέλετε, ενός ανδρός που ήταν στην ασφάλεια του ολιγάρχη δεν είναι τυχαία στην διακήρυξη που ο ίδιος κατέθεσε.
0: Και θα ακούσω λεπτό, ότι τι μας λέτε, ότι ένας άνθρωπος της ασφάλειας του ενός ολιγάρχη.
1: Ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου ήταν στην ΕΕΠ, ήταν αντιτρομοκρατική και ο άνθρωπος αυτός ήταν και στην ασφάλεια ενός ολιγάρχη και ξαφνικά μας προκύπτει ένας εκ των 300 του κύριου Τσίπρα. Όλα αυτά έτσι δείχνουν κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μπαλόνια. Μπαλόνια που τα χρησιμοποιεί το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θέλει πολύ απλά να αναπαραχθούν φούσκες. Γιατί? Γιατί δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες για το Μητσοτάκη. Και επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, πείτε μου, αγαπητέ, έχω μια φωτογραφία εδώ, αν τη βλέπουν οι Έλληνες, να τη δουν.
0: Για φέρετε μπροστά τον κύριο Βελόπουλο. Α, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι από την επίσκεψη στο εξωτερικό που είχε γίνει μεγάλη συζήτηση.
1: Ο, δεν είναι επίσκεψη.
0: Έχει περάσει και το χέρι, κυρία Μπακογιάννη.
1: Όχι, δεν είναι επίσκεψη. Είναι τότε που τον ψήφισαν τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Μπακογιάννη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να πάρει την αμερικανική θέση που του έδιναν στο Συμβούλιο της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι πραγματικά υγιώς σκεπτόμενοι αριστεροί. Ας αφήσουμε την προδοσία της Μακεδονίας. Αυτά δεν τα βλέπουν. Ή αυτό εδώ δεν το βλέπει κανένας τους. Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε
0: Μπίζο. Είναι αυτή η πισίνα.
1: Η βίλα στην πισίνα. Ο αριστερός.
0: Α, μιλάτε για του κυρίου, αφού αυτά δεν έχουν διαψευστεί, είναι η πισίνα του κυρίου Τσίπρα.
1: Διαψεύστηκε το αντίτιμο, δεν ήταν 700 ευρώ, ήταν 1000 και κάτι. 1000 ευρώ αυτή η πισίνα, εγώ δίνω 1400 το μήνα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Κάνατε πλειοδοσία εσείς, λέτε να το πάρετε.
1: Βέβαια,
0: εσείς αυτό.
1: Να βγάλει λεφτά ο εφοπλιστής που του δίνει. Συντοματικά ο αριστερός κύριος Τσίπρας έχει παρέσει εφοπλιστές. Τώρα να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Καλά τα μπαλόνια. Επί ένα χρόνο, κύριε Πολύζο, θυμηθείτε λίγο, είστε αρκετά έτσι 10, 20, 30 χρόνια δημοσιογράφων και να μην λέω και 40.
0: Όχι, να σας πω, να πάμε. Η TRT έκλεισε 36 χρόνια τον Φεβρουάριο. Είμαι από την πρώτη μέρα, από το πρώτο δελτίο. Άρα βάλτε τα κάτω.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά είναι.
1: Πάμε λοιπόν. Θυμήστε μου εσείς προσωπικά, κατά το παρελθόν, πότε αριστερός συμπεριφερόταν ως άκρατος δεξιός. Και πότε επίσης, ο κ. Τσίπρας, και πότε επίσης επί ένα χρόνο η υπερπροβολή. Πηγαίνω καλεσμένος, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, σε ένα κανάλι παραλλαντικής εμβέλειας και την ώρα που μιλάνε μου μοστράρουν από πίσω τον Τσίπρα και την κυρία την άλλη που κάνει κόμμα μαζί με τον Σαμαρά. Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν, και το έκανα στο Ωμέγα με άκοψο μεν τρόπο, αλλά το έκανα και το πίστευα. Λέω, βγάλτε την κυρία από πίσω μου. Είναι δυνατόν να καλείτε πρόεδρο κόμματος να σχολιάσει την κυρία τον κύριο Τσίπρα ή τον άλλο τον κύριο? Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Παίζαν στο γόλ από πίσω. Αυτό εννοείται.
1: Ξόανο να βάζανε. Ξόανο να βάζανε ως πρόεδρο κόμματος υποψήφιο, θα τον ψήφιζε ο ελληνικός λαός με τόση πλήση εγκεφάλου.
0: Ναι. Τώρα θα μας πείτε τα ονόματα των ολιγαρχών που ισχυρίζεστε ότι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα ή...
1: Θα τα πω στη Βουλή έτσι κι αλλιώς τα ονόματα, πείτε. Γιατί εγώ δεν φίδομαι να λέω ονομάτων και δεν φοβάμαι, γι' αυτό και έχω εισπράξει αρκετές αγωγές. Ας πούμε για τα Τέμπη έχω εισπράξει μια αγωγή 320.000 ευρώ, 320.000 αγωγή. Έχασα έναν κολλητό μου φίλο εκεί. Έχω χάσει και έναν τον γιο του διευθυντή μου στην καβάλα του γραφείου μου, έτσι, και χάνω και 320.000. Και άλλοι πάνω στα πτώματα εντός εισαγωγικών και συνεκτούς, πάνε κάνουν και κόμματα, παρατάξεις, μαζεύουν λεφτά. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Και είμαι απέναντι σε όλα αυτά, έτσι, φύση και θέση. Γιατί άλλο να αγωνίζεσαι πραγματικά γιατί θέλεις να βοηθήσεις ανθρώπους και άλλο να αγωνίζεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου για άλλους λόγους, ψηφοθυρικούς, καπηλείας, κυλέματος. Εμένα κατηγορούσανε, αλλά βλέπω ότι άλλοι το κάνουν. Εγώ βλέπετε ότι συνεχίζω να μιλάω με στοιχεία. Και δεν θα σταματήσω. Όσο για τις δημοσκοπήσεις, μου δίνει ευκαιρία να πω κάτω εξής. Είπα τον Νότα. Αβραμόπουλος 23% όταν έκανε το κόμμα. Ελεύθεροι Έλληνες, πώς λεγόταν. Πάμε. Όταν πήρε ο κ. Σαδουλάκης το κόμμα στο Πασόκ, 21%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν 4 μήνες ήταν στο 18%. Είναι τα μπαλόνια του συστήματος. Τους φουσκώνουν και τους ξεφουσκώνουν μετά. Μόνο εμάς δεν μπορούν να μας ξεφουσκώσουν πολύ. Δεν γίνεται, δεν μπορούν. Ξέρουν, είναι μπετοναρισμένη η ελληνική λύση και ανωδική η πορεία της. Γι' αυτό είναι συγκρουόμενες δημοσκοπήσεις για μας. Η μία μας έδειξε 9,5, η άλλη 7, η άλλη 6, η άλλη 10,1. Δεν είναι τυχαία αυτά. Γιατί πολύ απλά ξέρουν οι δημοσκόποι ότι δεν μπορούν να μας ψαλιδίσει πολύ το Μαξίμου. Δεν γίνεται. Όσο και να παλέψουν, θα παλέψουμε και θα βγούμε δεύτεροι το λιγότερο. Θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Τέλος. Ό,τι αν κάνουν. Το ξαναδεί το έργο, κύριε Πολύζο.
0: Η κυρία που περιγράφεται, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ότι κόβει από εσάς, ότι είστε στην ίδια δεξαμενή.
1: Ψήφισα γάμο ομοφυλοφίλων και δεν το ξέρω. Η κυρία που λέω.
0: Όχι,
1: είναι
0: υπέρ
1: του γάμου ομοφυλοφίλων.
0: Α, λέτε, ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχω καμία σχέση εγώ μαζί της. Και δεν θα μπορούσα να έχω καμία σχέση μαζί της, γιατί είμαι σε ένα σοβαρό κόμμα συγκροτημένο με απόψεις σταθερές. Δεν θα ακούσετε ποτέ ένα στέλεχός μου, έναν βουλευτή μου, να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα οικονομικό. Θα το κάνουμε στην πορεία. Δεν λέγονται αυτά. Δεν γίνεται να μιλάς για κόμμα χωρίς πρόγραμμα. Οι άνθρωποι κάνουν όπως και ο Τσίπρας. Κάνουν κόμματα ή ο Σαμαράς ή η κυρία. Κάνουν κόμματα χωρίς να έχουν πρόγραμμα, ρε παιδιά. Χωρίς να έχουν ένα καταστατικό μπουσουλά για να πούν τον ελληνικό λαό, ψηφίστε με. Για ποιο λόγο να σε ψηφίσω, κύριε Πολύζο, για πείτε μου εσείς. Κάντε κόμμα. Θα πω, τι λέει ο Πολύζο για την οικονομία? Δεν λέει τίποτα. Πώς τον ψηφίσω? Θα κάνει. Το θα το σπήραν και δεν φύτρωσε, λένε στο χωριό μου, κύριε Πολύζο. Συνειδητά με βάση τα προγράμματα να ψηφίζουν οι Έλληνες. Ξέρω τι λέω. Και αν το δείτε, όσο του χρησιμοποιούν, του αμεβάζουν. Σε λίγο του κατεβάζουν. Θα φύγει η βαλβίδα και θα ξεφουσκώσουν.
0: Δίπλα σας καταλαβαίνω ότι είναι ο ήλιος της Βεργίνας, αλλά αυτή είναι η σημαία εκτός από την ελληνική.
1: Ναι, αυτή είναι η σημαία του ηλίου της Μακεδονίας.
0: Γιατί την έχετε εκεί?
1: Γιατί τη χρησιμοποιούν ως εθνικό σύμβολο οι Σκοπιανοί, το κόκκινο μαζί με τον ήλιο της Μακεδονίας. Και δεν θέλω κανένα Σκοπιανό όπως και ο Τσίπρας πρόεδρος στη Μακεδονία να μπορεί να εφαρπάξει τη Μακεδονία. Και μια και μιλάμε για νέα κόμματα. Γιατί δεν μιλάνε τα νέα κόμματα για το Σκοπιανό και τη Μακεδονία μας? Γιατί δεν μιλάνε για το λαθρομεταναστευτικό? Γιατί δεν μιλάνε για την οικονομία? Γιατί δεν μιλάνε για αυτά τα θέματα? Τι είναι η ψήφος, ρε παιδιά? Πάω και ψηφίζω τον Πολύζο επειδή βρίζει ή επειδή λέει δικαιοσύνη, δημοκρατία, να πατάξουμε τη διαφθορά, χωρίς να μας πει πώς. Εμείς λέμε πώς θα τα κάνουμε αυτά. Οι άλλοι δεν έχουν σχέδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, κανείς τους.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέτε από τη Θεσσαλονίκη όπου μίλησε, δεν έκανε καμιά αναφορά στο θέμα αυτό.
1: Όχι, γενικά το λέω αυτό και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τσίπρας την πρόδωσε στη Μακεδονία. Οι υπόλοιποι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μιλάει για τη Μακεδονία. Κανένας δεν μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε για τη Βόρεια Ήπειρο μιλάνε, ούτε για τους Τούρκους μιλάνε. Τι πρέπει να κάνουμε. Άκουγα έναν τύπο απίστευτο πραγματικά. Ήταν και διπλωμάτης, δεν ξέρω τι θέση είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να λέει, θα κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, όχι την πρώτη μέρα, τον πρώτο μήνα. Και του λένε οι άλλοι, κι άμα γίνει πόλεμος, θα ρισκάρουν. Αυτό είναι εξωτερική πολιτική. Ναι. Να λέει κόμμα ότι θα κάνει τα 12 ναυτικά μίλια για να ρισκάρει. Εγώ τι λέω. Θα ανακηρύξω ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα, γιατί πολύ απλά αυτό το λέει η Διεθνή Συνθήκη ΑΝΚΛΟΣ, την οποία βέβαια η Τουρκία αμφισβητεί, αλλά διεθνώς είναι αναγνωρισμένη. Μην παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, και αν η Τουρκία κάνει το παραμικρό απερνοημένο, θα το απαντήσω μαζικά με χτυπήματα πρώτος. Τελεία και παύλα. Τι θα πει, θα ρισκάρω.
0: Επειδή μας έχετε μπερδέψει λίγο με τις αναφορές στις κυρίες, είναι δύο οι κυρίες ή είναι μία η κυρία? Γιατί είπατε πριν κάτι για τον Σαμαρά και τον ταυτίσετε με μία κυρία. Είναι άλλη κυρία από την κυρία Καριστιανού?
1: Επειδή δεν σ' άκουσα πάλι. Δεν σ' άκουσα, δεν συγγνώμη πάλι. Για πείτε μου.
0: Λέω, επειδή μιλήσατε για κυρίες, λέω, ταυτίσατε τον κύριο Σαμαρά με μία κυρία. Είναι η κυρία Λατινοπούλου ή είναι η κυρία Καριστιανού?
1: Δεν τον ταύτισα με κανέναν. Λέω, δεν έχει πρόγραμμα κανείς τους.
0: Όχι, είπατε, ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει με την κυρία, είπατε. Αυτό εννοώ.
1: Εννοώ, όχι με την κυρία μαζί. Εννοώ, θα κατέβουν όλοι μαζί. Θα κατέβει ο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όλοι θα κατέβουν, ας κατέβουν και καλά θα κάνουν. Το θέμα είναι πρόγραμμα δεν έχουν, παιδιά. Δεν έχουν τίποτα, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο. Ψάχνω να βρω, έχω βάλει τους συμβούλους μου να βρουν τα προγράμματά τους. Γιατί θέλω να αντιδικώ εντός εισαγωγικών μαζί τους διαλόγου, έτσι, με τα επιχειρήματά μου. Να ψάξω να βρω τι λένε. Δεν μπορώ να βρω τι λένε.
0: Ναι, να σας το πω όμως, κύριε Πρόεδρε, να σας το πω κοινικά για να συνεννοηθούμε, που δεν κάνει να τα λέει ένας δημοσιογράφος αυτά. Αυτό είναι καλό να τα λένε οι πολιτικοί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άσχημα πήγε, χωρίς πρόγραμμα, βγαίνοντας και κάνοντας καυγάδες και βρίζοντας, έχει μια προσοχή που μετατρέπεται και σε στήριξη. Δεν είναι ένας τρόπος να υπάρχει στην πολιτική και αυτός, να αποδομείς τον αντίπαλο.
1: Ακούστε λίγο. Γι' αυτό ακριβώς διαφέρει η ελληνική λύση στη δική της πρόταση. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν Πολύζο, με κανέναν πολιτικό αντίπαλο. Θέλω να διαλεχθώ μαζί του με βάση τα προγράμματά μας. Δεν μου αρέσουν οι κραυγές, δεν μου αρέσουν οι κλάψες, δεν μου αρέσουν το πονάω ή το θα κάνω, θα ασκήσω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και σας παρακαλώ ψηφίστε με γιατί έβαλα μυαλό και θα ξαναπανέλθω τώρα με μυαλό σοφρονισμένος. Αυτά σε σοφρονιστικά ιδρύματα γίνονται. Και αν γίνονται που δεν γίνονται. Όχι. Θέλω να μου πει ο Πολύζος ποια είναι η πρότασή του. Και εκεί πάνω οι βουλευτές μου αλλά και εγώ να αντιπαρατεθώ πολιτικά. Δεν θέλω να κάνω θόρυβο όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Το έχω πει και μέσα στη Βουλή, όχι για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γενικά το είπα. Και ο Γεωργιάδης κάνει θόρυβο επίτηδες. Α, έχω πει και τη μέρα ότι και οι Τενεκέδες κάνουν θόρυβο, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα πριν εν πάση περιπτώσει, αν είναι και άδειος κιόλας, κάνει και μεγαλύτερο το θόρυβο. Δεν θέλω, ναι, γελάτε, αλλά έτσι είναι. Ο γεμάτος ο Τενεκές δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος ο Τενεκές κάνει θόρυβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω με τους αντιπάλους μου να μιλάμε με επιχειρήματα. Φτάσαμε εδώ την Ελλάδα 60 χρόνια να είμαστε στη διαφθορά βουτυγμένοι ως χώρα. Γιατί μόνο με το θόρυβο λειτουργεί ο Έλληνας και σηκώνεται από τον καναπέ. Αν βρήσεις, αν ξυπουκίσεις, αν ψευδολογήσεις, αν ανούσια αντιπαρατεθείς χωρίς επιχειρήματα, κάποιοι με αισθηκτοδός παρορμητικά, επειδή νομίζουν ότι η πολιτική είναι να σφάζεις και να σκοτώνεις και να βρίζεις, πάνε και ψηφίζουν εσένα που φωνάζεις. Εγώ δεν θα φωνάξω. Εγώ με επιχειρήματα θέλω να αλλάξω την πατρίδα μου. Θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης όπως οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να έχουμε κυβερνησιμότητα πραγματική και την έχουμε, πιστέψτε, γιατί έχουμε πρόγραμμα.
0: Γέλασα γιατί ταυτίσατε δύο εχθρούς φαινομενικά, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Γεωργιάδη, και τους περιγράψατε ως άδειους τενεκέδες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Γέλασα για την ταύτιση.
1: Την ημέρα που έγινε η αντιδικία του Αδόνιδος, του κυρίου Σπύρου Γεωργιάδη, γιατί έτσι λέγεται ο κύριος Γεωργιάδης, κατά κόσμο λέγεται Άδωνης κτλ. Θα το πω για να το καταλάβουν κάποιοι.
0: Όταν εσείς πρώτο γνωριστήκατε, τον φωνάζατε Σπύρο ή Άδωνη?
1: Σπύρο τον ήξερα. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω στο εξής, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν έγινε εκείνη η κυδεολόγηση και από τις δύο πλευρές, αυτό έκανα ως δήλωση. Δεν αφορά τα πρόσωπα, τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως και οι κραυγές, αν θυμάστε κατά το παρελθόν, των Ναζί. Ούτε αυτά μου αρέσουν. Αν εμείς κάναμε αυτά που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Σπύρος Γεωργιάδης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Πολάκης, θα μας λέγανε φασίστες, τραμπούκους, ακροδεξιούς που βρίζουν, φωνάζουν, ουλιάζουν. Άποψή μου, τιμώ τα πρόσωπα. Άποψή μου όμως είναι ότι στην πολιτική δεν πρέπει να κάνεις φασαρία, αλλά να φέρνεις αποτέλεσμα. Να είσαι αποτελεσματικός. Όλα τα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, απαριθμίστε μου ένα προς ένα όλα. Τα αποκάλυψε η Ελληνική Λύση χρόνια πριν. Και έρχονται στην πορεία οι υπόλοιποι και τα σκυλεύουν και τα εκμεταλλεύονται. Εμείς τα αποκαλύψαμε. Αυτά τα σκάνδαλα λοιπόν μπορούν να γίνουν αφορμή και αφετηρία για τον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε και οι μόνοι που μπορούν να λύσουμε το πρόβλημα. Ξέρουμε το αίτιο, θεραπεύουμε το αίτιο και δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Σε ποια σκάνδαλα αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε?
1: Παρακαλώ.
0: Σε ποια σκάνδαλα αναφέρεστε?
1: Ξεκινάμε. Το θέμα των Ντεμπών. Βελόπουλος. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 20. Μπούμπας Βελόπουλος. Το θέμα των σπιτιών ανακύκλωσης. Βελόπουλος. Το θέμα των φωτοβολταϊκών που υπερτιμολογήθηκαν. Βελόπουλος. Το θέμα των υδρομέτρων που τώρα εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βελόπουλος. Το θέμα των ΠΑΣ, αυτών των ΠΑΣ με τα δίθεν ΙΕΚ. Βελόπουλος. Θέλετε και άλλα? Να σου πω και άλλα. Ό,τι σκάνδαλο υπάρχει, το αποκαλύπταμε με στοιχεία και με έγγραφα. Το θέμα των ακινήτων των πολιτικών. Δεν μπορεί να αυξάνουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 240% τα ακίνητά τους τα τελευταία δύο χρόνια. Να έχουν 2.600 ακίνητα 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να τους επιλέξει που τα βρήκανε. Γιατί αυτοί μπαίναν με ένα ακίνητο και έχουν 15 τώρα καθένα.
0: Ανεβάζει το μέσο όρο, κυρία Βολουδάκη, προφανώς.
1: Όχι. Εγώ ξέρω βουλευτές που είχαν ένα ακίνητο το 2019 και τώρα έχουν 15. Έχουν 6, 8. Πού τα βρήκανε? Από τη μισθοδοσία αποκλείεται. 5.500 το μήνα παίρνουν. Πού τα βρήκαν τα ακίνητα αυτά? Και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζονται. Όλοι στο ίδιο καζάνι. Αύξηση των ακινήτων και των εισοδημάτων τους. Την ώρα που χρεοκοπεί η Ελλάδα, την ώρα που ακίνητα ελληνικά πηγαίνουν στα φαντς και γίνονται κατασχέσεις. Δεν μπορεί να χάνουν τα ακίνητά τους οι Έλληνες και οι πολιτικοί να πλουτίζουν, ενώ στην άσκηση του πολιτικού τους βίου να χρεοκοπούν μια χώρα, στο ιδιωτικό τους βίο, κύριε Πολύζο, να κονομάνε ακίνητα και εισοδήματα. Αυτά πρέπει να δουν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, κοιτάξτε και όμως να πούνε, εδώ.
1: Και να πούν το αυτονόητο. Τι δουλειά κάνεις, Πολύζο? Πού έχεις εργαστεί που θες να σώσεις εμένα? Τι περιουσιακά στοιχεία έχεις, αφού δεν έχεις να φας ο ίδιος σου και δεν έχεις δουλέψει ποτέ? Πώς θα με σώσεις? Τα ερωτήματα αυτά είναι. Έχεις πετύχει κάτι στη ζωή σου? Ναι, πέτυχα αυτό και αυτό. Δούλευα στο χωράφι μου, είχα 20 στρέμματα, είμαι καλά, δουλεύω, μοχθώ, εργάζομαι, ναι. Είναι αυτό που έλεγε η ομάδα του Τσίπρα. Τιτάνες, λέει, της διανόησης, λέει, κάνουν διαφορετική Ελλάδα. Σοβαρά? Για μένα τιτάνας, κύριε αγαπητέ κύριε Πολύζο, είναι ο ψαράς, ο μελισσοκόμος, ο αγρότης, έτσι, ο άνθρωπος του μόχθου, ο κτηνοτρόφος, αυτός είναι ο τιτάνας. Όλοι οι άλλοι είναι, τους είπαμε στη Βουλή, ξέρετε, κρατικοδίαιτοι, να το πω, θα το πω, ξεκοκαλάκηδες, γλυφοκοκαλάκηδες, έτσι τους είπα. Δηλαδή αυτοί που γλύφουν κόκαλα και τα κόκαλα τα παίρνουν από το κράτος, από το δημόσιο τομέα, το είπαμε στη Βουλή, σιτίζονται από το δημόσιο τομέα. Αυτοί είναι οι τιτάνες διανόησης του Τσίπρα και των υπόλοιπων κομμάτων. Κρατικοδίαιτοι, όχι, τιτάνας είναι εργαζόμενος, ο οποίος παλεύει νύχτα μέρα να βγάλει το μεροκάματο. Για αυτούς αγωνίζομαι εγώ. Για κανέναν άλλον. Ούτε για ολιγάρχες, ούτε στηρίζομαι από φοβιστές. Είμαι απέναντι όλων αυτών.
0: Σε αυτά που λέτε υπάρχει το ναι μεν αλλά. Και ξέρετε τι εννοώ.
1: Ότι όχι.
0: Εσείς έχετε βγάλει, είπατε λίγα από τα πολλά σκάνδαλα που βγάλατε αυτά τα 7 χρόνια που είναι στη διακυβέρνηση της χώρας. Τους ξεμπροστιάζετε για τον πλουτισμό που λέτε είναι πολύ περίεργος με το μισθό.
1: Συγγνώμη, για το Predator που το Πασόκα έκανε σημαία, κύριε Πολύζο, δεν το είπα. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο Μπίτζιο και στο Λαβράνο και σχέση του με τον Δημητριάδη στη Βουλή, όταν κοιμόταν ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, ήμουν εγώ. 6 μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο. Τι να συζητάμε τώρα? Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε, αποκαλύπτουμε και πάμε στο αίτιο, όχι στο αποτέλεσμα. Όλοι άλλοι το αποτέλεσμα. Όχι, δεν θα πάει έτσι. Το αίτιο θα θεραπεύσω.
0: Επειδή υπενηθήκατε, δεν το υπενηθήκατε, το είπατε ευθέως πριν, ότι μαγειρεύονται στο Μαξίμου οι δημοσκοπήσεις πριν δοθούν στη δημοσιότητα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και έναν κόκο αληθείας να έχουν, δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει να λέει ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, ο ένας, ο άλλος.
1: Να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Δεν το έκανα ποτέ μου, δεν τις
0: σχολιάσω. Να σχολιάσετε μια διαφαινόμενη υπεροχή με διαφορά. Εγώ σας λέω ότι τα έχουν κάνει όλα στραβά. Εξακολουθούν να απολαμβάνουν εμπιστοσύνη.
1: Για να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, μισό λεπτό, θα καταλαβαίνω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία για τις εθνικές εκλογές μιλάμε τώρα, γιατί δεν έχουμε ευρωεκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
0: Μάλιστα.
1: Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν στο 22-23, ας την αναγωγή και την εκτίμηση που είναι απάτη ιστορία. Γιατί ξέρω ότι σημαίνει δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Εργασίες έκανα στο Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό μου, γιατί αυτή ήταν η ειδίκευσή μου στην επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, και ένα αμυντικό μάθημα. Ρωτώ λοιπόν, από το 41 στο 22 δεν είναι 20 μονάδες διαφορά? Σοβαρολογείτε τώρα? Έχει χάσει το 50% της... Να με βάζει δημοσκοπήσεις, σας λέω τώρα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει να πηγαίνω και να συγκρίνω εγώ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών που θα γίνουν τώρα? Ανώμια πράγματα δεν συγκρίνεις. Να η απάτη των δημοσκοπήσεων.
0: Κύριε,
1: θα συγκρίνω
0: Βελόπουλε,
1: φορτηγό με αυτοκίνητο γιο ταχύ ζάσταβα? Δεν γίνεται.
0: Κύριε άλλο Βελόπουλε, το φορτηγό.
1: Και αυτό, και αυτό περπατάει. Το οδηγάς. Και άλλο το ζάσταβα. Λέω λοιπόν, έχουμε εθνικές εκλογές. Πήρε 41%. Πόσο πήρε τώρα, πόσο λέει ότι θα πάρει, 22-23, αυτό είναι πρώτη ψήφου. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Είναι αλχημίες. Άρα λοιπόν, τι να πείτε. 4,5 πήραμε στις εθνικές εκλογές και η μικρότερη δημοσκόπηση μας δίνει 6,5-7. Άλλες 8, άλλες 9. Ωραία. Διπλάσιο ποσοστό μίνιμουμ.
0: Λοιπόν, για έλατε να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά θέματα, διότι είναι πολύ συχνά πια τα φίλια πειρά στον Πρωθυπουργό και θυμίζω την τελευταία αναφορά του κυρίου Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, που παραμένει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι άλλη περίπτωση, λένε, ο κύριος Σαμαράς, που είπε ότι όλο αυτό που εμείς περιγράφουμε ως πολιτική των ήρεμων νερών το διαχειρίζεται εντελώς διαφορετικά η τουρκική πλευρά. Να ανησυχούμε?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τον Καραμαλή ούτε για τον Σαμαρά. Πάντως εγώ διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας όταν αυτή ήταν πρωθυπουργή δεν είχα δει. Πάμε παρακάτω. Αν θυμάμαι καλά, κουμπάρο του Ερντογάν ο κ. Καραμαλής. Σπάσε τον κουμπάρο του τηλέφωνο, τον πήρε παιδί μου 5 κουβέντες. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Αφήστε τα αυτά, χαριτολόγημα. Πάμε στην ουσία όμως. Έτσι. Ή ο Σαμαράς. Πάμε στην ουσία. Η Τουρκία έχει μία δυσκολία για να δημιουργήσει ένταση με την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Και αυτό λέγεται σύσκεψη στο ΝΑΤΟ και δεύτερον τουριστική περίοδος. Σήμερα τα ασφάλιστα κινδύνου της Τουρκίας έχουν πάει στο Θεό, ξέρετε. Κινδυνεύει με οριστική πτώχευση η Τουρκία. Αυτό της δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, επιπρόσθετο πρόβλημα, γιατί χρειάζεται συνάλλαγμα. Ξεπουλάει συνάλλαγμα η τράπεζα της Τουρκίας και χρυσό για να στηρίξει τη λίρα. Δεν στηρίζεται όμως. Άρα, αν πάει σε ένα θερμό επεισόδιο στην παρούσα φάση, χάνει και το τουριστικό συνάλλαγμα δυνητικά μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, δεν είναι τυχαία η μετατόπιση του νομοσχεδίου που ήταν το νόμο που θέλουν να φέρουν για τον Οκτώβριο από την πλευρά της Τουρκίας. ΝΑΤΟ, τουρισμός, πάμε Οκτώβριο. Από Οκτώβριο που κάποιοι μιλούν για εκλογές στην Ελλάδα, ίσως να έχουμε ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί. Λέω, ίσως.
0: Ναι. Άρα είστε ανήσυχος για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά?
1: Μια χώρα που δεν μπορεί να βάλει ένα καλώδιο ηλεκτρικό, δεν μιλάμε τώρα για πετρέλαια εξόρυξη, στην Κάσο, και μια χώρα στην οποία δέχεται με ανακούφιση να φύγει Exxon Mobil από νότια της Κρήτης και να πάει στο Ιόνιο, γιατί νότια της Κρήτης αντιδρούν οι Τούρκοι, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας. Και η κυβέρνησή της δεν είναι η κυβέρνηση που της αξίζει. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κάνει εγκληματικά λάθη. Κύριε Πολυζωτή, λέει, μας έκανε ρόμπα ο Ράμπαρο τώρα. Ρόμπα διεθνώς μας έκανε ο Ράμπαρο με αυτά που κάνει εκεί στην περιοχή του. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο βορειοπυρωτών τα κίνητα που παίρνει, είναι και Αλβανών. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες βορειοπυρώτες στην περιοχή, είναι και Αλβανοί. Τον οποίο τα κίνητα και αυτονών παίρνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ράμα. Έχει γίνει ο λετήρας και μας ξεφτέλησε. Και μην ξεχνάμε ότι ο φίλος, ο κύριος Ράμα, είναι φίλος και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Φιλαράκια είναι.
0: Πολύ καλή. Με τον Τσίπρα πλακώθηκαν δημόσια.
1: Πότε?
0: Με τις ανακοινώσεις, εκατέρωθαν.
1: Σοβαρά μιλάμε. Φίλε Πολύζο. Τον παρακαλάς, είναι φίλος σου. Αυτός που ήδη σου έχει κάνει ένα σώρο πράγματα εναντίον της χώρας και του έθνους σου. Και λες φίλε. και πετάς και μέσα όπως έγινε με τις υπρέσπες να κάνουμε ειρήνη. Ποια ειρήνη με καλέ, πήγες για τις υπρέσπες και πρόθεσες στη Μακεδονία. Τι θα κάνεις και με τη Βόρειο Ήπειρο, θα τα ξεπουλήσεις όλα. Αφού ο ρόλος του είναι άλλος. Συνεκμετάλλευση το Αιγαίο. Να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη ή με τον όποιο στην Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες για να πάμε στις πρέσπες του Αιγαίου. Α, γι' αυτό είναι ο Τσίπρας εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό έρχεται. Είναι το ο μπαλαντέρ. Γι' αυτό και ανοίγουν σαμπάνια στο μαξί μου. Και γι' αυτό και για τους υπόλοιπους.
0: Αυτό πώς θα συμβεί με τον Τσίπρα στην αντιπολίτευση ή στη συμπολίτευση?
1: Εγώ θεωρώ ότι είτε ο Τσίπρας είτε το Πασόκ. Ακούστε τι λέω, όχι ο Ανδρουλάκης. Είτε το Πασόκ θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, είτε και οι τρεις μαζί, είτε οι δύο, αν χρειαστεί ο τρίτος, για να πάμε στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για να πάμε στις συγκυριαρχίες του Αιγαίου, για να πάμε στην τομή του Αιγαίου, δηλαδή οι πρέσπες του Αιγαίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς δεν θα ερχόταν. Πιστέψτε με. Ο άνθρωπος ξυπνάει 11 το πρωί. Το είπε ο φίλος του Καμένος. Τι είπε προχθές στον Όπενο του Καμένος του Τσίπρα? Τι ώρα είναι, 9.30, δεν σηκώνεται αυτός τέτοια ώρα. Φανταστείτε, είχαμε πρωθυπουργό, μην γελάτε. Που το δεξί του χέρι λέει ότι δεν ξυπνάει 9. Εσύ σηκώνεστε από τις 8 το πρωί, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Σε 7 το πρωί για να κάνει δουλειά σας.
0: Εγώ πάντως ξυπνάω στις 6.30.
1: Είναι και εγώ, γιατί έχω τις εταιρείες μου. Και αυτός ο τυπάκος λοιπόν λέει ότι το δεξί του χέρι δεν σηκώνεται μέχρι τις 11 το πρωί. Και αυτός ήταν κυβέρνηση ξανά την Ελλάδα. Σοβαρολογούμε τώρα? Είναι σοβαροί οι ψηφοφόροι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν τα βλέπουν αυτά και πάνε και το ψηφίζουν? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ευφιέστερος λαός του κόσμου είμαστε. Πώς έστω και 3% δεν πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος? Δεν πρέπει. Τι να κάνουμε? Όπως και οι υπόλοιποι, ο Σαμαράς. Απέτυχες, αδερφέ. Κάτσε σπίτι σου. Σταμάτα να δημιουργείς προβλήματα. Γιατί μόνο προβλήματα δημιουργείς. Δεν τα έλυσες. Κυβέρνησες και δημιούργησες προβλήματα. Ο Τσίπρας δεν έκανε τους παρόχους ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Εγώ το έκανα. Ο Τσίπρας δεν έφερε τα φαντς με νόμο δικό του να γίνεται η διαδικασία ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Αν τα ξεχάσουμε όλα. Πραγματικά, ρε παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται να έχει τόσο κοντή μνήμη ο Έλληνας. Και θα το επιτρέψει η ελληνική λύση. Να επανέλθουν οι καταστροφείς της χώρας στην διακυβέρνηση. Θα κυβερνήσουμε εμείς υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλιών, μελισσοκόμων. Ακόμη τα ειρήκια στο πύλιο δεν πληρώθηκαν. Τι να συζητάω τώρα. Το τόσο ωραίο αυτό φρούτο, που είναι και ευπαθές προϊόν λίγων ημερών. Δεν πληρώθηκαν. Οι μελισσοκόμοι δεν πληρώθηκαν. Τους δημιουργούν προβλήματα. Τι να πω, κύριε Πόλης, αυτά είναι τα πρόβλημα του ελληνικού λαού. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε ο Τσίπρας, ούτε η κυρία ή άλλη. Κανείς. Τα προβλήματα είναι η καθημερινότητα. Πώς θα επιβιώσουν. Και μόνοι που έχουμε το πρόγραμμα, σας λέω, είπα, θα δώσω 500 ευρώ αύξηση σε όλους. Αύριο το πρωί αγκυβερνήσουν. Και το πήρε και αυτός ο τύπος Ελληνοφρένειας και το έκανε και συμβουλάκι. Τον βρήκα και μπροστά μου, ξέρετε. Εγώ δεν μασάω, τον βρήκα. Και του λέω να σου πω, αφού κατέθεσα μελέτη 60 σελίδων, πώς θα γίνει, γιατί δεν το είπες αυτό? Ξέρετε, αυτή είναι και λίγο αριστερή. Κομμουνιστής είναι αυτός. Τα παίζει κομμουνιστής τώρα, αλλά.
0: Για το Φουλαρίνο, λέτε?
1: Όχι, ο άλλος είναι ένας ακόμα εκεί στα παραπολιτικά. Μπασίλτος, ακούστε με τώρα. Και τι λέμε? Σταματάνε όλοι οι μητακριτοί. 3.500. Σταματάνε οι ανεξάρτητες αρχές. Κάνουμε περιστολή δαπανών και ταυτοχρόνως μειώνουμε τα υπουργεία, γενικούς γραμματείς, διευθυντές, οδηγούς, γραμματείς, όλα αυτά. Το κόστος όλο αυτό ισούται με 500 ευρώ αύξηση κάθε μήνα σε μισθό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα τα παίρνουν οι Έλληνες τα λεφτά αυτά. Και δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων. Γιατί να μην τα πάρουν οι Έλληνες τα λεφτά αυτά? Και αν τα παίρνει ο κάθε βολεμένος γαλάζια ή πράσινη ακρίδα ή ροζ ακρίδα ή τσιπρική ακρίδα. Δεν κατάλαβα. Οι μητσοταγικές, ανδρουλακικές και τσιπρικές ακρίδες θα κοπούν από την Ελλάδα. Τέλος η πλάκα. Κρατικοδίκη, τέλος. Τα λεφτά θα πηγαίνουν στο φτωχό Έλληνα πολίτη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και αναμένουμε τα ονόματα των ολιγαρχών στη Βουλή.
1: Από εβδομάδα στη Βουλή.
0: Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας, κύριε Βαλόπουλε.
1: Αν και ξέρετε, κύριε Πολύζο, ποιοι είναι, αλλά δεν πειράζει. Περιμένετε από μένα. Δεν τα βλέπετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν βλέπετε τα κανάλια πώς συμπεριφέρονται συγκεκριμένα. Εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Πολύζο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Βαλόπουλε.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μία γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της, ο σύζυγός της τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα μας παραμένει στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα με τους νέους 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολυτεκνά νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θεμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027 έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Πειράστηκε η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον μίνι ανασχηματισμό. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν την βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός, που δήθεν ήταν θησαυρός, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στην Καστοριά, όπου ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό. Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, οι υπόλοιποι 4 επίσης ανήλικοι επιβαίνοντες. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Το στενό του ορμούς μπορεί να ανοίξει σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Ξεκινάμε 23 λεπτά μετά τις 12, αργοπορημένη σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής σχολιάζουμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας μέχρι και τη μία μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. 69-07-483-484 συμμετέχετε μέσω μηνυμάτων δωρεάν από το Viber. Τα μηνυματάκια σας περιμένουμε και σήμερα.

Τρέχα, τρέχα να προλάβεις, μου γράφει ο Χρήστος από την Αθήνα, μας ακούει. Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μου, να σε καλά. Ο Δημοσθένης εδώ από Πειραιά. Σας άκουγα χθες, λέει, από το κέντρο του Πειραιά. Είχε στρατιές από παράνομους μετανάστες στο λιμάνι. Ξαφνικά νόμιζα πως εγώ πέρασα τα σύνορα. Αυτή είναι η εικόνα, Δημοσθένη, τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Απίστευτα μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός των παράνομων μεταναστών. Έχει χαθεί πραγματικά το μέτρημα στο νησί, γιατί οι αφίξεις δεν σταματούν. Φλέγονται τα παράλια της Κρήτης μας και έχουμε τους λιμενικούς να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, σε γρήγορση για να διαχειριστούν όλα αυτά τα απανωτά πραγματικά περιστατικά. Και πολλές έντονες οι αντιδράσεις και από την κοινωνία. Διάβαζα στα social προηγουμένως έτσι μια ανάρτηση αγανάκτησης από Μεσαρά. Η κατάσταση, λέει, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έγραφαν σε λίγο καιρό θα γίνει μη διαχειρίσιμη. Ας καθίσουν σε ένα τραπέζι μέχρι να βρεθεί λύση και να μην σηκωθούν από εκεί μέχρι να τα καταφέρουν. Οι περισσότεροι μοιάζουν, γράφει στην ανάρτηση το τοπικό μέσο, είναι Αφρικανοί. Ναι μεν αρκετοί ταλαιπωρημένοι, αλλά εδώ είμαστε σε ασφυξία. Κοίταξε, αν δεν μπορείς, είναι λογικό, αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό, αν δημιουργείται τόσο σοβαρό πρόβλημα στο νησί αλλά και στους ίδιους, δεν υπάρχει λογική να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, η οποία είναι αδιέξοδη, εκτιμώ. Και το θέμα είναι ότι οι ροές των παράνομων μεταναστών εννοείται πως συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας, όσο έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους εδώ στη χώρα, στους προσωρινούς χώρους φύλαξης, όπου υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Και δεν το λέμε τώρα, δεν το φωνάζουν οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι τους τελευταίους μήνες, και πέρυσι και πρόπερσι τα ίδια λέγαμε, αλλά φαίνεται πως δεν αλλάζει κάτι. Οι παράνομοι μετανάστες είναι χρήματα, έτσι μεταφράζονται για ορισμένους. Το χρήμα να ρέει, δηλαδή, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλά, έχουν στηθεί business, όχι αστεία. Έχει αντιληφθεί, γράφει ο Απόστολος, άραγε, ότι ο ελληνικός λαός αντικαθίσταται από άλλες φυλές. Νομίζω πως αρχίζει να παίρνει χαμπάρι τι ακριβώς γίνεται. Καλό υπόλοιπο, κράτα ταμπούρι. Γεια σου, καλησπέρα και σε σένα, Άρχοντα 738. Και ο Πασχάλης εδώ, που αλλού θα μπορούσε να είναι. Γεια σου, αγαπημένε μας. Τη Μαρία, την Κατερίνα, την Ευνομία μας επίσης, την ακροάτριά μας, σταθερά εδώ, Focus FM, επιλέγετε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, από Κρήτη έχει ενδιαφέρον το μηνυματάκι να διαβάσω. Καλησπέρα κυρία Δέσποινα, με υγεία, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στον Focus, ο Θεόδωρος είναι. Από Αθήνα, έχει καταγωγή από τα σφακιά της Κρήτης, γράφει αυτή τη στιγμή. Να σε καλά, Θεόδωρε, τι μου γράφεις. Λοιπόν, η Ελλάδα τελείωσε με μαθηματική ακρίβεια, την τελείωσαν, καθίσατε από όλους αυτούς τους παράνομους, για όλα αυτά ο ελληνικός λαός, κανένας άλλος. Εμείς τι φταίμε, οι απλοί πατριώτες, και την πληρώνουμε. Τελικά ποιος φταίει? Εμείς την πληρώνουμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά για εσάς, γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Α, για όλα αυτά ο ελληνικός λαός, μάλλον ναι. Το λέτε ειρωνικά. Εννοείται πως την ευθύνη την έχει η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση για αυτήν την κατάσταση, και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη με τις θάλασσες χωρίς σύνορα, και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Με μαθηματική ακρίβεια, όπως γράφει και ο Θεόδωρος, θα είμαστε μειοψηφία δυστυχώς τα επόμενα χρόνια στην χώρα μας.
Θα με συγχωρήσετε λίγο για τη βραχνάδα στη φωνή σήμερα. Ένα θεματάκι το έχω που και που.

Μάλιστα. Μητσοτάκης για 6 χρόνια COF.gr. Η τεχνολογία λέει είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Πίσω από μία ώρα ταλαιπωρία πολίτη, ίσως κρύβεται στιγμή διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει. Μάλιστα. Μας μιλούν και για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, είχαμε παράταση για τις ενστάσεις για το κατασκηνοτικό. Πολλές καταγγελίες ότι δεν μπορούσαν καν να ανοίξουν τη σελίδα. Όπως περάσαμε τα ίδια με τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, με τις αιτήσεις που για μέρες έρνονταν το σύστημα, και σε αυτή την περίπτωση ελάχιστοι, από ό,τι μου λένε οι ακροατές, κατάφεραν χθες τουλάχιστον να μπουν και να κάνουν την ένστασή τους. Δεν ξέρω σήμερα πώς είναι τα πράγματα, αλλά αν είναι να παρατείνεται μια διαδικασία απλά για να το ανακοινώνουμε και εμείς μέσα από τα ραδιόφωνα, αλλά δουλειά να μην γίνεται, νομίζω ότι είναι εμπεγμός και κοροϊδία σε κάθε περίπτωση.

Ναι, αναφέρθηκε και, και στο chat GPT, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, είναι εκεί όπου θα δούμε αύριο μεθαύριο, γιατί ήδη ξεκίνησε αυτή η τάση, τα παιδιά μας να συμβουλεύουν αυτές τις εφαρμογές για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν. Ναι, εκεί θα πάει. Η τεχνητή νοημοσύνη που χάρη σε αυτήν θα χάσουμε τις δουλειές μας. Αλλά σου λέει έχουμε άλμα στην τεχνολογία από την άλλη. Το θέμα είναι, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, οι δημόσιες υπηρεσίες, νοοτροπία θα αλλάξουν καθόλου ή δεν το σκεφτόσαστε αυτό? Εντάξει, το έχουμε γυρίσει τώρα. Έχουμε βάλει τον κόσμο να συνεννοείται με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, και αν βγάλεις άκρη, τηλεφώνησέ μου. Η γραφειοκρατία μπορείτε να την τελειώσετε, να την ελαχιστοποιήσετε στην τελική. Και έπειτα συζητάμε τα άλλα.

φωνή βόντα σε διαρρήμο. Αυτοί μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν βγούμε έξω να τους πάρουμε φαλάκι, δεν γίνεται τίποτε. Συνεχίζουν με λίγα λόγια το χαβά τους, μας γράφει ο Στίβ. Στείλτε τους πίσω να τελειώνουμε. Α, για τους παράνομους μετανάστες μου γράφεται. Πους πάκε και αλτισί στα σύνορα. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ, μου γράφεται. Ριγανέ, λέω, ναι. Δοκίμασα μία φορά. Δεν θέλω να περιγράψω την εμπειρία, ωστόσο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Με βάμα, από εδώ το πάω, από εκεί τα καταφέρνω. Πρέπει να συνεχίσω μάλλον. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Βαγγέλη. Η ισχύ συνδενώση, να γίνουμε μια λυσίδα και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Αμήν, 7-12. Να δω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή που θα επιδείξουμε αλληλεγγύη. Απόφαση είναι δυστυχώς συμπληρώνεται. Ακή 34, μάλιστα. Λοιπόν, περιμένετε, δεν θα αρχίσουμε. Δύο λεπτάκια, τρία οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχω πολλά πολλά να σας πω σήμερα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6.

0: Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε, 40 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας. Τρίτη, 9 Ιουνίου, 69-07-483-484, μέσω Viber, δωρεάν τα μηνύματάκια σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Και συνεχίζουμε στο δρόμο των σκανδάλων. Από τις συλλήψεις για χρυσές δουλίτσες, πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, μέχρι την χθεσινή παρέτηση Μπακογιάννη, μία μίζα δρόμος θα λέγαμε, και στο βάθος ατιμωρησία. Είχαμε συλλήψεις για αυτό το κύκλωμα και όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους συλληφθέντες και πρώην προϊστάμενος της πολεοδομίας Κηφισιάς, συγγενής με τον κύριο Μπακογιάννη μέσω της αδελφής του, γι' αυτό και η παρέτηση. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Ένα από τα πρόσωπα, από τα κεντρικά πρόσωπα που διαμόρφωσαν πολιτικές όσον αφορά τον οικοδομικό κανονισμό, πολεοδομικά σχέδια, όχι πάντως κάποιος τυχαίος, ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος προφανώς έπεσε από τα σύννεφα με τις εξελίξεις. Μονόδρομος λοιπόν για αυτόν η παρέτηση και όλα καλά. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, Άτι μας είπε, ναι, μένει στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης, δεν άλλαξε, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, πόστο. Οπότε σήμερα είπε, ξεχάστε όλα όσα ακούγονται για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, συνεχίζουμε κανονικά το 27, οι εκλογές. Έγινε και ένας μίνι ανασχηματισμός, ένα ανακάτεμα της τράπουλας, τσιρότα θα έλεγα εγώ, με τα οποία προσπαθεί να κλείσει πληγές, να κλείσει γκρίνιες και στόματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που φωνάζουν εκ των έσω. Να σου λέει, μην τους χάσουμε και αυτούς. Υπάρχει, είναι έκδηλη η ανησυχία στο Μαξίμου και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, και στο ΠΑΣΟΚ, εννοείται πως μάχεται για να κρατηθεί. Τώρα όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, θα πρέπει να λέμε βλέπε Τσίπρα. Εγώ θέλω, αγαπημένη μου, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί με αυτά και με τα άλλα, αργά ή γρήγορα οι κάλπες θα στηθούν, θα φτάσει η στιγμή που ο Έλληνας του δίνεται, είναι η μέρα, η στιγμή που του δίνουν, που του δίνεται το δικαίωμα της επιλογής. Έχει μεγάλο όπλο στο χέρι του και θα πρέπει να το αξιοποιήσει. Όχι σε κάθε περίπτωση με την αποχή, αλλά με το να βρεθεί στα εκλογικά κέντρα, με το να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και να πάρει θέσεις επιτέλους για τη ζωή του, για το μέλλον των παιδιών του, για το μέλλον αυτής της χώρας. Και νομίζω πως το βασικότερο, το σημαντικότερο που θα παίξει ρόλο θα είναι το οικονομικό, γιατί ο Έλληνας έχει φτάσει σε σημεία πραγματικά πρωτόγνωρα. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω σε εποχές των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Επίσης εύχομαι και ελπίζω να μην παρασυρθούν
γιατί θα προχωρήσει σε κινήσεις ως προς τους συνταξιούχους, θέλοντας να τους ευχαριστήσει. Αλλά να ξέρετε, αγαπημένοι μου, ότι τόσα χρόνια δεν σας έβλεπε κανείς. Το να ασχοληθούν μαζί σας για λίγο και αύριο, μετά την επόμενη μέρα των εκλογών, να είστε αόρατοι για τους κυβερνώντες, νομίζω πως θα πρέπει να σας απασχολήσει σοβαρά αυτήν την φορά. Όλα αυτά γιατί είναι πραγματικά απογοητευτικά τα στοιχεία μελέτης που έρχεται από τον ΙΟΒΕ. Μία εικόνα μιας χώρας πραγματικά των ανισοτήτων, των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτό δείχνουν. Η οικονομική πίεση παραμένει, ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα να βάλω στο αφόρυφο το κινητό μου, η μεγαλύτερη πίεση είναι για τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα που επιβαρύνονται πραγματικά δυσανάλογα και από το κόστος της στέγασης. Είναι τρελά τα νούμερα για δάνεια, για ενίκεια. Είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες για μια οικογένεια όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση των παιδιών. Θέλω να μείνω και να σας μεταφέρω με συγκεκριμένους έτσι αριθμούς και στοιχεία τα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο 7 στα 10 νοικοκυριά, μιλάμε για ένα ποσοστό 68%, να έχουν δηλώσει στην έρευνα του ΙΟΒΕ ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το ποσοστό είναι 3 φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί το ποσοστό είναι 19%, ούτε 20%. Εμείς εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό 68%, πλησιάζουμε το 70%. Επίσης, είμαστε στην 4η θέση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Επίσης, αξιοσημείωτο ότι το πλουσιότερο 1% των οικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών. Άρα, οι Έλληνες που παίρνουν έναν αρκετά ικανοποιητικό, παχυλό μισθό ανήκουν στην κατηγορία του 1% των οικοκυριών. Επίσης, προβληματισμό δημιουργεί ότι οι ηλικίες από 16 έως 24 ετών. Λευτέρη, θα σε παρακαλούσα να γράψεις μηνύματάκι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Νέοι μας λοιπόν, οι νέοι μας 16 έως 24 ετών αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός για έναν νέον άνθρωπο. Επίσης, μονογονεϊκά νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά την στέγαση. Το κόστος για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη, αγαπημένοι μου. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 18 έχει επιβαρύνει δυσανάλογα τους ενοικιαστές με μικρά εισοδήματα. Η ιδιοκατοίκηση έχει χαθεί, υποχωρεί. Η αδυναμία κάλυψης ενεργειακών στεγαστικών υποχρεώσεων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και αυτό παρατηρείται από το 21 και μετά. Ανισότητες και στην υγεία, τεράστιες. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, ακούστε το και δώστε βάση. Οι φτωχοί αντιμετωπίζουν και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Αυτό είναι γνωστό, ότι δεν μπορείς να έχεις την περίθαλψη για την οποία έχεις πληρώσει, έτσι, για την περίθαλψη που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο δικαίωμα, αλλά επειδή το αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι γνωστό, αλλά μέσα από την έρευνα φαίνεται
ότι τα χαμηλότερα ισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν και υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στο γιατρό. Μιλούσαμε για τον οδοντίατρο πέρυσι και ήταν σοκαριστικά τα στοιχεία ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να επισκεφθεί ούτε καν τον οδοντίατρο. Και τώρα βλέπουμε ότι οι φτωχοί αντιμετωπίζουν και χρόνια σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους. Είναι πραγματικά τραγικά όλα αυτά τα στοιχεία. Και δεν είναι βέβαια η μοναδική έρευνα που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Επίσης η ανεργία, απίστευτα μεγάλα τα ποσοστά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Τα παιδιά αυτές τις ημέρες δίνουν έναν αγώνα για τον οποίο έχουν προετοιμαστεί από το δημοτικό πολλά παιδάκια, με φροντιστήρια, με ξενύχτια, με διαβάσματα, με άγχος, αλλά βλέπουμε ότι δεν καλύπτει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δυστυχώς, εγώ εκεί που μένω είναι ότι με αυτά και με τα άλλα έχουμε πρόβλημα με την επόμενη γενιά, με τους νέους μας, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω πως διαμορφώνουν ένα αβέβαιο πραγματικά μέλλον για τους νέους, τους περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές τους, τα όνειρά τους, τις προοπτικές τους. Μέσα σε αυτό το ανασφαλές, θα έλεγα έτσι, καθημερινό τοπίο, με την πίεση από το κόστος, από το αυξημένο κόστος ζωής, μέσα από αυτή την αγχωτική πραγματικά κατάσταση, πώς να τα βάλουν κάτω, να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να κάνουν οικογένεια ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, όταν ξέρουν ότι αυτό θα γίνει μέσα σε συνθήκες φτώχειας και αβεβαιότητας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος μου για αυτά τα παιδιά, που η καθημερινότητά τους είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη και όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στο να σκεφτούν με αισιοδοξία το μέλλον τους. Και έπειτα έρχονται μετά και όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, έρχεται αυτό το bullying στους νέους. Νομίζω ότι όλα αυτά δένουν και έχουν μεγάλη πραγματικά σχέση.

Δεν λειτουργεί τίποτα πλέον και ο Χασάν την ίδια ώρα ευημερεί για τις ηλικιακές ομάδες των νέων που θα έλθουν αντιμέτωπες με τη φτώχεια. Υπέτη είναι οι γονείς τους με τις επιλογές τους, γράφει ο Απόστολος. Ναι, γιατί ενδεχομένως επαναπαυθήκαμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο βήμα, τη μεγάλη αλλαγή. Για σου Θάλια, αυτό πάλι, ότι για να σου πει πόσο είναι το χρέος σου ή αν δεν θα πρέπει να πληρώνουν παράβολο, το σκέφτηκαν μόνοι τους ή έρχεται από Ευρώπη η ιδέα. Πάντα θέλουν και τη βοήθεια του κοινού, Θάλια. Η Ελλάς έχει δύο λάμδα. Κανείς ποτέ, για το κόμμα Τσίπρα αναφέρεστε, ναι, με ένα λάμδα. Λοιπόν, καλησπέρα Δεσποινά μου, τεχνολογία έκανε το θαύμα, δεν μιλάμε, δεν γελάμε και όσο για την αλληλεγγύη αυτή την ψάχνουμε όλοι από μια σφυρίχτρα, όπως λέει ο Γρηγόρης, ναι, και λαϊδούσε χθες ο Γρηγόρης. Έχουμε και την σε εξέλιξη, χωρίς κάτι ακόμη σημαντικό να βγαίνει, τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Και ξέρετε, σκεφτόμουν, παρουσιάζουν ως μεγάλο επίτευγμα με τυμπανοκρουσίες, με παχυλά έτσι γράμματα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Μιλάμε για τον σιδηρόδρομο, οπότε από κάτω τα σχόλια, νέα εποχή έτσι, ενέτη 2026 και με ένα έγκλημα στα Τέμπη, έχουν το θράσος να μιλούν για νέα εποχή, για ασφαλή σιδηρόδρομο, μπλα μπλα μπλα. Γιατί μετά από 20 χρόνια τέθηκε επιτέλους σε λειτουργία το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Δηλαδή για τα αυτονόητα θέλουν να μας πείσουν πως πρέπει να χαρούμε. Να. Αυτό το νέο σύστημα αντικαθιστά την παλιά υποδομή που είχε κατασταθεί στα τέλη του 80, δεκαετία του 80. Σταδιακά λίγο βγήκε εκτός λειτουργίας από το 2005 και μετά από το 2005, σήμερα λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλούμε για τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό τμήμα. Για νέα εποχή στον σιδηρόδρομο που πραγματικά νομίζω πως σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία είναι ρώσικη ρουλέτα, ναι, και για τις μπάρες μου λέτε, εννοείται αφύλακτες διαστάσεις και εκεί που υπάρχουν μπάρες το σκέφτεσαι να περάσω ή θα περάσει το τρένο. Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι και η ατομική ευθύνη, βεβαίως. Ναι, γιατί είχαμε πρόσφατα και κορδέλες στη γραμμή Έδεσα Φλόρινα και βγήκαν στα κάγκελα οι κάτοικοι και οι τοπικές κοινωνίες, γιατί η γραμμή είναι γεμάτη με αφύλακτες διαβάσεις, με τυφλά σημεία, με ανύπαρκτα φωτισμένες διαβάσεις εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Αμοχώρι. Και ξέρετε κάτι, από αυτά τα σημεία, από αυτές τις αφύλακτες ή φυλασσόμενες με το όπου ότε θέλουν και επιθυμούν να ανεβοκατεβαίνουν οι μπάρες, περνούν και λεωφορεία σχολικά που μεταφέρουν μαθητές, λεωφορεία γεμάτα παιδιά. Οπότε μήπως πριν προβείτε σε αυτού του είδους ανακοινώσεις, κύριε Κυρανάκη, να προβληματιστείτε, να τα δείτε όλα και έπειτα να σκύψετε το κεφάλι και να συνεχίσετε με μετριοφροσύνη, με ταπεινοφροσύνη, έτσι λίγο τη δουλειά που αφήσατε στη μέση. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν θα είχε γίνει αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, εάν είχαμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο σε αυτά τον τόπο, σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο, σε αυτήν την υπέροχη χώρα μας, στην Ελλάδα μας,
Αλλά για να μιλάμε για ασφάλεια και όχι ανασφάλεια, νομίζω πως θα πρέπει να γίνουν πολλά πολλά ακόμη βήματα. Φιέστες χωρίς ουσία. Ναι, και τώρα μου έρχεται στο μυαλό Πασχάλη ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ το Κέντρο Υγείας Θέρμης, και η ταλαιπωρία τα περιέγραφε χθες ο Στέφανος του πολίτη. Γιατί δεν είχαν ίντερνετ. Αυτό, ούψ, δεν το σκέφτηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα, γράφει ο Χρήστος. Φτάσαμε και όλα στο τέλος, ε. Να. Εγώ οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια νέα συμφέρουσα προσφορά από την Vulcom με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητής, εάν τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή αν κάνουν και το μεταπτυχιακό τους, αυτή η ανακοίνωση σας αφορά. Εάν βρίσκεστε λοιπόν σε φάση ανανέωση του προγράμματος ρεύματος, μιλάμε για νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Η προσφορά ισχύει, είπαμε, και για τα παιδιά που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Καλή συνέχεια. Α, τσιπουράκι για το λαιμό προτείνει ο Πασχάλης. Να το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, οπότε μένετε εδώ, στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
10: Είναι τόσο.
9: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχουμε μπλέξει, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν είναι, υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε, κάποιοι έχουν πρόβλημα ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από εσάς. Απίστευτη νιάν. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι από όσο γνωρίζω δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο ξέρω εγώ από 35 και πάνω και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε ας πούμε στη θάλασσα

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε «Δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί». Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα, ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό, με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχανε πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει «δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω»? Τι πάει να πει «βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ»? Τι πάει να πει «δεν με αφήνουν»? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε, ναι. Δεν με νοιάζει να σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει, ρε, που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4. Και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Λοιπόν. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι. Αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά, που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι-μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει. Ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα. Όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία. Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουνε. Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαρκούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

άμα βάλω μέσα και τους παπάδες, και οι παπάδες παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Το αράτσε πόσανε τις αυξήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε 2 χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5.000 θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3.000 το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες, τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουνε γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίση, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουνε. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουνε. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΕΠ. Πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πίνανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο. Τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλου είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φυλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει
Το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού. Και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει στα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο, τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη ΓΕΚ Τέρνα ούτε στο Μυτιλινέο.
Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά. Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα. Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά. Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, δίπλο παρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20 χιλιάρικα να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφυλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι από εσάς είναι και ομοφυλόφιλοι. Κάποιοι από εσάς είναι και ομοφυλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο, είναι η πίστη. Πήγα, άναψα εγώ το κερί ρε. Έβαλα 2 ευρώ, άναψα ένα κερί. Και μετά από 10 λεπτά πήγε, μάζεψε το κερί μου και το πέταξε στον κάδο. Ξέρεις πώς μου φάνηκε εμένα, καλά, τι το άναψα το κερί. Εγώ το άναψα το κερί για να είναι εκεί πέρα μέχρι να λιώσει. Για μέχρι να λιώσει, να έχουν όλη υγεία. Όχι για να τα παίρνετε να τα πετάτε, που πάμε να πούμε σε κάτι καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Που μαθαίνουμε εδώ.

συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να το παίζεις φίρμα και να κόβεις εκατομμύρια. Αλλά ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει, να το ξέρετε. Πέρα από το Θεό βλέπει και η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί τους πάντες στην Ελλάδα και ακούει τους πάντες στην Ελλάδα. Μας παρουσιάσανε τώρα να πούμε ότι η ΕΕΠ είναι η πρώτη υπηρεσία στον κόσμο. Ότι η ΕΕΠ λύνει όλα τα προβλήματα. Έπιασε, λέει, τον τρομοκράτη. Και δεν διαβάζετε κιόλας. Απλά παπαγαλίζετε ό,τι σας λένε. Σας ρωτάω εγώ. Είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός, ξέρετε? Ξέρετε αν είχε εκρηκτικά πάνω του? Όχι, δεν είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός ο Παλαιστίνιος που λένε ότι πιάσανε. Και το γράφουνε και οι ίδιοι, απλά δεν ξέρετε να διαβάζετε, σας λέω. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν είχε εκρηκτικά πάνω του. Ήτανε, λέει, της Χαμάς και ήθελε να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ξαναλέω, με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει. Και τις πρώτες ύλες, λέει, τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Πώς τις παρήγγειλε από το διαδίκτυο? Για να τις παραγγείλεις από το διαδίκτυο πρέπει να είναι νόμιμες πρώτα απ' όλα. Εκτός αν μπήκε στο Deep Web. Αλλά δεν μας το λένε αυτό. Γενικολογίες. Και θα του τις παρέδιδαν, λέει, με μια βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες στο διαδίκτυο έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ξέρανε και από πού έρχεται και πού θα έρθει και πότε θα έρθει, αλλά αυτός δεν είχε παραλάβει. Και λέει κιόλας εκεί πέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δηλαδή ήταν μόνος του. Ποιος σας λέει ότι ήταν μόνος του, πρώτα απ' όλα? Αυτοί είναι ολόκληρες ομάδες. Και μέσα στα τζαμιά στη Θράκη κρύβανε όπλα μέσα στα τζαμιά. Είναι ολόκληρες ομάδες, δεν είναι κανένας μόνος του. Αρλούμπες λέτε, δεν ξέρετε και τι λέτε. Αλλά όλο αυτό που παρουσιάσανε με τον Παλαιστίνιο, το παρουσιάσανε για εφετζηλίκη, για να δείξουν ότι η ΕΕΠ έκανε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια ζούσε στην Κρήτη και είχε αιτηθεί επίσημα και άσυλο. Και εργαζόταν από ό,τι έψαξα και βρήκα και σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Έτσι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντί για να κάνετε όντως δουλειά, εγώ θα σας πω πού πρέπει να πάτε. Πηγαίνετε στη Θράκη. Ο Τοψίδης, ο περιφερειάρχης Θράκης, χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεφ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΕΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμα αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΕΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΕΠ? Πού είναι η ΕΕΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε, κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΕΠ? Και τι θα ήταν η ΕΕΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Mossad και η CIA, για να τα λέμε κιόλα. Τι θα ήταν η ΕΕΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό? Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΕΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο, αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες, μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουνε, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τσιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΕΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε.

0: ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΑΕΠ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε, στο Sky το φιλοκυβερνητικό τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, ρε. Με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε ρε, το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσαν για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια. Από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στου στρατού της εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια, ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog. Και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα, πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε, αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή, όταν ακούγεται το εθνικό ύμνος, θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτή την αιματοβαμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσαν εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφηκε όλα στο μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καρακιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα έσερνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική, ξέρετε τι του είπανε. Βάλ την αμέσως σε ένα ταξί και στείλ την σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζε τη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες πού ζουνε ρε, στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο, άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουν ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα. Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε. Και άντε αυτός, άντε πες, έκανε χίλια λάθη. Και εγώ είμαι... Κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε, πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε... σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐζει 270. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω. 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο, επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόζοοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν να πούμε τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μη γίνω vegan τώρα και σας πηγαίνω τάπα και εσάς. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίσω και εσάς με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε να πούμε μέσα στα κλουβάκια, ούτε κυκλοφορούν έξω, ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουνε για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουνε ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα να πούμε που τα ταλαιπωρούν τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικίσια τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά. Και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση εισαγγελάτε. Και σου φύγουν τα κουστούμια. Και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε κύριε Ευαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου, δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν, όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Μπαπά, έφερα αυτό το γατάκι. Να το κρατήσουνε. Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός, ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι, το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός, οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα, κύριε Βαγγελάτε, με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι ένα μήνα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή. Ο υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος, ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις τυρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στυρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στυρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά. Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς. Θέλετε να μας φύγει το μυαλό. Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε. Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας, από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους, για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στυρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στυρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοσοφική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε, είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος του ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπι πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται, μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως. Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι. Να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα. Να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουν. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι, το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς, του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε, έβγαινε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες, που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω, που γράφει χιλιαδιό, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί οι Μενδόνοι είναι βόλτες. Οι Μενδόνοι. Παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό. Η Μενδόνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας. Ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει: για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι, για να ξέρω τι περνάει από κάτω.

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξεις. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα, έλα, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζω στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα! Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα! Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όλοι για την καρέκλα! Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Της έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ, βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα. Οπότε θα της δώσω βήμα, γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε, δώσε, κουκουνούδαμ τώρα εδώ πέρα. Σήκω, κουκουνούδαμ. Σήκω, σήκω, σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουν κανένα πρόβλημα, όχι. Στα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρωθυπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Και χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπά σε θόλα νερά. Σαφείς αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια, αναφέρει το ΚΚΕ. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέκρινε τον ανασχηματισμό, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσκόπους με τη στρόφικα της διαφήμισης, προχωρώντας σε καταγγελία για διαφημιστική καμπάνια που αφορούσε περιφερειακά κανάλια. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΕΟΒΕ για την ανισότητα στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά σε ποσοστό 68% δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο αστυνομικό δελτίο, μία 70χρονη γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο λόγο Αιγίου μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το στενό του Ορμούς μπορεί να ανοίξει σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς σήμερα, τα χαρακτηριστικά του καιρού. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής. Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτου του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
11: Κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
13: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
12: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
13: Εδώ, το πολεμάμε.
12: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
13: Να είστε καλά επίσης.
12: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει, προκαλούν πάρα πολύ.
13: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
12: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μία απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
13: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
12: Φοβάται όμως.
13: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ. Έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι. Να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι... περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
12: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
13: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονενοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
12: Άρα όλο ένα εφετζιλίκι.
13: Εφετζιλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
12: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
13: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
12: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
13: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα, και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι, δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
12: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
13: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
12: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
13: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
12: Καλά, αυτό είναι σωστό.
13: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην
12: δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια είναι αυτή.
13: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
12: Ωραία.
13: Το ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
12: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
13: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπανδών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
12: Ναι, αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
13: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
12: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε.
13: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει και τα λοιπά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
12: Ναι, εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
13: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
12: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
13: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό, το Δούκα, για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμη ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
12: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει. Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος σε ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
13: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
12: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
13: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
12: δηλαδή,
13: υπάρχει ενεργητική
12: ένα λεπτό,
13: συμμετοχή.
12: Για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
13: Εάν ψηφίσει χωρίς ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά, και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα, και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
13: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε. Και
12: ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
13: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
12: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
13: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
12: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
13: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
12: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
13: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
12: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
13: Λύσεις αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
12: Ποιο Αμερικανόδουλη, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι στους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
13: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας. Εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
12: Τι έχει να κερδίσει, αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής-Ρωσίας?
13: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
12: Και τι έχει να χάσει μετά, θα πούμε, κύριε καθηγητά, όμως?
13: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα, να τιμωρήσει.

0: θέση, έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουν λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Τσάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
1: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
0: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
1: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε έτσι?
0: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια, δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο, που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, στον Ατήλα 1, είχε πει, και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922, που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
1: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
0: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
1: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
0: Ούτε οι Ρώσοι.
1: Άρα είμαστε
0: μόνοι. Οι Ρώσοι είχαν ειδοποιήσει με τον Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει, βέβαια, για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρωσία, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λοκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα, η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές. Η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
1: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις, όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
0: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle, είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί, με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και

0: Καλώς ή κακώς, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο, στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε. Το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου, λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλώς ή κακώς και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό, να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενείς τομέα και πάει λέγοντας για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλοιών. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, θα το πάω έτσι γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσουμε. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει κατά έτο.
1: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
0: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρτά ετώ, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
0: Πώς θα αλλάξει?
1: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
0: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Και οι Πασόκοι, και οι Σαμαράδες, και οι Καραμαλίδες, και οι Βενιζέλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει. Δεν θα μας πει τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ. Τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πολλές φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
1: Εγώ σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία Βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης στη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς, η συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: είναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σας συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και όλα στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
1: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
0: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν, οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
0: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
1: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονήσια είναι δικά μας.
0: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, δεν μπορούμε όμως η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
0: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
1: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
0: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
1: Οι Γερμανοί
0: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
0: θα σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
1: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται κτλ. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι Δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
0: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
1: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
0: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση. Κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν. Έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατήριο. Όταν μια χώρα, όταν μια δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
1: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
0: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
0: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ., για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
0: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι η Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
0: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι? Κουμπωμένο το ένα κουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. 7 αδελφές πετρελαϊκές είναι η Exxon, η οποία έρχεται από το New Jersey. Είναι η Mobil, η οποία έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Chevron από την Καλιφόρνια. Είναι η Gulf Oil, η Texaco. Είναι η BP, η οποία είναι η αγγλική πετρελαϊκή. Και είναι και η Dutch Shell, η οποία είναι ολλανδική. Οπότε, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να κάνουμε και εξορίξεις, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε ισχυροί, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κομμάτι της πίτας. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα αυτοί και την Ελλάδα δεν θα την αφήσουν να γίνει ισχυρή. Ξεχάστε το, ποια Ελλάδα σου λέει τώρα? Η Ελλάδα είναι τσιράκι μας. Εμείς μπορεί να λέμε εδώ τις τρέλες μας ότι θα σώσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Αλλά για αυτούς είμαστε ένα τίποτα. Να τα αποδεχθούμε. Το ξέρω και εγώ, λυπάμαι που είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα μια ισχυρή Ελλάδα, αυτόνομη Ελλάδα. Αλλά έτσι με αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις εκεί έχουμε φτάσει. Να λένε ότι είμαστε ένα τίποτα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ρεαλιστής, μη στεναχωριέστε. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καιρό έχω να το βάλω το τραγουδάκι το συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να μην το βάλω. Φύγαμε. Και επανέρχομαι. Φεύγω για τρίτη ώρα. Μην κουνιέστε.
2: Έφυγε να σ' ακούσουν να γάμ.
0: Έλα οι ακρίτες, έλα οι πόντι.
2: Εσ...

Να προσέχετε τις πεθερές. Να έχετε το νου σας. Εδώ η κυρία Μποτίτση δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι. Έχετε γίνει πεθερά, κυρία Μποτίτση, ακόμα όχι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 27 έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπά σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξωφθαλμό πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μια από τα ίδια, τονίζει το ΚΚΕ. Και ακόμα τα φούσκες έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε επίσης ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, είπε, είναι υπέρ αυτών και κατά των Ελλήνων. Μεταξύ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν και σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΕΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Μια 70χρονη γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας. Ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Στο κέντρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που, τέλεια, που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 16. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εταίρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να... Καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν 3 μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσυλλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγανε στην πεθερά μου, η πεθερά μου της γυναίκας μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας, δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή πάνω στην αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουν στο γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουν 56 μέρες, ήμουν 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος, ότι είσαι φιλοξενούμενος πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Ένα λεπτό. Θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, να... δικαστική απόφαση δεν υπήρχε.
0: Ένα λεπτό. Είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων, που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική, ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο για εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα?
1: Δεν
0: υπήρχε δηλαδή ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σου.
1: Ναι. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι. Να ακούτε τώρα.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι. Στην παραλία της Επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα. Πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ο Ωραία. Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία, πήγε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα. Ότι Μου είπε...
0: εισαγγελία, άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία.
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει, είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος, μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η
1: αποφάση? Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους προέδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 3 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, του ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει η εισαγγελέα σαν Νίκον η πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, μπήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης. Υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα.
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν.
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει χαρτιά.
0: Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε.
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήταν. Και γιατί τα αλλάζω. Εγώ της έδωσα την απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήτανε, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο όταν πήγα όλα στα γεννήματα, ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη. Πήραν το παιδί μας, είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς, σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά.
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά.
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε ένα μήνα, έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστηρία για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρω την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και ενώ έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έπρεπε να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί, δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το άλλο το παιδί σας είπα τι έγινε.
0: Έχετε...
1: Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες. Να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείται, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
0: Αυτό
1: δεν είναι... έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία, μου είπε να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ τη διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω δεν την παρέλαβα, δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους.
0: Έλα,
1: και ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ χάσα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, με απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που ήμουν στη security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουνε. Ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Μου είπε θα το ανεβάσω στο site και της λέω αν το λύσει θα σου κάνω μήνυση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Να το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Από τη στιγμή που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας να ανέβει στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελίες συκοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί. Στο παιδί μου δίπλα. Εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό αφήστε με να μιλήσω για να μπορέσετε να καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στην ουσία μας λέτε το ότι ένας κοινωνικός λειτουργός χρηματιζόταν για να μπορέσει να συντάξει μία έκθεση. Ένα λεπτό για να τα βάλω και εγώ λίγο στο μυαλό μου για να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτάω. Ο κοινωνικός λειτουργός έκανε μία έκθεση γιατί χρηματιζότανε για να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να έρθει να πάρει το παιδί, μετά να το ανεβάσει σε ένα site για να βρει οικογένεια να το υιοθετήσει και ήρθε ένας μεγαλοδικηγόρος. Το υιοθέτησε χωρίς την έγκρισή σας όλα αυτά και χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτά όταν έγινε το δικαστήριο εκεί και βγήκε δικαστική απόφαση, γύρισε και είπε. Είπε η πρόεδρος. Είμαστε μπροστά και εγώ και η σύζυγός μου και είπε ότι του δίνουμε το παιδί προσωρινά με όρους. Ένα χρόνο που θα έχει το παιδί θα δίνει λογαριασμό στους γονείς. Τι κάνει? Έτσι, τι κάνει στους γονείς? Όπως το ίδιο είπε και στην πεθερά μου, ότι σου δίνω προσωρινά τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ενημερώνετε τους γονείς. Ο γιος μου ένας είναι καρδιοπαθής. Είχα υπογράψει χαρτιά για να πάει, μιλάμε, στο Ωνάσιο να κάνει για την καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Έτσι, δεν με αφήσανε να κατεβώ κάτω γιατί λέει θα με συλλάβανε. Εγώ ενώ έχω τη γονική μέρημνα. Δεν έχω την επιμέλεια, αλλά έχω τη γονική μέρημνα για όλα τα παιδιά.
0: Πάντως, πολλά παιδιά σας έχουν πάρει.
1: έξι παιδιά

0: μου τάξανε ότι θα πάρω κάποιο επίδομα για να μην πληρώνω νίκη. Εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια, συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε, 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει καμία, από την πρόνοια και από ό,τι αυτό, κανένας δεν έχει έρθει να πει. Ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελά τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι αναγνημένο το όνομά της κάτω στη Λαγκαδά για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της αναγνημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
1: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
0: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
1: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
0: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
1: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη! Κύριε Γιάννη! Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη! Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα, γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ, δεν μην κουνάτε το κινητό σας, μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας?
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης, πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια, έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε η πεθερά, τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά. Βγάλανε η ανθρώπινη γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω. Όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη...
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα είχε η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή σας κάναμε μηνύσεις και αγωγές...
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε. Που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτιο, ήταν εντάξει η γυναίκα μου. Την είδανε. Και τη βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα? Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ηλιούπολη πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια, μιλάμε πάλι, την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στον Παπαγεωργίου και
1: σε... Ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα 3 νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα, στη ψυχιατρική. Έχει πάει, δεν όχι να σου νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος, ψυχίατρος.
0: Άρα είστε καθαροί από τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε, η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι, ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα δώσει. Είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε. Έτσι, και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα δηλαδή 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Τότε όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε... Ανάλογα δηλαδή την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε, θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουνε. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοί, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια. Να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας, της Θέρμης. Έτσι, οι άνθρωποι όλοι με έχουν βοηθήσει. όλη η Θέρμη και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι άνθρωποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί, γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεχτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά.
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, αφού τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία εισαγγελέας.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι.
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό.
0: Άλλη
1: απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να τους δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μήνυση, ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Και σκοκαλική της μήνυση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μία λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήθιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι, να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα λέτε, τι εννοείτε
1: ότι... και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Έλα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, συγγνώμη, έρχεται ένα μήνα, μία εβδομάδα πριν, εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι έλεγε. Και τους έλεγε γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά και επειδή ήταν φιλοξενούμενη της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τις έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στην είσοδο θα δουν ένα μπεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάζει στο πουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
0: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασίας. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρω ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. υγιή, παιδιά. Και η μάνας και ο πατέρας είναι υγιείς. Βιαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγαν για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Θα έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οριόμουνα. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνουν τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο. Χρόνια. Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα, στη δική σας περίπτωση, έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού, που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική, όλα λέει τα παιδιά, να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι τη γυναίκα μου να την ταλαιπώνουν. Αυτό έγινε από τότε με την πεθερά μου. Και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη, κύριε. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να τα αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννηματά που ήμουνα. Άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννηματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν οι πόλεμους. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο που μου πήρανε. Γιατί τον πήρανε. Και το φρόντιζα. Και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί το πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε. Με τη διάταξη.
0: Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε.
1: Είναι πάρα
0: θα πάρετε,
1: πολύ περίπλοκη.
0: Ακούστε με, κύριε
1: Γιάννη. Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
0: Θέλω να σας βοηθήσω.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
0: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
1: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω σκηνό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε στυλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας. Ή...
1: Για πέστε μου.
0: 2-3-10.
1: Ναι.
0: 500.
1: Ναι.
0: 5-3-6.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
1: 2310-553-6.
0: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο, είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο, την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε. Εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικό σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές, θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό. Και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι ρε τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί, οικογένεια, ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να το βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους και να μην τους ακούει κανένας και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί υπάρχει αδικία σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό? Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά. Και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει. Από δασάρχες, από αστυνομικούς, μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνει στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλοακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κάνα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσιδής. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προωρής προσφύγης στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει η ΕΛΑΣ. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια για να βγει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα με τους νέους 16 έως 24 ετών. Τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία 70χρονη νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη μάνα και 26χρονος γιος της ανακρίνεται, ένας 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν θα επιτρέπει με κανένα τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα στις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 9 Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, αυτή την αθλητική πενελιά του Focus 4 με 6 καθημερινά. Και βέβαια ξεκινάμε γιατί έχουμε θέματα αρκετά να σχολιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πάρουμε με τη σειρά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα από το πρωί για τον ΠΑΟΚ και το ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καινούργια πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη στην Augsburg. Η Augsburg έχει τα δικαιώματα του παίκτη και ο ΠΑΟΚ σήμερα επανήλθε με ένα ποσό πολύ μεγάλο για αριστερό μπακ. 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ δίνει στην Augsburg ο ΠΑΟΚ. 4 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι πολλά λεφτά για αριστερό μπακ. Θυμίζω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον περασμένο Γενάρη το Σάντσες από την Cruz Azul με 2,5 εκατομμύρια. Άρα τώρα δίνει 4 για να πάρει το Γιαννούλη από την Augsburg, η οποία έχει τα δικαιώματα του παίχτη. Αυτό το γεγονός ότι αμέσως ο ΠΑΟΚ έκανε την πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη και για να τον εντάξει τη δύναμή του, οδήγησε τον Ολυμπιακό στο να αποσύρει το ενδιαφέρον του. Είναι μια. Σίγουρα μια επικοινωνιακή αλλά μια επικοινωνιακή νίκη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού, αλλά και μια νίκη ουσίας, γιατί ο ΠΑΟΚ τα 4 εκατομμύρια δεν τα έδωσε για να κερδίσει τον Ολυμπιακό στη μάχη αυτή, αλλά τα έδωσε γιατί τον παίκτη τον θέλει για την αριστερή πλευρά της άμυνας και θεωρεί ότι μαζί με τον Μπάμπα μπορούν να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό, ένα καταπληκτικό δίδυμο από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά, ενώ από τη δεξιά πλευρά υπάρχουν ο Κένι και ο Σάντσες, δύο επίσης πάρα πολύ καλοί παίχτες. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι, ότι για το Σάντσες, επειδή θα παίξει το Μουντιάλ και πάντα, και ο Μπάμπα το ίδιο, και πάντα μετά από το Μουντιάλ εμφανίζονται προτάσεις για παίχτες οι οποίοι διακρίνονται, αν πάνε καλά αυτοί οι δύο παίχτες, ο Σάντσες και ο Μπάμπα, τότε είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να έχει και προτάσεις, από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, να έχει και προτάσεις από το εξωτερικό για αυτούς τους δύο παίκτες. Και δεν αποκλείουμε τίποτα. Δηλαδή, αν δηλαδή έρθει μια πρόταση από το Μεξικό ή από κάποια άλλη ομάδα για τον Σάντσες και πει, ας πούμε, τον αγοράσετε 2,5 εκατομμύρια, πάρτε 4 και δώστε τον, είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει. Ή πάρτε, ξέρω εγώ, 4,5-5, κάπου εκεί, 4 με 5 εκεί μέσα. Ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει με τα διπλάσια λεφτά. Επίσης, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει ένα μπακ με 1 εκατομμύριο ευρώ από το εξωτερικό. Ήδη, από ό,τι είμαι στη θέση να ξέρω, υπάρχουν κάποια ονόματα στη λίστα του Μάτος, ο οποίος αυτή τη θέση την έπαιξε άριστα, και ο Βιερίνια το ίδιο, και μπορεί να βρει παίκτη ενδεχομένως και από τη Βραζιλία ο Μάτος, ο οποίος να είναι δεξιός μπακ, αλλά και από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι για τον Σάντσες και τον Μπάμπα, και είναι μια πληροφορία την οποία δίνουμε τώρα γιατί την Πέμπτη αρχίζει το Μουντιάλ και θα δούμε και εκεί, αν μπορέσουμε να δούμε, γιατί τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα, φυσιολογικά ένα μάτς τη μέρα θα βλέπουμε, και αυτό ίσως να είναι και πολύ που λέω. Θα σας πω σε λίγο όλο το πρόγραμμα για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι πώς ξεκινάει το Μουντιάλ, τι ώρες θα είναι τα μάτς και όλα τα σχετικά. Μπάμπα και Σάντσες λοιπόν είναι, δεν θα πω ότι είναι στον αέρα, είναι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αποτελούν ένα δύο πολύ δυνατά δίδυμα μαζί με τον Κένι δεξιά ο Σάντσες και με τον Γιαννούλη αριστερά ο Μπάμπα, εφόσον ο Γιαννούλης τελειώσει με τον ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού και την επικοινωνιακή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο θέμα αυτό, 4 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά τα λεφτά σας λέω για αριστερό μπακ. Τρελάθηκε ο Σαββίδης και τα έχωσε, γιατί το είδε και εγωιστικά ότι δεν θα μου πάρεις εσύ Μαρινάκη τον παίχτη. Και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε και στα διάφορα μέσα ενημέρωσης κάποιες βλακίες ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό κλπ. Ποιον Ολυμπιακό τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ ήταν στην κόντρα με τον Ολυμπιακό και την περσινή χρονιά. Ο ΠΑΟΚ είναι στην κόντρα με τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές. Και άλλο παίχτη του ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά, πάει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τι κάνει? Πάει να κάνει ζημιά σε κινήσεις μεταγραφικές του ΠΑΟΚ. Τώρα ποια Augsburg και ποιος Γιαννούλης ξαφνικά να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό? Το έκανε, ας πούμε, ή για να ανεβάσει το ποσό, για να δημιουργήσει θέμα στο Σαββίδι. Γιατί το έκανε? Για να τεστάρει το Σαββίδι, ο οποίος λένε κάποιοι χαλβάδες ότι δεν έχει λεφτά. 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Ποιος πληρώνει στην Ελλάδα? Πείτε μου μια ομάδα που πληρώνει 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αριστερό μπακ. συν το 1 εκατομμύριο του παίκτη 5. Πείτε μου μια ομάδα, ρε, εσείς βγείτε αύριο και πείτε ότι βγες τώρα κάποιος όποιος ξέρει ότι πλήρωσε ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Καμία, άστο, μην ψάχνετε. Τα δίνει ο Σαββίδης, τα χώνει για να φέρει το Γιαννούλη, θα τα χώσει για να φέρει και άλλους παίκτες, γιατί ετοιμάζεται να ανακοινώσει και στόπερ εντός των επόμενων ημερών, κεντρικό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό ο οποίος είναι πολύ, πολύ δυνατός και βλέπω ότι έχει 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης τώρα. Τώρα μόλις χτυπάει το 112 και στο δικό μου το κινητό, είναι ζωντανή η εκπομπή και το λέμε. Για, επαναλαμβάνω, χτύπησε μήνυμα 112 για πυρκαγιά στο Φίληρο. Και το λέω βέβαια και για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα σύνταξης, τον Κώστα τον Τουτσίδη, αν θελήσει κάτι να διακόψει την εκπομπή για να μας πει για αυτήν την πυρκαγιά στο Φίληρο, για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, χτύπησε 112 τώρα μόλις για Φίληρο, πυρκαγιά Φίληρο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ με τους δύο μπακ πάει τώρα να πάρει και στόπερ, λένε οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, θα πάρει και χαφ. Και επίσης αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη δεν είναι άλλο από το θέμα του προπονητή. Επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω ότι ο ΠΑΟΚ ότι έχει έρθει ο Κονσεϊσάο στο Πόρτο Καράς και λοιπά, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση Κονσεϊσάο. Μη λέτε ότι να είναι, 13 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρόνο, είναι το συμβόλαιό του. Δηλαδή μιλάμε για μια ιστορία που θα είναι... Εντάξει, δεν ξέρω αν θα. Ποτέ μιλες ποτέ. Αφήνω μια πιθανότητα 0,1%. 0,1. Πραγματικά αφήνω. Γιατί επαναλαμβάνω, ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά με 13 εκατομμύρια συμβόλαιο ο Κονσεϊσάο να έρθει στον ΠΑΟΚ τώρα, το βλέπω έως απίθανο. Άρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά την δική μου πληροφόρηση είναι ακόμη στο 50-50 και δεν έχει αποφασίσει σήμερα που μιλάμε ο Ιβάν Σαββίδης αν θα κρατήσει τον Λουτσέσκο για την επόμενη χρονιά. Έχει έτοιμο παίκτη, έχει έτοιμο, συγγνώμη, προπονητή. Έχει έτοιμο προπονητή, ο οποίος προπονητής θα έχει αυτό τη δυνατότητα. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο ο Κώστας Τουτσίδης, να του δώσουμε το λόγο να μιλήσει για την πυρκαγιά αυτή που μας ήρθε το 112 μήνυμα. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μια αρκετά σημαντική πυρκαγιά, όπως λένε, στην περιοχή του Φιλίρου Θεσσαλονίκης και είσαι χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, πριν από λίγο είχε και το 112 στα κινητά όλων μας και εδώ στο κέντρο της πόλης, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική, όπως λένε οι πληροφορίες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 3:30 πίσω από τα κημητήρια της περιοχής εκεί και όπως είπαμε σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Έχουν ριχτεί στη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις και με πυροσβεστικά αεροσκάφη και με ελικόπτερα, όπως λένε οι πληροφορίες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, Νίκο, αυτό. Πάντως, όσοι κινούνται στην περιοχή, καλό θα είναι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και ας ελπίσουμε να μην ξεφύγει περισσότερο.
0: Ναι, αυτό είναι βασικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
1: Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε. Ναι.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Τουτσίδη, τον οποίον ακούσατε. Επαναλαμβάνω, συναγερμός και όπως είπε και ο Κώστας, στη Θεσσαλονίκη για φωτιά στο Φίληρο και ένα αέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε και μακάρι να μην υπάρχει τίποτα, γιατί όπως είπε δεν έχουμε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε κινδυνεύουν κάποια σπίτια. Πάντως υπάρχει, πάνω στο βουνό είναι, και θα είναι καλό να έχουμε και περισσότερη πληροφόρηση. Θα έχουμε ήδη από την αίθουσα σύνταξης του Focus 103,6 για οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα στείλουμε και βεβαίως παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Εγώ συνεχίζω με τα αθλητικά μας, με αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, και να πω ότι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ ποια ήταν και βγήκε στη δημοσιότητα. Η επαφή την οποία έκανε ο ΠΑΟΚ και η πρόταση στο Φερνάντο Σάντος. Όχι όμως για προπονητής. Όχι για προπονητής. Προσέξτε. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Όχι για προπονητής. Ο Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει έναν ρόλο αγωνιστικό. Ένα ρόλο μάλλον οργάνωσης του αγωνιστικού τμήματος και ουσιαστικά συμβούλου του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για αγωνιστικά θέματα. Αυτό είναι το, αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε. Ότι ο κύριος Φερνάντο Σάντος έχει αυτή την πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε τώρα, ο Φερνάντο Σάντος δεν είπε όχι σε αυτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πει όχι, γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε αρνήθηκε και έκανε κλπ. Δεν αρνήθηκε, απλώς επιφυλάχθηκε στο να απαντήσει. Και ο Φερνάντος Σάντος είπε στον κύριο Ιβάν Σαββίδη και στην πρόταση που του έγινε, όπως ξέρετε ο Φερνάντος Σάντος είναι σαν πατέρας του Βιερίνια, έτσι. Άρα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπορέσει ο Βιερίνια να επικοινωνήσει με τον Φερνάντο Σάντος, να του μεταφέρει την πρόταση του ΠΑΟΚ και να το δει και διαφορετικά ο Φερνάντο Σάντος σε αυτή την προσπάθεια. Προσέξτε τώρα, αυτό που μετράει περισσότερο είναι το γεγονός ότι ο Φερνάντο Σάντος, δεν ξέρω, γιατί η πρώτη ερώτηση που κάποιος κάνει όταν βλέπει ότι ο Φερνάντο Σάντος είναι για τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, είναι θα φέρει και προπονητή. Όχι, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν θα φέρει και προπονητή και δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει. Ο Φερνάντο Σάντος δηλαδή σήμερα που μιλάμε έχει στα χέρια του μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έλα να αναλάβεις τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την οργάνωση και να είσαι ο σύμβουλος του Προέδρου σε αγωνιστικά θέματα. Πολύ δυνατό το σαν θέμα αυτό. Βέβαια τα παιδιά σε εισαγωγικά του Φερνάντο Σάντος, όπως ξέρετε, είναι ο Αντρέ Βιερίνια, τον οποίο τον έφερε από, από τη Β της Πόρτο, από την Πόρτο Β, Πόρτο Μπ τότε, και πιτσιρικά στην Ελλάδα, και έμεινε ο Βιερίνια εδώ, με παντρεύτηκε με Ελληνίδα, έκανε και παιδί, έφυγε, πήγε μεταγραφή στη Γερμανία, ξαναγύρισε. Δεύτερο παιδί είναι ο Κονσεϊσάο, χωρίς αμφισβήτηση, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, που έχει πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Φερνάντο Σάντος. Χωρίς να λέω ότι αυτό σημαίνει ότι ο Κονσεϊσάο θα έρθει στον ΠΑΟΚ, να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα αυτά που λέμε. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι παίκτες ανά την Ευρώπη, οι οποίοι τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Φερνάντο Σάντος και μπορεί με ένα τηλεφώνημα να φέρει, να πείσει κάποιον να έρθει να παίξει για τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι προσωπικότητες, όπως ας πούμε και ο Μάτος, ο οποίος ήρθε και σε όλη τη Λατινική Αμερική, ο Μάτος μετράει πλέον σαν αθλητικός διευθυντής της Βάσκο Νταγκάμα, δεν ήταν στον Αχιλέα Τριανδρίας, στη Βάσκο Νταγκάμα ήταν. Μιλάμε για εκατομμύρια φιλάθλους, για τεράστιο εύρος, πραγματικά τεράστιο εύρος. Θα δούμε, έχουμε νέα διακοπή, πάλι με Κώστα Τουτσίδη, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Έλα Κώστα, γλώσσα σε σένα. Όχι, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αν έχει κάτι άλλο θα το δούμε στην πορεία. Δεν έχει κάτι καινούριο. Δεν έχει κάτι καινούριο ο Κώστας. Οκ, okay, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Και ενδεχομένως στο δελτίο ειδήσεων των 5 θα ενημερωθείτε. Αλλά αν έχω κι εγώ κάτι ή αν προκύψει κάτι, τώρα με ειδοποιεί ο Κώστας ότι θα βγει, θα κάνει παρέμβαση να πάει στιγμή και θα ενημερώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Φερνάντο Σάντος, όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια που είναι στον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Σάντος ακόμα δεν είναι. Αλλά δέχτηκε πρόταση και είναι αυτή την πρόταση τη δέχτηκε σε αυτό το μήνα της σιωπής. Υπήρχε ένας μήνας της σιωπής στον ΠΑΟΚ. Μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, ένα μήνα περίπου δεν μιλούσε κανένας. Δεν έβγαινε τίποτε προς τα έξω. Ούτε τι κάνουν, ούτε τι βλέπουν, ούτε τι μιλάνε, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μάτος με τον Βιερίνια, αθλητικός τεχνικός διευθυντής αντιστοίχως. Εμφανίστηκαν τα δύο στελέχη για το τμήμα σκάουτινγκ, οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και θα δουλέψουν πάνω στο σκάουτινγκ. Έχουν και λίστες μεγάλες για τον ΠΑΟΚ. Εμφανίζεται τώρα πρόταση στον Φερνάντο Σάντος και ποιος ξέρει τι άλλο θα εμφανιστεί στις επόμενες ημέρες, γιατί οι ημέρες είναι κρίσιμες. Να ξέρετε ότι μπορεί κάθε μέρα που περνάει να υπάρχει και μία ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύανε σε αυτό το διάστημα. Βεβαίως δουλεύανε κρυφά, βεβαίως δουλεύανε σιωπηλά, αλλά φέρνουν αποτελέσματα. Κλείνει η μεταγραφή του Γιαννούλη, εφόσον όλα θα πάνε καλά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και θα δούμε τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ. Εκτός από την περίπτωση Γιαννούλη, Και η πληροφορία την οποία έχω και δίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινείται, χτυπάει ξανά το 112 αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξαναχτυπάει το 112. Λοιπόν, και μιλάει για... ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα χτυπάει και λέει για Φίληρο πάλι. Δεύτερη φορά χτυπάει το 112 στα κινητά και λέει για Φίληρο, παιδιά, αυτή την ώρα για φωτιά στο Φίληρο. Άρα οι φίλοι που μας παρακολουθείτε και βεβαίως από την αίθουσα σύνταξη θα έχουμε και ίσως κάτι καινούριο, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό, ότι φωτιά στο Φίληρο, και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, φωτιά στο Φίληρο. Χτυπάει δεύτερη φορά το 112. Πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να έχουμε και καμιά σύνδεση με την πυροσβεστική, με το Φίληρο, καλό θα είναι να ενημερώσουμε και τον κόσμο το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έλεγα για τις μεταγραφές, θα κλείσω με αυτό πριν πάω στις διαφημίσεις, γιατί μετά έχω και Άρη, έχω και Ηρακλή, έχω και μπασκετικά, έχω πολύ πράγμα να πω, έχω πολλές ειδήσεις να μεταφέρω, έχω και κάποια παρασκηνιακά να σας μεταφέρω, αλλά πρώτα να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα κινείται για κεντρικό αμυντικό, τον οποίον έχουν εντοπίσει και δεν αποκλείεται και αυτός να κλείσει τις επόμενες ημέρες. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κλείσει είναι ο προπονητής, πιθανότατα αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη θα πάρθει οριστική απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη. Και επειδή η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ δεν είναι στις 18 του μηνός, όπως αρχικά είχε υπολογιστεί, αλλά θα είναι στις 15-22 του μηνός, τη μεθεπόμενη Δευτέρα δηλαδή, 22 του μηνός θα είναι η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει λίγο πιο πίσω 4 μέρες, εκεί θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας και ποιοι παίχτες θα έρθουν. Και επίσης εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει στην προετοιμασία, γιατί αυτό είναι το σωστό και να το πούμε στον κόσμο, αυτό πιστεύω και εγώ και νομίζω όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα θα πρέπει κατά 85-90% να είναι όλοι παρόντες στην πρώτη της προετοιμασίας, εκτός από αυτούς που είναι για το Μουντιάλ, έτσι. Okay. Αλλά όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι παρόντες. 85-90% παρόντες εκεί στην πρώτη προπόνηση και να μείνει το κερασάκι στην τούρτα, ένας-δύο παίχτες να παρθούν τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου ή πριν από το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό ή το δεύτερο μάλλον καλύτερο, όχι το πρώτο, το δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, το πρώτο φυσιολογικά θα είναι με μια ομάδα, πιστεύω εγώ, έτσι δεν ξέρεις καμιά φορά η κλήρωση μπορεί να φέρει, με μια βατή ομάδα, το ίδιο και η δεύτερη. Το παιχνίδι το δύσκολο θα είναι στα play-off του Europa League, θα είναι εκεί πιο δυνατές οι ομάδες. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχει πάρθει οπωσδήποτε, να έχουν πάρθει ακόμη ένας-δύο παίχτες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινεξτρακτ,

0: συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Σήμερα ημέρα Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Πράγματι και η φωτιά στην Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε και πριν από λίγο ο κύριος Κώστας Τουτσίδης, στο Φίληρο είναι η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί σε χαμηλή βλάστηση. Το 112 σήμανε συναγερμό στην περιοχή και ενημέρωσε, το είπαμε και στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 παρά 20, ναι, για την πυρκαγιά. Έφυγε και 4 και κάτι βάρεσε το 112 και νομίζω ότι

Αυτή τη στιγμή η πληροφορία μας λέει ότι υπάρχουν 2 ομάδες πεζοπόρων, 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί και είναι στην περιοχή του Φιλίρου και εκεί προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο Φίλιρο φωτιά για την Θεσσαλονίκη. Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και από το Δήμο, υδροφόρες του Δήμου. Έχουν πάει και αυτές οι υδροφόρες του Δήμου για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά εδώ από τον Focus 103,6 και στη διάρκεια της εκπομπής αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά και στο δελτίο ειδήσεων των 5, το οποίο θα εκφωνήσει ο Κώστας Τουτσίδης, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα αυτή τη στιγμή. Και θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ δεν έχω τελειώσει με τον ΠΑΟΚ, απλώς θα πάω λίγο στα θέματα του Άρη και το πρώτο που έχω να πω, και δεν θα μιλήσω βέβαια για ποδόσφαιρο πολύ γιατί δεν έχει τίποτα συγκλονιστικό. Αυτό που έχει ο Άρης είναι για τον Σπανούλη. Επισήμως τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, οριστικά και αμετάκλητα τη Δευτέρα παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει Δευτέρα 15 Ιουνίου θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας Βασίλη Σπανούλη. 12 η ώρα στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει το νέο τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα ενώ ακολούθησε να γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Παρακαλούν το εκπρόσωπο του τύπου κλπ. Τα γνωστά. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα οριστικά θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Βασίλη Σπανούλη. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση πραγματικά. Θεωρώ ότι ότι ο Σπανούλης αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Άρη για να φτιάξει μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί είναι 3+2 το συμβόλαιο του Σπανούλη, και θεωρώ ότι έτσι πως είναι τουλάχιστον η κατάσταση ο Σπανούλης έχει το πράσινο φως από τη διοίκηση και συγκεκριμένα από τον ΣΥΑΟ να προχωρήσει τις διαδικασίες για να βρεθεί μια έτσι χρυσή τομή και να αποκτηθούν πάρα πολύ καλοί παίκτες από τον Άρη. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην συνέχεια, ίσως από τη Δευτέρα πολύ περισσότερο, γιατί ο Σπανούλης θα μιλήσει και θα πει και τη δική του φιλοσοφία, τι ακριβώς θέλει να περάσει στον Άρη, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο προπονητής της ομάδας ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχει και την άνεση να πάρει παίχτες με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της ομάδας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σε στηρίζει ο ιδιοκτήτης και του Νίκου Ζήση. Και του Νίκου Ζήση, χωρίς αμφισβήτηση, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό το θέμα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Βέβαια ο Άρης στο μπάσκετ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θέλει το Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον οποίο παίχτη θέλει και ο ΠΑΟΚ, λένε κάποιες πληροφορίες, το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τον ήθελε, το θέλει κλπ. Όμως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει μια πληροφορία ότι γίνεται ντου από πλευράς της ΑΕΚ για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δηλαδή κάνει ένα ντου η ΑΕΚ για να πάρει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, όπως βλέπουμε το ρεπορτάζ από την Αθήνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πάντως τις εξελίξεις και στο μπάσκετ του Άρη, που θα είναι και εκεί σημαντικές, όπως και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα είναι σημαντικές οι εξελίξεις, με τον ΠΑΟΚ να αξιολογεί αυτή τη στιγμή ένα σενάριο το οποίο προκύπτει από την Ευρωλίγκα. Και είναι σήμερα αυτό το σενάριο. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση της σεζόν 26-27. Και υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωση από την Τουρκία, από εκεί παίρνουμε πληροφόρηση, που λέει ότι η Μονακό, η οποία έχει εντοπίσει έναν επενδυτή από τις ΗΠΑ για να επενδύσει στην ομάδα
και να αφήσει πίσω το άσχημο διάστημα των τελευταίων μηνών, λένε ότι αν δεν καταφέρει τελικά να πάρει, να φέρει αυτόν τον επενδυτή και να πάρει άδεια συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, μια άλλη ομάδα θα πάρει τη θέση της. Μεταξύ αυτών είναι ο ΠΑΟΚ, η Μπεσίκτας, η Μπαχτσέ Σεχίρ και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, λένε οι πληροφορίες, ότι θα διεκδικήσουν τη θέση της Μονακό σε περίπτωση που η ομάδα του Μοντε Κάρλο δεν ανανεώσει την παρουσία της στη διοργάνωση. Σήμερα λοιπόν, που είναι η μέρα Τρίτη, είναι μια σημαντική μέρα και θα πάρει την απόφαση η Ευρωλίγκα για το ποια ομάδα τελικά θα μπει στην θέση της Μονακό, εφόσον η Μονακό δεν πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Βέβαια εδώ θέλω να σημειώσω κάτι για τον ΠΑΟΚ, ότι ότι έχει πάρει αρκετούς παίκτες στην περιφέρεια, αλλά πρέπει να πάρει και ψηλούς. Δηλαδή βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση. Όλοι οι παίκτες που πήρε στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί, αλλά ψηλό δεν έχει, δηλαδή πρέπει να πάρει ψηλούς ο ΠΑΟΚ, κατά την εκτίμησή μου. Και σύμφωνα με αυτά που λένε και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει την επόμενη κίνηση που θα κάνει να πάρει έναν ή δύο ψηλούς. Δύο ψηλούς νομίζω ότι θέλει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και όπως βλέπετε το μπάσκετ πλέον παίζεται και στους ψηλούς. Άμα δεν έχεις να πάρεις τα rebound, χάνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια εγώ πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμη. Αν δεν έχεις και διαιτησία μαζί σου χάνεις, γιατί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για να τα λέμε όλα, από το 12ο λεπτό έως το 33ο λεπτό δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή. Απίστευτο και όμως αληθινό. 22-4 ήταν οι βολές και στο τέλος οι βολές, όπως είπε και ο προπονητής, ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, η διαφορά ήταν τεράστια. Πραγματικά είναι απίστευτο το πώς οι διαιτητές φύριζαν τα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και όχι υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν ξέρω, θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό εγώ διαφωνώ, γιατί είναι Άρτσι Μπούρτζι και ο Λουλάς η τακτική που ακολουθεί ο Αταμάν, ο οποίος βγήκε χτες και μας είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια και του έχει πάρει τα σόβρακα ο άλλος, ο Βαρτζόκας 10-1 είναι, κάτι 11-1, κάτι τέτοιο συνολικά. Τι καλύτερος προπονητής, 12-1, 12-2, τι είναι αυτή τη στιγμή. Τι καλύτερος προπονητής είσαι όταν ο άλλος σε έχει τελειώσει πριν την ώρα σου. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Λέω για τον ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να κάνει αυτό, να πάρει και ψηλούς, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην πορεία. Πάω στον Ηρακλή. Τώρα, Άρη ποδόσφαιρο δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Όταν σας λέω τίποτα. Δηλαδή και οι ρεπόρτερ του Άρη του ποδοσφαίρου ψάχνονται τι ακριβώς να βρούνε. Δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φύλλο. Και νιώθω έκπληξη που δεν κουνιέται φύλλο, γιατί ο Άρης θα έπρεπε να κάνει μια επαφή, πέρα από μια συνάντηση που έκαναν ο Ρέγες, ο Γκουγουλιάς και ο Γρηγορίου. Και τα είπανε λίγο σχετικά με μεταγραφές, έξω ήπιαν καφέ δηλαδή κάπου. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, παιδιά, δηλαδή εντάξει, συναντιόνται, okay. Τι γίνεται, η πληροφορία ποια είναι, ότι ο Άρης περιμένει τα λεφτά από τον D&D, από τη μεταγραφή του D&D στην Άλντι Ρίγια, και τα χρήματα αυτά θα μπουν στα ταμεία για να δώσουν όθηση στο σχεδιασμό της καινούργιας ομάδας. Και επίσης αυτό που μάθαμε και μπορώ να το πούμε με ασφάλεια είναι ότι ο Άρης θα βγάλει στο σφυρί και το μωρόν. Θα βγάλει στο σφυρί το μωρόν ο Άρης, το ποδόσφαιρο, να πουλήσει και το μωρόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Και επίσης μια παρένθεση μπασκετική, γιατί ξέχασα προηγουμένως να το πω, ότι ο Άρης έχει ετοιμάσει και θα ανακοινώσει και 5 μεταγραφές μαζί στο μπάσκετ, τη Δευτέρα μάλλον, την ημέρα που θα ανακοινώσει και το Γιαννούλη, ή ίσως την Τρίτη, την επόμενη μέρα. Για να μην φάει τη δόξα του Γιαννούλη, εντός εισαγωγών η λέξη, έτσι. Η παρουσίαση του Γιαννούλη είναι σημαντική για τον Άρη. Μπορεί την επόμενη μέρα, την Τρίτη, να ανακοινωθούν αυτές οι μεταγραφές. Και επίσης ο Άρης κατέθεσε πλήρη φάκελο στο EuroCup εν ώψη της συμμετοχής του στη διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά. 4 χρόνια συνεχόμενα θα παίξει στο EuroCup, θεωρείται ομάδα της Ευρωλίγκας, και να πω ότι η Ευρωλίγκα αποφάσισε τη διεύρυνση του EuroCup σε 24 ομάδες, και όπως έπαιζαν παλιά στην Ευρωλίγκα play-off και τελικούς κλπ, έτσι θα γίνει το EuroCup φέτος. Δηλαδή, προσέξτε, ακούστε για να καταλάβετε, στην κανονική περίοδο θα γίνουν 4 όμιλοι των 8 ομάδων, 4-8-32,
4 στον 8-32. Και αυτές οι 32 ομάδες θα πάνε σε 4 ομίλους των 4 ομάδων, στο top 16. Από το 32 θα πάμε στο top 16. Μετά θα πάνε στα playoffs, θα παίξουν οι best of 3 σειρές σε προημιτελική και ημιτελική φάση και η τελική στην best of 3 σειρά. Δηλαδή τις δύο τελευταίες χρονίες η οργάνωση έγινε με 2 ομίλους των 10 ομάδων, δηλαδή 20 στην κανονική περίοδο, playoff knockout για 2-2 και knockout επίσης για τις υπόλοιπες 4-4 και μέχρι τα τέλη του μήνα θα γίνει γνωστός και ο χάρτης διοργάνωσης για τη σεζόν 26-27 και τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση, τον Ιούλιο θα γίνει η κλήρωση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο Euro Cup στη φετινή χρονιά, όπου ο Άρης θα πάρει μέρος σίγουρα, ο Ηρακλής θέλει να πάρει μέρος στο Euro Cup και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ επαναλαμβάνω περιμένει τη σημερινή ημέρα για να μάθουμε εάν θα έχει κάποιες ελπίδες να πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα, εάν η Μονακό δεν πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα να πάρει την θέση αυτή ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τρίτος στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό. Τρίτος στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των ιδρυτικών ομάδων της Ευρωλίγκας, τότε με Νίκο Βεζερτζή. Όπως και ο Άρης είναι μεταξύ των ιδρυτικών της Ευρωλίγκας με Άκη Μιχαηλίδη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να περιμένουμε τη σημερινή μέρα για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Για να είμαστε και πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, περνάω στον Ηρακλή. Όπως σας είπα, έχω αρκετά να πω στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ο Ηρακλής, για τον οποίο πληροφορούμαστε ότι θέλει τον Σίμω Μίτογλου, τον κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου, ο οποίος είναι 26 ετών, είναι ο γιος του Δημήτρη Μίτογλου, του παλιού παίχτη του ΠΑΟΚ, όπως και ο μπασκετμπολίστας φυσικά, του Παναθηναϊκού. Ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόταση με 220.000 ευρώ το χρόνο. 160 έπαιρνε στον Ατρόμητο. Άκου να δεις το τι κάνει ο Μονοβασιώτης. Από τα 160 τον πάει στα 220. Και γιατί υπάρχει συγκεκριμένο budget. Δηλαδή του είπε ο Μονοβασιώτης του Μπασινά και του Αμανατίδη, κοιτάξτε, ναι, εγώ έχω αυτά τα λεφτά, 10 ευρώ ξέρω εγώ. Με τα 10 ευρώ δώστε μισό ευρώ εκεί, μισό εκεί, ένα εκεί, 0,3 εκεί, μοιράστε τα εσείς. Αυτό είναι το budget μου, τους είπε, για τη χρονιά. Και πολύ ωραία είναι αυτά όλα, γιατί έτσι δείχνει και μία οργάνωση και μία νοικοκυροσύνη. Κύριε, μέχρι εδώ μπορώ. Αν ας πούμε ο άλλος έπαιρνε 160 χιλιάρικα και του λέει τώρα του Μίτογλου ο Ηρακλής πάρε 2,20 από τα 160 συν 60 χιλιάρικα, δηλαδή 6 χιλιάρικα το μήνα εξτρά, δεν είναι και λίγα μεταξύ μας. Το παιδί είναι 28 ετών όπως σας είπα, ο Μίτογλου, δεν είναι 26 ετών, με συγχωρείτε, στα 27, δεν είναι μεγάλος και άμα του κάνει ο Ηρακλής ένα διετές, τριετές, θα είναι μια χαρά γιατί είναι και στην πόλη του. Εδώ γεννήθηκε, στη Θεσσαλονίκη, άσχετα αν η καταγωγή του μπαμπά είναι από τη Δράμα. Γεννήθηκε εδώ όταν έπεσε στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Μίτογλου. Και ο Σίμος Μίτογλου είναι και καλό παιδί. Γενικά δηλαδή τα παιδιά του Μίτογλου και ο μπασκεμπολίστας και ο ποδοσφαιριστής είναι και πολύ καλά παιδιά σαν χαρακτήρες. Τα άμαθε αυτά ο Ηρακλής και έκανε τις κινήσεις. Insigne, να περιμένουμε άλλες περίπου 10 μέρες. Για τον Insigne. Ο Insigne είναι ένας παίχτης πολύ γνωστός στην Ιταλία. Τον είχε στην Νάπολη ο κύριος Ματσάρη. Τον είχε στην Νάπολη και όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, τον θέλει πάρα πολύ ο Ματσάρη στην ομάδα. Ο Insigne είναι πολύ γνωστός επιθετικός. Ήταν αρχηγός στην Νάπολη, να πούμε, και θεωρείται από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι, αν θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά όσον αφορά στην προσωπικότητα της ομάδας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όσον αφορά στην προσωπικότητα της ομάδας και την αυτοπεποίθηση που μπορεί να δώσει ο Insigne στον Ηρακλή της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και όχι μόνο ο Insigne, αλλά και άλλοι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στον Ηρακλή. Ο Insigne λοιπόν είναι πρώτο πυλόν του Ηρακλή, 10 μέρες όμως θέλουμε και μετά θα γνωρίζουμε εάν ο παίχτης θα κλείσει ή όχι, τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης θα πρέπει να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ο Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο παίχτης ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ στην περσινή περίοδο και δεν του δόθηκε πολύ χρόνο συμμετοχής. Έπαιξε 12 παιχνίδια, για τον οποίο έχω μιλήσει ότι για μένα προσωπικά καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να πάει να τον ξαναζητήσει ιδανικό άλλο ένα χρόνο. Ο παίχτης έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα και ο Ηρακλής παρακολουθεί το θέμα.
Αυτό μαθαίνω, ότι ο Ηρακλής και οι άνθρωποι που είναι εδώ, δηλαδή ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, παρακολουθούν την περίπτωση Μπιάνκο και δεν αποκλείεται να κάνει μπάσιμο ο Ηρακλής για τον Μπιάνκο, ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα, είναι δανεικός, ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα απαντήσει αν θα τον κρατήσει για την επόμενη χρονιά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Μπιάνκο την επόμενη περίοδο. Λοιπόν, και επίσης να πούμε ότι όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, δεν αποκλείεται, γιατί μιλάνε για το που θα πάει τηλεοπτικά ο Ηρακλής στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια εταιρεία, αν δεν το γνωρίζετε το μαθαίνετε τώρα, την οποία έχουν δημιουργήσει ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Dragan Solak. Από το καλοκαίρι του 2025 απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ της Super League εκτός του Παναθηναϊκού. Να πω ότι μετά τα εκχώρησε στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Τότε συμπτωματικά τα συνδρομητικά κανάλια κράτησαν τις ίδιες ομάδες. Δηλαδή η Νόβα κράτησε τον ΠΑΟ και τον Άρη και η Κοσμοτέ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ από τις μεγάλες ομάδες. Αυτό σημαίνει και ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε, είχε το παλιό συμβόλαιο με την Κοσμοτέ. Διμερείς συμφωνίες, όχι κεντρική διαχείριση. Αυτό σημαίνει διμερείς συμφωνίες, όχι κεντρική διαχείριση. Και όλες μαζί κάπου έκλεισαν τηλεοπτικά. Τώρα, ο Αλαφούζος, να πούμε ότι είναι κόντρα σε όλα αυτά. Είχε συμφωνήσει απευθείας με την Κοσμοτέ και όχι με ενδιάμεση την περκάπιτα, όπως λέγεται η συγκεκριμένη, ή περκάπιλα, κάπως έτσι. Και τα πράγματα δείχνουν ότι και ο Ηρακλής θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να μιλήσει απευθείας με συνδρομητική τηλεόραση. Λένε δηλαδή ότι και ο Ηρακλής δεν θα πάει εκεί και ότι για την ΠΑΕ Ηρακλής οδεύει η ΠΑΕ Ηρακλής στην πλατφόρμα αυτή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν θα κάνει πλατφόρμα ο Αλαφούζος και θα πάρει και αυτή την ομάδα ή και το Λεβαδιακό με τον οποίο είναι φίλος κλπ, δεν το γνωρίζω. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Ηρακλής πάει σε αυτή την πλευρά και όχι στην πλευρά εκείνη που είναι ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, που έχουν την συγκεκριμένη ομάδα, την συγκεκριμένη πλατφόρμα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε από την Αθήνα σχετικά με το θέμα της πλατφόρμας. Και είναι παρασκηνιακή βεβαίως η πληροφορία, αλλά έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Μέσα σε όλα βέβαια πάρτε και μια είδηση για τον Μονεβασιώτη, και εκλέχθηκε πρόεδρος στον Ηρακλή, είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκλέχθηκε πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοπίας και Ζαχαροπλαστικής, Πανελλήνια. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, Διοικητικό Συμβούλιο, και ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί οι φούρνοι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον, οι φούρνοι κλείνουν και αυτό είναι το άσχημο. Δυστυχώς, και άμα κλείσει ένας φούρνος δεν ξανανοίγει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν ασχολείται κανένας από την κυβέρνηση, δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα φυσιολογικά. Λοιπόν, και επίσης για να πω και το μπάσκετ του Ηρακλή έχει ενδιαφέρον, γίνονται κινήσεις. Επίσης με το Χόρτον ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι, το Λόντρους Χόρτον της Τζίκη Βαρσοβίας, ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα, αλλά αυτό που βλέπουμε και πρέπει να επισημάνουμε για τον Ηρακλή είναι ότι τα διαρκείας πάνε σφαίρα, πάνε τρένο στην κυριολεξία. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε από την περασμένη Τρίτη την καμπάνια του διαρκείας για τη νέα σεζόν, κεντρικό σύνθημα εμείς για εμάς, παρουσίασε σχετικό βίντεο από το Ιβανόφιο και το ενδιαφέρον των φιλάθρων εκτοξεύτηκε, και μετά και τη μεταγραφή του Μέλβιν, και από εκεί πήρε πάνω της όλα, και λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να τελειώσουν και τα εισιτήρια όλα. Βέβαια να πω ότι οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας έχουν την προτεραιότητα και μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους με έκπτωση 10%. 10%. Και βέβαια ο Ηρακλής έκανε γνωστές και τις τιμές των μεμονωμένων εισιτήριων, αλλά αυτοί που έχουν τα διαρκείας πρέπει να τα πάρουν ξανά
10%, όπως και αυτοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα και να παρακολουθήσουν τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας, οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να πάρουν εισιτήριο διαρκείας. Γιατί ο Μονεβασιώτη κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και αυτή η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να έχει ανταπόκριση και στον κόσμο του Ηρακλή. Αυτό άλλωστε περιμένει ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, δεν περιμένει κάτι άλλο. Και από εκεί και πέρα θα οργανώσει και το εμπορικό τμήμα με τον κύριο Σχετάκη, ο οποίος ανέλαβε, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Ηρακλής, επειδή μιλάμε για Ηρακλή, να πω ότι έγινε σήμερα μία ανάρτηση, γιατί σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ημέρα που ο Ηρακλής, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, κατέξε το κύπελο Ελλάδας στην Αθήνα, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στα πέναλτι 6-5, με το παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια και 4-4 στην παράταση, με τον Βασίλη Χατζηπαναγή να οργιάζει και να χορεύει όλη την ομάδα του Ολυμπιακού και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, της παλιάς Φιλαδέλφειας εννοείται, να παραμιλάνε με τον Βάσια για αυτά τα οποία έκανε. Ήταν και η πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος έκανε την Ελλάδα να παραμιλάει όχι μόνο εκείνη τη μέρα το 76, 50 χρόνια πριν δηλαδή, αλλά και στη συνέχεια όσο καιρό ήταν στην ομάδα του Ηρακλή, αφού ήταν ο κορυφαίος παίχτης της τελευταίας πεντηκονταετίας. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μάλιστα και μεγάλοι αντίπαλοι του τον παραδέχονταν ότι ήταν άλλης ποιότητας παίχτης, γνωρίζοντας το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και φυσικά φέροντας εδώ απίστευτα κόλπα, απίστευτες τρίπλες, απίστευτες επινοήσεις. Ήταν άλλος παίχτης, άλλο επίπεδο παίχτη από που έπαιξε στην Ελλάδα και έγραψε την δική του ιστορία. Δυστυχώς δεν έπαιξε στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να παίξει στο εξωτερικό και να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά δεν τον έδωσε τότε, δεν τον πούλησε ο Ηρακλής, για λόγους που μόνο ο Ηρακλής ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, γιατί η ώρα είναι 5 ακριβώς, παρά μισό λεπτό. Διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε μία ανάλυση του Γιώργου Τραπεζανίδη για το μπάσκετ. Πάω, Κάρης, Ηρακλής, θα μάθετε όλα. Και Μουντιάλ, γιατί ο Γιώργος είναι μέσα στην ομάδα που φεύγει για το Μουντιάλ αύριο. Μας κάνει ανάλυση, πλήρη ανάλυση, και τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Εγώ θα σας αναφέρω και τις ώρες που θα βλέπετε τους αγώνες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτζίδης. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά και τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια. Για να βγαίνει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα, παροχές, φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο. Το θέμα που θα απασχολήσει το δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του Ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα με τους νέους 16 έως 24 ετών. Τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία 70χρονη νεκρή και ένας τραυματίας, ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της ανακρίνεται 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 μέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ώρα τότε τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έφυρος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Να μιλήσουμε με τον φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος στη ΣΕΤ 3 και είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλες και όλους Νίκο. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί να συζητήσουμε για διάφορα θέματα.
0: Και εγώ το ίδιο, γιατί με την εμπειρία που έχεις μας λύνεις πολλές απορίες. Γεγονός είναι αυτό, αλλά να πω ότι φεύγεις και για Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε και ένα τέτοιο ταξίδι μεθαύριο το πρωί. Είναι λίγο μεγάλο σε διάρκεια. Μπορούμε να πούμε αργότερα αν θέλεις κάποια στοιχεία και
0: τα πούμε, ναι.
1: Μια και να ξεκινήσουμε γιατί... με μπάσκετ, όπως βλέπεις.
0: Ναι, έτσι. Τώρα έχουμε μπασκετάκι το οποίο αρχίζει και ξανακερδίζει, γιατί εμείς και λόγω ηλικίας ενδεχομένως ζήσαμε τις μεγάλες εποχές, ευτυχώς για μας, του Άρη και του ΠΑΟΚ, εκείνη τη μεγάλη κόντρα. Άρα τώρα μήπως ξαναζωντανεύει λίγο το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, πώς θα βλέπεις?
1: Αυτό είναι αλήθεια, σε σχέση με το παρελθόν, το συναντάς, το νιώθεις βλέποντας τον κόσμο έξω. Θα έλεγα ιδιαίτερα με τους φίλους του Άρη, αλλά και με του ΠΑΟΚ, αυτό που λες, να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη μια πόλη δυνατή στο μπάσκετ, γιατί η τρίτη, η τέταρτη θέση και πιο κάτω δεν είναι θέσεις που ταιριάζουν σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπως ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής, που έχει παίξει η EuroLeague επίσης. Και όλα δείχνουν ότι η επόμενη χρονιά πραγματικά θα είναι ξεχωριστή, και βλέπουμε τις κινήσεις που κάνουν ήδη οι ομάδες. Είναι γνωστά αυτά που έχουν γίνει. Όπως είπε σήμερα ο ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε τον Τρέβορ Χάτζινς, έναν Αμερικανό που είχε 3 πολύ καλά χρόνια στη γαλλική Λεμάν. Από την άλλη, τη Δευτέρα, η ΚΑΕ Άρης, μέσα και από την απολογιστική συνέντευξη που κάνει κάθε χρόνο, αλλά τώρα το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, είναι η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχουν γεγονότα δηλαδή, και νομίζω ότι έρχεται μια σεζόν με το δεδομένο ανέβασμα του μπάτζετ σε πολύ μεγάλα επίπεδα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, που θα μπορέσουμε να δούμε ίσως πολύ πιο ανταγωνιστικές ομάδες απέναντι στο δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο παίζει και φέτος για τον τίτλο. Αυτή την ώρα, όπως είπες, είναι ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Βεβαίως. Από εκεί πέρα θα πάρουμε λίγο με τη σειρά και με τον, ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ...
1: Έχουμε και λίγο ρεπορτάζ, να ξέρεις. Ναι. Έχουμε ρεπορτάζ.
0: Α, έχεις. Ωραία, πάμε στο ρεπορτάζ, τα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά η ομάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμη.
0: Έτοιμη.
1: Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Ναι, ουσιαστικά με τις τελευταίες κινήσεις, με την ανανέωση του Κλίφορντ Ομορούγη και του Νίκου Περσίδη, που μένουν στην ομάδα, από την περσινή, με δεδομένο ότι ο Μπρίτα Ιρή είχε σύν ένα χρόνο συμβόλαιο με οψιόν από την πλευρά του συλλόγου, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δηλαδή, που θέλει, όπως ξεκαθάρισε ο Τρινκέρης τον παίκτη, να κρατήσει τον Ταϊρή, μίλησαν οι δυο τους, προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ψάχνει ένα καλό όνομα, είναι βέβαιο αυτό, για τις θέσεις 3-4, ένα τριάρι δηλαδή, που θα μπορούσε να βοηθήσει
0: και με το Χάτζινς που ανακοίνωσε σήμερα.
1: Ναι, ο Χάτζινς είναι 1,80, είναι άσος,
0: ναι.
1: Είναι πολύ καλό σκόρερ, είχε φέτος 16 πόντους, 4 ασίστ στην Γαλλία με τη Λεμάν, όπως είπα, όπου παίζει 3 χρόνια, έπαιξε 3 συνεχόμενα χρόνια στη Λεμάν. Βέβαια, ίσως μοιάζει λίγο με τον Ταϊρή, αλλά αυτά θα τα αναλάβει ο Τρινκέρι, ο οποίος σχηματίζει το παζλ. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ προχωρημένο το ρόστερ, η σύνθεση δηλαδή, και ίσως ένας σίγουρα, για δεύτερο δεν ξέρω αν θα υπάρξει προσθήκη, πάντως είναι γεγονός ότι έχει προχωρήσει όλο αυτό. Τώρα υπάρχουν και κάποιες αναρτήσεις μάλιστα και χεζόνια κλπ. Αυτά τώρα
0: είναι, δεν νομίζω ότι ισχύουν, αλλά για τον Περσίδη και τον Ομορούγη που είπες προηγουμένως, αυτές είναι σημερινές ειδήσεις που παραμένουν στο ΠΑΟΚ.
1: Είναι σημερινό. Είναι σημερινό, όπως και του Χάτζινς νωρίς που ανακοινώθηκε και επίσημα. Οπότε βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει με το μονοπάτι του EuroCup αυτή τη στιγμή. Εννοώ δηλαδή με τη συμμετοχή στην διοργάνωση αυτή. Και επίσης και το προπονητικό team έχει σχηματιστεί. Ο Παντελής Μπούτσκος, που πήγε την ομάδα πολύ καλά όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι του προτάθηκε αρχικά για τις υποδομές. Δεν θα το ήθελε ο ίδιος. Επίσης, μία πρόταση που του έγινε είναι για την υποδημιουργία δεύτερη ομάδα του ΠΑΟ, που δεν υπάρχει ακριβώς με αυτή την έννοια, αλλά μπορεί να είναι η ανδρική ομάδα του 10, της φοβερής ακαδημίας του Νίκου Χατζιβρέτα, που έχει ομάδα ανδρική και συνεργάζεται πλέον με τον ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία που έγινε. Αλλά φαίνεται ότι ο Παντελής Μπούτσκος αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό δίλημα το τι θα κάνει. Μπορεί να δει ίσως την προοπτική να εργαστεί σε ομάδα εκτός Ελλάδας, γιατί και εδώ οι ομάδες και της GBL έχουν κλείσει τις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θέση που παίζεται για προπονητή. Οπότε είναι μια απόφαση του Παντελή Μπούτσκου που, επαναλαμβάνω, έκανε εξαιρετική.
0: Άρα ο Μπούτσκος δεν θα μείνει στο team του Τρινκέρι.
1: Στο team του Τρινκέρι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγώνες, Νίκο, και με το ακόμη και με. Δηλαδή τώρα δεν θα μπορούσε ίσως να είναι και τρίτος βοηθός. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε.
0: Κατάλαβα.
1: Όλα γίνονται, αλλά. Ναι, αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Όχι. Επίσης να προσθέσω απλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που εγώ έχω ότι η πρόταση η οικονομική για το κομμάτι αυτό που είπαμε με την υποδημιουργία ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή για τα δεδομένα της θέσης. Αν υπάρχει δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο ως θέση. Είναι πολύ καλή. Αυτό ίσως είναι που δελεάζει τον έμπειρο μπασκετικό τελείως προπονητή τον Παντελή
0: Γιώργο, Μπούσκο. Συγγνώμη, αυτή η β' ομάδα θα παίξει την α2, τη λεγόμενη, δηλαδή την κατηγορία την από κάτω.
1: Αυτό μόνο με wild card θα μπορούσε ίσως να πάρει μια συμμετοχή σε ψηλότερη κατηγορία. Αυτό είναι, δεν είναι ακριβώς το ζητούμενο πάντως για τη συγκεκριμένη ομάδα. Το ζητούμενο είναι να πάνε εκεί παιδιά νεότερα σε ηλικία που θα αξιοποιηθούν, δηλαδή θα προοδεύσουν μέσα από τις προπονήσεις και από κάποιους αγώνες και να υπάρχει δυνατότητα μετά από χρόνο ή χρόνια, κάποια χρόνια, να προωθηθούν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ οργανωμένο όλο αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Και επαναλαμβάνω, και η συγκρότηση του ρόστερ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τόσο νωρίς, γιατί υπάρχει βέβαια και η οικονομική δυνατότητα, έτσι ξεκάθαρα.
0: Βεβαίως. Και αυτή η άνεση οικονομική είναι το παν. Εδώ βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το θέμα, έχει και το θέμα του αθλητικού κέντρου το οποίο θα ετοιμάσει, του προπονητικού κέντρου, το οποίο και αυτό είναι ένα σημαντικό για την επόμενη χρονιά, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο, σίγουρα η προετοιμασία, οι προπονήσεις, ακόμη και για αυτή την ομάδα που συζητήσαμε πριν, όλα αυτά δηλαδή μπορούν να μπουν στη διαδικασία ενός προπονητικού κέντρου που θα γίνει σχετικά γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια εγκατάσταση έτσι πιο ελαφριά όπως λένε, αλλά σίγουρα είναι και αυτό μέσα στην αλλαγή της όλης δομής του μπασκετικού ΠΑΟ που σαφώς πηγαίνει σε ψηλότερα μονοπάτια σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Άρη τώρα, όπου εκεί μετά την πρόσληψη Σπανούλη, γιατί νομίζω εδώ πρέπει να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την πρόσληψη Σπανούλη, δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη ή αν ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, τι ακριβώς ήταν για σένα.
1: Κοίτα, αρχικά θα θυμίσω ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε ως φήμη η πρώτη πληροφορία, κάποιοι το έκανα και ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα δηλαδή. Επίσης θέλω να πω ότι ήμουν στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και είχα δει από κοντά τον πρώτο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΒ. Και εκεί αντιλήφθηκα κιόλας και ακόμη και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που ήταν και πρόσφατο εκείνες τις μέρες, εκείνη τη μέρα μάλλον νομίζω ήταν το επίσημο, ναι. Είχαν ένα μικρό σοκ, το είχαν ακόμη και τότε που είχε κυκλοφορήσει ακόμη η είδηση. Δηλαδή το μέγεθος της κίνησης και της συμφωνίας είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και κάποιοι άνθρωποι εκεί στο στάδιο της Κεφυλίας έλεγαν ότι είναι αυτή η διετία, τριετία στον Άρη, που είναι βέβαιο για τον Σπανούλη στον Πειραιά είναι γνωστό ότι λατρεύεται, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μετά κάποιοι έκαναν και σενάριο ότι είναι και Ολυμπιακός για να ακολουθήσει δηλαδή ως επόμενος σταθμός. Αλλά αυτό είναι μακρινό λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Σπανούλης είναι σε ένα επίπεδο πολύ ψηλά. Προπονητικά είναι γνωστό αυτό. Επίπεδο EuroLeague. Βέβαια έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο όλο αυτό που συμβαίνει και με τις επαφές που είχε ακόμη και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όλο αυτό με τον Νίκο Ζήση, και σίγουρα είναι μια κίνηση που αυτό που λέμε έχει ταράξει τα νερά, είναι και ήπιο κιόλας, είναι κάτι που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα είπαμε ότι τη Δευτέρα πιθανότατα, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί επίσημα, η παρουσίαση θα είναι κάτι που θα παίξει παντού, θα είναι πρώτο μπασκετικό θέμα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θα είναι φυσικά ο Νίκος Ζήσης, θα είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, θα είναι ο Διακογιάννης με τον Αντωνιάδη, οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα στην ΚΑΕ Άρης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η απαρχή ουσιαστικά όλης αυτής της νέας μεγάλης διαδρομής του Άρη. Είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο, πολύ μεγάλο, που έχει ξεσηκώσει και τον κόσμο. Σε συνδυασμό μάλιστα με τον ποδοσφαιρικό Άρη που έχει προβλήματα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φίλος του Άρη να μην συζητάει για μπάσκετ και να μην πω μόνο για μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι ξεχωριστό. Επίσης, τη Δευτέρα, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι στη συζήτηση θα μπει και η επέκταση των εξεδρών εκεί της Κερκίδας στο βοηθητικό,
0: αυτό
1: όπως το έχουμε
0: θέμα.
1: Σαν εικόνα.
0: Αυτό είναι θέμα, ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για περίπου 850-900 θέσεις, maximum 1000. Υπάρχει αυτό, δηλαδή να ξεκινήσει, να γίνει, και μάλιστα υπάρχει και ένα θέμα πιθανό ότι ο Άρης μπορεί να ζητήσει και από τον ΕΣΑΚΕ τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος όταν ξεκινήσει να είναι συνεχόμενα εκτός έδρας για τον Άρη. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν με την Καρδίτσα σε μια περίπτωση. Ίσως και για 2-3 αγωνιστικές κάτι αντίστοιχο με το EuroCup,
0: ναι,
1: προκειμένου να ετοιμαστεί όλο αυτό το οποίο θα ξεκινήσει όπως και να έχει. Δηλαδή είτε έρθει κάποια στιγμή επιχορήγηση ή κρατική ας πούμε, είτε όχι, θα ξεκινήσει όπως και να έχει σύντομα, δηλαδή με την προοπτική στη φετινή σεζόν από κάποια στιγμή και μετά να αλλάξει τελείως η εικόνα, γιατί θα αλλάξει η εικόνα του γηπέδου, δεν θα αυξηθεί μόνο η χωρητικότητα, θα γίνει και ακόμη πιο έδρα ας πούμε, σίγουρα, που είναι ούτως ή άλλως, αλλά φαντάσου τώρα την εικόνα και πίσω από το άλλο καλάθι να υπάρχει κόσμος που θα είναι φέτος σίγουρα. Αυτή ήταν η εικόνα, φαντάσου τώρα.
0: Δηλαδή θα πάει κανένα 7.000 περίπου. 7.000 περίπου.
1: Ναι, με 6.500-6.800, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα νούμερο πολύ ικανοποιητικό και με δεδομένο ότι πολύ πιθανόν να είναι γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια Ελλάδας και Ευρώπης, σίγουρα θα είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Sold out, γιατί λένε ότι 4.500 θα βγάλουν διαρκείας και τα υπόλοιπα θα
1: ναι,
0: είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό. Γιώργο, αυτό το θέμα που έχει σαν φήμη που υπάρχει με τον Τολιόπουλο, γιατί ακούγεται, ναι, γράφεται, λέγεται, ποια είναι η πραγματική εικόνα αυτού του θέματος Άρη Τολιόπουλου?
1: Είναι κάτι που πλέον τις αποφάσεις θα τις πάρει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης είχε τον Τολιόπουλο στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε, δηλαδή, απ' την άλλη ο Τολιόπουλος είχε, ακόμη και σε μια εκπομπή που είχαμε και είχε έρθει στο στούντιο, είχε πει ξεκάθαρα ότι η ίνδαλμά του ήταν ο Σπανούλης. Αυτός ήταν το πρότυπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μεταξύ τους σίγουρα και αυτός που αποφασίζει φυσικά είναι ο προπονητής, υπάρχει όλο αυτό, αυτή η χημεία, η σύνδεση. Εφόσον ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να αφήσει τον Τολιόπουλο, σίγουρα θα είναι μέσα στις προτεραιότητες του Άρη. Και βέβαια υπάρχει και από την άλλη πλευρά μια ίσως αντίστοιχη προτεραιότητα για τον Άρη, που και αυτή πάλι έχει να κάνει με τις σκέψεις του νέου προπονητή και αφορά έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγωνίζεται στον τελικό του, τον τρίτο τελικό, είναι παίκτης του Ολυμπιακού αλλά και πρώην παίκτης του Άρη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ο Κώστας Παπανικολάου.
0: Παίζει αυτό το θέμα, γιατί ακούγεται ότι ο Παπανικολάου, επειδή από τον Ολυμπιακό ψιλοτελειώνει γενικά, ότι μπορεί να θέλει να επιστρέψει να παίξει εδώ.
1: Εντάξει. Η λογική, Νίκο, πως μάλλον η εξήγηση, αν θέλεις, αυτό που υπάρχει ως πληροφορία είναι ότι ο Σπανούλης θα ήθελε έναν παίκτη να μπει στα ποδητήρια και να λειτουργήσει όπως λειτουργεί και στον Ολυμπιακό και έχει ένα τέτοιο ρόλο,
0: ναι,
1: στα ποδητήρια, ως παίκτης όμως, έτσι, όχι, ναι, με άλλη ιδιότητα. Και αυτό το διάστημα που μένει πλέον να παίξει, γιατί όπως είπαμε 35-36, okay, αλλά να λειτουργήσει κυρίως σε αυτό το κομμάτι. Τον θεωρεί δηλαδή σχεδόν απαραίτητο γι' αυτό. Και είναι σημαντικό, όπως πολύ καλά ξέρεις, το να υπάρχει ένας παίκτης στα αποδυτήρια που να βάζει μια τάξη, ας πούμε, γιατί είναι έμπειρος, γιατί το σέβονται όλοι, για όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κερδίσει τις Ευρωλίγκες, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Είναι ο Βασίλης Πανούλης αυτός που θα αποφασίσει. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι η παρουσία του Μίσκο Ρασνάτοβιτς του Σέρβου Ατζέντη, ο οποίος δεν αποκλείεται να τον δούμε και την Δευτέρα, όχι στο πάνελ, αλλά να είναι στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι ο ατζέντης του, είναι ο εκπρόσωπός του. Βέβαια είναι και του Τρινκέρι τώρα.
0: Και του Τρινκέρι.
1: Ναι, ο Ρασνάτοβιτς προημερών έκανε μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, γράψε ότι κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναζωογόνηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και μετρώντας λίγο τα χρόνια προς τα πίσω, το 2010 ήταν το διάστημα που ο Σπανούλης, ο πελάτης του τότε ως παίκτης, είχε πάει στον Παναθηναϊκό και είχε παίξει για τον Παναθηναϊκό για ένα διάστημα. Πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι σημαντικά, ακόμη και η σύνδεση με τον Ρασνάτοβιτς που έχει συνδέσει, έχει επαφές με παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου. Και από την άλλη βέβαια βλέπουμε και την περίπτωση του Ρίτσαρντ Τσιάο που ήταν στο Μονακό μέχρι πρότινος εκεί με τον Γιάννη που κατέβασε την Καροσυνέα.
0: Ναι.
1: Το Grand Prix, όλο αυτό...
0: Αυτό ήταν φοβερό πάντως το Αντετοκούμπο μέσα στη βάρκα να φωνάζει Άρης, Άρης, Άρης, χαβαλέ έκανε, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
1: Χαβαλέ, αλλά ξέρεις, αυτό τώρα είναι πιστεύω μια επίδραση από την παρουσία εδώ μαζί με την μητέρα του κλπ. Δηλαδή όλο αυτό που έζησε εδώ που φάνηκε ότι και τον εντυπωσίασε και το απόλαυσε και αυτός και ο Θανάσης. Βέβαια, συγγνώμη, όλη η ομάδα, όπως θέλω να το πω τώρα, η οικογένεια δηλαδή, μαζί με τον Ρίτσαρντ Τσιάο βρίσκονται πλέον στο Hong Kong, εδώ και λίγες ώρες, μαζί και η μαμά.
0: Από το Μονακό στο... Τι κάνουν αυτοί μας, με Λιάρ Τζέρ πηγαίνουν το μεταξύ.
1: Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το level.
0: Άλλο επίπεδο.
1: Εντάξει.
0: Σε ένα δικό μας που ρώτησα και λέω πώς γίνεται, τι έξοδα αυτά. Εσύ λέει αυτά τα έξοδα λέει, που είναι για να φύγουν, λέει. Είναι τρεις μέρες δουλειά λέει το Αντετοκούμπο. Δεν είναι για παραπάνω. Δουλεύει τρεις μέρες και πάει 10 μέρες λέει από το Μονακό στο. Δεν μπορεί να πάει και στις Φιλιππίνες αύριο μεθαύριο λέει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και βλέπουμε πώς μπορεί να είναι καλεσμένο στον Grand Prix του Μονακό σε πολύ μεγάλες οργανώσεις. Εντάξει, μιλάμε για sports icon αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και αυτό που κερδίζει ο Άρης έμεσα και με τον Ρίτσαρντ Τσιάο είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Ακόμη και σε επίπεδο χορηγιών, Νίκο, που ο Άρης σύντομα θα ανακοινώσει και μια πολύ δυνατή χορηγία, που είναι πάλι αποτέλεσμα μιας πρόσφατης επαφής, πέρα από το budget δηλαδή που έχει ανέβει και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, όλο αυτό έρχεται ως επίδραση του ενός, που είναι ο ΠΑΟΚ και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, και του άλλου που είναι ο Άρης, ο Ρίτσαρντ Τσιάο και όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο είχε συμβεί και στο παρελθόν με άλλες συνθήκες, όπως πολύ καλά ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τραβάει η μία ομάδα την άλλη και μαζί φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος και στο EuroCup, όπου και εκεί θα είναι αντίπαλοι οι δύο της Θεσσαλονίκης. Εκείνο που θέλω να απευχηθώ μέσα σε όλα αυτά τα θετικά είναι να μην παρατηρηθούν φαινόμενα τοξικότητας και αντιπαλότητας που τα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο φέτος, αλλά φέτος νομίζω έχουμε φτάσει στο τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κάτω με όλα αυτά που συμβαίνουν, και εννοώ φυσικά την αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Ηρακλή, Γιώργο. Ο οποίος κάνει.
1: Να πάμε, έχουμε και από εκεί κάποια θέματα.
0: Του Μέλβιν τη μεταγραφή, αλλά. Προχωράει από ό,τι βλέπω.
1: Ο Ηρακλής έχει κάνει 4 μεταγραφές έως τώρα. Έχει 4 προσθήκες, Νίκο. Η πιο σημαντική είναι αυτή. Του Cleveland Melvin που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, τον ξέρουμε καλά. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να πάει στην ΑΕΚ. Ο Ηρακλής επανήλθε. Έκανε μια καλή οικονομικά πρόταση. Ο Melvin έχει συνδεθεί με Θεσσαλονίκη και σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Και σε επίπεδο προσωπικό.
1: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό έμεινε, πιστεύω. Έπαιξε ένα ρόλο.
1: Αν και δεν μου αρέσουν αυτά να τα λέω, αλλά.
0: Είναι, αλλά είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Είναι δικό του θέμα. Έκανε πολύ καλή χρονιά ο Μέλβιν. Ήταν παιχνίδια που αποδείχθηκε καθοριστικός για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ έμπειρος και νομίζω θα είναι και πολύ χρήσιμο στον Ηρακλή. Ο Τζέικοπ Χάτσον, ένας Αμερικανός που έπαιξε και στην Α2 της Τουρκίας, είναι ακόμη μια επιλογή. Ένας ομογενής που για πρώτη φορά πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τάσος Κουκ. Μόλις τελείωσε το κολέγιο, είναι επίσης μια επιλογή. Εννοούμε τώρα και για προσθήκες που μπορεί να είναι στη δεκάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ένα παίκτη από τον Βίκο Ιωαννίνων, ο Αρνόκουρος, που θα παίξει για πρώτη φορά σε GBL έως τώρα. Ο προπονητής ο Λούκιτς είναι στη Ρωσία, κάνει προπονήσεις με την εθνική ομάδα, όπου είναι ο προπονητής εδώ και χρόνια, της εθνικής Ρωσίας. Δεν έχουν υποχρεώσεις οι Ρώσοι, όπως δεν έχουν γενικά και οι εθνικοί.

0: ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και κοντά σε όλα αυτά έχουμε και την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Πέρσι το έχουμε πει, το έχουμε τονίσει, ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο για όσους πήγαν εκεί, χωρίς παρεκτροπές, γεμάτο γήπεδο, πολύ μεγάλη ζήτηση και για τα διαρκείας άμεσα, αυξημένη η τιμή τους λίγο, γιατί περιλαμβάνουν τα εισιτήρια διαρκείας και τα ευρωπαϊκά. Έτσι, είναι δηλαδή όλα τα παιχνίδια στο Ιβανόφιο, που και αυτό φέτος προβλέπεται να ζήσει μεγάλες στιγμές. Γιατί και εκεί υπάρχει διάθεση ο Ηρακλής να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Βεβαίως. Να δούμε τι θα γίνει. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να μας δώσει λίγο έτσι, ναι, και ένα χρώμα για το Μουντιάλ. Γιατί πας στο Μουντιάλ για να περιγράψεις για την ΕΡΤ αγώνες. Και δεν ξέρω τώρα ποια μάτς θα περιγράψεις. Τα ξέρουμε.
0: Τα παιχνίδια τα ξέρουμε. Απλά θέλω να πω ότι αρχικά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψω. Δεν είναι καν η δεύτερη. Συνολικά είναι η τέταρτη. Αλλά οκ. Σίγουρα αυτό, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι ταξίδι στο άγνωστο. Όχι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι άγνωστο, αλλά η διοργάνωση με 48 ομάδες για πρώτη φορά, με 104 παιχνίδια, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή και γενικά τώρα στην κοινωνική και με τους πολέμους και όλα αυτά, με την εικόνα του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι, όλο αυτό λοιπόν με το Ιράν, το οποίο είναι στην τελική φάση και μάλιστα θα παίξει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον όμιλο, δηλαδή η κλήρωση είχε, και επίσης η αποστολή που δεν θα πηγαίνει αυθημερών στα παιχνίδια, που είναι και τα τρία σε αμερικανικό έδαφος, ενώ η βάση θα είναι μόνιμα στο Μεξικό. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα σενάριο έτσι που προκαλεί αυτό που είπα στην αρχή και για μας ακόμη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις επίσης, δηλαδή ξεκινώντας από το Σαν Φραντζίσκο, εγώ πρώτο παιχνίδι βράδυ Σαββάτου για μας εδώ στις 10, το Ελβετία Κατάρ, το οποίο θα ξεκινήσει εκεί τοπική ώρα 12 το μεσημέρι, Νίκο. Δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, με όποιες και αν είναι οι συνθήκες, και θα γίνει και σε άλλα γήπεδα και σε πιο ζεστές. Αν και το Σαν Φραντζίσκο δεν είναι κρύα, ή στο Λος Άντζελες, 12 το μεσημέρι, 3 λεπτά cooling break, δηλαδή διακοπή σε κάθε ημίχρονο και όλα αυτά, για να έρθει η εικόνα στην Ευρώπη σε ώρες λογικές, δηλαδή 10 το βράδυ, 9 κλπ. Okay, και μετά οι μετακινήσεις, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλες, συνεχίζονται σε άλλες πόλεις, Σιάτλ, απ' την άλλη μεριά Μαϊάμι, δηλαδή το Σιάτλ Μαϊάμι είναι με αεροπλάνο εντός Ηνωμένων Πολιτειών 6,5 ώρες.
1: 6,5 ώρες.
0: Εντάξει, 6,5 ώρες είναι ταξίδι. Okay, απλά θέλω να πω ότι το είπα και στην παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα και με τους Αθηναίους συναδέλφους και όλους εκεί στην ΕΡΤ, ότι αυτά για μας, για όλους πιστεύω και για σένα, δεν είναι καταναγκαστικά έργα. Δηλαδή για ένα δημοσιογράφο αυτό είναι μια πρόκληση καταρχάς και μετά μια προσπάθεια να κάνει καλά αυτό που ονειρευόταν ίσως, να το απολαύσει δηλαδή. Και εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν μέσα κάποια κούραση. Τώρα μην
1: είναι γιορτή, είναι γιορτή, μεγάλη γιορτή και μεγάλη χαρά και νομίζω και μεγάλη τιμή για ένα δημοσιογράφο να πάει να περιγράψει αγώνες, Μουντιάλ. Έτσι είναι αλήθεια. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Είναι η αλήθεια. Και τη στιγμή που ξεκινάει το παιχνίδι, πραγματικά γίνεσαι, αισθάνεσαι και εσύ ότι είσαι μέρος αυτής όλης της διαδικασίας. Πολύ περισσότερο όταν ξεκινήσουν και τα νοκάουτ παιχνίδια, γιατί όντως, όπως έγινε τώρα με 48 ομάδες, η πρώτη φάση γενικά δεν έχει και μεγάλα ζευγάρια και θα είναι περισσότερο για τους δυνατούς, για τα φαβορί, κάποια παιχνίδια πιο πολύ προετοιμασίας. Γιατί ούτως ή άλλως μέχρι πολύ πρόσφατα οι παίκτες είχαν υποχρεώσεις είτε στο Champions League είτε στο Copa Libertadores, ακόμη και στα πρωταθλήματά τους. Οπότε αυτές οι πρώτες τρεις αγωνιστικές για κάθε όμιλο, και είναι περίπου ένα διάστημα 2 εβδομάδων και κάτι, θα είναι έτσι αναγνωριστικό και θα έλεγα για τους δυνατούς θα είναι και σαν μια μορφή προετοιμασίας. Τα καλά παιχνίδια για μένα, το πραγματικό Μουντιάλ, θα ξεκινήσει αμέσως μετά με τα νοκάουτ, γιατί από τις 48 ομάδες δεν θα αποκλειστούν και πάρα πολλές. Οι 32 θα συνεχίσουν. Και οπότε, ναι, με τις 32 ομάδες και με τα νοκάουτ αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πλέον θα αρχίσουμε να μιλάμε
1: πάμε
0: για παιχνίδια χωρίς αύριο.
1: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Ένα μάτς θα γίνεται σε ώρα που θα μπορεί να το δει η Ευρώπη? Ένα μάτς θα γίνεται
0: Όχι. Υπάρχουν δεν είναι το πρόγραμμα, επειδή είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι, δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και 7 το απόγευμα Ελλάδας, δηλαδή 12 στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι πάλι, ή 8 Ελλάδας, μετά έχουμε 10-11, έχουμε πολλές ζώνες, γιατί και στην Αμερική υπάρχουν πολλές διαφορές.

0: διαφορετικές ζώνες από μέρος σε μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παιχνίδια που ξεκινούν και μία και δύο και τέσσερις και πέντε και υπάρχουν μια ή δύο περιπτώσεις που ο αγώνας στο Λος Άντζελες, όπου η διαφορά με εμάς εδώ ή στο Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ είναι 10 ώρες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτοί είναι 10 ώρες πίσω. Έχουν, είναι εδώ 9.30, εκεί είναι 11.30 το πρωί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δηλαδή παιχνίδι, δεν θυμάμαι, 2 ή 3 παιχνίδια που θα ξεκινήσουν 7 το πρωί ώρα Ελλάδας. Σε 7 το πρωί, δηλαδή μπορεί να το δεις αφού ξυπνήσεις.
1: Ναι.
0: Αφού ξυπνήσεις,
1: ναι.
0: Αντί για καφέ, δηλαδή καφέ και το παιχνίδι
1: και απευθείας σε 7 το πρωί. Όχι πίτσα μπίρα, καφέ, πρωινό, σωστό. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι όλα να πάνε καλά, καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ,
1: και καλή επιστροφή, σε ευχαριστούμε για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Αναμένεται να είναι μια εβδομάδα αυτή με κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί δεν είναι και χρόνο μετά. Βέβαια, ακόμα δεν είναι, είναι νωρίς για την έναρξη προετοιμασίας, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.
1: Έχει κανένα μήνα ακόμη μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία. Λογικά από αυτές τις μέρες σταδιακά θα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται κάποιες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα και κυρίως βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει και τον πολύ τον κόσμο και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και την ομάδα, δηλαδή σταδιακά να αρχίσει να δημιουργείται το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μέχρι στιγμής υπήρξαν μόνο αποχωρήσεις. Δηλαδή ο Αθανασιάδης, ο οποίος δεν αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε για ανανέωση. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν έρθει ως δανεικοί, περισσότεροι εκ των οποίων επιστρέφουν στις ομάδες τους, και αναφέρομαι στον Πέρεθ κατά κύριο λόγο, και φυσικά να δούμε στο Μισεουή, που εντάξει, okay, εδώ και καιρό έχει τελειώσει από τον Άρη. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Σούντμπεργκ. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι ο Άρης τον αγοράζει, και αλλά δεν θα τον κρατήσει για πολύ και θα τα προχωρήσει σε πώλησή του. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε προφανώς έτσι, τα μεταγραφικά, που είναι το πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον κάθε καλοκαίρι, και να δούμε και τι θα γίνει με τους παίκτες που είναι ήδη στο ρόστερ. Ποιοι από αυτούς δηλαδή θα παραμείνουν και αν τεθεί θέμα αποχώρησης κάποιων ποδοσφαιριστών, είτε με λύσεις συμβολέων είτε με πωλήσεις. Γενικά είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Είναι μέσα και οι υποθέσεις των Διαντή και Ζαμόρα, που έπαιξαν δανεικοί σε άλλες ομάδες και αναμένεται αυτές οι ομάδες να τους αγοράσουν ενεργοποιώντας ρήτρες αγοράς. Και φυσικά να προσθέσω και στις εξελίξεις, αν και ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα, είναι η αγορά των δικαιωμάτων του Χόγκλα. Ο Άρης ενεργοποιεί τη ρήτρα που υπήρχε στη συμφωνία του με τη Γρανάδα και αποκτά τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή που υπογράφει, έχει ήδη υπογράψει, μένει το τυπικό έτσι να ανακοινωθεί, για 3 χρόνια. Αυτά είναι τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Υπάρχει και το κομμάτι βεβαίως των ανανεώσεων. Εκεί φαντάζομαι αντιλαμβάνεται ο κόσμος, δεσπόζει το όνομα του Γιάννη Γιαννιώτα. Λογικά θα ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν ο Γιαννιώτας, για πολλούς και για διάφορους λόγους, και για αγωνιστικούς αλλά και για λόγους αποδυτηρίων. Θέλει κάποιους Έλληνες ο Άρης σαφώς. Και έτσι σε κρεμότητα ακόμη είναι και το επίσημο της προετοιμασίας. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει κλειδώσει ένα περίπου δεκαήμερο στην Τολεμαΐδα και γύρω στις 21 Ιουλίου, συγκεκριμένα η ομάδα θα φύγει για την Ιταλία σε μια περιοχή έξω από την Μπρέσια. Εκεί θα κάνει την προετοιμασία της. Μένει να δούμε, να ανακοινωθούν, να φιξαριστούν τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί ο Άρης, και από αυτά θα κριθεί ουσιαστικά και το πότε θα επιστρέψει. Για την ακρίβεια, είναι να φιξαριστεί ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Αν φιξαριστεί, τότε θα καθυστερήσει μια-δυο μέρες η επιστροφή του Άρη. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά. Από ό,τι μαθαίνουμε, 2 εξ αυτών αναμένεται να είναι και αρκετά δυνατά, με καλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, κάτι σε επίσημο έτσι δεν υπάρχει τίποτα έτσι, σε όλα αυτά τα μέτωπα που αναφέρουμε. Λογικά, και μιας και συνεχίζει να τρέχει και ο χρόνος, μπορεί να απομένει ένας μήνας, αλλά δεν είναι ακριβώς καθαρός χρόνος ένας μήνας για να υπάρξουν εξελίξεις. Από τη στιγμή που η ομάδα θα γυρίσει αρχές Ιουλίου, κάπου στα μέσα αυτού του μήνα που διανύουμε, θα σταδιακά θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα.
0: Για να δούμε, έχουμε μία φωτογραφία, μπασκετική είναι, από την σημερινή, γιατί ο Σιάο βρέθηκε στο Hong Kong μαζί με την οικογένεια Αντετοκούμπο, και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστή μία φωτογραφία την οποία μπορούμε να τη δείξουμε, όπου είναι η μητέρα του Αντετοκούμπο με τον Σιάο στο Hong Kong. Φεύγουν από το Μονακό, πάνε με Lear Jet στο Hong Kong, ξαναφεύγουν, πάνε στην Αμερική, ξαναφεύγουν, ξαναπάνε στις Φιλιππίνες. Τι γίνεται ρε, χάσαμε την μπάλα. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι και το σωστό, ας πούμε, γιατί όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο μπορείς να πας όπου θέλεις. Εδώ είναι η φωτογραφία, να την δώσουμε και full screen εδώ. Είναι ο Σιάο με τη μητέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο, εκεί. Είναι στο Hong Kong, έχουν φτάσει ήδη στο Hong Kong. Και βλέπουμε και την αθοδέσμη την οποία πήρε η μητέρα του Αντετοκούμπο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και τις εξελίξεις τώρα στον Άρη, σιγά σιγά. Στο μπάσκετ.
1: Ναι, στο Hong Kong έχει πάει όλη η οικογένεια, εκτός από τον έναν αδελφό που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό, είναι τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάει στο Hong Kong. Εκεί είναι καλεσμένος επί της ουσίας ο Γιάννης σε μια εκδήλωση εκεί μπασκετικού περιεχομένου που θα γίνει. Και με την ευκαιρία έτσι πήγε και όλη η οικογένεια. Εντάξει,
0: και ο Σιάο.
1: Όπως εμείς... ναι, ούτε σε άλλο. Ο Σιάο από εκεί είναι και οι ρίζες του, έτσι, από Hong Kong είναι. Ουσιαστικά. Είναι αυτό όπως εμείς έχουμε το λεωφορείο και το μετρό, αυτοί έχουν το ιδιωτικό αεροπλάνο.
0: Απίστευτο.
1: Έτσι ήταν Αθήνα, φύγανε από Αθήνα, πήγανε Μονακό, τώρα από Μονακό πήγανε στο Hong Kong. Λογικά μετά το Hong Kong ή θα επιστρέψουν Ελλάδα ή θα πάνε και λίγο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ίσως να δουν και λίγο Μουντιάλ, δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, και στο μπάσκετ τώρα μιας και που ανέφερες, και εδώ τώρα αναμένουμε εξελίξεις, παύλα, επισημοποιήσεις. Δεν ξέρω αν ο Άρης ανακοινώσει τώρα άμεσα παίκτη. Νομίζω ότι το κόνσεπτ που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη είναι πρώτα να παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης και μετά να αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, φυσικά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο, αλλά λογικά η παρουσίαση του Πανούλη θα γίνει τη Δευτέρα. Τώρα, πώς, πού, με ποιο τρόπο, αυτά θα τα μάθουμε τώρα στην πορεία τις επόμενες ημέρες, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν ανακοινωθεί ότι να τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, μία η ώρα στην αίθουσα τύπου του Παλέ θα γίνει παρουσίαση, ας πούμε, του Σπανούλη, δεν νομίζω ότι θα καταστεί εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι θα μαζευτεί κόσμος απ' έξω, αρκετοί θα θέλουν να μπουν και μέσα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο δηλαδή να γίνεται κάπως έτσι. Έχουν διάφορα πράγματα οι άνθρωποι του Άρη στο μυαλό τους. Φαίνεται ότι το Παλέ θα παίξει με πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν η αίθουσα τύπου του Παλέ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ή κάποιος άλλος χώρος. Αλλά ας το περιμένουμε. Απλά επειδή τις προηγούμενες μέρες λέγαμε για συμφωνίες με παίκτες και όλα αυτά, ο ένας λόγος είναι ότι κάποιοι παίκτες έχουν ακόμα υποχρεώσεις, όπως ο Μπίρτς και ο παίκτης της, ο Ντιμητρίγεβιτς από την Bayern Μονάχου. Ένας λόγος είναι αυτός, ο άλλος είναι θέλουν να το πάνε by the book, δηλαδή πρώτα να παρουσιαστεί ο προπονητής και μετά σταδιακά να αρχίσουν να γίνονται οι ανακοινώσεις. Με τα γραφικά βέβαια ο Άρης δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι να γίνουν και άλλες κινήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Νουά, για τον οποίο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη Βιλερμπάν, η οποία ρίχνει ένα σκασμό λεφτά στο μεταγραφικό παζάρι για να φτιάξει ρόστερ και να πάρει παίκτες για να παίξει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στην Ευρωλίγκα. Έχει πλησιάσει τον Νουά. Ο Νουά είναι από εκεί. Η Βιλερμπάν έχει έδρα τη Λιόν. Από εκεί είναι ο Νουά. Έχει παίξει κιόλας βεβαίως στην Βιλερμπάν. Εγώ πιστεύω ότι απομένει μια κουβέντα του Νουά με τον Σπανούλη. Από εκεί θα κριθεί αν θα φύγει ή όχι ο Νουά. Πάντως, άμα φύγει ο Νουά, ήδη ο Άρης είχε έτοιμο τον αντικαταστάτη του και όπως λένε πληροφορίες είναι τουλάχιστον επίπεδο Νουά, αν όχι καλύτερος.
0: Ωραία, δούμε. Γιάννη.
1: Περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Πάμε στα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και πάμε να καλησπερίσουμε τον Μάκη Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Νέα εβδομάδα για τον Ηρακλή. Νέα προσμονή για τις μεταγραφές, αλλά αυτές μάλλον θα προχωρήσουν από την Τετάρτη, καθώς σήμερα κατατέθηκε ο φάκελος αδειοδότησης των Κυρανολεύκων. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να εκδοθεί η απόφαση, οπότε ανάβοντας το πράσινο φως από εκεί και ο Ηρακλής και τυπικά πλέον θα μπει στη διαδικασία των μεταγραφών. Πρέπει να είναι 100% σίγουρος ότι θα προχωρήσει. Δεν αναμένεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο φάκελος, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται, είναι κανονικά με ό,τι προβλέπεται, προβλεπόμενος. Απλά είναι μια στάση αναμονής από τους ανθρώπους της Ηρακλής. Φουντώνουν οι φήμες το τελευταίο διάστημα για τον Insigne και έρχονται πλέον από την Ιταλία και όχι από την Ελλάδα. Αναφέρουν ότι ο Ηρακλής είναι μία από τις ομάδες που ασχολούνται με την περίπτωση του πρώην επιθετικού της Νάπολη.
0: Νάπολη.
1: Μια περίπτωση πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνεις τώρα ότι για μένα δεν είναι οικονομικό το θέμα, γιατί αν ήταν οικονομικό ο Ηρακλής δύσκολα θα μπορούσε να μπει σε αυτή την ιστορία. Είναι περισσότερο θέμα κινήτρων που του παρέχει ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: με την εγγύηση του Ματσάρη που είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκε άψογα ο Insigne και νομίζω ότι ο Insigne στην ηλικία που είναι
0: 35
1: ψάχνει για κίνητρα για να παίξει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αν βρει κίνητρο μπορεί πολύ εύκολα να παίξει άλλα δύο χρόνια σε καλό επίπεδο και να βοηθήσει και την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Λογικό είναι αυτό τη στιγμή που ο Ηρακλής ψάχνει 20 παίχτες. Για κάθε θέση προτείνονται 5 παίχτες, άρα μιλάμε τουλάχιστον 100 προτάσεις αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια των ανθρώπων του Ηρακλή.
0: Ναι. Παίζει και το όνομα του Ντάριο Σάριτς, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό να αναφέρουν διάφορα ότι μπορεί να είναι παίχτη του, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής για το Σάριτς, αλλά είναι στο πλαίσιο αυτών που είπες, των πολλών ονομάτων, έτσι.
1: Ναι. Και αυτό το όνομα έρχεται από την Ιταλία. Ναι, είναι λογικό, Νίκο. Οι Ιταλοί συνδέουν πολλοί παίχτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Ματσάρη ή παίχτες που έχει προσεγγίσει ίσως ο Ματσάρη.
0: Ναι.
1: Και ένας λόγος που καθυστερούν κιόλας για να ανακοινώσουν τις μεταγραφές είναι ότι πρέπει να ανάψει και το πράσινο φως από τον Ιταλό τεχνικό. Και έχω την εντύπωση ότι ο Ιταλός προπονητής θέλει πρώτα να βρει κάποιους παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις που θεωρεί ότι είναι νευραλγικές για αυτό το οποίο θέλει να παίξει τον Ηρακλή και να φέρει άτομα τα οποία θα είναι 100% δική του επιλογή και στη συνέχεια να προχωρήσουν για την επάδρωση των υπολείπων θέσεων.
0: Μάλιστα. Γιατί μεταξύ αυτών από την ελληνική αγορά είναι και ο Τούμπτα της Λάρισας, ο οποίος ήταν ένας καλός παίχτης και οι
1: πολύ καλός.
0: Ορίστε. Πολύ καλός.
1: Τούμπτα είναι για μένα ένας παίχτης που μπορεί να παίξει πολύ εύκολα στον Ηρακλή. Όπως επίσης για μένα πολύ καλή περίπτωση είναι και του Όσμπολοτ του Λεβαδιακού, παίχτης που πέρσι ήταν πίσω από τους δύο πρώτες σκόρες του προαθλήματος και σαφώς τον Ηρακλή μπορεί να πετύχει πολλές περισσότερα πράγματα. Είναι μέσα, όλοι αυτοί οι παίχτες είναι σε μια πολύ μεγάλη λίστα. Εντάξει και ο κόσμος λίγο αρχίζει να κουράζεται με τα ονόματα που ακούω, αλλά παιδιά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά δεν βγαίνουν από μόνα τους, έχουν προταθεί από μάνατζερ, κάποια είναι προχωρημένα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός παιχτών που θα έρθει στο Καφταζόγλιο, οπότε και τα ονόματα είναι πάρα πολλά, πολύ απλά.
0: Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, ναι.
0: Ευχαριστούμε. Ναι. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρήχαν και θελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, νωρίτερα ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια και για να βγαίνει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα, παροχές, φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο το θέμα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του Ελληνικού Δημοσίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν παράλληλα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία 70χρονη νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγείου μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, ανακρίνεται 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,99. 95.
12: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
14: Φως στο τούνελ.
15: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
16: Λιοντάρι, λιοντάρι.
17: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
18: Γροθιά στο κατεστημένο.
19: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
20: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
21: Η αντικειμενική ενημέρωση.
22: Το Α και το Ω.
23: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
24: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
25: Μαχητές από τους ολίγους.
26: Αξιόπιστη ενημέρωση.
27: Φάρος της αλήθειας.
28: Παρηγοριά, ελπίδα.
29: Ευτυχώς που υπάρχει.
12: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM με το καλημέρα.
30: Καλημέρα από Βέρεια.
31: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
32: Καλημέρα από Καρδίτσα.
33: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
34: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
35: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
1: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεγχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα, στον Focus FM 103,6, η ενημέρωσή σας αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή.

Και επειδή σε αυτή την εκπομπή ξέρετε όλοι ότι προσπαθούμε να σας μεταδίδουμε τα πιο ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και ακούστε και αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα που έχετε στη μετακίνησή σας, η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car, του leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar θα σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα, εσείς τι πρέπει να κάνετε για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Viber μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στο 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber για να τα διαβάζουμε εδώ στο στούντιο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM 103,6 για την ενημέρωσή σας. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, γράφετε απλά στην αναζήτηση Focus FM 103,6, σας εμφανίζει την σελίδα του Focus, την ακολουθείτε και έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και υπάρχει εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε εδώ στον Focus και μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα εκεί που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε Focus 103,6 FM Radio όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες, θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας κυριολεκτικά όπου και αν είστε στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο μέσα από αυτή την εφαρμογή. Ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά, επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε έτσι επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, σήμερα είχαμε και, εντάξει, οριοθετήθηκε εμένα, αλλά ακόμα τα πράγματα δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Έχουμε φωτιά εδώ στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην δημοτική κοινότητα Πεύκων του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, εκεί στο Φίληρο κοντά. Λίγο μετά τις 3:30 ήταν όταν σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε πίσω από τα κημητήρια των Πεύκων, όπως λένε οι πληροφορίες, παραπλεύρος εκεί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Είναι ο δρόμος που συνδέει τα Πεύκα με το Φίληρο, για όσους ξέρουν την περιοχή. Κινητοποιήθηκε αμέσως η πυροσβεστική με 15 οχήματα και 56 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, ενώ από αέρος, τα βλέπαμε και εδώ από τα παράθυρα του Focus, περνούσαν από πάνω, 2 καναντέρ και ένα ελικόπτερο πήραν μέρος για την κατάσβεση της φωτιάς. Επίσης, υδροφόρες των Δήμων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξέλιξή της και βέβαια το ευτύχημα είναι ότι δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήχησε και το 112 και σε εμάς εδώ, παρόλο που είμαστε στο κέντρο της πόλης, έτσι ήχησαν τα κινητά μας με το 112 που έλεγε ότι για τους κατοίκους κυρίως περιοχής εκείνα είναι σε ετοιμότητα για την πιθανότητα εκένωσης, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Η φωτιά οριοθετήθηκε και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και τα νέα της οριστικής πλέον κατάσβεσης.
Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές είναι ότι πριν καλά καλά μπει το καλοκαίρι έχουμε ήδη αρκετές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της χώρας. Χθες είχαμε δύο, σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, χθες ήταν μία στο Λουτράκι εκεί στην Περαχώρα και άλλη μία φωτιά κάπου εκεί νότια. Σήμερα είχαμε εδώ, προηγούμενες μέρες είχαμε άλλες πυρκαγιές, δηλαδή ήδη άρχισαν και εκδηλώνονται φαινόμενα τέτοια με πυρκαγιές. Το πώς και τι και τα αίτια δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε. Από εκεί πέρα όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι η ώρα που με την ευχή να μην έχουμε το καλοκαίρι δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι η ώρα που θα πρέπει να, επί του πεδίου πλέον, να φανεί ο βαθμός ετοιμότητας της χώρας μας στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

0: Λοιπόν, πάμε και σε άλλα θέματα. Καταρχήν, χθες, αν θυμάστε, είχαμε εδώ μια συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο και του ECR Group, Ευρωβουλευτής. Και μεταξύ των άλλων που μιλήσαμε για ισλαμοποίηση της Ευρώπης κλπ. Αλλά μιλήσαμε και για την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και τα νέα μέτρα που πρόκειται να ισχύσουν από τις 12 του μήνα, τα μέτρα που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Σήμερα στη Βουλή υπάρχει συζήτηση η οποία εξελίσσεται γύρω από αυτό το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και το τρόπο που αντιμετωπίζεται στη χώρα μας όλο αυτό το φαινόμενο που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Συζητιέται για την ακρίβεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, όπως λέγεται. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είπε αρκετά και σημαντικά πράγματα, μεταξύ των άλλων και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος πήρε το λόγο σήμερα στην Βουλή και καυτηρίασε αρκετά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας και τον αντίκτυπο φυσικά που έχει. Έχουμε ξεχωρίσει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Αλέξανδρε, μπορούμε να το έχουμε έτοιμο? Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, η ομιλία ήταν αρκετά μεγάλη, δεν μπορούμε να την ακούσουμε όλοι, αλλά έχουμε ξεχωρίσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να σας δώσουμε έτσι το στίγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στη Βουλή.
1: Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόν, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή του 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίζετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Υπογράψατε? Άμπραβο, δεν υπογράψατε. Σας άκουσα με τα αυτιά μου χθες. Περίμενα, ας τα δίνατε και τα αδύνατε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο. Και να σου πω, μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο, γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? 4 ή 5 είναι? 5 χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. 5 χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και πόσο βρουν. Βρουν, δεν βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαγνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτάω αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ. Και καταστρέφεται η χώρα μας και έχουμε 10-15% όλα εδώ στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα, με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός Πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Λάθος υπογραφή. Άντε, να το κάνω πιο κομψό, πιο με αστική ευγένεια. Δεν λέω προδοτική, λάθος. Για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Ακούστε κύριε Υπουργέ, σας άκουσα όδιες μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον άνθρωπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. Θέλω τους αντιπάλους μας, εντός αγωγικών, τους πολιτικούς, να γνωρίζουμε τι λένε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Πλεύρη, της Ελληνικής Λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ μέσα? Δεν ερχόμαστε να πούμε το ρητό και την παπαγαλία μας, να πούμε ό,τι θέλουμε. Εμείς ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι υλοποιείτε, γνωρίζουμε ότι όσα κάνετε είναι λάθος και ερχόμαστε εδώ και το υποδεικνύουμε για να τα αλλάξετε. Όχι! Γι' αυτό και είμαστε σοβαρή αντιπολίτευση. 3.000 ευρώ, είπε ο κ. Πλεύρης, κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι, εσείς τα είπατε αυτά, δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση το είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε, από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρου μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να τον πεις. Σου λέει, έχω 17 είναι εγώ.
2: Εξετάζεις και βγαίνει.
1: Βγαίνει. Βγαίνει. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε, α, καρπού κάνουνε, κάρπα που λέμε. Ακούστε κύριε Πλεύρη, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας. Και μεταφέρουν κι άλλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δοξιάδη, πώς το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σε εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα Υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος Χρυσοχοίδης μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση τις απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του Υπουργού σας και τη δική σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρουν πού είναι. Πάτε τις απαντήσεις των Υπουργείων. Δηλαδή 25.000, άλλα λέει το Υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Χάθηκαν 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται, πού φύγανε, αν μείναν, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς. Το 19 και πριν τις εκλογές. Να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πώς ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω. Στην Αμερική γίνεται. Όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Άδωνη με την κόκκινη γραβάτα, βγαίνει και λέει για τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει την USAID. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέγξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέξετε? Δεν θα την ελέξετε, κύριε Πλεύρου μου. Αν είστε Πρωθυπουργός, μπορεί. Αλλά όσο ο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος κτλ., αποκλείται να τις ελέξετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βγαίνει το πολίτικο και λέει: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεξαίρεση οικοδηλίων της Ελλάδος. Τα δύο κέντρα υποδοχής που κόστησαν 15 φορές περισσότερο. Άνθρωπος το πολίτικο. Ποιος ελέγχει τα χρήματα αυτά? Τις τιμές, τα air condition, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, όλα. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτή την ιστορία οι ακρίδες, οι γαλάζιες και όχι μόνο, συντίζονται πολύ καλά. Και θέλετε να σας πω και την αλήθεια? Παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα οι κολλητοί σας από ό,τι παίρνουν οι λαθρομετανάστες, οι κακομύριδες. Δηλαδή η ανθρωπιά σας φτάνει μέχρι το σημείο της αριθμομηχανής και της αποδείξης που παίρνουν τα λεφτά. Όχι δική σας. Αυτών που κινούν τα νήματα. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ. Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπικοί δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί? Αφού είναι business καλά οργανωμένες. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι προσφέρουν οι λαθρομετανάστες? Ας μου πούν, γιατί ακούω τους αριστερούς εδώ. Δηλώνουν αριστεροί τώρα. Το αν είναι αριστεροί είναι μια άλλη ιστορία. Η μοναδική αριστερά είναι το κουκουέ, το έχω πει χίλιες φορές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αριστεροί, να είχαμε να λέγαμε. Εγώ δεν λέω αριστερός να είναι φτωχός για να είναι αριστερός. Ούτε λέω ότι δεξιός μπορεί να είναι μόνο πατριώτης. Αλλά λέω αριστερός και να υπακούει σε όσα λένε ο εξωχώριος παράγοντας, η Τρόικα, η Μνημονιακή και όλα αυτοί, δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει παροχές από την υγεία δεν μπορεί να είναι.

0: Απελάθηκε αυτός. Θα δεύτερος βαθμός. Μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή, έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για το Ασλάμ. Ωραία. Δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες. Τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε? Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή, ακούστε. Έμερχονται στην Ελλάδα παράνομα, εμ δεν σέβονται θεσμούς και νόμους, εμ ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοριδοκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα. Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστανούς. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις? Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε διεθνείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία. Τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό? Και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό. Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελληνίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πώς εκθέτει. Ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώσετε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020, τον τύπο που συλλάβαν για βομβιστή. Αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι. Που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα. Ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω, κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπετε κανένας. Αλήθεια. Εκείνος ο φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκη, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο φράκτης θα τελειώσει.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του κ. Κουβελόπουλου στη Βουλή αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ακούσαμε έτσι χαρακτηριστικά κάποια πράγματα που είπε σημαντικά για την παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας και τα νούμερα τα ακούσατε. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484, κάποια μηνύματα που ήρθαν να τα αναφέρω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Περιμένουμε και τα μηνύματα των υπολείπων, τα δικά σας. Λοιπόν, 6907-483-484. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο πολύ γρήγορα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το

0: βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6 από γεμματινό μαγαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος εδώ μας λέει, καλησπέρα και από εμάς κύριε Νίκο. Λοιπόν, ένα από τα σλόγγαν λέει του αείμνηστου του Χάρι Κλίν ήταν «Έχεις χώρα, αν τη δηλώσεις μπορείς να τη σώσεις, ναι, το έλεγε. Σήμερα έχεις ελιές, αν δεν τις δηλώσεις δεν θα τις σώσεις, γιατί η κυβέρνηση των Αρίστων», λέει ο κύριος Νίκος, «επέβαλε νέο χαράτσι, πλήρωσε για να τις δηλώσεις και αν δεν τις δηλώσεις ξαναπλήρωσε». Μάλιστα. Αυτό με τις ελιές είναι σημαντικό θέμα, έτσι, και αφορά και πολύ κόσμο, κύριε Νίκο, γιατί είμαστε χώρα που παράγει ελιές και ξέρετε, δεν είναι όλη η παραγωγή με την έννοια του μεγάλου παραγωγού που παράγει τόνους και πουλάει και κάνει εμπόριο κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεκαρίζες πίσω από τα σπίτι τους, να πούμε. Λοιπόν, για να βγάζουν το λαδάκι της χρονιάς. Τέλος πάντων, καλησπέρα και στον Δημήτρη από την Αριδαία που μας ακούει. Καλησπέρα στον Απόστολο. Τι λέει ο Απόστολος εδώ? Είναι τόσο μεγάλες οι ροές των λαθρομεταναστών στην Κρήτη, λέει, που είναι αδύνατο να υπόκεινται σε ιατρικές εξετάσεις, λέει ο Απόστολος. Μάλιστα. Ναι, όταν έρχονται τόσες εκατοντάδες άνθρωποι και οι λιμενικοί έχουν χάσει το μέτρημα εκεί, λογικό είναι. Πού να προλάβεις όλους αυτούς να τους περάσεις από εξετάσεις, Απόστολε, έτσι είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στον Νίκο με το 997 το τηλέφωνο που μας έστειλε τώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Και μια και λέγαμε για την Κρήτη, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σφιχτιά κυριολεκτικά το νησί με τις καθημερινές ροές παράνομων μεταναστών. Σήμερα λέει 2 επιχειρήσεις εκεί του λιμενικού, λέει, για διάσωση. Να τους διασώσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν ακόμα, αλλά στο παρελθόν, τότε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την παράνομη μετανάστευση από την πλευρά της Τουρκίας που ερχόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε ακόμα τώρα εκείνη την εποχή, τι κάνανε κάποιοι, ερχόταν με τα φουσκώδη, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, έτσι, αν τη χρησιμοποιούν ακόμα αυτή τη μέθοδο οι διακινητές τους, να τα σκαλεύουν προφανώς, τα κάνουν. Ερχότανε μόλις φτάνανε κάπως κοντά εκεί στα παράλια τα δικά μας, σκίζαν τις βάρκες, τις φουσκωτές, για να πάρουν νερό, να κάνουν πως πνίγονται και τα λοιπά, για να πέσουμε να τους σώσουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν, Αλέξανδρε, που λες, η ιστορία τότε. Δεν ξέρω αν αυτό το κόλπο το χρησιμοποιούν ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, η παράνομη μετανάστευση είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας, πρωτίστως που είναι χώρα από την οποία εισέρχονται, έτσι. Και προφανώς η Ευρώπη δεν δίνει καμία σημασία γι' αυτό. Αντιθέτως, μάλιστα, κοιτάει να μας επιστρέψει και πίσω κάποιους. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, είναι τεράστιο ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, αν τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από τις 12 του μήνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα όποια νομοσχέδια εδώ και τα λοιπά θα δώσουν κάποια ίσως λύση σε κάποια πράγματα, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται έτσι, με τόσο ελαφρές καταστάσεις, αυτό το πρόβλημα πλέον. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και αν δεν κάνουμε κάτι χθες κυριολεκτικά, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες. Και τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και δεν θα μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Και το κακό είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς παρισφρίουν και μπορεί κάποιοι, τέλος πάντων, λέω τώρα, έτσι, μπορεί κάποιοι να έρχονται εδώ γιατί, τέλος πάντων, ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Okay, ας πούμε ότι είναι έτσι. Λοιπόν, ανάμεσα τους όμως παρισφρίουν και τρομοκρατικά στοιχεία, έτσι, και άνθρωποι που έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Προσφάτως η ιστορία αυτή με αυτό που πιάστηκε στην Κρήτη και άλλοι δύο, μάλιστα, είναι που ταυτοποιούνται, που ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους. Λοιπόν, έχουμε και άλλα φαινόμενα τέτοια. Παράδειγμα, τώρα συνελήφθησαν και κάποιοι, ένας Τούρκος, λέει, συνελήφθη, κρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και άλλοι 4 παράνομοι μετανάστες, 3 Τούρκοι και ένας υπήκοος Συρίας. Λοιπόν, και ναρκωτικά βρήκαν εκεί στην έρευνα που έγινε με εντολή του εισαγγελέα και διάφορα άλλα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι το πρόβλημα δεν είναι και στην Ευρώπη. Πόσα δεν είχαμε το τελευταίο διάστημα, έτσι, από μοναχικούς λύκους, αν θέλετε, ή από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τρομοκρατικές επιθέσεις ή αποπειράνθηκαν να κάνουν. Λοιπόν, όλοι αυτοί κάπως μπήκαν, κάπως ήρθαν. Πήρανε το άσυλο, προχώρησαν στην Ευρώπη και αρχίζουν και κάνουν τα σχέδιά τους. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς, όχι εμάς, τις αρχές και τις δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών, έτσι. Για να ξέρουμε και τι γίνεται. Θέμα είναι, ξέρουμε.

Λοιπόν, πάμε και σε άλλα θέματα να δούμε λίγο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι είναι πολύ κοντά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συμφωνία με το Ιράν. Για πολλωστή φορά βέβαια το εκτίμησε, διότι εδώ και αρκετό καιρό λέει ότι είμαστε κοντά, πλησιάζουμε, φτάνουμε, υπογράφουμε, τελικά κάτι γίνεται και πάει παραπίσω το θέμα. Παράταση στην παράταση, αλλά αυτή τη φορά είπε, φεύγοντας από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι τα στενά του ορμούς μπορεί να ανοίξουν, λέει, σε 2 ή 3 μέρες. Και είμαστε, λέει, στα τελικά στάδια συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε βέβαια ότι η συμφωνία αυτή δεν θα επιτρέπει με κανένα τρόπο και σε καμιά μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Τώρα μένει να δούμε αν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά αυτού του είδους οι ενέργειες και στο παρελθόν, στο πρόσφατο, τις είδαμε, αλλά τελικά δεν καρποφόρησαν όπως περίμενε κανείς, στο βαθμό που θα περίμενε κανείς, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και επιτέλους να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να απελευθερωθούν και τα πλοία εκεί που μεταφέρουν καύσιμα, και είναι το τεράστιο πρόβλημα για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο αυτό. Θα δούμε αν αυτή τη φορά θα καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια της διπλωματίας με βάση πάντα τα όσα δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι χθες τηλεφώνησε στον Νετανιάχου του Ισραήλ και του ζήτησε να σταματήσει κάθε επιθετική δραστηριότητα απέναντι στο Ιράν. Αντιστοίχως και το Ιράν βέβαια σταμάτησε κάθε επίθεση απέναντι στο Ισραήλ μετά από αυτή την εξέλιξη, αλλά αυτό έγινε με πρωτοβουλία Τραμπ, έτσι, ο οποίος πήρε τον Νετανιάχου και του είπε τέρμα. Τώρα να δούμε τι θα γίνει.

Έχουμε και κάποια στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι πως δεν ξέρουμε πως εξελίσσονται τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας, αλλά για ακούστε και αυτό, γιατί διάφορα νούμερα βγαίνουν κατά καιρούς επίσημα, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο σκέφτηκε κάποιος ή είπε. Είναι επίσημα νούμερα. Λοιπόν, τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τη χώρα μας? Λένε το εξής που θα σας πούμε ευθύς αμέσως, ότι 7 στα 10 νοικοκυριά, ακούστε τώρα, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους με τα χρήματα φυσικά που, τα οποία κερδίζουν. Το ποσοστό αυτό είναι υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε, 68% είναι σε εμάς. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις 19%. Για να σκεφτείτε το χάσμα που υπάρχει, την απόσταση. Η χώρα μας είναι στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική αυτή ανισότητα. Και οι πιο ευάλωτες ομάδες, οι οποίες επηρεάζονται από όλη αυτή την κατάσταση, είναι οι νέοι από 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά. Αυτές είναι οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πάντα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

0: Καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία. Τι λέει ο Βαγγέλης, για να δούμε. Μπράβο, Βαγγέλη, σήμερα μας ακούς κανονικά. Ε? Από την αρχή, χθες έφαγες κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, τακτικός μας ακροατής, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Οι λαθρομετανάστες, λέει, είναι χρήμα για μερικούς. Σαφώς και είναι. Το σύστημα, ο ψηφοφόρος μπορεί να λύσει το πρόβλημα, λέει ο Βαγγέλης. Κοίταξε να δεις. Ο ψηφοφόρος μπορεί να λύσει το πρόβλημα υπό την έννοια ότι, αν θυμάται όλα όσα έχουν συμβεί την ώρα που πάει στην κάλπη, ναι, μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του αναλόγως. Έτσι, ποιους θα στηρίξει, γιατί θα τους στηρίξει και ανάλογα βέβαια με την κρίση του καθενός. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, το ότι είναι χρήμα, ναι, είναι χρήμα. Ξεχνάμε εκείνες τις χιλιάδες ροές τότε, τα πρώτα χρόνια που ερχόταν, που γεμίζαν οι παραλίες από τα νησιά εκεί στο Αιγαίο με παράνομους, και αυτές οι ΜΚΟ όλες τη ρόλο παίζανε, και κάποιοι οι οποίοι φρόντιζαν για τη σίτηση αυτών των ανθρώπων. Γίνεται χοντρό παιχνίδι από πίσω με το χρήμα που διακινείται, έτσι. Κατά ψέματα. Όλο αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Απαντώ σε αυτό το μήνυμα του Βαγγέλη. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης, τι μας λέει εδώ. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, η λαθρομετανάστευση, λέει ο Δημοσθένης. Έτσι είναι, Δημοσθένη. Τεράστιο πρόβλημα. Αλλά ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τη χώρα μας βεβαίως, με σωστές κινήσεις που θα βάλουν τέλος, αλλά από την άλλη πλευρά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα γενικό πρόβλημα πλέον για την Ευρώπη. Ακούστηκε το κινητό στον αέρα βέβαια, έτσι. Αλλά εντάξει, κάποιοι δεν ξέρουν ότι κάνουμε εκπομπή αυτή την ώρα. Τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν και αυτά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484 στο Viber. Για το υπόλοιπο της εκπομπής έχουμε περίπου 6 λεπτά ακόμα. Με την ευκαιρία να δώσουμε και γραμμές λίγο, έτσι, αν κάποιος θέλει, έχουμε ένα αρκετό χρόνο, 6-7 λεπτά μπορούμε, στο 231-0500-676 και 231-0500-677. Έτοιμος εδώ ο Αλέξανδρος από ό,τι μου λέει, αν υπάρξει κάποια γραμμή να την πάρουμε. Έχουμε αμέσως, έπεσε, δεν πειράζει, ξανακαλέσει ο φίλος. Λοιπόν, οι γραμμές μας ανοιχτές, έτσι, για το υπόλοιπο της εκπομπής, όσο προλαβαίνουμε να πάρουμε και κάποια τηλέφωνα από εσάς, να ακουστείτε κι εσείς, να τα συζητήσουμε μαζί εδώ στον αέρα. Πρώτη γραμμή, πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Το ευτύχημα είναι ότι μέσα στη Βουλή υπάρχει ένας Βελόπουλος, ο οποίος λέει τον Έλληνα ξύπνα. Ο Έλληνας όμως θα ξυπνήσει, και ειδικά ο νεοέλληνας. Αυτό το 60% που πήγε στις παραλίες, που έκατσε στον καναπέ και δεν σηκώθηκε για να πάει να ψηφίσει.
0: Άμα ξανασυμβεί αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αγαπητέ. Τι να πω άλλο.
1: Έχω καταλάβει ότι είναι συνένοχοι. Σαν πολλοί εφιάλτες έχουν βγει σε αυτή τη χώρα. Πρέπει ο λαός να ξυπνήσει. Εγώ βλέπω ότι μόνο οι φόκουερες και αυτοί που παρακολουθούν το φόκους, μόνο αυτοί έχουν την κοινή λογική. Γιατί όλα λύνονται με την λογική. Βλέπουμε ότι η χώρα έχει πάει στα βράχια. Και ο νεοέλληνας, ειδικά ο 20, ο 30, ο 40, ο 50, δεν δίνει σημασία. Δεν σκέφτεται δηλαδή τα παιδιά του, δεν σκέφτεται δηλαδή τα αδέρφια του, τους συγγενείς του, τα εγγόνια του. Αυτή η διαφορία, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, έχει κάνει τον Έλληνα μαθακό. Τον έχει αποβλακώσει. Και βολεύεται ο Έλληνας με αυτά που βλέπει. Σε καμία χώρα δεν μπορείς να έχεις μια τέτοια κατάσταση, σε μια χώρα, από μια κυβέρνηση αρνητική, κακή, κάκιστη. Ποιος φταίει για όλη αυτή την κατάσταση? Αυτός ο λαός φταίει. Καλά είχε πει τότε εκείνος ο τραγουδοποιός, είχε πει κάτι για το λαό αυτόν. Δεν είχε άδικο, Θεός κορέστον.
0: Σε ποιον αυτό αναφέρεστε τώρα, λαό, τραγουδοποιό, γιατί μας βάζετε ιδέες, βλέπω τον Αλέξανδρο εδώ σε τιμότητα.
1: Ναι, να είναι καλά ο Αλέξανδρος που μας βγάζει κανένα τραγουδάκι.
0: Κάτι θα βάλει στο τέλος, δεν μπορεί. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έτσι, να ξεδώσουμε, ρε παιδί, άμα έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την χώρα. Μας κόπηκε το γέλιο.
0: Πλησιάζει η ώρα που όπως λέει και το τραγούδι του άλλου του Ζαμπέτα, το θυμάστε το παλιό που λέει που θα μας θυμηθούνε. Έτσι, λοιπόν, πλησιάζει η ώρα που θα έχουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας να πάρουμε αποφάσεις. Εκεί να δούμε τι θα αποφασίσει ο καθένας από εμάς. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι ο Έλληνες, δεν ενδιαφέρονται κύριε Δουτσίδη. Ξέρεις, κάποια, όλοι μας ζούμε σε μια μικρή κοινωνία. Και εσείς και εγώ και όλοι μας. Βλέπω την αδιαφορία.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Βλέπω κατεβασμένα κεφάλια. Βλέπω μια παθητικότητα η οποία νομίζω δεν υπάρχει σε καμιά.
0: Εγώ έχω ένα ρητό από την αρχαιότητα του Δημοσθένη, το οποίο το λέω συνέχεια. Της ελευθέρης μεγίστη ανάγκη υπέρ των πραγμάτων εσχήνει. Όσοι ξέρετε αρχαία ελληνικά, καταλάβατε τι είπα. Δηλαδή, οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι επιβεβλημένο να ασχολούνται με τα κοινά. Αυτό είπε ο Δημοσθένη.
1: Δεν θυμάμαι τα αρχαία, κύριε Δουζιδέ, δεν τα θυμάμαι. Ο φίλος στο φίλο έγινε γνώση και δεν τα θυμάμαι, λέτε εσείς.
0: Δεν πειράζει. Να είστε καλά, λοιπόν. Έχω και άλλη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό πάμε βράδυ. Στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο αρχαίος Δημοσθένης είμαι. Λοιπόν, τώρα σε σοβαρά. Λοιπόν, άκου. Ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Και είπα τώρα να σου πω και εγώ τι είδα χθες. Όπως ήμουν με το αυτοκίνητο, βλέπω ότι στον πύργο του Πειραιά. Στρατιές λαθρομεταναστών. Πρόσεξε. Βλέπω την πρώτη στρατιά. Λόγος μιλάμε, έτσι. Κανονικός. Και προχωράω πιο κάτω, λέω, καλός λόγος. Τι γίνεται, μήπως παραβίασα τα σύνορα. Δηλαδή, πολύ, δεν το έχω ξαναδεί. Εδώ σε όλη την περιοχή μου. Τόσο πολύ. Και μου έκανε εντύπωση και δεν είδα μόνο Πακιστάνους. Είδα και Ινδούς. Δεν φοράγανε και σαρίκια. Αυτά πώς τα λένε, σαρίκια, τα λένε, κάτι κόκκινα.
0: Μάλιστα.
2: Στην μπάνια πώς θα λένε, δεν τα ξέρω τι έχω βάλει. Δηλαδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα και από ό,τι κατάλαβα θα μεγαλώσει και πολύ. Αυτά να μην σου κρατάω τη γραμμή, να βγει κανένας άλλος.
0: Να είστε καλά. Εγώ πάντως, αγαπητέ, να σας πω κάτι. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο που θα πω και το ξέρουν οι περισσότεροι. Τελευταία φορά και άλλες φορές που βρέθηκα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, αν περάσει κανείς από την Ομόνια και από εκείνες τις περιοχές του κέντρου, είναι σπάνιο να ακούσει ελληνικά. Έτσι.
2: Αυτό
0: με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ναι.
2: Αγαπητέ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Το πόσο θέλουν την ψήφο του κόσμου και πόσο θέλουν την αποχή το έχουν δείξει. Έτσι. Δηλαδή, μόνο που δεν κάνουν διαφημιστική καμπάνια υπέρ της αποχής να μην ξοδεύονται κιόλας, έτσι. Ζούμε την εποχή, κύριε Τουτσίδη, που αν αφήσει κάποιο γατάκι στη φύση όπου ανήκει μπορεί να φας 270.000.
0: Άλλο και αυτό, ναι, τέλος πάντων.
3: Ενώ αν
0: μην το αναλύσουμε τώρα γιατί εντάξει.
3: Ενώ αν δεν πας να ψηφίσεις, όχι δεν έχεις καμιά ποινική ευθύνη, όχι κανένα πρόστιμο, μόνο μπράβο δεν σου λένε κιόλας, έτσι. Μεταξύ τους αυτοί τα ξέρουν, έτσι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε. Με παλιότερα, με την νομοθεσία υπάρχει, κανονικά υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις. Ξέρετε κάποιοι.
3: Δεν ακούγατε παλιότερα και του Τσίδη.
0: Τα παλιά δεν μπορούσε να βγάζει διαβατήριο, λέγανε δεν μπορούσε και άλλα πράγματα να κάνει αν δεν πήγαινε.
3: Η μέρα των εκλογών, η γιορτή της δημοκρατίας, ο πολίτης γιορτάζει, ο ψηφοφόρος. Οι τύποι θα κάνουν μέσα στο καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν, τις εκλογές. Να μην πάει η νεολαία να είναι στα ξενοδοχεία.
0: Ναι, γιατί σου λέω άλλος να πάω να κάνω μπάνιο τώρα. Ποιος ασχολείται με τις εκλογές.
3: Ζούμε την εποχή που 9.000 επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ζήτημα αν παίρνεις 2.000 για παιδί. Αυτές τις εποχές ζούμε, κύριε Τουτσίδη. Είναι δυνατόν να έχουν κάνει ό,τι προπαγάνδα μπορείτε να φανταστείτε, Ελλάδα.2.0, δεν ξέρω εγώ τι άλλο για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε και στην τηλεόραση να μην βάζουν ένα διαφημιστικό σποτ. Πάντε να ψηφίσετε ή θα υπάρχει ένας νόμος που να υπάρχει έστω ελάχιστη ποινή. Κάτι, ρε παιδιά, κάτι για την ψήφο. Ξέρουνε με την
0: εγώ αγαπητέ το έχω ξαναπεί και επειδή είστε τακτικός ακροατής και μιλάμε τακτικά θα το έχω ξαναπεί πολλές φορές, με έχετε ακούσει. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας αν ξανασυμβεί αυτό με το 60% της αποχής.
3: Άξιοι της μοίρας είμαστε, αλλά το κράτος και η κυβέρνηση, οι δοσύλλογοι αυτοί πώς τις στείλουν τη δουλειά χρόνια τώρα. Να υπάρχει αποχή αν είναι δυνατόν και 70% και μετά θα κλαίνει και πάνω από το χυμένο γάλα. Αχ, κρίμα, παιδιά, ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Τι εποχές ζούμε, τόση αποχή.
0: Ας κάνουμε ο καθένας από εμάς ό,τι περνάει από το χέρι του και θα δούμε.
3: Ούτε καν στην ξεφτυλισμένη την ΕΡΤ δίνουν λεφτά να κάνουν μια διαφήμιση υπέρ των εκλογών. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Την καλησπέρα μου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Τελευταία. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσω.
4: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
4: Ακόμα θυμάμαι εγώ τώρα
1: την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτού του σημερινού πρωθυπουργού, που κουρούσε το δάχτυλο απειλητικά και κοροϊδευτικά και ειρωνικά απέναντι στην κυβέρνηση του Τσίπρα, απέναντι στον Τσίπρα, που έλεγε: «Κύριε Τσίπρα, δεν θα κάνουμε εμείς», λέει, «την Ελλάδα αποθήκη ξέρων ψυχών». Δηλαδή, αν έκανε 100 αποθήκες ξέρων ψυχών ο Τσίπρας, αυτός τώρα κάνει 2.000 αποθήκες.
0: Νομίζω νωρίτερα ακούστηκαν τα νούμερα, έτσι. 40.625 επί Τσίπρα, 155.645.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για τις θετικές αποφάσεις ασύλου.
1: Ναι,
0: και αυτά τα νούμερα που σήμερα κατατέθηκαν στα πρακτικά της Βουλής, έτσι.
1: Ναι, ναι, και τους ταΐζουν του πουλιού το γάλα. Και όσον αφορά το 7 προς 10 που λέτε ότι δεν βγάζουν 7 άτομα στα 10 δεν βγάζουν το μήνα, πραγματικότητα είναι αυτό, αυτή. Ξέρετε εγώ τι τρώω για ολόκληρο μήνα. Όλο το μήνα τρώω αυγά. Αυγά το μεσημέρι, αυγά το βράδυ. Το κασέρι, το σαλάμι, το τυρί, οι ελιές, οι ντομάτες, τα αγκουράκια, τα φρούτα, τα λαχανικά για μένα είναι άγνωστα. Το ξέρετε, για να μπορέσω να βγάλω το μήνα. Αυτά είναι, κύριε Τουτσίδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άλλη, καλό βράδυ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά για να δω να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Αυτοί που θέλουν, λέει η Μαρία, με φυσικές εδώ, αυτοί που θέλουν τους λαθρέους δεν είναι Έλληνες, λέει, είναι ανθέλληνες, λέει, δεν έχουν ίχνος αγάπης για την πατρίδα, λέει η Μαρία. Άλλο μήνυμα εδώ, ποιος είναι εδώ με το 405, η Ελισάβετ. Ξεχάσαμε, λέει, τα ορφανάκια μιστά και την κυρία Τασία, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Όχι, δεν ξεχάσαμε τίποτα, Ελισάβετ μου. Απολύτως τίποτα ξεχάσαμε. Τα θυμόμαστε όλα, να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, και πολλά άλλα δεν ξεχάσαμε. Δεν είναι φορά μόνο την παράνομη μετανάστευση. Το θέμα είναι ότι αν κάποιοι ξεχνάνε και όταν έρχεται η ώρα πέφτουν στα ίδια, τι να πούμε. Άξι της μοίρας τους. Το θέμα είναι ότι παίρνουν στο λαιμό τους κι άλλους. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ, στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί η Εύη Κιαγιά που περιμένει να πάρει τη σκυτάλη από μένα, με την εκπομπή της, κωδικό Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus στις 8 και στις 9, δελτία ειδήσεων με ό,τι νότερο υπάρχει για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε καλό βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε και με τραγουδάκι. Γεια σας.
4: Σε δείχνω με το δάχτυλο, είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση ομορφιά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μου. Καλησπέρα και στους φίλους μου που μου κάνουν παρατήρηση για το ότι 2-3 μέρες συνεχόμενες έπαιξαν επαναλήψεις. Παιδιά, είμαι ανάπηρη σχεδόν, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε πλέον. Με το ζόρι κάθομαι σε καρέκλα, γιατί το πόδι μου, όπως ξέρετε, που χτύπησα, πρίζεται. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι καθιστή σε καρέκλα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι 45 λεπτά, 50 εκπομπής, δεν τη βγάζω και τόσο εύκολα, έτσι. Γι' αυτό τις 3 πρώτες μέρες δεν μπορούσα να κάνω εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε, τη μέρα του χτυπήματος και τις 2 επόμενες. Οπότε μην γκρινιάζετε με τις επαναλήψεις. Εξάλλου η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Πολλοί συνάνθρωποι μας θέλουν να ακούνε ξανά και ξανά μερικά πράγματα προκειμένου να τα εμπεδώσουν. Οπότε δεν θέλω γκρινιά, δηλαδή εγώ στέκομαι με χάπια. Εσείς γκρινιάζετε? Πραγματικά δηλαδή. Τώρα, δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Μιλάμε, αν δεν έχουμε και ένα σκάνδαλο τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο, 365 σκάνδαλα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Για ένα μικρό ένα τόσο δά σκανδαλάκι, άλλοι πρωθυπουργοί παρετούνται. Αυτός εδώ παρετεί τους αυλικούς. Ο ίδιος δεν ξέρει, δεν γνωρίζει, δεν γνώριζε και γενικότερα είναι πρωθυπουργός προφανώς στον κρόνο. Εννοείται ότι δεν φταίει ποτέ, εννοείται, αυτό δεν πρέπει, θα πρέπει να είστε εντελώς σίγουροι πια για το ότι δεν φταίει, αν και επικεφαλής της ΕΥΠ δεν έφταιγε για τις υποκλοπές, αν και έδωσε εντολές, προφανώς, για το μπάζωμα στα Τέμπη. Δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν ήταν μπάζωμα, βοήθησαν τους γερανούς, να πατήσουν στη γη, γιατί ο γερανός πρέπει να πατήσει γερά στη γη για να σηκώσει βαγόνια. Πρέπει να του βάλεις άσφαλτο, γιατί άμα δεν έχει άσφαλτο, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, όλες αυτές τις πατάτες που φάγαμε. Αλήθεια, τώρα που το θυμήθηκα, εκείνος ο Λαζαρίδης, τι έγινε, επέστρεψε τίποτα χρήματα, ή απλά απαρτήθηκε, Αυτά θεωρούνται τώρα παλιά. Θεωρούνται παλιά, γιατί όταν έχεις πολύ πιο νέα σκάνδαλα που δεν προλαβαίνεις ούτε καν να τα απομνημονεύσεις, επειδή είναι τόσα πολλά, τα 2-3 εβδομάδες πριν ξεχνιούνται. Έτσι, γιατί έχουμε φορτώσει άλλα. Πάμε σε νέα κόλπα, πάμε σε άλλο level τώρα. Τώρα πάμε σε περισσότερα σκάνδαλα και πιο συχνά. Πώς να θυμάσαι τα παλιά? Σε λίγο θα τα ξεχάσουμε ένα-ένα. Τον απατεώνα τον Πάτσι, πόσοι τον θυμούνται? Τώρα που σας το είπα, ναι, το θυμηθήκατε. Αλλά σε πόσους έρχεται στο νου έτσι όταν αναρωτιέται για τα σκάνδαλα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνάει τη χώρα, ότι ένα από αυτά ήταν και του Πάτσι? Ποιος? Και για να φτάσω στο σημερινό, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία, παρετήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης. Αλήθεια τώρα? Εντάξει, όλα καλά τώρα? Είναι όλα καλά τώρα? Ρωτάω, δεν ξέρω. Εκεί στο Υπουργείο, κύριε Παπασταύρου, όλα καλά? Όλα ζάχαρη και εκεί? Αλλά ξέρω, όταν έρχεται σκάνδαλο όπως αυτό του ΕΠΚΕΠΕ, ασχολούμαστε με γατάκια και πρόστιμα σε γατάκια. 270.000 ευρώ επειδή κάποιος σε 30 τετραγωνικά διαμέρισμα που δεν μπόρεσε να τα φροντίσει τα γατάκια που του φέρε ο γιος του και τα έβγαλε με κούτα σε κοντινή απόσταση έξω στο δάσος, στο πάρκο, για να μπορεί να τα ταΐζει, να είναι κοντά, να τα ταΐζει. Του βάζετε πρόστιμο? Όχι.
να μείνουν τα γατάκια στο σπίτι, να πάει αυτός να κοιμάται σε παγκάκι. Λογικό δεν είναι? Στην Ελλάδα που ζούμε είναι λογικό. Όπως λογικό είναι να σου παίρνουν το σπίτι, ε? Και να σε αφήνουν στο παγκάκι. Και αυτό είναι λογικό στην Ελλάδα του Μητσοτάκουλα. Επίσης στην Ελλάδα της σημερινής κυβέρνησης είναι λογικό να μαζευόμαστε εμείς και εμείς και να βραβεύουμε τους εαυτούς μας. Τι δεν είναι? Δεν είναι λογικό να μαζεύονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να βραβεύουν τους εαυτούς τους? Τι παράλογο είναι και αυτό? Είστε υπερβολικοί, νομίζω. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο λογικό. Τώρα θα μου πείτε, εδώ ήταν λογικό, αντί να εγκαινιάζουν μετρό, να εγκαινιάζουν κορδέλες. Ε? Αντί να εγκαινιάζουν κτίρια, να εγκαινιάζουν δωμάτια κτιρίων. Λογικό δεν είναι και αυτό? Στην Ελλάδα του Μητσοτακιστάν, ήθελα να πω, είναι λογικό. Τα πάντα μοιάζουν λογικά. Παραμυθένια. Γιατί όπως σας είπα, ο φυσικός όρος της γάτας είναι στα σπίτια μέσα. Δεν είναι στα πάρκα. Και ο φυσικός τρόπος για να σώσεις τον υπερπληθυσμό της γάτας είναι να τη στηρώσεις. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία να στηρώνουμε τα ζώα, έτσι? Είναι καλό. Για τα ζώα δεν είναι. Αλλά ποιος θα ρωτάει? Το ότι θα αυξηθούν τα ποντίκια, ας πούμε, τι σας νοιάζει? Να στηρώσουμε τη γάτα, να στηρώσουμε το σκύλο, ε? Δεν πάει να στηρωθείτε εσείς όλοι που βγάζετε τους νόμους, γελοί άνθρωποι, που θα παρέμβετε στη φύση και σε οποιοδήποτε, οτιδήποτε κινείται και ζει, που εκτός από τα δάση που θα κατακάψετε πάλι, καλοκαίρι μπήκε. Θέλετε να αφανίσετε και τα ζώα, να μειώσετε τον πληθυσμό τους? Γιατί ποιοι είστε εσείς που αποφασίζετε πόσος θα είναι ο πληθυσμός των γατών, των ποντικών, των σκυλιών? Ποιοι είστε εσείς? Εσείς που θέλετε να σώσετε τον πλανήτη, ε? Γιατί οι γάτες και τα σκυλάκια σας πείραξαν, που ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον, που νομίζετε ότι το φυσικό τους περιβάλλον είναι στο σπίτι των ανθρώπων. Απατεώνες. Να, κάτι τέτοια γίνονται και με συγχύζουνε. Πραγματικά. Και πάμε τώρα και σε ένα αρκετά εμετικό βίντεο που κυκλοφορεί. Πραγματικά εμετικό βίντεο. Να βλέπεις έναν Έλληνα παπά από τον Καναδά να γλύφει πατόκορφα ποιον? Τον Πίπη. Τον Πίπη. Να τον αποθεώνει. Να τον λιβανίζει, να τον παρουσιάζει σαν τον απόλυτο ευεργέτη του έθνους. Κοίτα να δεις τον Πίπη. Ε, μαζευτήκαμε, αυτό που σας είπα και πριν, εμείς και εμείς, να αλληλοεκθιαζόμαστε, να λέμε πόσο φοβεροί είμαστε ο ένας τον άλλο, οι πιο άχρηστοι του πλανήτη. Πες όμως, κάτι θα μείνει, και αυτό το ερπετό μπορεί να το ξαναδούμε σε μελλοντική κυβέρνηση, το ξέρετε? Ναι. Το λέω και να τριχιάζω, κι όμως μπορεί. Πάμε λιγάκι να δούμε την ιστορία του κυρίου Νικόλαου Αλεξανδρή, του παπά που βγήκε να γλύφει τον Πίπη. Παπάς Πίπης, ταιριάζει κιόλας. Ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στην Ομογένεια ως ο μεγάλος πατριώτης, είχε ιδρύσει την αεροπορική εταιρεία SkyGreece. Και όπως γράφει η φίλη μου η Σοφία, τότε έταζε στους Έλληνες του εξωτερικού μεγάλα λόγια, δάκρυα για την πατρίδα, υποσχέσεις ότι θα ενώσει την ξενιτιά με την Ελλάδα. Πάτησε πάνω στο νόστο, την πίστη και την αγάπη των ανθρώπων. Η εταιρεία ιδρύθηκε με τυμπανοκρουσίες τον Οκτώβριο του 12. Για σχεδόν 3 χρόνια μάζευαν λεφτά και πουλούσαν εισιτήρια. Μόλις ξεκίνησαν οι τακτικές πτήσεις το καλοκαίρι του 2015, το παραμύθι κράτησε ελάχιστα. Στις 27 Αυγούστου του 2015 η εταιρεία έριξε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ξεδιάντροπα κανόνια της αεροπορικής ιστορίας. Και δεν έκλεισε απλώς με αξιοπρέπεια. Έκλεισε μέσα σε μία νύχτα, αφήνοντας χιλιάδες
ομογενείς μας, οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους κυριολεκτικά παρατημένους και φυλακισμένους στα αεροδρόμια του Τορόντο και της Αθήνας. Άνθρωποι έκλαιγαν στις αίθουσες αναμονής με άχρηστα χαρτιά στα χέρια, αναγκασμένοι να δανειστούν χιλιάδες δολάρια για να βρουν ένα εισιτήριο επιστροφής. Και τι έκανε τότε η διοίκηση αυτού του κυρίου? Εξαφανίστηκε. Διέγραψαν τις σελίδες τους στα social media, κατέβασαν τα τηλέφωνα, άφησαν τους εργαζόμενους απλήρωτους στο δρόμο και έγιναν άφαντοι. Ούτε μία συγγνώμη. Μόνο χρέη. Οργή και κατεστραμμένες ζωές. Αλλά βλέπεις, το θράσος δεν έχει όρια. Όταν έχεις μάθει να πουλάς πατρίδα και μεγάλα οράματα που καταλήγουν σε συντρίμια, είναι απόλυτα φυσικό να νιώθεις μια βαθιά ψυχική ταύτιση με πολιτικούς που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Είναι το αιώνιο σύστημα της ελίτ. Άνθρωποι που άφησαν πίσω τους καμένη γη, απλήρωτους λογαριασμούς και εξαπατημένους πολίτες βγαίνουν σήμερα στο φως για να πλύνουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Χειροκροτούνται, αυτοαποθεώνονται, αλληλοσυγχαίρονται και νομίζουν ότι είμαστε τόσο κουτί που θα ξεχάσουμε το παρελθόν τους. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δεις στην οθόνη σου κάποιον επώνυμο να κλαίει από συγκίνηση για το έργο ενός υπουργού, μη μασάς, ψάξε το παρελθόν του. Ψάξε τις business του. Ψάξε πώς οι άνθρωποι έχασαν τον ύπνο τους και τις οικονομίες τους εξαιτίας του. Θυμηθείτε χρηματιστήριο. Γιατί στο τέλος της μέρας, αυτοί που ξέρουν να επιβιώνουν εις βάρος των άλλων, θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο να συναντιούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται. Καμία ανοχή πια στα θέατρά τους. Και όπως λέει και η φίλη η Σοφία, το ότι υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες δεύτερης και τέταρτης γενιάς στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου, λες και τους έχουν αυτοί πάνω από το κεφάλι τους 4 χρόνια να ζουν, π.χ. στην Αμερική, και να ψηφίζουν για τη ζωή μου, αυτό με ξεπερνά. Πάμε τώρα σε κάτι πραγματικά εξωφρενικό, που δεν ξέρω πραγματικά αν ήμουν αγωνιός, εγώ ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο, τι θα έκανα. Εισαγγελέας αποκαλύπτει ότι 600 σχολεία στην Καλιφόρνια που κάνουν κρυφή μετάβαση παιδιών πίσω από τις πλάτες των γονέων. 600 σχολεία στην Καλιφόρνια κάνουν κρυφή μετάβαση παιδιών πίσω από τις πλάτες των γονέων. Μία ομάδα δικηγόρων λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο, και είναι επαληθευμένα τα στοιχεία από την κοινότητα The People Voice, έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας ανήσυχων γονέων στο Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια. Προειδοποιούσε ότι περίπου 600 σχολικές περιφέρειες στην πολιτεία παραβιάζουν ενεργά την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αποκρύπτοντας τις αλλαγές φύλου των μαθητών από τους γονείς τους. Η επιστολή του Κέντρου Δικαιοσύνης καθιστά σαφές ότι η απόκρυψη από τους γονείς του αιτήματος ενός παιδιού για αλλαγή ονόματος, αντωνυμίας ή ταυτότητας φύλου στο σχολείο επιβαρύνει τα συνταγματικά του δικαιώματα. Οι γονείς έχουν θεμελιώδες δικαίωμα βάσει της 1ης και της 14ης τροποποίησης του δικού του συντάγματος να κατευθύνουν την ανατροφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Το 2024 ο κυβερνήτης Gavin Newsom υπέγραψε το νομοσχέδιο της συνέλευσης του 1955 σε νόμο. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει εντολή στις σχολικές περιφέρειες να κρατούν μυστικές από τους γονείς τους το 2024, πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες των παιδιών για μετάβαση φύλου στο σχολείο. Με άλλα λόγια, έγραψε ο Timothy Snowball, αν ο γιος ή η κόρη σας αρχίσει να χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα, να φοράει ρούχα που δεν ταιριάζουν με το φύλο του ή να χρησιμοποιεί την τουαλέτα με το αντίθετο φύλο, η λέξη μαμά είναι η σωστή.
Αν σας ενοχλεί η ιδέα, αυτό σημαίνει ότι μόνο ότι εξακολουθείτε να έχετε τα λογικά σας, πρόσθεσε. Κοίτα να δεις που φτάσαμε. Να προσπαθούν γονείς να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους πάνω σε ένα ανήλικο παιδί τους, πάνω στο ανήλικο παιδί τους. Και όπως λένε οι γονείς εκεί, είναι καιρός οι αξιωματούχοι και οι σχολικές περιφέρειες της Καλιφόρνια να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά μας για να διεξάγουν πειράματα αλλαγής φύλου στο σχολείο. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα τόσο νομικά όσο και ηθικά να κατευθύνουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση βασικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία, την ευημερία και την εκπαίδευσή τους. Εγώ θέλω γενικά να αναρωτηθούμε, γιατί ό,τι ξεκινάει στην Αμερική, σε οποιαδήποτε πολιτεία της Αμερικής, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Δύο βήματα είναι. Μπορεί όχι φέτος του χρόνου ή σε 5 χρόνια, αλλά μπορεί στα επόμενα 10 χρόνια. Και το ερώτημα είναι, πού σταματάει η εξουσία του γονέα και πού σταματούν τα δικαιώματα ενός κράτους, της πολιτείας. Τελικά ποιος θα είναι υπεύθυνος μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού? Το σχολείο και η πολιτεία ή ο γονέας? Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Το σχολείο έχει την ευθύνη του παιδιού για λίγες ώρες την ημέρα. Αλλά ο γονέας φέρει τη νομική, οικονομική, αν θέλετε, και ηθική ευθύνη για την υγεία, την ιατρική περίθαλψη και το μέλλον του παιδιού του για πάντα. Δηλαδή φανταστείτε, εδώ για μια απλή εκδρομή, δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα που μιλάμε, για μια απλή εκδρομή θέλει το σχολείο τη συνένεση του γονέα για να πάρει ο γονέας την ευθύνη. Για ποιο άλλο λόγο, νομίζετε? Για μια εκπαιδευτική εκδρομή, τριήμερη, τετραήμερη, που γίνεται στα δημοτικά, πρέπει να συνοδεύεται από το γονέα. Και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε πολιτείες όπως την Καλιφόρνια? Βλέπουμε ότι αντί το σχολείο να λειτουργεί σαν συνεργάτης του γονέα, μετατρέπεται σε κάτι που αντιμετωπίζει το γονιό σαν δυνητική απειλή, αν θέλει το παιδί του να αλλάξει φύλο και ο γονιός το σταματάει. Οι γονείς είναι οι εχθροί δηλαδή, επειδή λένε όχι στο παιδί και προσπαθούν να προστατέψουν το παιδί από κάποιο λάθος το οποίο θα μετανιώσει στην ενήλικη ζωή του. Πόσα λάθη έχουμε μετανιώσει που κάναμε μικρότεροι, ειδικά πριν την ενηλικίωσή μας. Θα σας πω το πιο απλό. Το τσιγάρο. Μέσα στα σχολεία. Για να μην το φτάσω και στα ναρκωτικά. Εγώ σας λέω το πιο απλό. Το τσιγάρο που ξεκινάει μέσα στο σχολείο. Στις τουαλέτες των σχολείων. Ξέρω τι σας λέω. Είναι μαγιά. Ήτανε μαγιά. Ήταν πρόοδος. Συνεχίζει και είναι θαρό. Πόσοι σαν ενήλικες μετάνιωσαν που το ξεκίνησαν τότε στην παιδική, στη σχολική ηλικία? Εγώ θα σας πω το 100%. Το 100%, με πολύ πολύ μικρές εξαιρέσεις. Ούτε 1%. Άρα ο γονιός είναι αυτός που θα πρέπει να αναχαιτίζει τέτοιες συμπεριφορές. Πόσο μάλλον μία αλλαγή φύλου, έτσι, στην προεφηβική, στην εφηβική ηλικία. Πριν την ενηλικίωση, να το θέσω έτσι. Γιατί αν δεν μπορείς από ένα τσιγάρο να αποτρέψεις το παιδί, πώς θα του ξαναλλάξεις φύλο αν αποφασίσει ότι έκανε λάθος τότε? Πώς ακριβώς? Υπάρχει μεταστροφή εκεί? Όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Να μορφώνει και να εκπαιδεύει ένα παιδί
ή να το βοηθάει με το σεξουαλικό του προσανατολισμό που τον βάλανε και τώρα στα σχολεία. Τσούκου τσούκου, σιγά σιγά να εισβάλλει και στα σχολεία η σεξουαλική αγωγή, οι διεμφυλικές σχέσεις, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Βρε άντε να χαθείτε, βρε άντε να χαθείτε. Έχουνε δικαιώματα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλήθεια τώρα? Δικαιώματα έχουνε και οι χοντροί, να φτιάξουνε και αυτοί μία οργάνωση πάχους, ε? Γιατί ένα χοντρό ή μία αξίριστη στις μασχάλες και στα πόδια να την κοροϊδεύεις? Να κάνουν και αυτοί κάποιες οργανώσεις, να κατεβαίνουν να κάνουν το pride του αξίριστου, το pride του χοντρού, το pride του καχεκτικού, του πολύ αδύνατου. Λογικό σας ακούγεται? Για μένα ναι, γιατί όλοι αυτοί τρώνε bullying. Και το αν παριστάνεις ότι είσαι κορίτσι ενώ φαίνεσαι εξωτερικά, αλλά και στα γεννητικά σου όργανα ότι είσαι αγόρι, αλλά εσύ πιστεύεις και αυτοπροσδιορίζεσαι σαν κορίτσι. Ναι, έχεις δικαίωμα να μην σε κοροϊδεύουν και να μην είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Οι χοντροί δεν έχουν δικαίωμα. Οι πολύ αδύνατοι δεν έχουν δικαίωμα. Αυτοί που έχουν κάποιο ελάττωμα στο σώμα.

Βεβαίως είναι και υπαχύσαρκοι, πάλι περισσότεροι. Θα τρελαθούμε τελείως, έτσι. Θα τρελαθούμε τελείως. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, θα πω το εξής. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας, θα σας τα κόψουμε από τον νόμο. Έτσι απλά. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Γενικότερα. Εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε εκπομπή. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι, πρόκειται για ένα εντομοκτόνο. Έχω να σας πω ότι στην Ευρώπη υποτίθεται είναι απαγορευμένο να χρησιμοποιείται. Αλλά σε χώρες όπως η Τουρκία, από την οποία εισάγουμε αρκετά προϊόντα θα έλεγα, ισχύει και δεν είναι απαγορευμένο, έτσι. Χώρες του τρίτου κόσμου επίσης δεν το έχουν απαγορεύσει. Να φανταστώ ότι και το Μεξικό δεν το έχει απαγορεύσει. Γενικότερα τώρα με τη Μερκοσούρ έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα. Υπάρχει λοιπόν μία ανασκόπηση, μία μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση που περιλαμβάνει σχεδόν 300 μελέτες και μιλάει για τη συστηματική χρήση και την ευρωτοξικότητα του νευροτοξικού εντομοκτόνου χλωρπυρίφος. Το έχετε ακούσει? Όχι. Είναι πάρα πολύ δραστικό, είναι αποτελεσματικό κατά των εντόμων και χρησιμοποιείται ευρέως, σας είπα, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από χώρες που κάνουμε εισαγωγή. Το ψάχνουμε άραγε? Δύσκολο. Ο χλωροπυρηφός λοιπόν, αυτό το εντομοκτόνο, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε γεωργικές καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο. Εννοείται ότι αυτό το προϊόν μας έλεγαν ότι είναι σε ελεγχόμενες ποσότητες, έτσι, ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για τον έλεγχο των παρασίτων. Αυτή η ανάλυση, η επιστημονική ανάλυση, ανασκόπηση για την οποία σας μιλάω, έχει δημοσιευτεί ήδη στο International Journal of Molecular Sciences και αποδεικνύει ότι αυτό το χημικό δεν είναι απλώς ένα εντομοκτόνο. Είναι ένας πολυσυστηματικός, τοξικός παράγοντας. Προκαλεί βλάβες σε πολλαπλά όργανα. Καταστρέφει το DNA και συνδέεται άμεσα με την έκρηξη των χρόνιων παθήσεων στην εποχή μας. Και το πιο τρομακτικό, οι βλάβες αυτές συμβαίνουν ακόμη και σε επίπεδα έκθεσης που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούσαν μέχρι σήμερα ασφαλή. Τι είναι λοιπόν αυτό το εντομοκτόνο? Ανήκει στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, μια κατηγορία χημικών που αναπτύχθηκαν αρχικά με βάση τη χημεία των νευρικών αερίων του πολέμου. Στη γεωργία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εντόμων σε βασικά προϊόντα που φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι μας. Από μήλα, πορτοκάλια, φράουλες, μέχρι καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι. Για χρόνια λοιπόν μας λένε, μην ανησυχείτε, οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται και οι ποσότητες που περνάνε στα τρόφιμα είναι απειροελάχιστες. Όμως, τώρα, εν έτη 2026, έρχεται αυτή η ανασκόπηση να γκρεμίσει το αφήγημα. Αυτές οι 300 μελέτες που εξετάστηκαν, εργαστηριακά πειράματα, μελέτες σε ζώα και επιδημιολογικές έρευνες σε ανθρώπους, αποκαλύπτουν ότι το χλωροπυρηφός, αυτό το εντομοκτόνο και ο μεταβολίτης του δρούν σαν χημικός οδοστρωτήρας μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Δεν επηρεάζει μόνο τα νεύρα. Προκαλεί έντονο οξυδωτικό στρες. Πυροδοτεί χρόνιες φλεγμονές. Αλλά και προχωρούν σε επιγενετικές αλλοιώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εκφράζονται τα γονίδια μας. Άρα, αφήνουν μία μόνιμη, τοξική κληρονομιά στα κύτταρά μας. Οι ερευνητές λοιπόν κάνουν λόγο για μία βεντάλια επιπτώσεων που αγγίζει σχεδόν κάθε ζωτικό μας όργανο. Για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, που είναι το πρώτο μεγάλο θύμα. Η έκθεση σε αυτό το χημικό συνδέεται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες στους ενήλικες, όπως η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μια προοδευτική και θανατηφόρα νόσος. του νευρικού συστήματος. Στο ορμονικό μας σύστημα. Μιμείται, ακούτε τι κάνει, μιμείται ή μπλοκάρει τις φυσικές ορμόνες του σώματος. Διαταράσσει πλήρως τα μονοπάτια του θυροειδούς, των ιστρογόνων και της τεστοστερόνης, οδηγώντας σε ορμονικές ανισορροπίες. Στο σηκώτη, οι μελέτες έδειξαν ότι προκαλεί χρόνια φλεγμονή στο ύπαρ, αλλοιώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης, αυξάνοντας την κακή και μειώνοντας την καλή, και συνδέεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία, την παχυσαρκία και το διαβήτη τύπου 2. Θα σας πω και για τη χοληστερίνη σήμερα. Γιατί έχει αρχίσει πολύ μεγάλη προπαγάνδα πάλι για τα χάπια της χοληστερίνης. Να πούμε και λίγο για αυτά. Λίγα και για τη χοληστερίνη σήμερα. Πάμε όμως σε αυτό το σατανικό πράγμα που λέγεται εντομοκτόνο και χρησιμοποιείται για δεκαετίες. Το μικροβίωμα του εντέρου, που καταστρέφει, εκεί πέρα καταστρέφει το αφέλιμα βακτήρια. Δηλαδή, καταστρέφει το δεύτερο εγκέφαλο του ανθρώπου και τη βάση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Και στο αναπαραγωγικό σύστημα και τα οστά, συνδέεται με δραματική μείωση της ποιότητας του σπέρματος στους άντρες και με την απώλεια οστικής μάζας. Οστεοπόρωση. Το πιο ανησυχητικό έβριμα της ανασκόπησης αφορά τα μιτοχόνδρια, που είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας των κυττάρων μας. Το χλωροπυρηφός τα σαμποτάρει λοιπόν, αναγκάζοντάς τα να διαραίουν εξαιρετικά αντιδραστικά τοξικά μόρια που καταστρέφουν το DNA εκ των έσω. Πάμε τώρα και στο πιο εξοργιστικό, γιατί το πιο εξοργιστικό είναι το έγκλημα κατά των παιδιών και των εφήβων. Οι επιπτώσεις στα παιδιά, αλλά και στα έμβρια. Γιατί τα αναπτυσσόμενα πλάσματα είναι τα πιο ευάλωτα σε κάθε τοξική ουσία. Μακροχρόνιες επιδημιολογικές μελέτες παρακολούθησαν μητέρες και παιδιά από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έκθεση της εγκύου στο χλωροπυρηφός, ακόμα και μέσω των υπολοιμάτων στις τροφές, σχετίζεται άμεσα με μείωση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών, με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, τα οποία έχω να σας πω, έχουν πάει πολύ ψηλά τα νούμερά τους όσο περνάνε οι δεκαετίες. Το ΔΕΠΗ έχει χτυπήσει κόκκινο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί πέστε μου, δεν μπορούσαν τουλάχιστον να σκεφτούν τα παιδιά, να δούνε τι φταίει για όλα αυτά τα σύνδρομα. Να δούνε τι φταίει όταν ένα παιδί καθυστερεί να περπατήσει. Παιδιά, οι περισσότεροι από εμάς, φαντάζομαι κι εσείς, περπατήσαμε στα 9. Τώρα βλέπουμε τα παιδιά, κλείνουνε 12, 14, 16 μήνες και δεν περπατάνε στα δύο πόδια. Τι φταίει, ορίστε κάτι που μπορεί να φταίει. Αλλά αυτό, το εντομοκτόνο το συγκεκριμένο, προκαλεί και δομικές, εννοείται, ανομαλίες στον ίδιο τον εγκέφαλο του παιδιού, γιατί παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων κατά την κρίσιμη εμβρυϊκή ηλικία. Μιλάμε δηλαδή για μια χημική παρέμβαση που στερεί από τα παιδιά το πνευματικό και σωματικό τους δυναμικό πριν καν γεννηθούν, ακόμα κατά την ενδομήτριο ζωή. Και ακούστε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Η κατάσταση αυτή εννοείται ότι έχει προκαλέσει και νομικές και πολιτικές μάχες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Biden είχε επιχειρήσει να απαγορεύσει τη χρήση του στα τρόφιμα το 2021. Αλλά οι κολοσσοί της χημικής βιομηχανίας αντέδρασαν δικαστικά και προσπάθησαν να κρατήσουν το προϊόν στην αγορά, παρά τις αδιαμφισβήτητες αποδείξεις της επικινδυνότητάς του. Και ακούστε το τρομακτικό. Αυτό το εντομοκτόνο έχει την ιδιότητα να ταξιδεύει μέσω του αέρα σε τεράστιες αποστάσεις, ακόμα και πάνω από 1000 χιλιόμετρα από το σημείο που ψεκάστηκε. Άρα μπορεί να μολύνει και το νερό και το έδαφος, αλλά και τον αέρα ολόκληρων κοινοτήτων. Και επειδή πολλοί θα σκεφτείτε ότι μόνο σε άλλες χώρες χρησιμοποιείται και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι πολύ μακριά η Αμερική από μας. Αλήθεια? Λοιπόν, να σας πληροφορήσω ότι αυτή η ουσία, η χλωροπυρηφός, έχει αποτελέσει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα και πολυπαιγμένα εντομοκτόνα στην ελληνική γεωργία για δεκαετίες. Χρησιμοποιούνταν κατά κόρον σε πολύ δημοφιλείς καλλιέργειες στη χώρα μας. Σε εσπεριδοειδή, πορτοκάλια και λεμόνια. Στις ελιές. Στα αμπέλια, στα ροδάκινα, στα μήλα. Αλλά και σε ντομάτες, στις πατάτες, ε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ίδιες τις μελέτες για την ευρωτοξικότητα και τις βλάβες στα παιδιά, απαγόρευσε πλήρως το εντομοκτόνο αυτό το 2020. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο EFSA, έκριναν ότι δεν μπορεί να οριστεί ασφαλές όριο έκθεσης για τον ανθρώπινο οργανισμό. Από τότε η χρήση, η πώληση και η εισαγωγή του είναι παράνομη σε όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Από πότε, να το ξαναπώ, από το 2020. Και σας ρωτάω, μέχρι το 20, τι φάγαμε, Θεέ μου? Τι καταναλώσαμε, Θεέ μου? Και το κυριότερο, τι κατανάλωσαν έγκυες και μικρά παιδιά μαζί με μας? Τραγικό. Τώρα βέβαια παραμένει το πρόβλημα με τις παράνομες εισαγωγές, με το λαθρεμπόριο. Γιατί παρά την επίσημη απαγόρευση, αυτό το εντομοκτόνο παραμένει εξαιρετικά φθηνό και αποτελεσματικό στην εξόδωση των εντόμων. Και υπάρχει ενεργή μαύρη αγορά. Στην Τουρκία, όπως σας είπα όμως και πριν, και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, η χρήση του επιτρέπεται κανονικά. Άρα γιατί να μην το προμηθευτώ εγώ, ε? Που έχω χιλιάδες στρέμματα με εσπεριδοειδή. Οι ελληνικές αρχές θα το ψάξουνε? Δυσκολάκι. Ασχολούνται με άλλα. Αυτό και για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Και επιτέλους, αν πραγματικά ενδιαφέρεται κανένας για την υγεία μας, να πιάσει να αυξήσει τους ελέγχους στα προϊόντα. Και να μην ψάχνει μόνο σαλμονέλα, να ψάχνει DDT, να ψάχνει αυτό το συγκεκριμένο, να ψάχνει κι άλλα. Γιατί δεν μπορεί να είναι το κέρδος πάνω από την υγεία μας. Ειδικά στη χώρα μας που έχουμε ένα άθλιο σύστημα υγείας, ε. Ειδικά στη χώρα μας. Θα έπρεπε τουλάχιστον να προστατευόμαστε, αφού δεν μπορούμε να θεραπευόμαστε σε αυτό το άθλιο σύστημα υγείας του Πίπη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά προκαλεί παγκόσμιο τρόμο, αλλά και έντονο προβληματισμό ταυτόχρονα, έτσι. Για να μιλήσουμε λιγάκι για τα παιχνίδια που παίζονται πίσω από τις κλειστές πόρτες εργαστηρίων υψηλής ασφάλειας. Εκεί που η επιστήμη με το πρόσχημα της πρόληψης παίζει με τον απόλυτο κίνδυνο. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, μια καινούργια μελέτη είδε το φως της δημοσιότητας στο επιστημονικό περιοδικό Emerging Microbes and Infections. Αυτά που αποκαλύπτει ακούγονται σαν σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά. Κινέζοι επιστήμονες λοιπόν, χρηματοδοτούμενοι απευθείας από το κινέζικο κράτος παρακαλώ, κατάφεραν να δημιουργήσουν εργαστήριο μεταλλαγμένους ιούς της γρίπης των πτηνών, του γνωστού H5N1 ή τα 5N1. Τι έκαναν δηλαδή? Δημιούργησαν στελέχη του ιού που αποδείχτηκαν έως και 560.000 φορές πιο θανατηφόρα για τα θηλαστικά σε σχέση με το φυσικό ιό. Τώρα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, να αφήσουμε λίγο την περίπλοκη ορολογία. Στην ιολογία υπάρχει ένας όρος που λέγεται gain of function, δηλαδή αύξηση λειτουργικότητας. Με απλά λόγια, οι επιστήμονες παίρνουν ένα φυσικό ιό, τον τροποποιούν γενετικά και τον κάνουν πιο μεταδοτικό, πιο ανθεκτικό ή πιο θανατηφόρο. Ο επίσημος στόχος, λένε ότι το κάνουν για να προβλέψουν πώς θα μπορούσε ο ιός να μεταλλαχθεί μόνος του στη φύση, μπούρδες, ώστε να φτιάξουμε εμβόλια εκ των προτέρων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πειράματα έγιναν στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Έρευνας στο Χαρμπίν στην Κίνα. Τι Γιουχάν, εδώ πέρα Γιουχάν σε κάθε πόλη έχουμε. Στην Κίνα. Κάθε πόλη είναι Γιουχάν, θέλω να πω. Υποτίθεται ότι αυτό είναι πάλι ένα εργαστήριο μέγιστης ασφάλειας. Και οι ερευνητές πήραν τον ιό εκεί, τα 5N1, και χρησιμοποιώντας μία μέθοδο που μοιάζει με γενετικό Lego, συναρμολογούμενα, άλλαξαν συγκεκριμένα κομμάτια του κώδικα του. Πρόσθεσαν μεταλλάξεις που επιτρέπουν στο ιό να ξεκλειδώνει πιο εύκολα τις άμυνες των ανθρώπινων κυττάρων. Σατανικό! Σατανικό! Γιατί όταν δοκίμασαν αυτούς τους ιούς Frankenstein σε πειραματόζωα, διαπίστωσαν ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος δεν περιορίστηκε στο αναπνευστικό σύστημα. Αναπαράχθηκε με τρομακτική ταχύτητα και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το σώμα, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο, στο σπλήνα και στα νεφρά. Και έτσι εκτοξεύσανε τη θνησιμότητα στις 560.000 φορές επάνω. Εννοείται ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που διεξάγει τέτοια πειράματα, έτσι. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα άτυπο διεθνή ανταγωνισμό. Σχεδόν ταυτόχρονα, μια άλλη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ, αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί επιστήμονες δημιούργησαν παρόμοιους ιούς γρίπης των πτηνών στο εργαστήριο. Ποιος ήταν ο στόχος των αμερικανικών πειραμάτων? Να δουν πόσο ιός μπορεί να μεταλλαχθεί ώστε να ξεφεύγει εντελώς από το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Πού είναι που θα σταματούσε ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ όλα αυτά τα εργαστήρια? Πού είναι? Ακόμα? Ακόμα πετάει χαρταετό? Βέβαια έχω να σας πω ότι ούτε ο ιός των πτηνών μεταδίδεται εύκολα σε άνθρωπο. Μεταδίδεται πάλι από την επαφή του ανθρώπου με μολυσμένα πτηνά, σε ένα ορνηθοτροφείο για παράδειγμα. Θέλει συνεχή, κοντινή επαφή με πτηνά που είναι μολυσμένα. Και ζήτημα είναι να μεταδοθεί. Ποιος μου λέει όμως ότι αυτοί οι σατανάδες μέσα στα εργαστήρια δεν θα δημιουργήσουν και μια τέτοια μετάλλαξη, ούτως ώστε να μεταδίδεται και από το ζώο στον άνθρωπο. Πανεύκολο. Μπορούν? Νομίζω πως μπορούν. Θα το κάνουν? Δεν ξέρω. Όταν θα χρειαστεί πάλι να βγάλουν κάποια νέα πανδημία στη χώρα για να εμβολιάσουν πάλι ακόμη και τα μυρμήγκια, θα το κάνουν. Εδώ κοροϊδέψαν ένα ολόκληρο πλανήτη με τον κορονοϊό. Δεν θα κοροϊδέψουν εμέναν ιό των πτηνών? Αλλά εκεί μπορεί να είναι όντως θανατηφόρος. Γιατί ο κορονοϊός μπορεί να αποδείχθηκε ότι είναι λιγότερο θανατηφόρος από τη γρήπη, τελικά, αλλά μπορεί να κάνουν τον ιό των πτηνών πολύ πιο θανατηφόρο για τον άνθρωπο και να μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ζώο στον άνθρωπο. Μπορεί, λέω. Δυνητικά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Θα μας ρωτήσουν ποτέ αν θέλουμε εμείς να υπάρχουν τέτοια εργαστήρια? Οι κυβερνήσεις θα ρωτούσαν ποτέ τους πολίτες για να μάθουν αν θέλουν οι πολίτες πραγματικά να υπάρχει ένα τέτοιο βιολογικό όπλο? Όχι. Και όπως σας έχω ξαναπεί, τουλάχιστον 30 νέοι βρίσκονται στα εργαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι έτοιμοι. Και άρα είναι έτοιμα και εμβόλια. Μη μου αγχώνεστε. Κάθε μπράτσο και τρύπα. Και τρύπημα. Κάπως έτσι. Αυτός είναι και ο σκοπός τους. Καλούς σκοπούς δεν έχουν. Αν είχανε, δεν θα συζητούσανε συνεχώς και στην Ευρώπη για διαβατήρια εμβολιασμού. Τι τα θέλουνε. Τι τα θέλουνε, πείτε μου. Για να ξέρουνε ποιον θα πετάνε εκτός κοινωνίας μεθαύριο, που δεν θα έχει διαβατήριο επικαιροποιημένο με τα εμβόλια. Κορονοϊού ή τα πεντήνια ένα, δεν ξέρω τι θα σκεφτούν. Και δεν μιλάει κανείς, Συγγύει χθίως. Ασχολούμαστε με τα γατάκια και τη στήρωσή τους. Έχουμε πολύ σοβαρές δουλειές εμείς. Τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα έχουν πολύ σοβαρά θέματα. Τα γατάκια, τα σκυλάκια και οι στηρώσεις που έγιναν και με νόμο. Και να μην αγχωνόμαστε, επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από τον Bill Gates αυτή τη στιγμή ανακοινώνουν ένα καθολικό εμβόλιο για ιούς που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Τι, όχι, βεβαίως, χρηματοδοτούνται. Γιατί νομίζατε ότι τον Bill Gates θα τον σταματήσει κανείς? Όχι. Εδώ αποδεικνύονται άνθρωποι που θέλουν να σταματήσουν την παγκοσμιοποίηση ότι είναι οι μεγαλύτεροι παγκοσμιοποιητές. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προωρής πρόσφυγης στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολανερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκεια σε λύσεις μια από τα ίδια και για να βγαίνει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι στα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο. Το θέμα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του ελληνικού δημοσίου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανησυχητικά τα τελευταία αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68% δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους από 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίου Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρήχαν και θελοντές και υδροφόρες στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ήχησε και το 112, καλώντας εκείνη την ώρα τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγείου μία 54χρονη και 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 μέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας επίσης ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή, την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώντες βροχές στα γύρω ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ώρα τότε τις πρωινές και βραδινές ώρες τοπικά θα είναι περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους-νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
1: Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: People have repower. People have
17: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Λοιπόν, κάθε φορά, δεν ακούω καλά. Τι έχει γίνει? Λοιπόν, ναι, τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούω την ομιλία του κύριου Δένδια, σκέφτομαι ότι ξεπηδάνε και άλλα πράγματα. Διότι όταν λέει ότι... Συγγνώμη λίγο. Έλα πάμε. Λοιπόν, στραβοκατάπια. Όταν λέει ότι ούτε σε 20 χρόνια δεν θα έχουμε μια, ας πούμε, σοβαρή τεχνολογία, αμυντική βιομηχανία και άλλα τέτοια κλπ. Τι λέει, ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται πίσω από κάποια άλλη ηγέτιδα δύναμη, η οποία θα είναι μπροστά για να την προστατεύει. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που περνάει μέσα από εδώ. Καλά, δεν συζητήσω για το άλλο με τις κουβέρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιστρέψουμε στα... Δεν επιστρέφουμε, ταξιδεύουμε για το... Έχουμε αποδημήσει στον άλλο κόσμο κατά ευχή και επιθυμία. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω το εξής. Τώρα, όλο αυτό το καιρό που κάνουμε αυτές τις εκπομπές, θέλω να έχουμε στο μυαλό μας κάτι πάρα πάρα πολύ βασικό, για να βοηθάτε κι εσείς καλύτερα, ας πούμε, την προσέγγιση αυτών που λέμε εδώ. Ο ελληνικός κόσμος, η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία ελληνική σκέψη και όλα αυτά εδώ, είναι ένας κόσμος ανοιχτός στους ορίζοντες, είναι ένας οριζόντιος κόσμος. Και το έχω πει πολλές φορές με διάφορα παραδείγματα. Αρχή, μέση, τέλος. Δεν κοιτάμε αρχή, μέση, τέλος, ούτε αρχή, μέση, τέλος. Από αριστερά σε δεξιά, δεξιά, αριστερά, ανάλογα με το τι σας βολεύει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή η αντίληψη, η κοσμοαντίληψη για τα πράγματα, για το συνανίκην. Το συνανίκην, δηλαδή, μια κοινωνία που πρέπει αποκατακαιρματισμένη να επαναοικοδομηθεί, εάν φυσικά αυτό είναι εφικτό. Το συνανήκειν δηλαδή η συνύπαρξή μας με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας έξω από τον ατομικισμό μας. Λοιπόν, και αυτός ο οριζόντιος κόσμος ήρθε κάποια στιγμή μέσα από την Καμπάλα και την Χριστιανική Καμπάλα και τα λοιπά, και μέσα και από τον Ιουδαϊσμό, να μετασχηματιστεί από πάνω προς τα κάτω. Το κλασικό παράδειγμα είναι το principle, γινώς οι αρχές, από πάνω, από τον πρίγκιπα, κάτω στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα πρώτο και βασικότατο εργαλείο για πάρα πολλά πράγματα τα οποία συζητάμε. Το δεύτερο είναι αυτή η εξέλιξη της ζωής μας όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα και παλιότερα κτλ. Στηρίζονται πάντως σε δύο νόμους, τους δύο νόμους της θερμοδυναμικής. Δεν έχουμε πολλά πει γι' αυτό, αλλά θέλω να σας δώσω να κατανοήσετε με ένα πολύ απλό παράδειγμα τι σημαίνει αυτό και γιατί φτάνει αυτό το σύστημα σε κρίσεις οι οποίες είναι καταστροφικές για τους ανθρώπους, όχι για το ίδιο το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα έχει και φροντίζει την αναπαραγωγή του σε επίπεδο εξουσίας, οικονομίας, δύναμης, πολιτικής κτλ. Είναι το αέναον του χρέους. Δηλαδή, από τότε που οικοδομούνται τα έθνη-κράτη χρησιμοποιώντας αυτόν τον αλυτρωτισμό, μια αναγκαιότητα που τέριαζε όμως στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, υπάρχει η διαδικασία της συγκρότησης αυτών των εθνοκρατών βάσει δανείων. Ξέρουμε για τα δάνεια της Επανάστασης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα δάνεια της Επανάστασης αντικαταστάθηκαν από πολλά άλλα δάνεια που ήρθαν να αντικαταστήσουν άλλα δάνεια και δάνεια. Φτάσαμε στο σήμερα. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία να το έχουμε σε ένα σαφές σε μια σαφή εικόνα και που δεν το συζητάνε οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί λαός ελεύθερος δεν υπάρχει όταν είναι σε κατάσταση χρεοστασίου και χρεοκοπίας, εννοείται. Είναι ότι δεν σε δανείζουν για να αποπληρώσεις τα παλιά σου, σε δανείζουν για να αποπληρώσεις μέρος των παλιών σου, σε δανείζουν να αποπληρώσεις τον τόκο και σε δανείζουν φυσικά μέσα σε μια διαδικασία μετά από λίγο καιρό να ξαναχρειαστεί να δανειστείς για να ξαναχρειαστεί να δανειστείς. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάτι ποσά, ας πούμε, το εξωτερικό, το παγκόσμιο χρέος είναι 313, αν δεν 330, 3 εκατομμύρια. Ένα ποσό εξωφρενικό που δεν είναι ούτε καν τυπωμένο πουθενά και από καμία τράπεζα. Και όλοι θα είχαν την εύλογη απορία, μα ποιοι είναι αυτοί, σε ποιους χρωστάμε? Χρωστάμε σε ένα σύστημα που είναι οικοδομημένο έτσι ώστε να λειτουργεί με τη διαρκή του επέκταση. Μόνο που κάποια στιγμή, επειδή ζούμε σε έναν περατό κόσμο και όχι σε ένα άπειρο, λοιπόν, η επέκταση κάποια στιγμή αυτή τελειώνει. Υπήρξε η πρώτη παγκοσμιοποίηση που θα λέγαμε οδηγεί, μάλλον χρησιμοποίησε την βρετανική αποικιοκρατία για να φτάσει ο δανεισμός τόκος, δανεισμός τόκος, δανεισμός τόκος. Όταν η Βρετανία έφτασε και είχε καταληφθεί όλος ο κόσμος, τελείωσε αυτό το παραμύθι. Οπότε περάσαμε μετά την κρίση του 1907 στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά είναι αλληλένδετα στοιχεία. Δεύτερη περίοδος κρίσης και κατάρρευσης αυτού του συστήματος, το οποίο προσπαθεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές δυναμικές του κτλ., είναι η σημερινή περίοδος μετά την παγκοσμιοποίηση που ξεκινάει κάπου το 1970-80, λοιπόν, και που ολοκληρώθηκε με όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα και που μιλάμε για κυριολεκτικές καταστροφές ανθρώπινων ζωών, και γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει αν θα ζήσεις, αν θα πεθάνεις εσύ. Είσαι απλώς ένας αριθμός σε κάποια λογιστικά φύλλα. Και εγώ και εσείς και τα λοιπά. Λοιπόν, προσπαθούν να μέσω της τεχνοφεουδαρχίας να μεταφέρουν τον πραγματικό κόσμο σε έναν ψηφιακό κόσμο, δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία του να μας εφαρπάξουν την πραγματικότητα, όπως η πραγματική οικονομία είναι τα σπίτια μας, οι δουλειές μας, τα εργαλεία μας, τα λεφτουδάκια που μπορεί να έχουμε στην τράπεζα, στο πορτοφόλιο, όλα αυτά, οτιδήποτε είναι αυτό, πραγματικός κόσμος, οι βιομηχανίες που υπάρχουν, οι βιοτεχνίες που υπάρχουν, αν υπάρχουν, τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, όλα αυτά είναι ο πραγματικός κόσμος, οι θάλασσές μας, ό,τι πιάνεις και ό,τι βλέπεις. Αυτός εδώ να απαχθεί σε ένα ψηφιακό κόσμο, και σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο που είναι καινούργιοι κανόνες, από τους οποίους κανόνες θα δούμε, όπως θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας, πάλι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια καινούρια, λέγαμε, υποτέλεια, υποταγή, μετασχηματισμένη. Και ίσως να είναι ακόμα πιο φρικτή, γιατί όλα είναι πλέον εξατομικευμένα. Να πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να περάσουμε αμέσως μετά σε αυτό που συζητάμε.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, πάμε. Καταρχάς τώρα μου έδωσε αφορμή αυτό το διαφημιστικό, δεν ξέρω τι ήταν, ποια υπηρεσία, ΑΔΕ και τα λοιπά. Ακούστε κάτι, δηλαδή η εποχή μας, με αφορμή αυτό ρε παιδί μου, το να είσαι ή να μην είσαι. Δηλαδή ο χώρος της διαφήμισης αλώνει τα πάντα και κατατρώει σαν ένα τεράστιο σαράκι, σκουλίκι ας πούμε, τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και δεν είναι θέμα τυπολατρικό, γιατί το ερώτημα που κάνει ο Άμλετ στην πράξη γάμα σκηνή μία δεν λέει να είσαι να μην είσαι, λέει να υπάρχεις

κίνηση, όταν υπήρχε ας πούμε η ΕΝΕΔΕΡΤ και τα λοιπά, δεν υπήρχε τα ιδιωτικά. Λοιπόν, έριχνε μία κάτι σαν προειδοποίηση, ένα αλφα που τραβούσε, έκανε, έριχνε και σου έλεγε ας πούμε ότι διακόπτουμε εδώ, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό είναι το μήνυμα, για να πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα, την ώρα που παρακολουθείς εσύ με αγωνία την ταινία, το σύριαλ, δεν ξέρω, θα τον φάει, θα τη φιλήσει, δεν θα τη φιλήσει, θα την αφήσει, δεν θα τον αφήσει, θα φύγει, δεν θα φύγει, παπ! Σου πετάει κατευθείαν τη διαφήμιση χωρίς... Το κάνει και το YouTube αυτό, εννοείται. Οπότε στην πραγματικότητα, τι κάνει με αυτόν τον τρόπο αυτός το σύστημα της προπαγάνδας και της κοινωνικής μηχανικής? Σου καρφώνει κατευθείαν εκεί που είσαι χαλαρός, ανοιχτός, εκεί γενικά σε μια ένταση ας πούμε, τρακ, σου ρίχνει μια σφαλιάρα, σου πετάει μέσα τη διαφήμιση και δεν θα σου φύγει από τα υποσυνείδητα, θα αποτυπωθεί αυτό. Δείξτε τα χέρια σας, το φιλί της κοπέλας είναι πιο, μάλλον ο ήχος της μηχανής του αυτοκινήτου είναι πιο ερωτικός από το φιλί της κοπελιάς σου, δηλαδή είναι δυνατόν. Τώρα είχαμε αυτό εδώ, δηλαδή ο Άμλετ δεν λέει να είσαι να μην είσαι. Τι θα πει να είσαι ή να μην είσαι? Καταρχάς δεν είναι ελληνικά το να είσαι ή να μην είσαι. Το να υπάρχεις, να μην υπάρχεις, to be or not to be, δηλαδή να το κάνουμε μετάφραση, έχει ένα νόημα. Και δεν είναι μεταφυσικό τώρα έτσι για... Λίγο αλλάζω από την πορεία, δεν πειράζει όμως. Δεν είναι ένα μεταφυσικό ερώτημα, πρακτικό. Είναι ευγενέστερο να υπομένεις παθητικά τις φεντώνες και τα βέλη της εξοργιστικής τύχης ή να εναντιωθείς σε μια θάλασσα από βάσανα και αντιστεκόμενος να τα τερματίσεις έτσι. Δηλαδή αντοχή ή πράξη. Και η πράξη εδώ υπονοεί τον θάνατο φυσικά, την αυτοχείρια. Και από εκεί μετά ο Άμλετ, που φτάσαμε να μιλάμε για τον Άμλετ, δεν πειράζει όμως, γιατί έχει σχέση και με το οποίο σκότωσε τον Όμηρο. Λοιπόν, περνάμε στην εξίσωση ύπνου θανάτου. Να πεθάνεις, να κοιμηθείς, τίποτα άλλο. Και αυτός ο ύπνος δίνει τέλος στον πόνο της καρδιάς και στα χίλια φυσικά πλήγματα που κληρονομεί η σάρκα. Και σε αυτό το σημείο βέβαια ο θάνατος μοιάζει επιθυμητός σκοπός, μια λύτρωση. Και τότε τι λέει ο Άμλετ? Έρχεται η ρογμή και λέει «Oh, there is a rub». Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ σεξπυρικός ηθοποιός. «There is a rub». Λοιπόν, να κοιμηθείς ίσως και να ονειρευτείς, γιατί στον ύπνο του θανάτου ποια όνειρα μπορεί να έρθουν όταν θα έχουμε αποτινάξει το κουβάρι της θνητής μας ύπαρξης? Και εδώ η συλλογιστική γυρίζει από οντολογική σε γνωσιολογική. Το πρόβλημα δεν είναι ο θάνατος αυτό καθ' αυτόν, αλλά η άγνοιά μας για το τι ακολουθεί. Τέλος πάντων, αυτά έτσι, γιατί το να είσαι να μην είσαι δεν σημαίνει τίποτα ελληνικά. Το μόνο που κάνει καταστρέφει τον εγκέφαλο. Κανονικότατα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία αυτή της διαδικασίας της εξατομίκευσης που μας διατηρεί κατακαιματισμένους. Το λέγαμε χθες για τον έρωτα, διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι παιδιά, δίχως τον έρωτα ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δίχως τον έρωτα ο άνθρωπος δεν θα είχε ποτέ το επαναστατήσει απέναντι. Είναι κάθε κύτταρο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, είναι φτιαγμένο για ένα πράγμα, να κρατηθεί στη ζωή, να φάει, να φοβηθεί, να φυλαχτεί, να επιβιώσει. Είναι ο πιο παλιός νόμος της ύλης, γραμμένος μέσα στο ίδιο μας το αίμα, 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Και τώρα υπάρχει μια διαδικασία να αποκολληθούμε σε αυτό, και δυστυχώς, γι' αυτό αναφερόμουν στο χθες, εντάξει, χρησιμοποίησα λιγάκι αυτή τη λέξη, όπως σας εξήγησα όμως η λέξη σεξ είναι ελληνικότατη. Θα πω επίσης ότι το σεξ, ο έρωτας και η αγάπη είναι τρία σπίτια που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά. Έχουν το κάθε ένα το δικό τους κήπο και συναισθηματικό και ταυτόχρονα μοιράζονται το ίδιο πεζοδρόμιο, τον ίδιο δρόμο. Είναι γειτονόπουλα αυτά εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο, ή μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς κάποια από τα δύο άλλα. Ναι. Εντάξει, αλλά πάντως είναι στην ίδια γειτονιά όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ο πιο παλιός νόμος της ύλης λοιπόν αυτός εδώ. Και όπως υπάρχουν δύο δυνάμεις, μόνο δύο που σπάνε αυτόν τον νόμο και κάνουν τον άνθρωπο να ρίξει τη ζωή του στη φωτιά με τα ίδια τα χέρια χαμογελώντας. Δύο πράγματα σας το λέω είναι ο έρωτας και η επανάσταση. Και να ξέρετε ότι μαζί με τον έρωτα ο έρωτας και η ανθρωπιά είναι οι πιο επαναστατικές πράξεις ρήξης της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι και τα δύο εκρηκτικά.

γενετικά στοιχεία της ανθρώπινης ύλης και είναι τα μόνα που νικούν το ίδιο το ένστικτο της επιβίωσης. Αλλά αν το σκεφτούμε λιγάκι, ο φόβος του θανάτου κρατάει στον σκλάβο κάθε ζωντανό πλάσμα. Προσέξτε κάτι. Όλο το σύστημα, είτε θεολογικό, είτε επιστημονικό, και σύστημα εξουσίας που τροφοδοτείται από αυτούς τους δύο αρμούς που γεμίζουν μέσα από μια διαρκή σχέση χρήματος, συγγενικών σχέσεων και τα λοιπά, διότι λέει ο άλλος θέλω να αποκολληθώ από τη φτωχολογία αυτού, ναι λοιπόν, λέει θα γίνω επιστήμονας και όταν γίνω επιστήμονας θα γίνω πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, λοιπόν, και ενσωματώνεται στο σύστημα εξουσίας. Συνήθως έτσι σημαίνει. Λοιπόν, είτε αυτό το σύστημα εξουσίας είναι θεολογικό, είναι κρατικό, είναι επιστημονικό, στηρίζεται μόνο σε ένα πράγμα. Όλα. Στον φόβο που έχει ο άνθρωπος για τον θάνατο. Και περιμένουν στη γωνία το τέρμα με τα κλειδιά του παραδείσου στο χέρι. Τώρα αυτό θα αφορά μετέπειτα το επέκεινα, τη μετέπειτα ζωή. Και σου λέει, ζήσα με αρετή και τα λοιπά για να κληρονομήσεις τη μετέπειτα ζωή. Σου λέει ο άλλος, ζήσε μέσα αν επαναστατικό στοιχείο υποκείμενο, ας πούμε, του σοσιαλισμού και του ιστορικού υλισμού για να οικοδομηθεί η αταξική κοινωνία. Και δεν έχει σημασία τι συμβαίνει γύρω σου, εσύ θα θυσιαστείς πάνω σε αυτό. Ή έρχεται σήμερα, ας πούμε, η τεχνοφεουδαρχία και σου λέει, εγώ, αν μου δώσεις τη ζωή σου, τα δεδομένα σου, μη φοβάσαι το θάνατο, θα σε φροντίσω, θα βάλω κρυογονική που θα σε συντηρήσω, μετά θα φτιάξω το singularity, μα όλοι θα ενοποιηθούμε σε ένα στοιχείο, σε ένα σημείο και μη στεναχωριέσαι, θα διατηρήσω τη μνήμη σου σε ψελές φέτες και τα λοιπά του εγκεφάλου σου και θα σε αναπαράγω. Άρα σου υπόσχομαι την αθανασία κι εγώ. Λοιπόν, όλοι χρησιμοποιούν τον φόβο του θανάτου. Αυτό κάνουν. Και περιμένουν λοιπόν στη γωνία κάθε μέρα, τα έχουμε τα κλειδιά στο χέρι και εσύ τους πληρώνεις. Τώρα είναι το μπαγκάρι, είναι τα AI που θα πληρώσεις, είναι δεν ξέρω ποιο τι θα πάει τέλος πάντων, έτσι. Η τράπεζα δεν έχει σημασία. Όλοι είναι στημένοι εκεί πέρα και αυτά τα 3, 4, 5, 6 κομμάτια. Και κανένας δεν σε εκπαιδεύει σε όλα τα χρόνια της ζωής, στα χρόνια της ζωής που ξεκινάς από παιδί έτσι, να μην φοβάσαι τον θάνατο. Να έχεις μια θεωρία θανάτου. Γιατί ο θάνατος, παιδιά, είναι κομμάτι της φύσης μας. Δεν υπάρχει κάτι για να φοβηθούμε. Ούτε να αποφεύγεις, ούτε τίποτα. Δεν γλιτώνει κανένας μας. Μα όσο και να το αναβάλεις, δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν θα μας σκληρίσει πραγματικότητα. Είναι αυτό ακριβώς που έρχεται μέσα και ανδρώνει τον άνθρωπο, ή γυναικώνει τη γυναίκα, τέλος πάντων, γιατί με πούνε και ρατσιστή που χρησιμοποιώ τη λέξη ανδρώνει για μια γυναίκα. Λοιπόν, αυτό τον κάνει τον άνθρωπο να λυσάει, να ερωτεύεται, να αγαπάει, να χτυπιέται. Αυτό τον κάνει να επαναστατεί. Και αυτά δεν είναι λυρισμός. Είναι το ίδιο αδιανόητο πράγμα. Βάζουν κάτι πάνω από την ίδια μας τη ζωή. Τα βάζουν πάνω από τον ίδιο τον θάνατο. Είναι φυσική, είναι η στιγμή που η ανθρώπινη ύλη ξεπερνά το πρόγραμμά της και ο άνθρωπος γίνεται κάτι παραπάνω από ζώο. Ξεκινήσουμε για τον Σπάρτακο. Ένας δούλος που του έχουν πάρει τα πάντα. Το όνομα, την πατρίδα, το σώμα. Αρνείται να επιβιώσει σαν κτίνος και προτιμά να πεθάνει σαν άνθρωπος. 70.000 σηκώθηκαν μαζί του. Και όταν τους τσάκισαν, ο Κράσος εκεί έστησε 6.000 σταυρούς στην Απία Οδό, από εδώ μέχρι τη Ρώμη. Λοιπόν, τους βάλανε λοιπόν δίπλα ένας στον άλλον. Είχαν κερδίσει κάτι. Να ζήσουν έστω και μια άνοιξη όρθη. Αυτό το ίδιο πράγμα που έλεγαν εδώ οι δικοί μας οι πρόγονοι σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια που δεν ήξερες βγαίνοντας από το σπίτι θα επιστρέψει ή όχι σε επίθο οθωμανοκρατίας και επιμένω το λόγο οθωμανοκρατία, τουρκοκρατία δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Υπήρχε οθωμανοκρατία και είναι εκ του πονηρού οτιδήποτε άλλο μας λένε. Λοιπόν, ο Σπάρτακος δεν πολεμούσε μόνο για την ελευθερία. Δίπλα του πολεμούσε η γυναίκα του. Θρακιώτησα κι αυτή. Ο έρωτας και η εξέγερση στο ίδιο στρατόπεδο, στην ίδια φωτιά. Αυτό φοβούνται. Και φροντίζουν με κάθε τρόπο να έρθουν να αδειάσουν αυτό το κομματάκι μέσα που αντιστέκεται. Γι' αυτό το χθεσινό το θέμα για το θεωρούσα ότι είναι τρομακτικό. Γιατί ο έρωτας είναι που έρχεται και σβγαρώνει τον άνθρωπο. Είναι ο μόνος τρόπος που κερδίζει ο άνθρωπος τον θάνατο έστω και για λίγο. Γεννάει ζωή.
Και αυτό το μεγάλο τόξο δεν σταμάτησε ποτέ. Οι χωρικοί ξεσηκώθηκαν στα χωράγια της Ευρώπης με δραπάνια κόντρα στους θωρακισμένους υπότες. Αυτό πότε έγινε? Στην επανάσταση μετά τον Λούθυρο, εκεί ξεσηκώθηκαν οι αγρότες. Μας κοροϊδεύανε αυτοί οι Λατίνοι που μας διαβάζανε στα λατινικά και δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα τους. Και τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν ότι άστου, μάστου, κάτσου, στάτσου, άμο, άμα. Δηλαδή γλώσσα που δεν καταλαβαίναμε. Και τι έλεγε μέσα? Ότι όποιος έχει δύο χιτώνες, τον ένα τον δίνει. Και εσείς μας παίρνατε και τα σόβρακα. Και ξεσηκωθήκαμε εκεί για να πάμε πάνω να γκρεμίσουμε τον καθολικισμό. Και έρχεσαι, φέρνεις ρε Λούθυρε τους πρίγκιπες και μας αφήνεις απ' έξω. Ή τους οικουμουνάρι του Παρισιού που τραγουδούσαν πηγαίνοντας στον τοίχο της εκτέλεσης. Δεκάδες χιλιάδες σφαγμένοι μέσα σε μια εβδομάδα πέθαναν τραγουδώντας έρωτας και επανάσταση. Και βέβαια η Ρόζα, πιο σιδερένη από όλους, που μέσα από το κελί της έγραφε 40 χρόνια μετά από την Παρισινή Κουμούνα, γεμάτα γράμματα, τρυφερότητα, για να βουβάλει το μαστιγόνα στον δρόμο, και την έσφαξαν και την παίξαν σε ένα κανάλι, τη Ρόζα τη Λούξεμπουργκ, γιατί τρυφερότητα μαζί με την ανταρσία στο ίδιο κορμί είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα του κόσμου. Και φτάνει στην Ισπανία του 36, στη Βαρκελόνη, και για λίγους μήνες έζησε ελεύθερη όπως δεν είσαι σε καμία άλλη πόλη. Ελεύθερη και πατριωτική από ποιους? Από τους αναρχικούς της ΕΝΕΤΕ. Οι αναρχικοί έλεγαν πως κουβαλούσαν ένα καινούριο κόσμο μέσα από την καρδιά τους. Δεν ήταν αυτό που βλέπεις τώρα με μάσκες και μολότοφ. Αυτοί δεν είναι αναρχικοί. Αυτά είναι δημιουργήματα του παρακράτους ή μιας παραφύσης κατάστασης διάνοιας. Δεν είναι αυτό πράγμα αναρχισμός. Αν θέλει κανένας να μελετήσει πραγματικά τι είναι ο αναρχισμός, γιατί δεν αφορά ούτε την απουσία τάξης, ούτε την απουσία δομής. Όχι. Αφορά το συνανίκη. Και εκείνοι το κατάφεραν. Και επειδή το κατάφεραν στην Ισπανία το 36, στη Βαρκελόνη, γι' αυτό ο Στάλιν, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας, τους πέρασε μαχαίρι. Διότι δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα ανταγωνιστικό μοντέλο ζωής όταν υπάρχει ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι. Να γιατί κάθε τύραννος φοβάται και τα δύο εξίσου. Τον εξεγερμένο γιατί απειλεί την τάξη, μα και τον ερωτευμένο γιατί έχει βρει κάτι πιο ακριβό από τη ζωή την ίδια. Και ποιον τρομάζεις πια όταν δεν φοβάται το θάνατο? Όταν είμαστε ερωτευμένοι, νομίζω να κερδίσουμε όλο τον κόσμο. Είμαι αρχηγός. Θα πάρω βουνά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έτσι δεν είναι? Γιατί όποιος αγαπά αληθινά έχει βγει κιόλας από το ζυγό, είναι ήδη μισός αντάτης και δεν το ξέρει. Για να το πω έτσι λίγο με τη δική μου λέξη, ο έρωτας είναι το συνανίκη των δύο και η επανάσταση είναι το συνανίκη των πολλών. Και όταν αναφέρομαι σε επανάσταση, μην δεν σκέφτομαι ούτε σφαγές, ούτε αίματα, ούτε τίποτα τέτοια. Αν η κοινωνία μας μπορούσε να ξεπηδήσει μέσα από αυτήν, από αυτή τη δόνηση, όλοι μας, χωρίς να εξετάσουμε για μας εμάς τους, για τους κοινούς ανθρώπους μιλάω, δεν μιλάω για τους ενσωματωμένους στην πυραμίδα εξουσίας, αυτοί είναι άλλοι, αλλά μιλάω για μας εδώ γύρω. Λοιπόν, τότε όχι αγκαλιά, αγκώνα δίπλα στο οδόφραγμα. Γιατί να φοβάται ο Έλληνας τη λέξη οδόφραγμα? Δεν είναι... Αυτό συνέβη, ας πούμε, στην Παρισινή Κουμούνα. Ήταν οι δρόμοι του Παρισιού μικροί, στενοί, και μπορούσαν να φτιάξουν οδοφράγματα, δηλαδή να περασπιστούν την επανάστασή τους απέναντι σε έναν στρατό του Ναπολέοντα του Τρίτου. Και να... Εντάξει, χάσανε βεβαίως. Και για να σας δώσω να καταλάβετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα... Το αποτέλεσμα της ήττας της Παρισινής Κουμούνας το 1871 είναι η τεράστια τα μπουλεβάρτα που λένε, η τεράστια δρόμη του Παρισιού. Υπήρχε λοιπόν την εποχή εκείνη ένας δήμαρχος, μόλις τελείωσε λοιπόν η Παρισινή Κουμούνα και καθαρίζαν όλοι αυτοί. Υπόψη ο Μάρξ δεν ήταν ποτέ μαρξιστής, αν το λέμε και όλα αυτά. Λοιπόν, τι έκανε ο Ουσμάν? Πήρε λοιπόν τις μπουλντόζες της εποχής εκείνης και άφτιαξε κάτι δρόμους που τώρα λες πας και λες πω ρε παιδί μου το Παρίσι, έβλεπε πιο νωρίς ο άνθρωπος. Όχι, δεν έβλεπε πιο νωρίς ο άνθρωπος. Ήθελε να φτιάξει τους όρους
όπου θα μπορούσε το η έφυπη αστυνομία και γενικώς οι καβαλάριδες να μπορούν να εφορμήσουν κατά του πλήθους που διαμαρτύρεται και διαδηλώνει. Γιατί μέσα στους στενούς δρόμους που υπήρχαν πιο μπροστά, πού να. Ένα άλογο δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ 50, 60, 100, 200 μαζί μπορούν να επελάβουν σε μία λεωφόρο. Έτσι φτιάχνεται το Παρίσι του Φωτός, αγαπητές μου και αγαπητοί μου. Ήταν μια απάντηση στον έρωτα και στην επανάσταση. Και αυτό το πράγμα έρχεται η εποχή μας και το έχει κάνει χυμάδιο. Βέβαια, χυμάδιο με τη δική μας είναι ευθύνη, ε! Και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, μας βάζω όλους μέσα. Αυτή όμως είναι πραγματικότητα. Η αντικατάσταση του έρωτα από το OnlyFans, από το Pornhub, δεν είναι κακό πράγμα να... ούτε φαντασιώσει τον άνθρωπο, ούτε το είδος οληψία, ξέρω εγώ, η ερωτική με διάφορους τρόπους. Εγώ είμαι ανοιχτό μυαλός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Καθένας όπως λογαριάζεται, ας πούμε. Αλλά έρχεται η εποχή μας να βρει με τρόπους μηχανικούς, αφού μας έχει βάλει και στο scrolling, γλιστράμε και βλέπουμε και χανόμαστε και ξεχνόμαστε. Λοιπόν, διαβάζουμε τίτλους, ακούμε διαφημίσεις που έρχονται και καρφώνται μέσα στον εγκέφαλό μας με την ασχετοσύνη τους. Είναι επίτηδες. Λοιπόν, και μας στερούν την ανθρωπιά μας. Γιατί το ότι μεγαλώνουμε παιδιά δεν σημαίνει ότι γινόμαστε και άνθρωποι. Και δεν σημαίνει ότι γινόμαστε και άνθρωποι αν πάμε και σε πανεπιστήμια και αν διαβάσουμε και αποκτήσουμε πτυχία κτλ. Πόσοι επιστήμονες υπήρξαν πραγματικοί εγκληματίες και τότε και πριν και σήμερα και αύριο στο όνομα της επιστήμης και εις βάρος του ανθρώπου, στο όνομα της εξουσίας και εις βάρος του πολίτη. Τα έχουμε ζήσει εδώ. COVID, MOVID, εμβόλια, DNA, ιστορίες, τι άλλο θέλετε δηλαδή. Πόσα φάρμακα, οικοδόμηση επιστήμη, σαν του Ισπερντού, το εξιτοκίν, σκότωσε 600.000 ανθρώπους. Μέχρι να αποφασίσει το μετά από 10, 15, 20 χρόνια, ότι είναι να δεχτεί το FDA ότι είναι δημιουργεί εθισμό και σκοτώνει κιόλας. Το άλλο της Merck. Εντάξει, αυτά στα ψηλά γράμματα, ε. Άμα δεν το ψάξεις δεν το έρχεται μπροστά σου. Πόσα χρόνια μοίραζε καρκίνο η Johnson & Johnson με το talc. Το ξέρετε αυτό? Ναι, το αθώο, το talc, που είχε ένα μωράκι με τα ωραία τα ποπουδάκια του και τα λοιπά, και που βάζει talc και τα λοιπά. Καρκινογόνο. Γιατί είχε μέσα αμίαντο. Πόσα χρόνια χρειάστηκε για να καταργηθεί το talc. Αυτό έγινε πρόσφατα. Σκεφτείτε, εγώ θυμάμαι το τάλκα από τότε που ήμουνα ακόμα που λέω λόγο στην κοιλιά της μάνας μου. Θαλαμιδάλη, αυτή που... Πόσα εγκλήματα. Επιστήμονες φτιάξαν τη βενζίνη με το υψηλά οχτάνια και που χρησιμοποιούσαν μόλυβδο γι' αυτό και έχουν σκοτώσει και σκοτώνει κάθε μέρα περισσότερο κόσμο. Νομίζω το μόλυβδος έχει σκοτώσει τους περισσότερους ανθρώπους αυτό τον πλανήτη από οτιδήποτε άλλο, πόλεμο, ιστορίες και όλα αυτά εδώ. Επιστήμονες το κάνουν όμως. Δουλεύοντας για τον Ford, δουλεύοντας για τις μηχανές υψηλής απόδοσης. Να έχει οκτάνια μηχανή, γιατί άλλως δεν κινείσαι γρήγορα. Οπότε, τι συζητάμε εδώ πέρα. Εγώ αυτά βλέπω. Θα μου πείτε, δεν μιλάμε για τον Όμηρο ακόμα. Έχουμε για τον Όμηρο. Θα το δούμε το θέμα, γιατί σχετίζεται η κατάργηση των κλασικών επιστημών στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Ξέρετε πώς σχετίζεται με την πραγματικότητά μας, με τη ζωή μας. Θα σας το πω με ένα απλό τρόπο. Κάποτε υπήρχαν καθηγητές του πανεπιστημίου και γιατροί οι οποίοι σεβόντουσαν τον όρκο του Ιπποκράτη, που δίνανε το είναι τους για τη διάσωση του ανθρώπου, έστω και με φακελάκι, έστω και με αυτό και χωρίς αυτό. Αν δείτε τους νέους γιατρούς, όπου τον άνθρωπο τον βλέπουν σαν λογιστική πράξη, τον θάνατο τον βλέπουν ως κόστος όφελος, και μην ξεχνάτε την εφαρμογή της τριάζ. Ήρθαν εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είπαν καλούν τριάζ και τριάζ. Ξέρετε τι είναι η τριάζ? Το τριάζ είναι αυτό που συμβαίνει σε επιχείρηση πολέμου. Μπαίνουν 15 σακατεμένοι μέσα στο...
στο χειρουργείο εκστρατείας και κάθεται τώρα ο γιατρός, ο χειρούργος, ο στρατιωτικός γιατρός και βλέπει αυτούς τους 13 και λέει αυτός δεν σώζεται, αυτός δεν σώζεται, αυτός μπορεί να σωθεί, αυτός σώζεται. Και ξεκινάει από αυτόν που σώζεται για να πάει σε αυτόν που θα σωθεί, θα κοιτάξει τους άλλους 3 που είπε δεν σώζονται. Αυτό είναι το τριάζ. Και το παρουσίασαν σε κάτι τρομερό, το εκπληκτικό. Πόλεμος, τι πόλεμος ρε. Πόσους ανθρώπους γέροντες δεν τους έστειλαν στην εξώδιο ακολουθία. Αυτό το θεμέλιο παράδειγμα που ήταν ο όρκος Ιπποκράτη, όταν σκότωσαν τον Όμηρο, θα καταλάβουμε πολύ καλά τι εννοώ με αυτό στην κουβέντα μας πιο πέρα μετά, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσεις ανθρώπους που θα υπηρετήσουν το εταιρικό σύστημα, είτε ελληνικό είτε διεθνές, δεν έχει καμία σημασία, όπου δεν θα υπολογίσουν ποια είναι, ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα της επιλογής τους. Αν θα σε κάνουν τρελό, αν θα σου διαφθείρουν τη σκέψη, αν θα σε ακαθεστήσουν ανίκανο να σκέφτεσαι, βλέπετε παιδιά και ίντερνετ, έτσι. Βλέποντας τον άνθρωπο ως στοιχείο στο λογιστικό τους κατάστοιχο. 1 = 1. 2 = 2, 2 + 1 = 3 και δεν με ενδιαφέρει. Ζεις, πέθανες. Αυτό προσπάθησαν, το έκαναν και φυσικά εννοείται επειδή εμείς τα αντίγραφα Αμερικανάκια, το εσωματώσαμε στο Παπαμνησίμιο για να βγάλουμε τέτοιου είδους γιατρούς ή τέτοιου είδους επιστήμονες, μηχανικούς ή δεν ξέρω τι, και να οικοδομήσουμε αυτό το σύγχρονο σύστημα της ελληνικής δημόσιας και μη δημόσιας διοίκησης, η οποία μας γράφει στα μη πω πού και καταστρέφει. Στα παπούτσια. Καλά, από πήγα γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν, και καταστρέφει τις καμινάδες από τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και μετασχηματίζει, σβήνει τον λιγνίτη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Να, σαν και εμένα είναι. Σκέφτομαι όμως με ένα διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι ένας. Οικοδομήσαμε μια τέτοια ολόκληρη γενιά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιτσίδης. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά σάφης αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Και αυτό το πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, όπου αποδεικνύεται ότι όλοι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τους εργαζόμενους ως κουκιά, αυτό το στόχο έχει, τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας του λαού σε λύσεις, μία από τα ίδια για να βγαίνει πάντα λάδι το σύστημά σας, τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα, παροχές, φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο μεταξύ μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς της περιοχής να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στην επόμενη δικάσιμο. Το θέμα που θα απασχολήσει το δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμείνει στην τέταρτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους από 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, το οποίο περιπολούσε στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει. Ωστόσο, νωρίτερα κατά την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ μπορεί να ανοίξουν σε 2-3 μέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, είχε δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν θα επιτρέπει με κανένα τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος γενικά καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 των Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγλου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Αχ, κάποιοι θέλουν να ζήσουν σαν τους κοινούς εμάς, τους κοινούς ανθρώπους. Καλό τραγουδάκι είναι τελικά. Λοιπόν, τι βαθμολογία του ρίχνεις, Αλεξάνδρε? Τι, πόσα, 8, 8? Πάλι καλά που δεν είπες 3. Λοιπόν, αυτά με το, με όλο αυτό το πράγμα που συζητούσαμε πιο μπροστά, πίσω λοιπόν στο στούντιο Focus 103,6. Πλην να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και λοιπόν, λέγαμε πιο μπροστά ποιος σκότωσε λοιπόν τον Όμηρο και εξηγούσα τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτός δεν ήταν ένας συνηθισμένος, τα λέγαμε, θάνατος, γιατί ο νεκρός μας έχει ζήσει τουλάχιστον 3.000 χρόνια. Ο Όμηρος δεν πέθανε από γερατιά, άντεξε τη φωτιά της Αλεξάνδρειας όταν την κάψαν εκεί, τη βιβλιοθήκη της, άντεξε τους αιώνες στη Δύση που κανείς δεν ήξερε πια να διαβάσει ελληνικά, άντεξε τη σιωπή, άντεξε τη λύθη και επέζησε τον Πάντων. Και όμως σήμερα μέσα στις ίδιες τις αίθουσες που υποτίθεται ότι το φιλούσανε, έχει πια αποδημήσει. Τα κτήματα κλασικών σπουδών εδώ και δεκαετίες, δηλαδή, κλείνουνε, αποχρηματοδοτούνται κτλ. Όσα επιβιώνουν οι φοιτητές μετρούνται, που λέω λόγο, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και το ερώτημα δεν είναι αν πέθανε, το ερώτημα είναι το ποιος το σκότωσε και το δυσκολότερο γιατί. Και βεβαίως η ιστορία μας δεν αφορά τον ποιητή μας, Σκεφτείτε ότι τα ομηρικά έπι τα διάβαζε ο Μεγαλέξανδρος και αυτά ήταν που τον ενέπνεαν για να τραβήξει προς την Ασία. Αφορά εμάς. Όταν πεθαίνει κάτι μεγάλο, ψάχνουμε και για ένα μεγάλο φωνιά. Περιμένουμε τον βάρβαρο στις πύλες, ας πούμε, τον εισβολέα, τον εμπριστή. Ψάχνουμε μια συνωμοσία, μια μυστική εταιρεία κτλ. Όλοι αυτοί βεβαίως είναι συμμετέχοντες. Αλλά δεν ήρθε ακριβώς έτσι. Δεν πέρασε καμιά ορδή από τα σύνορα. Το 1998 λοιπόν, δύο Αμερικανοί κλασικιστές, ο Χάσον και ο Χίθ, έγραψαν ένα βιβλίο με αυτό ακριβώς το 1998, ποιος σκότωσε τον Όμηρο, και έδωσαν μια απάντηση που σοκάρισε τη συντεχνία των φιλολόγων, καθηγητών, πανεπιστημίων. Είπαν ότι τον σκότωσαν οι ίδιοι οι φυλακές του, πρώτα απ' όλα, οι φιλολόγοι. Με την φετιχοποίηση της εξειδίκευσης, όταν η μελέτη ενός στίχου έγινε σπουδαιότερο από το νόημα ενός έπους, δέστε λιγάκι, με μια ορολογία τόσο κλειστή που μόνο 12 άνθρωποι στον κόσμο την καταλάβαιναν, με την περιφρόνηση προς τη διδασκαλία, γιατί το να μάθει σε ένα 18χρονο να αγαπήσει τον Αχιλέα θεωρήθηκε ότι είναι κατώτερη εργασία. Και πάνω απ' όλα με μια ντροπή. Ντράπηκαν να πούνε ότι οι Έλληνες μας έδωσαν κάτι τόσο μεγάλο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και βέβαια, όταν ο δάσκαλος ντρέπεται για το μάθημά του, το μάθημα πεθαίνει από μέσα. Όμως οι φιλόλογοι δεν ντράπηκαν στο κενό. Υπήρχε ένας αέρας στην εποχή, ένα κλίμα που τους έκανε να ντρέπονται. Και αυτό το κλίμα είναι ο πραγματικός φωνιάς. Είναι ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο, είναι μια κοσμολογία. Αυτό που σας έλεγα πιο μπροστά για τον οριζόντιο κόσμο της αρχαίας ελληνικής σκέψης, της ελληνικής σκέψης, και τον κάθετο της επιβολής από πάνω προς τα κάτω. Είναι δύο συγκρουόμενοι κόσμοι. Ο αρχαίος Έλληνας λοιπόν ζούσε με ένα ρολόι κυκλικό. Μην ξεχνάτε ότι η ηλικία τι είναι. Πόσοι κύκλους έκανε ένας άνθρωπος, μάλλον πόσους κύκλους έκανε ο ήλιος γύρω από τη γη, και σήμαινε και την ηλικία του ανθρώπου, Ο χρόνος λοιπόν γύρισε σαν τις εποχές, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο χειμώνας και πάλι από την αρχή. Ο κόσμος ήταν δοσμένος, αιώνιος, με μέτρο και με όριο. Σοφία ήταν να ζεις μέσα στο όριο και όχι να το σπάς. Αυτή η υπέρβαση του ορίου είχε ένα όνομα. Ίδρυς. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το ρολόι αντικαταστάθηκε
από ένα άλλο ρολόι. Ο κύκλος από το ευθύγραμμο. Ο χρόνος έπαψε να γυρίζει, άρχισε να τρέχει προς τα ίσια, προς το τέλος, προς μια τελική αποκατάσταση, μια συντέλεια. Ο κόσμος έπαψε να είναι πατρίδες όπου κατοικείς και έγινε εργοτάξιο που πρέπει να φτιάξεις. Και αυτή η ιδέα ότι ο κόσμος είναι σπασμένος και πρέπει να επισκευαστεί έχει βαθιές θρησκευτικές ρίζες στην εβραϊκή μυστικιστική παράδοση. Στην Καμπάλα λέγεται Τικούν. Η μεγάλη επιδιόρθωση του κόσμου. Έχουμε μιλήσει για αυτό το πράγμα. Αυτή η Καμπάλα πέρασε στη χριστιανική Καμπάλα, στην καρδιά της δυτικής σκέψης και στο τέλος εκοσμικεύτηκε. Έβγαλε το θρησκευτικό της ρούχο και φόρεσε ένα νέο. Με μία λέξη που δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική σκέψη ως νόημα, ως ουσία και περιεχόμενο. Η λέξη πρόοδος, η λέξη ανάπτυξη, η λέξη βελτιστοποίηση. Αυτό το θείο σχέδιο σωτηρίας στο επιχειρηματικό σχέδιο της απόδοσης σημαίνει μέτρηση, αποτέλεσμα, ρίσκο, όφελος. Και μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πλέον κοινωνία. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι το κέντρο της, αλλά ο αριθμός και η διαχείριση των αριθμών είναι το κέντρο της ανθρώπινης πλέον ζωής. Γι' αυτό και μας έχουν γραμμένους εκεί που είπε προηγουμένως ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, ο χριστιανισμός γεννήθηκε μέσα σε αυτήν την κοσμολογία και την κληρονόμησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να σοκάρω τους φίλους μου. Εγώ τις σκέψεις μου μεταφέρω και τις διαπιστώσεις μου. Στον ευθύγραμμο χρόνο υπάρχει η πτώση και η σωτηρία. Ο Νίτσε το είδε καθαρά. Είπε ότι η τραγική Ελλάδα δολοφονήθηκε από το πνεύμα που μετέθεσε την αξία της ζωής όχι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά σε έναν άλλον. Και θα θέλω να ξέρετε ότι δεν ήταν έτσι οι πρώτοι χριστιανοί. Όταν η Εκκλησία ενσωματώθηκε στο διοικητικό σύστημα εξουσίας του Βυζαντινού κράτους, τότε μετεξελίχθηκε σε αυτό που έχουμε σήμερα και μετεξέλιξε και το περιεχόμενο των νοημάτων. Και στην τελική έρχεται μια πιο φωνική χρηματική μορφή αυτής της λογικής που την τελειοποίησε η προτεσταντική εμπορική υπολογιστική Ευρώπη της Μέρκελ, του Μέρτς, ξέρουμε καλά. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, ένας από τους ανθρώπους που φροντίζει για να τερματίσει ή να τερματιστούν οι κλασικές σπουδές που διδάσκουν το ήθος, το μέτρο, την τροπή, το ένα, την εδώ μάλλον, τον όρκο, όλο αυτό το αναγκαίο ηθικό υπόβαθρο που χρειάζεται κάθε επιστήμονας για να ασχίσει την επιστήμη του, είναι ένα πρόσωπο το οποίο το συναντάμε σε διάφορες ιστορίες. Πρώτα απ' όλα είναι φίλος κολλητός του Epstein. Αυτό δεν είναι μυθολογία. Το πρόσωπο λέγεται Larry Summers. Ο Larry Summers, παιδιά, ήταν πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ήταν υπουργός οικονομικών του Bill Clinton, ήταν ο άνθρωπος που γίνεται πρόεδρος του Harvard και ταυτόχρονα επιβλέπει την άλωση και το ξεπούλημα της ρώσικης, του ρώσικου πλούτου στα χέρια των ολιγαρχών. Οικονομολόγος λοιπόν, υπουργός οικονομικών, πρόεδρος λοιπόν του Harvard, ο Summers είναι με αυτή τη λογική γινόμενη ο άνθρωπος, ο τεχνοκράτης που μετράει τα πάντα σε χρήμα και που κήρυξε ουσιαστικά ένα πόλεμο στις ανθρωπιστικές σπουδές ως μη παραγωγικές. Βεβαίως υπάρχει ο Friedman, υπάρχουν και άλλοι που καθορίζουν αυτή την πορεία.
Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση το ότι ο Larry Summers αποτέλεσε έναν από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτόν τον μηχανισμό. Τώρα, πρέπει να προσέξουμε κάτι. Το Πανεπιστήμιο κάποτε παρήγαγε ανθρώπους με αναστολές. Όχι όλους. Αλλά ήταν ένα κυρίω στοιχείο της διδασκαλίας. Και έλεγα προηγουμένως, π.χ. τον όρκο του Ιπποκράτη και τον γιατρό. Που λέει, τι λέει πρώτα, μη βλάψεις. Το δάσκαλο δεμένο με την αλήθεια. Αυτές οι αναστολές, αυτό το ήθος, ήταν ένα φράγμα. Σαν το φράγμα ενός ποταμού, κρατούσε προστατευμένες κάποιες δεξαμενές, που δεν επιτρεπόταν να τις αγγίξεις για κέρδος, στην υγεία του ασθενούς, στα δημόσια αγαθά, στην κατάθεση του φτωχού, έτσι. Και αν προσέξουμε και κάτι ακόμα. Ακόμα και όταν αυτές οι αναστολές τιμώντας στην παράβασή τους, ακόμα και δηλαδή όταν ένας γιατρός ή ένας τραπεζίτης παραβίαζαν το κανόνα, ο κανόνας έκανε δουλειά γιατί υπήρχε ως όριο που μπορούσε να το επικαλεστείς. Ο Λαρούς Φουκό, ο Γάλλος ηθογράφος του 17ου αιώνα, το είχε πει καλύτερα από καθένα. Υποκρισία είναι ο φόρος που το ελάττωμα πληρώνει στην αρετή. Όσο πληρώνεται αυτός ο φόρος, η αρετή ζει. Σε αυτή τη νέα εποχή λοιπόν το Πανεπιστήμιο άλλαξε δουλειά. Άρχισε να παράγει ανθρώπους χωρίς αυτές τις αναστολές. Το σύμβουλο, τον χρηματιστή, τον τεχνοκράτη που ρωτάει μόνο ένα πράγμα. Πόσο αποδίδει. Και αυτό δεν αποφασίζει κάποιο σκοτεινό δωμάτιο. Ίσως ξεκίνησε από κάποιο σκοτεινό δωμάτιο. Το σύστημα άρχισε λοιπόν να προτιμά ανθρώπους όπως ένα χωράφι προτιμά τα αγριόχορτα όταν το παρατήσεις. Και τι γίνεται όταν πέφτει αυτός ο φραγμός. Η δεξαμενή αδειάζει μέσα την τουρμπίνα του κέρδους. Να το δούμε συγκεκριμένα. Ο Summers, ως υπουργός, βοήθησε να καταργηθεί ένας νόμος που κρατούσε χωριστά τις απλές από τις κερδοσκοπικές τράπεζες. Έπεσε ένα φράγμα. Αυτό το φράγμα όταν έπεσε με τον επί Κλίντον είναι αυτό που δημιούργησε τη χρεοκοπία της Ελλάδος. Ναι. Ανάμεσα στα υπόλοιπα. Τίναξε όλη την αμερικάνικη οικονομία στον αέρα. Έφερε την κρίση του 2008. Κατακλέψαν τις περιουσίες του κόσμου. Λογικό ήταν ότι θα έφτανε και σε εμάς τον τόπο μας. Κάποτε λέγανε στη θεωρία του Χάους ότι μία πεταλούδα που πετάει στην Ιαπωνία προκαλεί μία καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην προκειμένη περίπτωση μία καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε τυφώνα παντού και ανάμεσα σε αυτό και στις ίδιες μας τις ζωές. Μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και ειλικρινά με ενοχλεί αφάνταστα ότι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, αυτοί που θα έπρεπε δηλαδή, όποιος και αν ήταν ο πολιτικός χώρος και ιδεολογικός τους χώρος, δεν συζητούν, όχι σε επίπεδο φιλολογικό ή φιλοσοφικό, γιατί όλα αυτά δεν ανοίγουν στον χώρο της φιλοσοφίας. Ανοίγουν στον χώρο της πρακτικής εφαρμογής, της πρακτικής πολιτικής. Τα καλύπτουν μέσα από αποφάσεις που καταγκρεμνίζουν στην κυριολεξία τον τρόπο της ζωής που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως και εμείς συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε είτε εν αγνία μας, είτε εν γνώση μας, θέλοντας ο καθένας να διασώσει τον εαυτό του. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και θα το πω ευθαρσώς. Όταν καταστρέφεται μια ολόκληρη κοινωνία γύρω σου, δεν πρόκειται να διασωθείς εσύ. Βρε, είτε είσαι βιομήχανος, είτε είσαι πλούσιος, πελούσιος. Ενώ με μέτρο πλούσιος, δεν μιλάω για τους περπλούσιους. Δεν μιλάω για το Μαρινάκι, ας πούμε, παράδειγμα, ας πούμε. Μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους τους που μένουν στις συνοικίες Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Αυτή η καταστροφή παρασέρνει και σένα, είναι αδύνατο. Διάβαζα λοιπόν εχθές ότι κλείσανε στην Ελλάδα 1.200 φούρνοι γιατί το κόστος ρεύματος
έφτασε σε ένα βαθμό που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να μετακυλήσουν αυτό το κόστος στο ψωμί. Δηλαδή, πού να πάει το ψωμί, ρε φίλε? Αυτό που λέμε, το χρηματιστήριο ενέργειας, η καρτελοποίηση της αγοράς, όλα αυτά έχουν αφετηρίες. Είναι τα φίλτρα και μέσα από τα οποία εκπαιδεύονται και τα δικά μας τα παιδιά. Ούτε αυτά θα διασωθούν, ας πάνε και ας δουλέψουν και σε μια πολυεθνική εταιρεία. Οι γονείς τους πάντως σίγουρα δεν θα σωθούν και αυτά προφανώς μάλλον δεν θα ζήσουν ενδιαφερόμενοι για το τι έγιναν οι φίλοι τους και τι έγινε αυτός ο τόπος και τι έγιναν οι γέροντες και τι έγιναν τα παιδιά. Ο Σάμες λοιπόν έκανε αυτό το πράγμα. Ο στενός του συνεργάτης, ο οικονομολόγος ο Σλάιφερ, συμβούλεψε τη Ρωσία πώς να ιδιωτικοποιήσει τον πλούτο στην δεκαετία του 90 και την ίδια ώρα η οικογένειά του επένδυε σε αυτές τις αγορές, το σύστημα Epstein. Εκεί έπεσε και άλλο φράγμα. Ο πλούτος ολόκληρων λαών της Ρωσίας τότε, της Ελλάδας αργότερα με το υπερταμείο, τα σπίτια και οι καταθέσεις των μεσαίων των φτωχών άδειασε στις τουρμπίνες των λίγων. Να γιατί το ήθος έπρεπε, δηλαδή η ηθική φραγμή, γιατί το άλλο είναι αήθεια, δεν υπάρχουν διαφόρων ειδών ηθικής. Υπάρχει η ηθική με το ήθος και η αήθεια. Δεν μπορείς να καταβροχθήσεις μια κοινωνία όσο κρατιέται το όριο αυτό. Ένα σπίτι όμως δεν μένει ποτέ άδειο για πολύ. Όταν φεύγει ο νοικοκύρης, μπαίνει ο επόμενος. Και ο Όμηρος έκανε δουλειά, έλεγε σε ένα λαό ποιος είναι, που ανήκει, πώς να ζει, πώς να πεθαίνει και ήταν ο κοινός καθρέφτης, τα λέγαμε, μιας κοινότητας. Όταν σπάει αυτός ο καθρέφτης, μας δίνουν έναν άλλον. Για να δούμε ποιον. Στη θέση αυτής της κοινής φωτιάς, γύρω από την οποία μαζευόταν, θα λέγαμε έτσι, η πόλη για να ακούσει τον ποιητή, πήκε η οθόνη. Προσέξτε τη διαφορά. Γιατί ολοφάνερα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο μυστικό. Η φωτιά ένωνε τους ανθρώπους. Όλοι κοιτούσαν προς το ίδιο κέντρο. Ξέρετε, η φωτιά και το δημιούργημα της περιμέτρου είναι το πρώτο αμυντικό, ο πρώτος αμυντικός συλλογισμός στον ανθρώπο. Γιατί, όπως ξέρετε, τα άγρια θηρία φοβούνται τη φωτιά. Οι άνθρωποι δεν ανάβαν τη φωτιά μόνο για να ζεσταθούν ή μόνο για να διηγηθούν τις ιστορίες της ημέρας. Ανάβαν τη φωτιά γιατί υπήρχαν θεριά που πεινούσαν γύρω τους. Και αυτό τους έσωσε. Και έτσι και οι πρώτες πόλεις είναι στρογγυλά, είναι τα πολίσματα. Έχουν ένα κέντρο, τη φωτιά. Γιατί να μην ξεχνάτε, σε άλλες εποχές ήταν δύσκολο να συντηρήσει τη φωτιά. Μεγάλη ιστορία και η ανακάλυψη της φωτιάς, αλλά και η συντήρησή της. Έτσι φτιάχτηκε η πρώτη άμυνα μιας πολιτείας. Με αυτόν τον απλό τρόπο. Έγιναν τα τείχη στρογγυλά. Μετά από πολλά, δεν ξέρω πώς. Εκατονταετήριδες γίνανε τα τείχη κάπως διαφορετικά, έτσι, με γωνίες και τα λοιπά. Για να μπορούν. Πάντα όμως το κεντρικό σχέδιο, αν το κοιτάξει από ψηλά, είναι στρογγυλό. Η οθόνη λοιπόν χωρίζει ο καθένας μόνος του. Μπροστά σε μια προσωπική ροή φτιαγμένη να μην τη μοιράζεται με κανέναν. Αυτό που μοιάζει κοινό, ότι όλοι κοιτάμε τις οθόνες, είναι στα αλήθεια η τελειότερη μοναξιά που εφευρέθηκε ποτέ. Και στη θέση της λέξης αρετής, που είναι μια πολύ σπουδαία λέξη, μπήκε μια άλλη λέξη. Γιατί φίλες και φίλοι μου, δεν διαθέτουμε ούτε εμείς καν αρετή. Και όποιος νομίζει ότι διαθέτει, θα λέω ότι λέει ψέματα στον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μια άλλη λέξη. Και η λέξη είναι τιμή. Και δεν εννοούμε βεβαίως την τιμή και την υπόλοιψη. Όλοι διαπραγματευόμαστε ένα πράγμα στη ζωή μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τιμή. Πόσο θα πουλήσουμε την ποιότητα και την εργασία μας. Ο Όμηρος έλεγε ότι αξίζεις ανάλογα με το πώς στέκεσαι μπροστά στο φίλο, στον εχθρό και στο θάνατο. Αυτή η νέα θρησκεία σου λέει ότι αξίζεις
όσο και το πορτοφόλι σου. Και αν αυτό δεν μας ήταν αντιληπτό στη δεκαετία του 90, αν δεν μας έγινε καλά αντιληπτό στην δεκαετία του 2000, μας έγινε καλά στην δεκαετία του 2010 και ακόμα περισσότερο στη δεκαετία του 2020. Και στη θέση, τη θέση της δόξας μπήκε η ορατότητα, η ακόλουθη, το like, ε? Και εγώ να πω την αλήθεια, κοιτώ όταν κάνω την ανάρτηση για την εκπομπή στο Facebook πόσοι μου κάναν like, ας πούμε. Και εγώ να πω την αλήθεια, όταν τελειώνει η εκπομπή μετά την επόμενη μέρα, κοιτάω πόσοι την παρακολούθησαν. Βέβαια δεν είμαι μονικός. Γιατί η αλήθεια είναι, όχι ότι έχω γραμμένο κανένα από τους ανθρώπους, τους υπέροχους που μπαίνουν είτε και συντονίζονται εδώ στη συχνότητα του Focus, είτε στο Facebook είτε στο YouTube, τους έχω γραμμένους, ίσα ίσα τους εκτιμώ και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Αλλά έχουμε προσδεθεί με το like. Ο Αχιλλέας ήθελε να τον τραγουδάει η κοινότητα για πάντα. Ο σημερινός άνθρωπος μετράει θεάσεις. Φαινομενικά μοιάζει να είναι, δεν είναι το ίδιο, στην ουσία είναι το αντίθετο. Γιατί η μνήμη της κοινότητας και η ικανότητά της να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον στο επίπεδο του πραγματικού κόσμου έγινε το εμπόρευμα μιας πλατφόρμας. Γιατί πλατφόρμας είναι τα μέσα, αυτά τα κοινωνικά μέσα, social media. Τι κάνεις, content creator. Τι παρούφες είναι αυτές. Εκτιμώ τα ροζιασμένα χέρια από τη δουλειά. Και ας είναι ο άνθρωπος και κουβαλάει που δεν υπάρχουν πια να είναι λιμενεργάτης. Και ας μην ξέρει τίποτα ούτε από Πλάτωνα ούτε από Καβάφη και ας τραγουδάει βαριά λαϊκά. Για μένα αυτός ο άνθρωπος, ακόμα κι αν είναι και υβριστής να βρίζει και να... είναι πιο αυθεντικός από ότι είμαι εγώ. Ο λεπτεπίλεπτος. Όχι γιατί θαυμάζω τον τρόπο της ζωής του, αλλά γιατί σέβομαι πώς λειτουργεί και τι κόπο καταβάλει για να ζήσει ένας αγρότης. Από όλους εμάς τους περίεργους που στεκόμαστε σε κάποιο γραφείο ή κάνουμε αυτή τη δουλειά ή άλλη. Εντάξει, πολύ κοπιάζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, σας το λέω έντιμα, που είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από την πνευματική κούραση αυτή που κάθε μέρα χρειάζεται, είναι απαραίτητο να προβώ σε αυτή τη δραστηριότητα, σε αυτή τη σκέψη, να καταναλώσω το νου μου για να μπορέσω να έχω ένα αξιοπρεπές, έντιμο και ειλικρινές περιεχόμενο στην εκπομπή μου. Όλη την ημέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το λέω αυτό, ούτε για να μου πούνε μπράβο, ούτε για να μην πούνε ευζήτω, ούτε τίποτα. Αλλά άλλο πράγμα είναι να κουβαλάς τούβλα, τσιμέντα, ξέρω εγώ, ή καρπούς από τις ελιές ή δεν ξέρω από τα δέντρα, και άλλο είναι αυτό που κάνω. Λοιπόν. Τη θέση λοιπόν της Σοφίας εκείνης της αρχής γνώσης του πώς να ζεις, μπήκε η πληροφορία. Άπειρη, ατελείωτη, ακαριαία, χωρίς νόημα. Και καμιά φορά με επιτηδευμένο νόημα ήταν όπως αυτό που ακούγαμε προηγουμένως στη διαφήμιση. Να είσαι να μην είσαι. Δηλαδή, εντάξει, τι θα πει να είσαι να μην είσαι. Τι, βασικά

τι ακριβώς λένε αυτοί οι άνθρωποι, ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό που λένε, και πίσω και πιο πίσω. Πώς να το αξιολογήσω λοιπόν? Και εδώ λοιπόν η σύνδεση που πρέπει να κοιτάξουμε δεν είναι μεταφορική, είναι μαθηματική. Δύο φιλόλογοι του 20ου αιώνα, ο Πάρη και ο Λόρντ, ανακάλυψαν κάτι θαυμαστό για τον ίδιο τον Όμηρο. Μην ξεχαστούμε, ότι είναι ένας ολόκληρος χτισμένος κόσμος από φόρμουλες, επαναλαμβανόμενα επίθετα. Ο πόδας ο Κις Αχιλλεύς, ο ροδοδάκτυλος ιός, προσέξτε εδώ, δακτυλοειδείς δομές, ρυθμικά πρότυπα, δεν είναι απλώς μια λογοτεχνική φλιάρια. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η μνήμη για να κρατήσει κάτι ζωντανό μέσα στους αιώνες χωρίς γραφή. Μην ξεχνάτε ότι τα ομηρικά έπι μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά, όχι σαν γραπτά κείμενα, αλλά σαν προφορικός λόγος σκέψης κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μνήμη να απαγγέλει 15.000 στίχους. Φυσικά ο άνθρωπος έχει αυτή την ικανότητα, αν εκπαιδεύσει τον εαυτό. Τώρα ποιος θέλει σήμερα να εκπαιδευτεί? Άμαστε στο αραλίγκι ρε φίλε, εντάξει, να μου αράχτηκα, δεν πειράζει, να μου πάω μια μπύρα. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν αυτό το πράγμα. Στη γλώσσα λοιπόν της θεωρίας πληροφορίας που θεμελίωσε, και δεν είναι κακό που αναφέρω αυτά τα ονόματα, δεν το κάνω για να δείξω κάποιος είμαι, αλλά γιατί έχει νόημα, κάποιος Κλοντ Σάνον, στα μέσα του 20ου αιώνα, το ομηρικό έπος έχει χαμηλή εντροπία, μέγιστο πρότυπο, μέγιστη επανάληψη, μέγιστο νόημα. Η προφορική παράδοση είναι, θα λέγαμε, ανεντροπική τεχνολογία. Παλεύει την εντροπία της λύθης με το ρυθμό και τη φόρμουλα. Γιατί μην ξεχνάτε αυτό το απλό. Ότι στην πραγματικότητα ο αγώνας του ανθρώπου είναι ένας αγώνας της μνήμης ενάντια στη λύθη. Και όλοι εδώ σε αυτόν τον κόσμο, τον ελληνικό, τον πραγματικό, τον καθημερινό, επιθυμούν και φροντίζουν για τη λύθη με τέτοιο βαθμό και με τέτοιους τρόπους που λες ρε μήπως δεν ήταν το 15 έτσι. Δεν στην ιδέα αυτή το χιλιοστό στο σκάι, δηλαδή μιλάμε η αναστροφή, η ανάποδη πυραμίδα. Ξαφνικά οι Ευρωπαίοι ήταν που θέλουν να μας σώσουν και εμείς δεν θέλαμε. Να τρελαίνεσαι ρε φίλε. Α, γι' αυτό λέμε η δύναμη και ο πόλεμος της μνήμης ενάντια στη λύθη κρατάει τον άνθρωπο στη φάση του, τον κρατάει γερά στα πόδια του. Προσέξτε λοιπόν, αυτό κάνει το ομηρικό έπος. Τι μπήκε στη θέση του? Η ροή της πληροφορίας, όπως λέγαμε, άπειρη, χωρίς πρότυπο, χωρίς τριβή, δηλαδή στην ίδια τη γλώσσα η μέγιστη εντροπία. Και ένα σήμα μέγιστης εντροπίας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένα πράγμα μόνο. Θόρυβος. Ζούμε μέσα στην πόλη που ήδη υπάρχει ο θόρυβος της πόλης. Να πάτε το βράδυ και ειδικά στο μεγάλα αστικά κέντρα, όταν ξαπλώσεις το βράδυ θα ακούσεις τον θόρυβο της πόλης. Αυτό δεν θα το ακούσει κανένα χωρίο. Αυτός λοιπόν ο θόρυβος της πόλης δεν φτάνει που τον έχει πια η πόλη από μόνη της, απλώς πλέον δεν είμαστε ικανοί να τον ακούσουμε. Να ξέρετε ότι αν πάτε να ζήσετε σε 2-3 χρόνια σε κανένα χωριό και θα πάτε κατευθείαν σε μια πόλη μια μέρα, πριν με το που θα μπείτε θα ακούσετε τον θόρυβο της πόλης, όχι στο αυτοκίνητο που περνάει. Λοιπόν, αυτό έγινε λοιπόν, αντικατέστησε τον Όμηρο, ο θόρυβος της πληροφορίας. Ένας θόρυβος που φέρνει μέγιστο αριθμό πληροφορίας με μηδενικό νόημα. Τι νόημα έχει να ακούσω να ακούω τον πρωτοσάλτε? Δηλαδή, δεν το λέω προς τον άνθρωπο. Εντάξει, μια χαρά, ξέρω εγώ. Άλλος γελάει με τον πρωτοσάλτε, άλλοι τον παίρνουν σοβαρά. Αλλά τι νόημα έχει? Και όχι μόνο για τον πρωτοσάλτε, και για τους υπόλοιπους. Ακόμα και για μένα. Τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει όλη αυτή η ατελείωτη λογοδιάρεια και τα πάνελ και συζητήσεις? Ρε, συζητούν αυτοί και ξεχάσαμε να συζητούμε εμείς. Γιατί η μοναξιά οδήγησε τον άνθρωπο να έχει τη τηλεόραση ανοιχτή, να ακούει κάτι, ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα του. Έτσι λοιπόν ο Θάνος του Μύρου

κυριολεκτικά και μαθηματικά είναι ο θερμικός θάνατος του νοήματος. Και στη θέση του ολόκληρου ανθρώπου ή του ολοκληρωμένου, αν θέλετε, του πολίτη, τι έγινε, ποια αντικατάσταση συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια από την εποχή του Σιμίτη και δεύτερη. Ο ειδικός, αυτός που ξέρει τα πάντα για το ελάχιστο και τίποτα για το όλον. Οι ειδικοί διαχειρίστηκαν τα πολιτικά μας, οικονομικά μας, κοινωνικά μας, πολιτισμικά μας ζητήματα. Οι ειδικοί. Και συνεχίζουμε να συζητάμε ανάμεσά μας τι ειδικότητα έχει αυτός που θα αναλάβει υπουργός οικονομικά. Πάρτε βρε μια νοικοκυρά που έχει κανονική σχέση με την οικονομία του σπιτιού και θα έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Είτε το βάλετε για υπουργό γεωργίας, είτε το βάλετε για υπουργό ανάπτυξη, είτε το βγάλετε βιομηχανίας, οτιδήποτε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των ανόητων άχρηστων ειδικών? Τελείωσε το Χάρβαρντ. Εγώ βλέπω τη ζωή του ανθρώπου, του Έλληνα, πως έχει καταντήσει. Από αυτούς που τελείωσαν το Χάρβαρντ, το Κέμπριτζ, την Οξφόρδη, George Washington, Washington University, Καλιφόρνια, δεν ξέρω εκεί, το Berkeley, Παπανδρέου. Ήταν καθηγητής στο Berkeley. Και αυτό το νέο σπίτι έχει ένα καινούριο όνομα. Λέγεται τεχνοφεουδαρχία. Είναι η νέα μορφή του μεσαίωνα, όπου λίγοι άρχοντες κατέχουν όχι τη γη, σε λίγο, τις πλατφόρμες. Και εμείς είμαστε οι παλιοί δουλοπάρικοι που πληρώνουμε νίκη, προσοχή, σε δεδομένα και σε χρόνο. Μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι ανήκουμε όλοι μαζί, ενώ στην αλήθεια είναι ότι ανήκουμε ολομόναχοι σε αυτόν που κατέχει την οθόνη και ποιος ελέγχει την οθόνη. Σας είπα πιο μπροστά, φτάσαμε στο ποιος και στο πώς, το γιατί. Και αυτή είναι βέβαια η σκληρή πραγματικότητα. Μόνο μια πηγή αποτέλεσε το εργαλείο, όχι μόνο αυτής της εξουσίας που ζούμε σήμερα και όχι αυτών των γελίων υποκείμενων με μπότοξ και μασέλες. Μα διαφορούνε, γελάνε κιόλας. Γελάνε με εμάς. Γελάνε δηλαδή με τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Είναι σαν θυστέσσα. Ο φόβος του θανάτου. Ένας Αμερικανός ψυχολόγος, ο Ernst Becker, σε ένα βιβλίο του λέγεται «Η άνηση του θανάτου», βραβεύτηκε με το βραβείο Pulitzer. Είπαμε βέβαια ότι ο Pulitzer αποτελεί στο μέγιστο απατεώνα της δημοσιογραφίας, φτιάχνοντας πολέμους και κερδίζοντας χρήματα από αυτό. Για τον πόλεμο αναφέρομαι στην Κούβα, κατάληψη της Κούβας και των Φιλιππίνων του. Αρχές του 1900, έτσι, το 1974 έδειξε ότι σχεδόν όλος ο πολιτισμός μας είναι μια άμυνα απέναντι στον δρόμο όταν πεθάνουμε. Αυτό που ονομάζει σχέδια αθανασίας. Πειράματα ψυχολογίας, βεβαίως, το επιβεβαίωσαν. Και ονομάζεται θεωρία διαχείρισης του τρόμου. Μόλις θυμίσει σε κάποιον ότι είναι θνητός, αυτός τρέχει είτε να αγοράσει κάτι, είτε να αγκιστρωθεί πιο σφιχτά στις πεποιθήσεις του. Κοιτάξτε τους εαυτούς σας, κοιτάω τον εαυτό μου. Και αν θέλετε να το πάμε και ακόμα πιο πίσω, τρεις αιώνες πριν, ο Άγγλος φιλόσοφος Χόμπς έκτισε μια ολόκληρη θεωρία της πολιτικής εξουσίας στο Λεβιάθαν πάνω σε αυτόν τον φόβο. Είναι πασίγνωστο βέβαια το βιβλίο του, αξίζει να το διαβάσει όποιος βρει τον χρόνο. Λεβιάθαν. Πάνω στο φόβο. Για τον Χόμπς, ο τρόμος του βίου θανάτου είναι κυριολεκτικά η πρώτη ιδρυτική πράξη ύλη της εξουσίας. Είτε είναι το κράτος, είτε είναι η εκκλησία, είτε είναι οι αγορές, η αναγνώριση είναι η ίδια. Ο φόβος του τέλους είναι η πιο πλούσια φλέβα από την οποία αν έχουν χώσει με αυτή την ευκαιρία τα μπουριά τους, οι τύποι, εδώ αρτηρίες και φλέβες και μας ρουφάνε το αίμα. Και από εκεί σκάβουν όλοι. Και υπάρχουν δύο τρόποι να εκμεταλλευτείς αυτό το φόβο. Είναι τα πρόσωπα, τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Ο πρώτος είναι της θεολογίας. Σου αναβάλει την πληρωμή για μετά το θάνατο. Υπέμενε τώρα, στερή σου, πλήρωσε και θα εισπράξεις τον άλλο κόσμο. Η μεταθανάτια ζωή είναι το τέλειο γραμμάτιο της μελλοντικής πληρωμής.
γεννιέσαι χρεωμένος, πληρώνεις μια ζωή, σου τάζουν λύτρωση. Ο δεύτερος είναι ο καπιταλισμός της ειδονής. Εισπράττει τώρα αμέσως. Δεν υπάρχει άλλο κόσμος, τίποτα δεν υφίσταται. Τέλειος, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει μεταψυχή, όλα εσύ είσαι μια μηχανή, άρα κατανάλωσε, η απόλαυση είναι η ζωή, αγόρασε εμπειρίες πριν προλάβεις και πριν πεθάνεις, το ένα πουλάει διαφυγή στο μέλλον, το άλλο πουλάει νάρκωση στο παρόν. Και κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σου παίρνουν τη ζωή, τον κόπο σου, την προσοχή σου, το μοναδικό πεπερασμένο χρόνο που έχεις και σου δίνουν πίσω ένα σύμβολο. Θα είναι ο παράδεισος, θα είναι η επόμενη αγορά, σου κλέβουν τη ζωή και σου δίνουν απόδειξη γι' αυτό. Και τα μεγάλα λόγια, τα δόγματα, τα οικονομικά θεωρήματα είναι απλώς οι σφραγίδες αυτές, οι μεγάλες, ωραία στολίδια, χρυσοπίκλες, χρυσοπίκλες, που κάνει την κλοπή να μοιάζει με φυσικό νόμο. Μια γραμμή τιμιότητας, όπως προχωράμε. Αυτές οι ρακέτες δεν εφευρίσκει τον δρόμο, τον καλλιεργεί. Ο φόβος του θανάτου είναι μια αληθινή υπαρξιακή συνθήκη και κάθε άνθρωπος κρέπει κάπως να την επεξεργαστεί. Οι μηχανισμοί είναι τα παράσιτα πάνω σε μια πραγματικά ανθρώπινη υπαρξιακή ανάγκη εξήγησης. Γι' αυτό η κριτική μου χτυπά το θεσμικό, το εξωτερικό, το χρωστικό στρώμα, τον παράδεισο ως ομόλογο, τα συγχωροχάρτια, το γραμμάτιο της σωτηρίας. Όχι κάθε μυστικιστική, όχι αποφατική παράδοση, που πολλές φορές διδάσκει και την αληθινή αποδοχή του θανάτου. Είναι εχμαλωτισμένος ο θεσμός που χτυπώ και δεν αφορά το βάθος της πίστης ή της θρησκευτικότητας. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Όμηρος πρώτα απ' όλους. Γιατί η αρχαία τραγική στάση απέναντι στο θάνατο είναι η μόνη που δεν μπορεί να πουληθεί. Λεωνίδας Θερμοπύλης, τουλάχιστον. Αχιλλέας θα πεθάνει νέος και το ξέρει. Το ξέρει και διαλύει συνειδητά τον σύντομο βίο με δόξα. Δεν του πουλάει κανένας παράδεισο. Δεν τον αρκώνει καμιά ειδονή. Κοιτάζει τον θάνατο κατάματα και βρίσκει νόημα μέσα στη θνητότητα. Στον φίλο του, τον Πάτροκλο, στην πράξη και στη μνήμη των δικών του ανθρώπων. Αυτό είναι λοιπόν μια αθανασία χωρίς μεσάζοντα. Δεν χρειάζεται ιερέα να σου πουλήσει τον ουρανό, ούτε έμπορο να σου πουλήσει τη λύθη. Ζει στη μνήμη της κοινότητας, όπως το περιγράφει για τον Τέλο ο Σόλωνας στον Κρίσο, που λέει ξέρεις κανένα που να είναι πιο ευτυχισμένος από μένα? Λέει, ξέρω τον Τέλο. Ποιος είναι αυτός, ας πούμε? Λέει, πήγε γέροντας ακόμα, και όμως πήγε στη μάχη και σκοτώθηκε για την πόλη του και μετά μαζευτήκαν όλοι και τον τιμήσαν. Λέει, τι λέει αυτός, λέει ο Κρίσος. Όταν ζεις στη μνήμη της κοινότητας, αυτό που εγώ ονομάζω συνανήκειν, τότε ανήκουμε ο ένας τον άλλον, οριζόντια, χωρίς αφέντη. Και εδώ είναι ίσως θα έλεγα το κλειδί όλης της βραδιάς. Ένα λαό που έχει κάνει ειρήνη με τον θάνατό του, δεν μπορείς να τον αρμέξεις. Δεν μπορείς να τον παγιδέψεις, δεν μπορείς να το χειραγωγήσεις. Ο Όμηρος ήταν ένα εμβόλιο απέναντι στο φόβο του θανάτου και όταν μια ρακέτα ζει από το φόβο, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να καταστρέψει το εμβόλιο για να φέρει άλλα εμβόλια. Ας βάλουμε και λίγο φως που έρχεται με ένα πρόσμενο τρόπο από τη φυσική. Τι ακριβώς υπόσχεται η κοσμολογία που σκότωσε τον Όμηρο? Ότι το βέλος του χρόνου τρέχει προς τα πάνω, προς το τικούν, προς την αποκατάσταση του κόσμου, προς τον τέλειο κόσμο, προς την πρόοδο, προς την... Η φυσική όμως μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Αυτός που λέει ότι κάθε κλειστό σύστημα φθήρεται προς την αταξία. Και δηλώνει το βέλος που δείχνει προς τα κάτω, προς τη διασπορά, προς αυτό που οι φυσικοί ονομάζουν θερμικό θάνατο. Άρα η μήτρα ερμηνείας που μας κυβερνά λέει ψέματα για τη φθορά του χρόνου. Πουλάει άνοδο και παράγει αταξία. Η πορεία προς το τέλειο είναι στην αλήθεια η πορεία προς ένα ερείπιο.
Και το πρακτικό αντίκρισμα Μακεδόνιο πυρήνας. Όλη η μηχανή στηρίζεται στον τόκο, στο χρέος που μεγαλώνει διαρκώς. Και δύο επιστήμονες ονομάσανε με ακρίβεια και αξίζει να τους θυμόμαστε. Ο πρώτος ήταν ο Φρέντερικ Σόντι, ο χημικός που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ για ένα βιβλίο το 1926 με τίτλο «Πλούτος εικονικός, πλούτος και χρέος». Άξιζε να το διαβάσετε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, σας προτείνω εγώ, εσείς κάντε τι νομίζετε. Έδειξε κάτι πάρα πολύ απλό. Ο πραγματικός πλούτος, τα στάχια, το πετρέλαιο, σιτάρι, τα σπίτια, τα σώματά μας, υπακούει στους νόμους της φύσης. Φθύρεται, σαπίζει, τελειώνει. Το χρέος όμως υπακούει μόνο στα μαθηματικά. Σταματάει, ασταμάτητα μεγαλώνει, εκθετικά στο άπειρο. Ο δεύτερος ήταν ένας Ρουμάνος οικονομολόγος, ο Νικολάη Γεωργιάσκου Ρέγγεν, που σε ένα βιβλίο του, «Στο νόμο της εντροπίας και την οικονομική διαδικασία», συμπλήρωσε το puzzle και έδειξε ότι η οικονομία δεν είναι ένας κύκλος που ανανεώνεται, είναι μια μηχανή μη αναστρέψιμη που μετατρέπει χαμηλή εντροπία, καθαρά καύσιμα, παρθένα ορυκτά, έφορο χώμα σε υψηλή εντροπία, απόβλητα, ρήπαση, φθαρμόνο, έδαφος. Όχι κύκλος, σκούπα. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα. Έχουμε ένα χρέος που τρέχει προς το άπειρο, πάνω σε ένα πλανήτη με πεπερασμένα και φθήνοντα τα πράγματα, και το χάσμα ανάμεσά τους όλο διαρκώς γεμίζει με νέα αλία. Και όσο υπάρχουν εξωτερικά σύνορα, όπως ας πούμε η Ρωσία του 30, του 90, παραδείγματος χάρη, λαιλατείς εκεί. Όταν τα εξωτερικά σύνορα τελειώνουν, παγκοσμιοποίηση, η μηχανή γυρίζει προς τα μέσα και αρχίζει και τρώει το ίδιο της κοινωνικό σώμα. Αυτό που ο Άγγλος γεωγράφος, ο David Harvey, ονόμασε με ακρίβεια συσσόρευση δια της αποστέρησης. Τα σπίτια, οι συντάξεις, οι καταθέσεις, η υγεία των μεσαίων και των φτωχών ανθρώπων είναι η νέα αλία. Είναι η Ελλάδα του υπερταμείου, είναι το ντοκουμέντο αυτή της κίνησης και είναι η αθλειότητα όλων αυτών των πολιτικών που συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας εμπρός σε μια τόσο καταφανή αλήθεια. Ο Βαρουφάκης έγραψε ένα βιβλίο, «Τέχνο-Φεουδαρχία». Ξέρω ότι είναι αντιπαθής, τον θεωρώ κι εγώ. Και λέει στο υπότιτλο «Τι σκότωσε τον καπιταλισμό». Εμείς απόψε ρωτάμε ποιος σκότωσε τον Όμηρο. Γιατί η απάντηση είναι η ίδια, η ίδια κοσμολογία στο επόμενο στάδιο της. Αυτή που σκότωσε τον Όμηρο σκοτώνει τώρα και τον ίδιο τον καπιταλισμό που γέννησε. Γιατί ένας θεός που απαιτεί άπειρη αύξηση σε ένα πεπερασμένο κόσμο δεν μπορεί παρά να καταβροχθήσει στο τέλος και τους δικούς του ναούς. Και αυτό βέβαια δεν είναι μια ευχαριστή είδηση. Ο Φωνιάς δεν μπορεί να κυνηγήσει τελικά. Και ο νέος θεός που λατρεύουμε, ο θεός της άπειρης αύξησης, είναι και αυτός υποκείμενος στον νόμο της θωράς. Γιατί υπόσχεται αιωνιότητα και παράγει ερείπια και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα είναι ένας θεός που θα πεθάνει. Αυτά. Αυτά είχα να πω έτσι για τη σημερινή μας την εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, και εγώ σας αγαπώ ρε παιδιά, πώς το λέγει ο Χριστόδουλος, και εγώ σας πάω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, τη Μέρη, τον Θράξ, τον Δημήτρη, την Εύα, τον Γιώργο, τη Μαρία την Παπαζιάν, τον Αριστοτέλη, τον Γιώργο, την Εκταρία, όλους αυτούς, τέλος πάντων, συγγνώμη για όσους δεν αναφέρω, το Φάνη. Λοιπόν, όλους εσάς που έρχεστε στο YouTube, στο Alex Tsingos, Alex, T-S-I-N-G-O-S, και μου βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε ότι σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Άτλαντα των ήχων. Να μην ξεχάσω ότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου του Σοηλεμέζογλου, «Μουσικές ανιχνεύσεις». Ένας επέστρεψε από τη Ρόδο ο Γιώργος, λίγο μαυρισματάκι, άλλος ένα νέος άνθρωπος. Νόμιζα ότι μήπως σε κάνανε κάποια σμίκρης ηλικιακή όσο ήσουν εκεί. Ωραίο τραγουδάκι, «Σμίκρης ηλικιακή, όσο ήσουν εκεί στη Ρόδο, πέταξες πολλές να ψάξεις να πιάσεις πεταλούδες, ε». Λοιπόν, οπότε μείνετε, συνέχιστε να μένετε συντονισμένοι εδώ. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
12: Focus 103,6.
16: People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6. Τα φώτα στο στούντιο χαμηλώνουν, η μαγεία των FM στους δέκτες σας και οι μουσικές ανιχνεύσεις ξεκινούν για άλλη μια φορά το ταξίδι τους. Σήμερα έχουμε άλλη μία ξεχωριστή μελωδική περιπλάνηση. Θα ταξιδέψουμε όπως κάθε Τρίτη στην γειτονική Ιταλία. Θα περπατήσουμε σε ηλιόλουστα γραφικά σοκάκια, με τη φαντασία μας πάντα. Θα νιώσουμε τη θαλασσινή άβρα του Μεσογείου. Θα θυμηθούμε στιγμές που άνθησαν κάτω από το φως του φεγγαριού και θα αγγίξουμε μελωδίες που γεννήθηκαν μέσα από βάθιες προσωπικές αλήθειες. Ξεκινήσαμε με Καλιφάνο, Λαπέλε. Καλιφάνο, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, αλλά μια πολυσύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότητα της Ιταλίας. Συνεχίζουμε με Gente di Mare, Claudio Versace.

Μια συνεργασία ανάμεσα στο project που ονομάζεται Gente di Mare, που σημαίνει άνθρωποι της θάλασσας, και τον Claudio Versace, η οποία συνεργασία μας μετέφερε στην απόλυτη μεσογειακή αύρια. Το In Italy κυκλοφόρησε το 12 και είναι ένα κομμάτι, όπως καταλάβατε, γεμάτο φως, ήλιο, ρυθμό, που καταφέρνει να αποτυπώσει την ακαταμάχητη έλξη της Ιταλίας, τις καλοκαιρινές αποδράσεις και τη ρομαντική διάθεση που γεννιέται κάτω από τον ιταλικό ουρανό. Primavera, την έχετε ακούσει σίγουρα αυτή τη λέξη. La Dolce Vintage, άνοιξε σημαίνει Primavera. Το La Dolce Vintage είναι ένα μουσικό σχήμα που ξέρει καλά πώς να παντρεύει την νοσταλγία του παρελθόντος με το σύγχρονο ήχο, προσφέροντας έτσι μια κόμψη ρετρό αισθητική. Με το κομμάτι τους Primavera μας χαρίζουν μια μελωδία γεμάτη φρεσκάδα και αισιοδοξία.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ εδώ στον Focus 10 με 11. Άνοιξη, πριμαβέρα, μια λέξη που δεν φέρνει στο μυαλό μας μόνο την αναγέννηση της φύσης, αλλά και την αναγέννηση της ίδιας μας της ψυχής. Λούκα Καρμπόνι, πριμα di partire, πριν την αναχώρηση. Ο Λούκα Καρμπόνι, γεννημένος το 1962, ξεκίνησε την διαδρομή του, τη μουσική του διαδρομή, στην δεκαετία του 80, πριν εξελιχθεί σε έναν από τους επιδραστικούς στάρ της ιταλικής pop.

Λούκα Καρμπόνι. Αν και στην αρχή κάποιοι κριτικοί τον αντιμετώπισαν επιφανειακά ως έναν pop sex symbol, εκείνος απέδειξε τη διάρκεια και την αξία του στον χρόνο. Εδώ τον συναντήσαμε σε μια εξαιρετική σύμπραξη με τον σπουδαίο σύγχρονο παραγωγό Stardust. Πριν την αναχώρηση, αυτό το συναίσθημα, αυτή η παράξενη αίσθηση, σχεδόν μαγική ένταση που νιώθουμε πριν από ένα ταξίδι. Εύχομαι όλοι σας φέτος να καταφέρετε να κάνετε μικρό ή μεγάλο ταξίδι. Πάμε στον Μαχμούτ, ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία, πολύ μεγάλη διαφορά στην Ιταλία, γεννημένο στο Μιλάνο το 92. Τον ακούμε στο τραγούδι «Χρήματα», μεταφράζοντας το «Soldi». Μου θύμισε το τραγούδι τη φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision, και αυτό γιατί το τραγούδι αναφέρεται στα χρήματα, μια λέξη που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθυμιών, των αναγκών, αλλά και των παρεξηγημένων των ανθρώπων. Ο Μαχμούτ ή η Μαμούτ, αν θέλετε, ο καθένας με τον δικό τρόπο λέει το όνομά του, δεν μιλάει για τον πλούτο με την κλασική επιφανειακή έννοια, χρησιμοποιεί τη λέξη σαν έναν καθρέφτη των ανθρώπινων σχέσεων, δείχνοντας πως μερικές φορές το κυνήγι του υλικού κέρδους μπορεί να αλλοιώσει τα συναισθήματα και να απομακρύνει τους ανθρώπους ακόμα και μέσα σε μια οικογένεια.

Βέβαια το τραγούδι μου θύμισε την δική μας φετινή ελληνική συμμετοχή σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του τραγουδιού, των στίχων και σε τίποτε άλλο. Γιατί το θέμα με τα χρήματα το έχουμε όλοι βιώσει, το έχουμε δει πόσο μπορεί να μας αλλοιώσει, και μην ξεχνάτε, τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή είναι εκείνα που δεν αγοράζονται με κανένα νόμισμα του κόσμου. Μίνα Τζελεντάνο, Πριβίντο Φελίνο, Ελουροειδές Ρίγος.

Το project Μίνα Τζελεντάνο γεννήθηκε το 1998 μέσα από την βαθιά πολυετή φιλία δύο απόλυτων μύθων της ιταλικής σκηνής, της Μίνα και του Αντριάνο Τζελεντάνο. Το ομώνυμο άλμπουμ ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις και 18 χρόνια μετά, το 2016, οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές ενώθηκαν ξανά για το άλμπουμ Μιλιόρι, η καλύτερη, αποδεικνύοντας ότι η φωνητική τους χημεία παραμένει αναλύωτη και μοναδική. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με Νικόλα Ντιμπάρη και το Come le Viole σαν τις Βιολέτες.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Το ξέρετε ότι η Βιολέτα είναι από τα πρώτα άνθη που εμφανίζονται για να προαναγγείλουν το τέλος του χειμώνα, φέρνοντας μαζί τους ένα διακριτικό αλλά μεθυστικό άρωμα. Νικόλα Ντιμπάρη, γεννημένος ως Μικέλες Κομένια, σε μια φτωχή οικογένεια της επαρχίας Φότζια, ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι μετά από παρότριση φίλων σε ένα τοπικό πανηγύρι. Το 1958 μετακόμισε στο Μιλάνο και αποδείχθηκε καθοριστική αυτή η μετακόμιση, καθώς τον έφερε σε επαφή με την ακμάζουσα μουσική σκηνή της πόλης. Η πιο όμορφη αγάπη, Στέφαν Ιγκέν, L'amore più bello. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει άραγε κανόνας για το ποια είναι η πιο όμορφη αγάπη στη ζωή του ανθρώπου? Είναι η πρώτη που έχει την ορμή και την αφέλεια της νιώτης, ή μήπως είναι εκείνη η όριμη που έρχεται αργότερα για να γιατρέψει τις πληγές και να φέρει τη γαλήνη?

Και πάμε στον Τούτο Κοτούνιο, Σερενάτα, ο σπουδαίος Τούτο Κοτούνιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 23 και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές της ιταλικής μελωδίας παγκοσμίως, νικητής της Eurovision του 90 και ένας από τους πιο πιστούς θαμώνες του φεστιβάλ Σαρέμο. Αν εκεί κέρδισε μόνο μία φορά, απέκτησε τη φήμη του αιώνιου δεύτερου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση συνολικά 6 φορές. Μία από αυτές τις ένδοξες δεύτερες θέσεις ήταν το 84 με την εμβληματική Σερενάτα, ένα κομμάτι που σφράγισε τη χρυσή δεκαετία του 80.

Eduardo Vianello, ο mio signore. Ο Eduardo Vianello, γιος του ποιητή Alberto Vianello και ξάδερφος του διάσημου ηθοποιού Raimondo Vianello. Και ο Eduardo ξεκίνησε από μαθητής, συγγνώμη, παίζοντας ακορντεόν και κιθάρα, ενώ το επίσημο ντεμπούτο το έκανε το 1956 στο Θέατρο Ολύμπικο της Ρώμης. Το συγκεκριμένο κομμάτι, ο mio signore, κουβαλά μια τεράστια ιστορική αξία, καθώς την ενορχήστρωση που έχει αναλάβει ο μετέπειτα θρυλικός και βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ένιο Μορικόνε για μια πενταετία του έδωσε μια ξεχωριστή σφραγίδα. Αλ Ντιλά, από το 1962.

Περικόλη, Αλντιλά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή, φίλοι μου, που ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πεπρωμένο μας. Ο Εμίλιο Περικόλη, γιος ναυτικού από το Τσεζενάτικο, σπούδασε λογιστική στο Μιλάνο και έπαιζε σε μια αεραστεχνική θεατρική ομάδα. Ένα βράδυ του 1960 σε ένα νυχτερινό κλαμπ πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του έτσι για να διασκεδάσει την παρέα. Αυτή η αυθόρμητη στιγμή ήταν αρκετή για να παρατήσει τους αριθμούς, να υπογράψει συμβόλαιο με μια δισκογραφική και να γίνει τραγουδιστής. Το Αλντιλά που ακούσαμε το 1961 κέρδισε το φεστιβάλ Σαν Ρέμο με τη φωνή της Μπέτι Κέρτις. Όμως ήταν η βελούδινη φωνή, η ρομαντική ερμηνεία του Περικόλη την επόμενη χρονιά, το 1962, που έντισε την αμερικάνικη ταινία Raw Adventure, όπου μάλιστα έκανε και μια guest εμφάνιση που απογείωσε το κομμάτι διεθνώς. Ρομπέρτα, Πεπίνο Ντικάπρι, από το 1963, πιάσαμε τη δεκαετία του 1960 έτσι προς το τέλος της εκπομπής και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μία από τις μεγάλες καλλιτεχνικές επιτυχίες που γεννιούνται συχνά μέσα από τις πιο βαθιές προσωπικές μας πληγές.

Ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο άνθρωπος που οι ξένοι αποκαλούσαν χαϊδευτικά Ιταλό Μπάντι Χόλ, επειδή έφερε το rock and roll και twist στην Ιταλία τις δεκαετίες του 50 και του 60 και είχε τη μουσική στο αίμα του, γιος οργανωποιού και ιδιοκτήτη δισκοπολίου, έπαιζε πιάνο από 4 ετών. Η καριέρα του μυθική. Φανταστείτε ότι το 1965 έκανε μέχρι και το opening στις συναυλίες των Beatles στην Ιταλία, ενώ αργότερα μας χάρισε και τον απόλυτο ύμπνο σαμπάνι. Το 63 όμως ο Πεπίνο περνάει μια μεγάλη προσωπική κρίση. Ο γάμος του με την πρώτη του σύζυγο τη Ρομπέρτα περνάει σοβαρή δοκιμασία και βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και γεμάτος απελπισία και βουβό πόνο κάθεται στο πιάνο και γράφει το τραγούδι που είχε τον τίτλο Ρομπέρτα και το ακούσαμε. Και από την Ρομπέρτα πάμε σε άλλο ένα γυναικείο όνομα, πάμε στην Κατερίνα.

Είμαστε στην εποχή όπου ο Ντομένικο Μοντούνιο κάνει τον πλανήτη να τραγουδάει στα ιταλικά με το Βολάρε. Και είναι η εποχή όπου ο συγκεκριμένος τραγουδιστής που ακούσαμε, ο Τόνι Νταλάρα, δίνει τη δική του μάχη για να καθιερωθεί με μια φωνή δυνατή και εκφραστική που πολλοί τον συνέκριναν με εκείνη του Τόνι Γουίλιαμς. Τζιάνι Μοράντι, παραμένουμε στη δεκαετία του 60 και ακούμε το τραγούδι «Γονατιστός μπροστά σου».

Άλλος ένας αληθινός μύθος της ιταλικής pop κουλτούρας. Έστρωσε. Okay. Ζωντανή εκπομπή είναι. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν, Τζάνι Μοράντι. Παιδί ακόμα πουλούσε αναψυκτικά και καραμέλες στο σινεμά του χωριού του για να βοηθήσει την οικογένειά του. Το ταλέντο όμως δεν κρύβεται και ήταν τόσο μεγάλο που τον οδήγησε γρήγορα σε σπουδές στην Πολώνια και στις αρχές της δεκαετίας του 60 τον αποκαλούσαν ήδη Ιταλό Πολ Άνκα. Και κλείνουμε την εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 με Τζέρι Βάλε, Μάλα Φέμινα, που μεταφράζεται απλά κακιά γυναίκα.

Ο Τζέρι Βάλε, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ως Ετζενάριο Λούις Βιταλιάνο, είχε την ιταλική μουσική γραμμένη στο DNA του. Μεγάλωσε ακούγοντας τη μητέρα του να τραγουδάει τα παραδοσιακά κομμάτια της στις οικογενειακές μαζόξεις, και παιδάκι ακόμη 11 χρονών γυάλιζε παπούτσια σε ένα κουρίο και τραγουδούσε στους πελάτες για να βγάλει το χαρτζιλίκι του. Όλα άλλαξαν στη δεκαετία του 60. Σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο βράδυ Τρίτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, μουσικές ανιχνεύσεις, λίγο μετά τις 10, εδώ στον Focus FM 103,6. Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Μανουήλ που ήταν στον ήχο, στην παρέα σας, στο μικρόφωνο, Γιώργος Σοϊλεμεζόγλου.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
24: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
25: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
24: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
25: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
24: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Αρρήμα, μουτσάτσος!
27: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάς Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Focus FM 103 και 6, όταν μιλάει ο Τζόρνταν, 3η 9 του Ιούνιου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και δεν μιλάω για θερμοκρασίες, μιλάω γενικά έτσι. Καυτά είναι τα πάντα. Όπως καυτά είναι και τα ποδοσφαιρικά, όπως καυτά είναι οι θερμοκρασίες. Σήμερα είχαμε και φωτιά πάνω εκεί σε μια συνοικία εδώ στην πόλη μας. Και φυσικά είναι και πολλά άλλα καυτά, έτσι, τα οποία ό,τι μπορούμε εδώ θα τα αναλύσουμε, θα πούμε αυτά που γνωρίζουμε, θα πούμε την άποψή μας και φυσικά θα ακούσουμε και τον κόσμο τι πιστεύει και τι γίνεται πάνω σε αυτά. Επικοινωνία προς το παρόν τουλάχιστον και για μέχρι τέλος εκπομπής σίγουρο, μέσω μηνυμάτων, μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-484. Εύκολο το νούμερο, μπορείτε να το μάθετε και απ' έξω. Επαναλαμβάνω, 6907-483-484. Μας ακούτε από τους 103,6 των FM

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Μ' αρέσει αυτός ο μήνας ο Ιούνιος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Να θυμίσουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή, βέβαια ήταν 2 Ιουνίου τότε, ξεκίνησε όλο αυτό που τραβάει ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, με την Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Από τις 2 Ιουνίου ξεκίνησαν τα όργανα και πήγε όλη η χρονιά στράφη. Μαγάρισαν

το σύλλογο, αυτοί εκεί πέρα οι οποίοι τίναξαν όλη τη σχέση στον αέρα από τότε και προσπαθεί ο Ιβάν να τα συμμαζέψει, να πούμε, και φυσικά τα συμμαζεύει. Βέβαια είναι μόνος του και όλοι οι άλλοι είναι απέναντι. Και όταν λέω όλοι οι άλλοι, δεν εννοώ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες, γιατί αυτοί ανέκαθεν ήταν απέναντι πάντα. Όταν φτάνει στο σημείο όμως να έχεις και μέσα στην ομάδα, στο σύλλογό σου, απέναντι για τους δικούς τους λόγους, έτσι, από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάντως εγώ το μεγαλείο του το αναγνωρίζω, διότι δεν έχει πει τίποτα. Δεν μιλάει τίποτα και τα λειτουργεί, τα κανονίζει μόνος του. Ακούσατε τι είπε σε μία, όταν βγήκε από, με Skype και λοιπά, ακόμα για την Ελλάδα δεν είπα τίποτα, λέει. Ακόμα για, δηλαδή είναι τόσα πολλά που πρέπει να πει και δεν είπα τίποτα. Και δεν μιλάμε για, για τα αθλητικά μόνο, έτσι, για το σύλλογο και κλπ. Γενικά, φανταστείτε τώρα και για τα ποδοσφαιρικά τι να πει, έτσι. Δηλαδή τον πόλεμο που τρώει, τον πόλεμο που τρώει από την κυβέρνηση που έχει φάει αυτά τα χρόνια, και μην μου πείτε δεν έχει φάει πόλεμο, μεγάλο πόλεμο, τεράστιο πόλεμο, τον πόλεμο που έχει φάει από τις αντίπαλες ομάδες για προσωπικά τους συμφέροντα, έτσι, για τα πρωταθλήματα, για οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάμε, παίζονται εκατομμύρια τώρα. Παίρνει το πρωτάθλημα και είναι εκατομμύρια αυτά, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα τίτλο, ένα κύπελο, πρωτάθλημα και τα βάζουμε στην τροπεοθήκη. Μιλάμε εδώ για εκατομμύρια τώρα. Βγαίνει στη Champions League. Μιλάμε για 20, για 30, για 25, για 35 και ούτω καθεξής. Όπου πάει το τρένο μετά, όσο πάει, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά και είναι μόνο του. Και όχι μόνο του, δεν έχει βοήθεια, ρε φίλε, από πουθενά. Βοήθεια, όχι βοήθεια οικονομική. Ανθρώπους να μπορούν, να πούμε, να στηρίξουν το πλάνο όλο αυτό, να πούμε, έτσι. Εδώ μιλάμε τα ίδια, η ίδια οικογένεια, ρε παιδί μου, τα παιδιά, και έχουν διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, αν θέλετε, και έχουν άφησε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, τη χρονιά την ταμπλούχα. Εδώ, να πούμε αλήθειες τώρα, έτσι. Άφησε τη χρονιά την ταμπλούχα του 2019, την αίτητη ομάδα την ταμπλούχα. Ακούστε, ακούστε τώρα. Προσοχή για να καταλάβετε, γιατί όταν γίνονται κάποια λάθη, έτσι. Καλό είναι μετά, αφού ξανασημαζεύεις την κατάσταση, πρέπει να καταλάβεις τα λάθη σου. Εάν δεν μπορείς να καταλάβεις τα λάθη σου τότε, υπάρχει πρόβλημα. Εάν καταλάβεις τα λάθη σου και εξακολουθείς μετά να συνεχίζεις να κάνεις το ίδιο λάθος, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι θέλω να πω. Αφήνει λοιπόν την ομάδα την ταμπλούχα το 19, έτσι, παίρνει το double pauk, συμπίπτει και με τις εκλογές, βγαίνει ο Κούλης τότε, τα θυμάστε, τα λέγαμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Κούλης, ο Μητσοτάκης, τον είχε πει τότε, να πούμε, δεν θα γίνεις ποτέ πρωθυπουργός, και στην ουσία δεν έγινε, άλλοι κάνουν κουμάντο, αυτά είναι γνωστά. Αυτός είναι ο yes man, ναι, και ότι πουν οι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο κομμάτι τώρα το ποδοσφαιρικό, και βάζει τα παιδιά μπροστά, ή αν θέλετε βάζει τον Γιώργο στην ομάδα να κάνει το κουμάντο, την ταμπλούχα ομάδα, παρακαλώ, έτσι, την ταμπλούχα, αυτή που σήκωσε το double στην Ελλάδα, που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, που ήταν σχεδόν 2 χρόνια αίτητη, έτσι τα λέμε αυτά, και φυσικά τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τα λέει η ιστορία, δεν τα λέω εγώ, απλώς τα υπενθυμίζω για να τα θυμηθείτε, να πούμε, γιατί πολλοί από έξω που ακούνε έχουν κοντή μνήμη, αν θέλετε έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Λοιπόν, και εφόσον τους αφήνει την ομάδα, αυτοί πάνε φέρνουν προπονητή, έναν πουθενά Φερέιρα, μην μου πείτε πήγε κάτω εκεί και κάνει έργο και το ένα και τ' άλλο, με τις κλωτσιές τον κυνηγάνε κάτω, τα ξέρετε, να πούμε. Λοιπόν, φέρνει έναν τεχνικό διευθυντή εν ονόματι Ρέμπε και έχουν διαλύσει την ομάδα. Δεν την περνάνε στο Champions League, που ήταν ίσως η μοναδική ευκαιρία τότε, με τόσο μεγάλη αβάντα που είχε σε ποσοστό, νομίζω έπιασε, μπορεί να έπιασε και το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας για να περάσει. Ένα παιχνίδι ήταν με την Krasnodar, έτσι, για μια ομάδα η οποία ήταν της πλάκας, θα πω εγώ, στα χέρια του ΠΑΟΚ, στα πόδια του ΠΑΟΚ τότες. Και τι έκανε, ρε παιδιά, εκείνος ο Φερέιρα, ο απίθανος. Τα βάλε με το Μάτος, έτσι, τα βάλε με το Μάτος να του σπάσει τη μαγιά, να του σπάσει το τζαμπουκά, για να σπάσουν το συμβόλαιο του Μάτος, να σηκωθεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ, για να μην
τον πληρώσουν, να κατεβάσει το κοστολόγιο κλπ. Βέβαια, τον πληρώσαν και τον διώξανε πάλι. Μάλλον έφυγε το παιδί, επειδή αγαπούσε την ομάδα ομάτος και πρέπει να τα πω εδώ. Είπε σε έναν φίλο μου ομάτος, επειδή αγαπάω τον ΠΑΟΚ, θα φύγω. Γιατί άμα κάτσω εδώ, αυτόν μπορεί να τον κουμπανίσω κιόλας, να πούμε. Για τον Φερέιρα μιλάω, έτσι. Και φυσικά εκείνος ο απίθανος ο Φερέιρα έβαζε δεξί μπακ τον Μπίσεσβαρ. Τα θυμάστε εκείνα τα καραγκιουζλίκια που έκανε. Εν τω μεταξύ, τον Μάτος δεν τον πήρε στη Ρωσία, δεν τον πήρε για την Κράσνονταρ, αλλά στο Ηράκλειο μετά από τρεις μέρες που έπαιζε ο ΠΑΟΚ τον πήρε. Στη Ρωσία δεν ήταν έτοιμος, είχε πει, αλλά με τον Όφη ήταν έτοιμος. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βέβαια δεν φταίει αυτός έκανε τη δουλειά του. Άκουσε τον γιο του Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο του Σαββίδη, που ο Γιώργος Σαββίδης επηρεάζονταν τότε τουλάχιστον από άλλους δικούς του φίλους, να πούμε, που το λέγανε τι να κάνει, να πούμε, έτσι. Και φυσικά διαλύσαν εκείνη την ταμπούρχα την ομάδα. Θα προσέξει λοιπόν, να προσέξουν λοιπόν, μην ξανακάνουν τα ίδια λάθη. Έφυγε ο Λουτσέσκου τότε, σηκώθηκε και καλά έκανε τότε ο άνθρωπος, γιατί ενώ τον υποσχέθηκαν ότι θα το φέρουν δυο χαφάρες και ενώ τους είπε ότι μέχρι να έρθουν αυτά τα χαφ, ανανεώστε αυτούς που έχουμε τουλάχιστον, έτσι κρατήστε τους, γιατί δεν πρέπει να φύγουν αυτοί, για να μπορώ να ξεκινήσω και την προετοιμασία για να κάνουν βάλουν την ομάδα στους ομίλους. Ενώ τον υποσχέθηκαν τότε, γιατί πρέπει να πούμε τις αλήθειες, έτσι. Ενώ τον υποσχέθηκαν τότε ότι θα τον φέρουν τα χαφ ή τουλάχιστον θα τον ανανεώσουν αυτούς που είχε, Κάνιας και πόσο λέγανε τον άλλον, Σάχοβ και αυτά, τίποτα δεν κάνανε. Λήξαν τα συμβόλαιά τους, φύγαν τα παιδιά και στο τέλος την ψώνησε και ο άλλος και σκοτεινή και σου λέει: τι έκανα εγώ εδώ, χωρίς ομάδα, χωρίς χαφ. Άλλα με είπαν, άλλα με κάνανε. Σηκώθηκε, έφυγε και πήγαν να τον βγάλουν και προδότη μετά τον Λουτσέσκου. Όχι να κάτσει να τρώει τα τρίμπαλα, επειδή θέλετε εσείς εκεί πέρα, έτσι, να τον απομυθοποιήσετε. Και παρόλα αυτά, έβγαλε ένα μεγάλο κανάλι ο ΠΑΟΚ τότε, εκείνη τα κάνα δύο χρόνια να πούμε τα μετέπειτα, και ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης και πήγε, έπιασε από το χέρι μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον μίλησε, τον ξαναέφερε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Κάνανε κάποιες συμφωνίες, τα τηρήσανε, η αγάπη είναι αμοιβαία και των δύο, έτσι, και του Ρασβάν η εκτίμηση προς τον κύριο Σαββίδη είναι απεριόριστη. Το ίδιο απεριόριστη είναι και η εκτίμηση του Ιβάν Σαββίδη στο πρόσωπο του Λουτσέσκου, το έχει πει μάλιστα, έτσι, δεν μπορώ να διώξω έναν ταμπλούχο προπονητή, έναν κορυφαίο κλπ. Λοιπόν, και βλέπω εγώ τώρα κάποιοι θέλουν να διώξουν τον Λουτσέσκου, έτσι. Θέλουν να τον πάνε σε άλλες ομάδες και θέλουν να φέρουν άλλον προπονητή. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τον Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης δεν είπε θα αλλάξω προπονητή. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ο Λουτσέσκου ακόμα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Να το ξέρετε όλοι αυτό, έτσι. Ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Το έχει πει, το έχει ξαναπεί. Άλλοι το στείλαν στην Εθνική Ρουμανία, άλλοι μιλάγανε για Μπεσίκτας. Μέσα στον σύλλογο δυστυχώς έχουμε τους απέναντι. Έχουμε και τους απέναντι που είναι μέσα στο σύλλογο. Αυτό είναι και το χειρότερο φυσικά. Να προσέξει λοιπόν καλά, έτσι, να προσέξουν καλά τις αποφάσεις που παίρνουν στον ΠΑΟΚ, και δεν μιλάω για τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν υπάρχει τέτοιος. Αυτό είναι στάνταρ. Μιλάω για τον Γιώργο τον Σαββίδη, ο οποίος συμβουλεύεται δυστυχώς ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν τον συμβουλέψανε και πήγε η ομάδα στα γκρέμια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Το αν δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου δεν έχει να κάνει με την προπονητική του αξία ή με τον σύλλογο, έτσι. Άλλο κομμάτι είναι δεν τον γουστάρω και άλλο κομμάτι είναι η προπονητική αξία κάποιου ανθρώπου, κάποιου προπονητή στο σύλλογο και τα αποτελέσματα που έχει φέρει, έτσι. Αυτά είναι δεδομένα. Το αν δεν τον γουστάρουν κάποιοι, τα παιδιά του Σαββίδη παράδειγμα ή οι φίλοι των παιδιών του Σαββίδη, και τους παροτρύνουν για να το διώξουνε, προσέξτε καλά, γιατί η ομάδα θα πάει στα γκρέμια πάλι, θα γίνει Παναθηναϊκός στο κομμάτι του προπονητή και θα διώχνουμε τον έναν, θα φέρνουμε τον άλλον, θα ξαναδιώχνουμε τον άλλον, η ομάδα θα πηγαίνει σε αποζημιώσεις και σε καραγκιοσλίκια και θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα συμβουλέψω κάποιους, αλλά η ιστορία, το παρελθόν το δείχνει αυτό το πράγμα, έτσι. Ήρθε ξανά ο κύριος Σαββίδης μετά και σημάζεψε όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Να προσέξουν λοιπόν αυτοί που είναι δίπλα στο Γιώργο τον Σαββίδη,
Έτσι, αν δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου, είναι δικαίωμά τους. Στον ΠΑΟΚ όμως, ο ΠΑΟΚ είναι του λαού του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν είναι ούτε αυτών που κάνουν παρέα τα παιδιά, ούτε κανένας αλλού. Είναι όλου του λαού που θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ, το σύλλογό του, τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να μεγαλουργεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι θέλουν να φέρουν προπονητή με το νου τους, δηλαδή, έτσι, με το νου τους στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασμάν Λουτσέσκου είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ θα μείνει ο Ρασμάν Λουτσέσκου. Θέλετε, δεν θέλετε. Όσο και να τον πριονίζετε, θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Έτσι. Θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και φυσικά στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι ο κορυφαίος. Έτσι. Ούτε τα παίρνω εγώ από τον Λουτσέσκου για να τον κάνω αβάντα, ούτε με ενδιαφέρει ο προπονητής, ο άνθρωπος Λουτσέσκου στο κομμάτι αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ο προπονητής Λουτσέσκου που έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί όντως είναι ο κορυφαίος και με αυτόν ξανά θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, να έχουν το νου τους αυτοί που είναι δίπλα στην οικογένεια, στα παιδιά μιλάω, να προσέχουν τι συμβουλεύουν τα παιδιά, έτσι. Γιατί δεύτερη αποτυχία. Δεν θα συγχωρεθεί για αυτούς. Μετά θα αρχίσω να λέω ονόματα. Ποιοι είναι δίπλα και ποιοι συμβουλεύουν και ποιοι κάνουν τέτοια. Σας το λέω να το ξέρετε. Και δημοσιογραφίσκους θα λέω ονόματα. Της πλάκας είστε όλοι σας. Άμα νομίζετε ότι κάνατε κάποιους φίλους και μπορείτε να περνάτε αυτά που θέλετε, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ δεν έχω συμφέρον από κανέναν. Ούτε πήρα ένα σέντζ από κάποιον, ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Θα σας ξεφτυλίσω στον αέρα. Κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Κάτω τα χέρια από τον Λουτσέσκου, αφήστε τον άνθρωπο να δουλέψει. Προσέξτε καλά, διότι τροφή παίρνουν οι απέναντι. Είστε σύμμαχοι των απέναντι. Προσέξτε, τα ίδια που έκανε ο Εραστέχνης πέρσι να διαλύσει όλο αυτό το ωραίο που ερχόταν στα 100 χρόνια για να πάρει ο ΠΑΟΚ τίτλο, εγώ από πέρσι το φωνάζα. Ό,τι και αν συμβεί, υπεύθυνος είναι ο ΑΣ. Αυτοί κάναν τα λάθη, τα χοντρά. Αυτοί φέρανε τον φυτευτό και δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Όλοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Αυτό πουλάει. Και εδώ κάναμε βοριάδες από νωρίς και μας είπε ο φίλος μας ο Underdog, ντε και καλά να βάλει διχόνοιες στον ΠΑΟΚ να μας φέρει τον άλλο το φυτευτό. Δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης, μας είπε. Εδώ μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα. Αυτοί που γλύφουν τον Αλαφουζόλ, τον πουθενά, που τους έχει να πούμε και τους δουλεύει τώρα 15 χρόνια εκεί στον Παναθηναϊκό, 12 πόσα είναι, τους έχει φέρει τόσους προπονητές, έχει ρίξει αποζημιώσεις, έχει κάνει 1000 αυτά και δεν μπορεί να πάει πάνω από την τέταρτη θέση. Έχουν άποψη για τις υπόλοιπες ομάδες. Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα ο Μιστακίδης στο μπάσκετ, δεν είναι αποτυχία. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι αποτυχία, μου λέει. Ενώ άμα δεν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, είναι αποτυχία. Ακούστε, ακούστε. Να έχεις δισεκατομμυρούχο πρόεδρο στο μπάσκετ, τον κορυφαίο, τον πιο πλούσιο Έλληνα, ας πούμε, και να μην μπορεί να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου, για του χρόνου μιλάμε, και δεν είναι αποτυχία. Όχι, επιτυχία είναι, ρε. Αλλά ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, είναι αποτυχία. Ενώ ο δικός σου ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός που είναι τέταρτος, είσαι ευχαριστημένος. Και έχεις και την κυβέρνηση μαζί σου. Αυτά για τα γελάδια είναι. Δεν είναι για κανονικούς ακροατές. Υπάρχει εκπομπή του Γελαδάρη. Μπορείτε να τα λέτε εκεί πέρα.

Οι επιτυχίες έρχονται όταν υπάρχει μια γροθιά όλοι μαζί. Όταν είναι ενωμένοι όλοι. Και βλέπω τον Ιβάν Ζαβίδη κάνει τον αγώνα τον μεγάλο άνθρωπος. Πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι μόνος του, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι μόνος του και είναι όλοι τους. Και δυστυχώς δεν έχει βοήθεια και από την οικογένεια. Ξέρετε τι είναι να ακούτε κάποιον να έχει αποτύχει και να τον ξανακούτε και εσείς να επιμένετε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.

0: Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Πάμε ένα διαλυματάκι, 12 πήγε. 2310 506-76 506-77. Όσοι δεν είδατε βοριάδες και θέλετε να τους δείτε, μπορείτε να μπείτε στο YouTube. Κάναμε από νωρίς. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 2310-506-76 506-77 και το Viber για μηνύματα 6907-483-484. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Και εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6. 23, 10, 506, 76 και 506, 77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Γιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Έλα, άκουγα όλα αυτά, δεν θα ξεχάσω το περσινό το καλοκαίρι, ναι, με το φυτευτό το Μιστακίδη.
0: Θέλουν να κάνουν
1: τρύπημα στο ΠΑΟ. Λοιπόν, γενικά αυτή η κυβέρνηση κάνουν τρύπημα παντού. Πού θες,
0: κοιτάξτε,
1: στο ΠΑΟ,
0: άκου
1: πού
0: λίγο,
1: θες,
0: άκου
1: στο
0: λίγο.
1: Πρωτογενή τομέα.
0: Άκου λίγο. Τώρα πήρε τον μπάσκετ ο Μιστακίδης, θα τον δούμε στον μπάσκετ τον άνθρωπο. Τελείωσε. Άστο τώρα. Θα το δούμε. Εγώ ό,τι ήταν να πω πέρσι, μέχρι και τώρα τα έχω πει. Πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, για ποιο λόγο τον φέρανε. Ξαφνικά δεν ενδιαφέρθηκαν για το μπάσκετ, δεν το ήθελε. Ξαφνικά το αγάπησε, το πήρε, το φορτώσανε. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές.
1: Αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Αυτό
1: για το
0: λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Θα δούμε.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου.
1: Τα βλέπουμε και αυτό σε βάθος χρόνου. Τι να σου πω εσύ, Ιορδάνη, εγώ ξέρω να πω ότι πολεμάνε το Ιβά Σαββίδη, γιατί είναι ο μόνος που είναι στις υποχρεώσεις του ΟΚ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πώς δεν τα ξέρω. Πιο καλύτερα.
1: Ναι, να μην λέμε τα ίδια. Οι άλλοι των Αθηνών είναι το πρόβλημα. Οι κυβερνώντες, οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι αγελαδάριδες. Τι να πω εσύ, Ιορδάνη.
0: Ναι.
1: Αυτά, Ιορδάνη, την καλημέρα μου, να μην κρατάω και τη γραμμή.
0: Ναι, έγινε.
1: Σύντομο το τηλεφώνημά μου,
0: Έτσι καλά, ναι, πολύ ωραία, μπράβο, έτσι είσαι εδώ, σύντομο.
1: Έτσι.
0: Σύντομο και περιεκτικό, βέβαια.
1: Καλή συνέχεια, εδώ στο Αποστήρι.
0: Για χαρά, σωστός. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, ρε φίλε Τζόρνταν, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, φίλε Γιώργο, γεια σου.
2: Ρε φίλε, τι να πω, ρε φίλε. Κραυγές μετά από σένα, είχαμε πυροβολισμούς και κραυγές πάλι.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
2: Είχαμε, λέω, κραυγές και αρσεναγμούς, λέω, μετά από σένα.
0: Ναι, τι ψέματα λέμε. Αλήθεια δεν είναι.
2: Ναι, όχι, λέω, μετά την κουβή τη δικιά σου που έκανες στους Μπουριάδες.
0: Ναι.
2: Τι χίλια ο ένας και 7.000 ο άλλος, καλά πάμε.
0: Τι χίλια και 7, δεν κατάλαβα.
2: Θέλω να σε πάνω στοιχήματα.
0: Αδερφέ, να σε πω κάτι. Εγώ ό,τι λέω το τεκμηριώνω. Με τις πορδές αυγά δεν βάφω εγώ.
2: Ναι.
0: Άντε, μπράβο.
2: Εγώ το ξέρω. Αυτοί δεν το ξέρουν.
0: Ό,τι έχω πει όλα είναι επί αποδείξη. Επί αποδείξη. Τους άλλους τους πουθενάδες τους πετάξανε με τις κλωτσιές από τα στούντιο έξω.
2: Ναι. Μάλιστα θέλει να πας, να πας για την πρόσληψη σου λέει και να πας...
0: Στοίχημα, θα τους παίρνω τα λεφτά και θα τα δίνω σε φτωχούς. Θα τους ξεφτυλίσω. Είναι ξεφτυλισμένοι κανονικοί.
2: Ο ένας λέει, ο Παπαδόπουλος λέει, δεν θέλει, λέει, τα, πώς τον έβαζε, 2.000. 7 λέει, μαζί με την πρόσληψη λέει.
0: Ωραία, θα τους ξεφτυλίσω. Έχει ένα άδειο κεφάλι, μέσα ένα κεφάλι να πούμε, είναι σαλάχανο και είναι μέσα άδειο. Τενεκές είναι.
2: Ναι. Και ο Γελαδάρης τους βλέπει εκεί και κάνει πλάκα, κάνει γαβαλέ.
0: Φαντάσου τώρα. Δυο λαχανοπαουξίδες, σου έχει ένας Γελαδάρης και γελάει μαζί τους. Φαντάσου τώρα.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Αυτή είναι η κατάντια τους.
2: Δεν σπαγάσεις αυτούς τώρα, ξέρεις αυτούς τώρα, δεν με νοιάζουν αυτοί κιόλας.
0: Εσύ τους ανέφερες και σε είπα.
2: Ναι, εγώ σε ανέφερα, ναι. Τους ανέφερα γιατί ρε φίλε, κάποιο αντίλογος, γι' αυτό τα ανέφερα.
0: Δεν τους βλέπω ρε φίλε, δεν τους βλέπω. Είναι τυποτάδες κανονικοί. Δεν ξέρουν τίποτα. Ο ένας ξέρει από γελάδια και ο άλλος ξέρει ρετρό ιστορίες, τίποτα άλλο.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο.
2: Όσοι για τον Λουτσέσκου, ρε φίλε, μήπως ο Λουτσέσκου κάγει και μόνος του από αυτά που έκανε.
0: Γιατί να κάει ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Να κάει γιατί.
2: Γιατί ρε φίλε, η χρονιά ήταν αποτυχημένη, πλήρως.
0: Κοίταξε, άκου λίγο. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Για έναν γκολ που τον ακυρώσανε, έχασε το Champions League, έτσι. Ναι. Έβαλε τρίτο γκολ στο Παναθηναϊκό και το ακυρώσανε. Πεντακάθαρο γκολ είναι.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Τώρα, το κύπελο δεν το πήρε, τέλος πάντων να μην λέμε πάλι τα ίδια. Η χρονιά είναι αποτυχημένη, εγώ δεν λέω πετυχημένη, είναι αποτυχημένη.
2: Ναι.
0: Για πες μου εσύ τώρα, πού φταίει ο Λουτσέσκου.
2: Λουτσέσκου που να φταίει, φίλε, σε τακτικές, θέμα τακτικές, αλλαγές.
0: Κοίταξε, να με πεις στον τελικό γιατί δεν έβαλε τον άλλο τερματοφύλακα και έβαλε τον Τζιφτσί, Να σε πω, μπορεί να έχει και δίκιο, άλλωστε πάντως σε καλύτερα.
2: Εκεί πέρα, φίλε, έφταιγε όμως και στο επιθετικό. Έβγαλε τον τέτοιο για να βάλει τον πήρχε πάλι. Είχε βγάλει.
0: Στον τελικό τον βάγαν λάχανο άλλοι. Τον βάγαν λάχανο. Καταρχήν το λάθος το έκανε ο Καγκάτσης, έτσι. Κοιμόταν όρθιος ο Καγκάτσης, τον βάγαν τον Καγκάτση λάχανο. Τον κάναν μπούλικ με τους διαιτητές και πήγε ο Τζόρτζοχλου, τον πήρε το κύπελο. Άιτε ναι. Τώρα. Δεξί του χέρι μέσα στην ΕΠΟ.
2: Και κουμπάρος. Και κουμπάρος.
0: Άιτε
2: θυμάστε
0: τώρα.
2: Θυμάστε που σου έλεγα, ρε φίλε, ότι πήρε πρόσεχε μη γίνει σαν τον πατέρα του, γιατί ο πατέρας του ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν στον Κόκαλη, νομικός εκπρόσωπος, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνει και στην ΕΠΟ. Mm. Πήρε και τους ψήφους από την ΕΠΟ τότε και έγινε και πρόεδρος στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Και αυτός, και από ότι σήμερα το τεκμηρίωσε, καλά το τεκμηρίωσε σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να συνεχίσω αυτό που είχα πει, τη σκέψη. Και τώρα θα συνεχίσω μαζί σου και θα πω,
0: ναι.
2: Ρε φίλε, μπορεί να τον συμβούλεψε και ο πατέρας, τον είπε, άσε τώρα, μην ασχολείσαι τώρα με αυτό.
0: Βέβαια, κοίτα την πάρτι σου τώρα, είναι ευκαιρία να πούμε, να ανέβεις κι άλλο, τα ξέρουμε αυτά.
2: Δεν το πιστεύω κι εγώ αυτό.
0: Και άμα, πάρει ο Πάχος το πρωτάθλημα, όλα ξεχνιούνται μετά και ξέρω εγώ και το να και τ' άλλο. Γνωστά. Ναι.
2: Και το λέει, μην κάνεις τώρα, μην πας κόντρα στους άλλους από εκεί κάτω. Και,
0: να τα έχεις καλά με όλους και τα σχετικά, ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Σ' αρέσει το τσιγάρο.
2: Έτσι με τα πράγματα.
0: Το τσιγάρο σ' αρέσει, μπαγάσα. Σε βλέπω, το απολαμβάνεις.
2: Ναι. Και για τον μπάσκετ, γιατί κάνα και κάτι κραυγές οι άλλοι εκεί για τον μπάσκετ. Ναι, ρε φίλε. 4,5 δις περιουσία έχει αυτός εδώ πέρα που είναι πρόεδρος εκεί.
0: Κάτσε λίγο, ρε Γιώργο. Με τρελάνουν τελείως. Έχει στον μπάσκετ πρόεδρο τον πιο πλούσιο Έλληνα.
2: Ναι, 4,5 δις περιουσία έχει.
0: Και δεν είναι αποτυχία άμα δεν πάρω το πρωτάθλημα του χρόνου, Πρόσεξε. Πάει σε ζωή φέτος του χρόνου. Είστε καλά, ρε. Πρέπει να περάσουν, λέει, κάποια χρόνια. Πρέπει να μάθει να πούμε, να μπει στα κόλπα. Ποια κόλπα, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
2: Μπρε, καλά έκανε τον άλλο και τον είπε. Καλά έκανε τον άλλο και τον είπε εκεί πέρα. Σε τι έκανε ο άλλο, ρε. Ο άλλο, ρε, δεν κατέβηκε στο ημιτελικό τη ντροπή με τον Ολυμπιακό και είπε, εγώ θα καθαρίσω την ΕΠΟ.
0: Βέβαια. Μόνο σου
2: τα έκανε, πράξη.
0: Τα βάλε με όλου και με όλα μόνο του, ρε. Έτσι,
2: ναι.
0: Αυτή είναι η αρχηγή και οι μάγκες και τα ντερμπίσια, ρε φίλε, οι πρόεδροι.
2: Ο άλλος, να πούμε, τον έστρωξε Παναθηναϊκός και το τρίποντο έγινε δίποντο.
0: Ναι, και τίποτα.
2: Και τίποτα, τσιμουδιά εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
2: Όχι ότι δεν σφάζουν, γιατί το Παναθηναϊκό τώρα βλέπω ο Λιόλιος εκεί πέρα, αν πεις αυτή και τέλος πάντων. Εκεί είναι άλλο τώρα. Παίζεται άλλο θέμα εκεί. Και είναι και η κυβέρνηση εκεί πέρα που... Ο Κούλης είναι φιλομπασκετικός, ξέρεις. Δεν είναι Ολυμπιακός είναι, αλλά είναι φιλομπασκετικός Ολυμπιακός. Δεν τα έχει καλά με τον Βαγγέλη. Είναι στο μαχαίρι. Γι' αυτό έγινε και η μανούρα με τον άλλον, τον Δημητριάδη. Ναι. Το Δημητριάδη έγινε η μανούρα, γιατί η Ευρωλίγκα ήταν να γίνει Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
2: Και μέσα της κυβέρνησης έγινε, ας πούμε, ό,τι μπορούσαν να κάνουν και να βοηθήσουν και αυτοί. Για να γίνει στην Αθήνα. Και διευκολύνθηκε. Και σου λέει, ο Ολυμπιακός έχει κάποια πιθανότητα, γιατί είναι καλή ομάδα. Είναι 40 εκατομμυρίων ομάδα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός είναι στα 35 εκατομμύρια το budget που έχουν. Και σου λέει, αν το σηκώσει ο Ολυμπιακός, για μας καλό θα είναι για τον Πειραιά. Και για τους ψήφους. Γιατί δεν το κάνει για τον Ολυμπιακό. Σχετικά το κάνανε για τους ψήφους. Δεν το κάνανε γιατί αγαπήσαν τον Ολυμπιακό ξαφνικά αυτοί. Και πολύ το μάλλον τους κοιτούσανε.
0: Ναι.
2: Και σου λέει, άμα κάτσει με τον Ολυμπιακό, μια χαρά θα είμαστε. Και δεν άκουσες τις βρισκές που έδειχνε ο Βαγγέλης με τον άλλον. Και βρισκόντουσαν εκεί πέρα. Και αρπαχτήκανε.
0: Ναι, πώς ήταν.
2: Ναι. Γι' αυτό αρπαχτήκανε αυτοί. Γιατί μην νομίζεις ότι και στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό είναι καλά τα πράγματα. Γιατί τον είπες, ο Αλαφούζος τα έχει καλά με τον Τράκη, τον Γιανακόπουλο. Δεν τα έχουν καλά. Ούτε ο Μαρινάκης τα έχει καλά με την διοίκηση του Μπασκετικού Ολυμπιακού.
0: Ναι, με τους Αγγελόπουλους δεν
2: έχει. Έχουν κόντρα.
0: Ναι.
2: Το ίδιο είναι και ο Τράκης. Έχει κόντρα με τον Αλαφούζο. Εδώ άλλος έλεγε, εγώ θα γίνω, λέει, Αλαφούζο, να κάθομαι πει. Ο κάθε ένας, ο Ολυμπιακός παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι έλεγε κάποτε σε δήλωσή του.
0: Ναι.
2: Αυτά πρέπει να πει στο φίλο του Ναντιντζόκ. Και φίλε, underdog, φίλε, άσε να στραγγινή πάω και εσύ μην ασχολείσαι, γιατί δεν το ξέρεις το θέμα. Το θέμα, άμα με ακούς αυτή τη στιγμή εσύ, προσωπικά εσύ, άμα με ακούς, δεν το ξέρεις. Τα 300 χιλιάρικα, ρε φίλε, δεν μπήκανε δωρεά 300 χιλιάρικα στο ταμείο τώρα στραγγινή πάω. Δεν πληρώθηκαν 2,5 εκατομμύρια στον Ιβάν Σαββίδη και ούτε στον Εραστέχνη πληρώθηκαν τα υπόλοιπα που χρωστούσαν από τις περασμένες διοικήσεις και τα χρωστούμενα για το παλατάκι.
0: Ναι.
2: Α, μπράβο. Αυτά, φίλε Τζόρνταν.
0: Έγινε.
2: Με καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Και εσύ επίσης, για χαρά. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Ζόρνταν, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι κάνουμε.
0: Πού είσαι ρε Μπαμπίκο, τώρα σε καταλάβω, καλά είσαι.
1: Τουρκά μου,
0: έλα.
1: Άκου να και πω κάτι. Ο Πάκου να αγαπάμε όλοι. Ο Σαββίδη κάνει ένα λάθος με τον Πάκου. Εδώ και χρόνια τυχοκτητικά έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν βοηθάει τον Λουτσέσκου. Δεν κάτι. Όταν μου κάνει με καγραφές τελευταία στιγμή, παιδεύω που βοηθάει εκεί που μπορεί η ομάδα το καλοκαίρι την προετοιμασία πριν να γίνει, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Θα έχω εγώ ευθύνη, άμα είναι αποτυχημένο ή δεν είναι αποτυχημένο.
0: Εδώ τώρα κάτι άλλο γίνεται τώρα. Είσαι εκτός θέματος τώρα, κάτι άλλο γίνεται. Αυτό ήταν...
1: Ξέρω τι γίνεται.
0: Εδώ, αυτό ήταν ένα... Άκου λίγο. Αυτό είναι να το πεις όταν χάθηκε το πρωτάθλημα. Τώρα είσαι 2 μήνες πίσω. Τώρα έχουμε άλλα νέα. Άλλες
1: εξέλιξεις. Ξέρω τι έχουμε, ρε Γιώργα. Ξέρω τι έχουμε. Ο Γιώργος Σαββίδη να φέρει άλλο προπονητή από την Πάφο.
0: Δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου. Δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου. Ο Γιώργος Σαββίδη, δεν ξέρω ο Νίκος αν τον γουστάρει. Και κάποιος φίλος του.
1: Ναι,
0: αυτό το, αυτό, άκουσε με λίγο. Αυτό το λάθος άμα ξαναγίνει, μετά ρε φίλε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς το ίδιο λάθος. Πάλι το ίδιο λάθος δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Ρε Γιώργα, εδώ βγήκε και όνομα. Και όσοι το έχουν κλεισμένο και από 18 Μαΐου.
0: Πώς?
1: Βγήκε και όνομα και όσοι έχουν κλεισμένο τον προπονητή αυκόνα τον περίεργο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, άστο, ξέχασε το. Αυτά που λες είναι, τον πουλάνε αυτοί που δεν τον γουστάρουνε, τον διώχνουνε. Άστο τώρα. Εγώ μιλάω τώρα.
1: Ναι, εκεί μιλά τώρα.
0: Όταν μιλάω εγώ.
1: Και ο Γιώργος όταν... ο Σαββίδη,
0: Άκου λίγο.
1: Έλα.
0: Εγώ για να πιάσω εδώ το μικρόφωνο και να πω κάτι πια πράγματα, δεν βγαίνω και είμαι τρόμπα σαν κάποιους άλλους εκεί πέρα να πούμε που λένε ότι να είναι έτσι. Έχω κάνει και τις δικές μου επαφές, ξέρω τι με γίνεται. Μη στεναχωριέσαι.
1: Εγκάστη.
0: Α, μπράβο. Το Λουτσέσκου το διώχνουν αυτοί που δεν τον θέλουν.
1: Και δεν μου λέει.
0: Ναι. Αλλά ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ρε, ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει. Θέλει να μείνει τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης τι θέλει να κάνει.
0: Και ο Σαββίδης θέλει τον Λουτσέσκου. Εμένα θα ακούσει, σε λέω τώρα.
1: Κόντι, γιατί κοντρελάρουν εκεί δεν κουβοηθάνε τον άνθρωπο. Γιατί δεν κάνουν τα καγραφιά που μπορεί να γίνει.
0: Αυτά θα γίνουν τώρα. Κάτσε ένα στελεχωδί πάνω οι δίκες. Θα γίνουν αυτά. Αυτά θα γίνουν.
1: Εσύ δεν μου λέει.
0: Έλα.
1: Άκου το θέμα που Λουτσέσκου. Ακού, αδείχνουμε λίγο.
0: Ναι, να τα αφήσουμε.
1: Πάμε το θέμα που μάθουμε τον Βερίνια. Και άρεσε αυτό το δίδυμο.
0: Ναι.
1: Εμένα προσωπικά δεν με άρεσε.
0: Τι να κάνουμε, ρε Μπαμπή, δεν σε ρωτήσανε σένα.
1: Και είχα πει κάτι. Όχι, και είχα πει.
0: Μισό λεπτό λίγο. Περίμενε, μην κλεινήσει, μισό λεπτό.

0: Έλα, Παπίκο.
1: Έλα.
0: Για πάμε.
1: Άκουμε και που τρώτα. Βόγανε και βόγανε και βόγανε. Έχω καιρό για τεχνικού διευθυντέ. Να πάμε ένα τεχνικό διευθυντή με εμπειρία. Και με προκοπικότητα και με γορυμίε κοποδόσφαιρο.
0: Άκουμε μια... Περίμενε. Περίμενε λίγο. Μια ανωτελεία τώρα. Τεχνικός διευθυντής είναι ο Βιερίνια. Τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Βιερίνια πρόσεξε τώρα. Αυτά που είπε τα έχει όλα. Δηλαδή, έχει γνώση στο ποδόσφαιρο. Ξέρει από μπάλα, ξέρει από ποδοσφαιριστές. Άμα το δει να παίζει, ξέρει τι ώρες κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Γνωριμίες έχει. Πρόσεξε, έπαιξε Μπουντεσλίγκα, έπαιξε εδώ, έπαιξε εκεί. Πορτογαλίες έχει άκρες, το Σάντος τον έχει σαν μπαμπά. Έχει. Δεν είναι τυχαίος. Αθλητικός διευθυντής είναι ο Μάτος τώρα. Ακόμα πιο μεγάλος. Βραζιλίες, ιστορίες, έχει παίξει έχει τελικούς. Ορτά. Κάτσε λίγο, να ολοκληρώσω λίγο για να καταλάβεις τι είναι αυτά τα παιδιά τώρα. Λοιπόν, έχει τις γνωριμίες του, έχει παίξει σε είπα τελικούς ευρωπαϊκούς. Λοιπόν, μπάλα το κατέχει. Δηλαδή.
1: Δεν έπαιξε τελικού ευρωπαϊκού.
0: Δεν έπαιξε ρε φίλε, δεν έχασε το κύπελο UEFA τότε με την Σεβίλη από τη Σαχτάρ που ήταν. Πού ήταν, ξέχασες.
1: Α, ο Μάκο.
0: Ναι, ο Μάτος. Δεν θυμάσαι, ρε Μπάμπη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μάμα δεν θυμάσαι.
1: Πού έπαιζε ο Μάκο.
0: Φυσικά, τι πού να έπαιζε ο Μάτος. Στα πυργαδίκια έπαιζε ο Μάτος. Μετά, πήγε στην πατρίδα του κάτω, ήταν τεχνικός διευθυντής στη Βάσκο Νταγκάμα, 2-3 χρόνια. Δεν λίγο πράγμα, ρε φίλε. Και το κυριότερο έχουν και γνωριμίες. Και το κυριότερο έχουν το DNA του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ξάκια είναι τώρα αυτά. Τι άλλο να θέλουμε δηλαδή.
1: Καλά, εκεί εγκρίνει ότι έρχονται.
0: Τώρα. Όχι, ρε φιλαράκι, τώρα δεν σε παρακαλώ, τώρα είναι προσωπικότητες και ίδιο.
1: Ναι, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
0: Εσύ μπορεί να ήθελες τον Γκουαρδιόλα ρε τώρα ρε Μπαμπή. Εντάξει, άλλο τώρα.
1: Γκουαρδιόλα για προβολή. Εσύ μοιάζει για τεχνικό διευθυντή.
0: Τεχνικό ποιον θέλεις ας πούμε, τεχνικό διευθυντή. Ποιον ήθελες.
1: Εγώ ήθελα αυτό που με πήρε τον Γκάμπ.
0: Κάτσε ρε μεγάλε. Αυτός που σε πήρε τον Γκάμπ μπορεί να μην θέλει να έρθει. Για τους δικούς του λόγους.
1: Έκανε και δηλώσει, έπαιγα καλύτερα.
0: Καλά, τον αγαπάει τον Πάκο, εντάξει.
1: Έκανε και δηλώσει για κουβερίνια και είπε καλύτερα, και για τον Πάκο.
0: Εννοείται.
1: Δακόν ήθελα εγώ και ακόμα και τη φιάδα
0: που λέει. Τώρα, εάν θα χρειαστούν τη συμβολή του Μίχελ θα την έχουνε. Αυτό είναι στάνταρ. Και αυτό είναι γνωριμία, καταλάβες.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εδώ καθυκαιρήκαμε πάρα πολύ να ακούω θέμα.
0: Εδώ υπήρχαν άλλα θέματα τώρα, εσύ αυτό λες. Τακτοποιήθηκαν.
1: Υπήρχαν άλλα θέματα, κάποιο κοδέμα Κουλουσέκου.
0: Όχι ρε φίλε, υπήρχαν πάνω στην ΠΑΕ θέματα ρε φίλε. Πήρε τον Παπαμιμίκο. Έκανε...
1: Ο Παπαμιμίκο δεν τον πήρε χώρα ρε Κιούλκα.
0: Ναι ρε φίλε, θέλει τον χρόνο του να δει τι θα κάνει. Δεν είναι, τον πήρε τώρα
1: και...
0: Ρε εσύ, έκανες επιχείρηση καμιά φορά στη ζωή σου, έκανες.
1: Άσε την
0: επιχείρηση. Τι νομίζει, πατάς το κουμπί και έρχονται τα πάντα, να πούμε.
1: Κιόρκα, η κατοικέρηση του ΠΑΟΚ είναι κάτι άκου
0: λίγο, άκου λίγο, φιλαράκι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει 200 υπαλλήλους, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θέλει να πούμε από πού να το πιάσει, πώς θα το στελεχώσει για να μπορεί να αποδώσει. Δεν είναι εδώ επειδή πήρε τον Παπαμίκο να τα κάνει όλα καλά. Θέλει τον χρόνο του αυτό.
1: Παπαμίκο, τι είναι το ΠΑΟΚ μέγα. Τι δεν έχει.
0: Τίποτα ρε, σύμβουλος του Σαββίδη είναι.
1: Ωραία, σύμβουλος του Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιο ποδοσφαιρικό κομμάτι μιλάμε. Δηλαδή που πήρε Τερίνια και Μάκο, γιατί δεν του έπαιρνε πιο νωρί.
0: Πότε ρε πιο νωρί θα τον πάρε ρε. Έβαλε μια αρχή, ο άνθρωπος να δει πώς θα ξεκινήσει το πλάνο ρε, αυτό όλο. Η αναδιάρθρωση που λέμε του οργανισμού.
1: Εμείς μιλάμε για το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Γι' αυτό μιλάω κι εγώ, για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ρε Μπάμπη.
1: Οι καρέκλες δεν μας ενδιαφέρουν εκεί μέσα.
0: Ποιο?
1: Οι καρέκλες δεν μας ενδιαφέρουν εκεί
0: μέσα. Τι λες, ρε Μπάμπη, τώρα δεν πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες καρέκλες, δηλαδή. Τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Να πάρουνε.
0: Αυτό κάνουνε, ρε Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά το κομμάτι το ποδοσφαιρικό με την καρέκλα, τι δουλειά έχει.
0: Άντε πάλι τα ίδια αυτό, τα δικά του πάλι. Καρέκλα δεν είναι ο τεχνικός διευθυντής, τι είναι.
1: Ναι ρε, αφού έπρεπε να πάρει πιο γρήγορα λέω.
0: Ρε εσύ πότε να τον πάρει, ένα μήνα δεν έχει που ήρθε ο Παπαμιμίκος.
1: Ο Βερίνη από πέρσι είναι τον ΠΑΟΚ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, έφυγε ο Καρυπίδη, ναι, και μετά από μια εβδομάδα ανακοινώθηκε το δίδυμο. Mm. Και ο Μάκο ήταν από την Παρασκευή εδώ. Τώρα το διάβακα.
0: Τα ξέρουμε αυτά, ρε. Λέγει παρακάτω. Δεν είναι τι. Φυσικά θα είναι
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Κοπαρακάκο είναι.
0: Άκου λίγο να σε πω.
1: Σήμερα έχουμε 9.
0: Άκου λίγο, άκου
1: λίγο.
0: Άκου λίγο.
1: Σημασία.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί, έχουν μιλήσει μεταξύ τους αυτοί. Μην κοιτάς που ήρθανε προχθές. Αυτά συζητήθηκαν εδώ και 15-20 μέρες. Γι' αυτό δεν μιλάγε η ομάδα.
1: Δεν μου λέει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, να με ρωτήσεις.
1: Γιατί δεν κάνει η... δεν βγαίνει η ΠΑΕ και να πει έχουμε προπονητή Κολουτσέκου, θα καματίνει τα σενάρια όλα να τελειώνουν.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί δεν έχω κάνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Για άλλα πράγματα βγήκε.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Άντε, γιατί με έχουν πάρει καούμπαλα.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά ακόμα έχεις να πάρουμε άλλο να ακροατή, λέγε.
1: 4 λεπτά ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι.
0: Να μην πεις.
1: Η κατηγέρηση και όλα τα κατηδέματα του ΠΑΟΚ, ναι, είναι αργή σε λόγα. Σε όλα. Εδώ και 10 μέρες έχουμε προετοιμασία και εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Μην γκρινιάζεις πάλι.
1: Ποιο θα πάρουμε.
0: Λέει μία παροιμία. Μία παροιμία λέει κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Καλά κάνει καλοκαίρι καίδια λένε και όλα κάνει καλοκαίρι χρώμικα μούκραμα.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν τρως τίποτα καθόλου μου τραντρός. Μια χαρά είναι. Ποτέ δεν είναι.
1: Να μακρώμε, ποτέ. Δηλαδή περιμένουμε κόλλα να τελειώσει να αρκεί η προετοιμασία και δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα βγουν.
0: Δεν γίνεται, ρε. Μπάμπη τώρα. Εσύ.
1: Κάνει η αλήθεια.
0: Άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Να ακούς και τον άλλον, ρε. Πήρες φορά και μιλάς τώρα. Περίμενε λίγο. Εσύ δεν ξέρεις. Κι εγώ. Αυτοί ξέρουν εκεί πάνω. Μη στεναχωριέσαι.
1: Ναι, και είπα κάτι. Εσύ δεν έχουν διαπιέδουνε.
0: Όχι, εσύ δεν ξέρεις ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν. Αυτοί ξέρουν, ρε.
1: Ο προπονητής ξέρει.
0: Ρε εσύ, αυτοί ξέρουν πάνω τι κάνουνε. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Καλά, εμείς.
0: Και καλά κάνουν και δεν μας λένε. Γιατί άμα μας πούν κιόλας θα αρχίσουμε την κρίνια. Γιατί να τον κρατήσουν αυτόν, γιατί να τον κάνουν εκείνον.
1: Ναι, αυτοί καθαίρουν όλα από τη μέσα. Ποιοι θα δείχνουν, ποιοι θα δίνουνε. Ομάδα μπορούν να κάνουνε. Προπονητή μπορούν να βρουν και να κάνουν, να κοκρατήσουν, ναι.
0: Πάλι τα ίδια, με λες, πάλι τα ίδια με λες. Στα είπα προηγουμένως.
1: Για την Ευριάδο, γιατί κολοσιεργούν πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, ποιος σου λέει ότι κολοσιεργούν, απλώς δεν ακούς εσύ και νομίζεις ότι κολοσιεργούν, αυτοί δουλεύουνε.
1: Καλά.
0: Έτσι.
1: Τα κοδία γάμα δουλεύουν, θα είναι την πορεία.
0: Καλά, πώς ήρθε ο Βιερίνια και ο Σάντος, ο τέτοιος, πώς λένε, ο Μάτος. Δεν δουλέψανε για να τους φέρουνε.
1: Καλά, ο Βερίνια τον είχαμε στα πόδια μας, δεν χρειάζεται.
0: Τον είχαμε στα πόδια μας, αλλά δεν τον είχαμε τεχνικό διευθυντή. Αυτό
1: σου λέω. Ναι, ακούει και ο άλλος, τον Παλκό Κουκαρυπίδη.
0: Τέλος πάντων.
1: Τεχνικό διευθυντή, ο Κουκαρυπίδη, πού είσαι που τον βάλατε.
0: Υπήρχαν και άλλοι λόγοι, τέλος πάντων.
1: Και άλλοι λόγοι.
0: Βέβαια.
1: Πάνω, άκου να σε πω, και μια ομάδα πάνω, κατηφέρουν κάτι ομάδα να βλέπουμε. Οι άλλοι λόγοι εγώ δεν με ενδιαφέρουν.
0: Με ενδιαφέρουν άλλους όμως, υπήρχαν λόγοι, άστο τώρα.
1: Άμα εκεί μέσα κάποια... κάνουνε.
0: Είναι και κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Κακάλαμπα που κοπά και για να μην πω τίποτα παραπάνω που αφήνω. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε ομάδα,
0: ναι,
1: και πρέπει να κάνουμε ομάδα και κατηφέρω για κάποιον άλλον την ομάδα δεν χωράει.
0: Δεν είναι
1: συμφέροντα. Δεν χωράνε.
0: Για συμφέροντα της ομάδος ήταν, δεν ήταν για άλλον.
1: Κορά, κορε Κιόλκαν.
0: Εσύ το ψάχνει, εγώ τι να... Καλύτερα
1: από εκεί κάποιον άλλο η γυναίκα παράγον άκο κόρα. Άκροποι που πέκανε ποδόκαιρο τον ΠΑΟΚ πήρανε,
0: πήρανε
1: μπάλα, κάποια συμβόλια καθηκά για τεχνική διευθυντή κόρα και καθηκά είναι τον ΠΑΟΚ μέκα και δεν είναι μόνο ο Καρυπίδη κι άλλοι.
0: Τι λες τώρα ρε Παπτή, είναι αυτά που λες. Πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Και ο Καρυπίδης έπαιξε μπάλα. Και μάλιστα ήταν και καλός. Και καλό παιδί είναι, τι σημασία έχει.
1: Είσαι πυγμή να είναι τεχνικό διευθυντή.
0: Τέλος πάντων, άσο τώρα. Πράγματα που δεν τα ξέρεις ρε Μπάμπη, μην τα σκαλείς τώρα. Άσο τώρα να πούμε. Άσο τώρα. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που δεν λέγονται να πούμε. Σε λένε, εσύ πάλι τα σκαλείς τώρα.
1: Καλά.
0: Άντε. Έγινε, καλά. Κλείσε, τα λέμε. Για χαρά. Ο χρόνος έλειξε.
1: Καλά, καλά.
0: Για χαρά. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Πού είσαι.
0: Εδώ είμαι. Α, τα φιλαράκια.
2: Πρόσεξε να σκαλίζει δεντράκια από βροδάκι, να σκαλίζει του πάγου τα θέματα. Πελά που βρήκα τώρα. Με την παπαρούλα.
0: Τον παγάσα, ρε, τον παγάσα. Μαζί βγήκατε.
2: Καλημέρα μου εδώ στην παρέα του Φόκου Σόλε.
0: Ναι, ναι, την καλημέρα, καλημέρα.
2: Έτοιμος έχω και σήμερα.
0: Πάλι.
2: Λοιπόν, είπες, α, και κάτι πάλι για τον κύριο από τη Βάγκαινα. Δεν τον αρέσουν ή το δίδυμο αυτό, Βιερίνια Μάτος.
0: Ναι, αυτό θέλει άλλο δίδυμο.
2: Άκου Μπαμπίκο, θα σε σύντορε σε δύο δίδυμες, σε ένα χωριό στην Πέλα, θα σας αρέσουνε. Λοιπόν, θα οξατώνα με προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Στο πρόλογο σου. Πάντα με προσοχή σε ακούω.
0: Το ξέρω, ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ. Αλλά...
0: ναι.
2: Τώρα τι είπες, ξέχασα, άκουγα τον Μπάμπη και με αποσυντώνησε.
0: Καλά, μ' άκουγες και ξέχασες τι είπα. Εγώ πώς θα
2: δέχομαι. Άκουγα τον Μπάμπη.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, είπες πάλι...
0: ναι.
2: Πήγε στη δεκαετία, πήγε στη δεκαετία, λέω, πήγε στο δεκείδι στο Δεκρετόλι την μπάλα, πάλι στο 19, 18 εκεί. Η ταμπλούχα η ομάδα...
0: Αυτός έστησε και τα δοκάρια στην Ποντογκόμη, λέει, για να ρίξει τη Φλόρινα, λέει. Αμφισβητεί, λέει, το Βιερίνια και το Μάτος. Μπράβο, ρέφερι, λέει, της Φαγκής.
2: Σωστό το μήνυμα.
0: Σωστό, ε. Σ' αρέσει, αρέσει να τον κάνεις, ε. Μπαγάσα.
2: Γύρισε στο... το πρόλογο σου το άκουσα να λες πάλι για το 18-19 το πήρε στον Νταβλ.
0: Ναι. Διαλύσανε και την
2: αυτό
0: ομάδα.
2: Αυτό τώρα πού κολλάκι το είπες, για πες.
0: Δεν το κατάλαβες.
2: Αλλά... γιατί το είπες αυτό το πράγμα.
0: Τ' άκουσες αλλά δεν το κατάλαβες.
2: Όχι, με λίγα λόγια για ξαναπες το τι είπες.
0: Ναι, εγώ άλλο λέω σου πω. Εσύ το άκουσες αλλά δεν κατάλαβες.
2: Τώρα εσύ. Είμαστε στο 2000.
0: Περίμενε λίγο.
2: Το 19 τι γυρεύεις πίσω.
0: Χιλιάδες λαός κατάλαβε τώρα τι είπα εγώ.
2: Ο μόνος που δεν κατάλαβα εγώ είμαι.
0: Όχι, δεν είσαι ο μόνος, είναι πολλοί που δεν κατάλαβα γιατί δεν.
2: Ξέρω, πες το με λίγα λόγια. Τι
0: ναι,
2: είναι.
0: Θα σου πω όμως. Κοίταξε.
2: Με λίγα λόγια να καταλάβουν
0: αυτό,
2: και άλλοι.
0: Αυτό δείχνει ότι δεν είσαι ναι. Στην ομάδα δίπλα, δεν γνωρίζεις τι γίνεται.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είσαι στην ομάδα να γνωρίζεις τι γίνεται. Αυτό που μου είπες τώρα εσύ, ένας που το ακούει που ξέρει, κατάλαβε ότι εσύ είσαι μακριά από αυτή την ομάδα. Δεν γνωρίζεις.
2: Μακριά, εγώ εξής είμαι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Άλλο λέω, δεν έχει σημασία αν μπορεί να. Είσαι αεξής και να
2: γίνει. Ένα... γιατί το γίνεις πίσω με το
0: γιατί λόγο, το 19, φίλε, έκανε κουμάντο ναι. Ο Γιώργος Σαββίδης με κάτι φίλους του να πούμε και διαλύσαν την ομάδα. Αυτό σου λέω.
2: Α, διαλύσαν την ομάδα.
0: Ναι, εκεί την ομάδα την ταμπλούχα. Την αίτητη.
2: Τι αίτητη, γιατί αίτητη.
0: Γιατί δεν είχε χάσει. Έχασε, πήρε πρωτάθλημα
2: αίτητη. Κύπρο, δεν έχασε το Κύπρο παιχνίδι, δεν έχασε.
0: Το πρωτάθλημα το πήρε αίτητη.
2: Έτσι τα λες. Ταμπλούχα ομάδα.
0: Ναι.
2: Αίτη δεν είμαστε, κάθαμε
0: παιχνίδι
2: στο Κύπελλο.
0: Ναι, ομάδα, αίτη
2: το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα πήρε. Το αίτη το πρωτάθλημα δεν το αμφισβητήσεις, να πούμε.
2: Όχι, το Κύπελλο το αμφισβητώ.
0: Είχε περίπου 2 χρόνια να χάσει, άστο.
2: Ποιο?
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έπαιζε ποδόσφαιρο PlayStation.
0: Ρεσί, κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα έγινε. Τώρα τι, το αμφισβητήσεις και αυτό.
2: Ορίστε τι έγινε.
0: Η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Τόσο διάστημα δεν ήταν καμιά ομάδα που εγώ δεν έχασε.
2: Μας.
0: Ναι. Το έγραψε η ιστορία, τι θα κάνουμε τώρα.
2: Θυμάσαι μας έγραψε η ιστορία, πήγαμε φέτος το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει τώρα.
0: Εσάς σας έγραψε. Σαν και εσάς την ιστορία γράφει κάθε χρόνο έναν, να ξέρεις.
2: Κάθε χρόνο γράφει
0: έναν. Τον πρωταθλητή δεν το γράφει, κάθε χρόνο.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σ' άκουσα να λες.
0: Ναι.
2: Δεν πήγε καλά φέτος ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είπες.
0: Δεν πήγε. Η χρονιά ήταν.
2: Ήταν καταστροφική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Δεν πήρε πουτάλι, δεν πήρε κύπελο.
0: Περίμενε λίγο. Ρε. Η χρονιά από άποψη τίτλων ήταν αποτυχημένη.
2: Αποτυχημένη, αυτό λέω. Ναι. Ναι, αποτυχημένη.
0: Από άποψη τίτλων, ναι.
2: Ναι, δεν πήρε.
0: Αλλά είναι πολύ.
2: Μισό λίγο, ρε. Μισό
0: είναι,
2: λίγο, ρε.
0: Αλλά είναι, τώρα θα μιλήσει. Αλλά είναι πολύ κρίμα η ομάδα που έπαιξε.
2: Είναι πολύ κρίμα, ναι.
0: Η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο να μην πάρει κάτι, ρε φίλε. Είναι πολύ κρίμα.
2: Υπάρχει τραγούδι που λέει κρίμα που σ' αγάπησα πολύ.
0: Εντάξει, εσύ κορόιδευε. Εγώ σου λέω τώρα. Η ομάδα που δεν. Το έλεγε κι εσύ ότι ο Πάχου παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: Το έλεγα μέχρι το Γενάρη.
0: Μέχρι το Φλεβάρι. Και τότε.
2: Δεν πήρε...
0: Ναι, ρε φίλε, έπαιξε 3,5 μήνες μπαλάρα ο Πάχου και δεν πήρε τίποτα. Δεν είναι κρίμα.
2: Καλά, προχθές έλεγε 3 μήνες, τώρα πήγε 3,5.
0: 3,5 μπορεί και 4 να ήταν.
2: Μήπως ο Φλεβάρης ήταν κουτσός, θυμάσαι.
0: Τον πάγασα.
2: Πλάκα μην κάνεις εσύ τώρα.
0: Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε ρε Γιάννη.
2: Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε.
0: Για βάλε.
2: Από τον Οκτώβριο συνέχεια από το σύστημα.
0: Όχι πρώτο. Έπαιξε το καλύτερο.
3: Απάντησε μου.
0: Όχι, το, το καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιξε.
3: Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Έτσι δες εσύ με το δικό σου το μυαλό.
0: Ρε Γιάννη, να σε γυρίσω τα παιχνίδια να τα δεις.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να δεις.
0: Το καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
3: Μπορεί να γυρίσεις τα παιχνίδια στα τέτοιο. Τα play-off. Για να δεις κι εσύ.
0: Εγώ είπα 3,5 μήνες έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα να μην πάρει κάτι αυτή η ομάδα. Ελληνικά το είπα.
3: Λοιπόν, τώρα
0: ναι.
3: Αύριο θα πεις έπαιξε μπάλα 4 μήνες. Τώρα πήγες 3,5. Το δε σιγάρε και 3.
0: 4 είναι κανονικά, αλλά το κόψα λίγο να είμαι μέσα.
3: Αύριο θα πεις 5. Εντάξει.
0: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Αποτυχημένη ομάδα είπες. Η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν πήρε τίτλο.
0: Αποτυχημένη χρονιά είπα. Δεν είπα η ομάδα αποτυχημένη.
3: Εντάξει, μπερδεύτηκα την κουβέντα.
0: Όχι, να μην μπερδεύεις. Να ακούς τι λέμε και εκείνα να παρουσιάζει.
3: Ναι, αποτυχημένη χρονιά.
0: Ναι.
3: Και εγώ ρωτάω τώρα σαν ένας πίλαθρος αεξής.
0: Ναι.
3: Και ρωτάω σε έναν τον Τζόρντα ποιος φταίει για αυτή τη χρονιά.
0: Τα είπαμε πάλι τα ίδια, θα λέμε ρε Γιάννη.
3: Όχι, δεν έχεις πει τίποτα.
0: Τα έχω πει πολλές φορές.
3: Δεν είπες ποιος φταίει.
0: Ήταν μια καταραμένη χρονιά.
3: Το μόνο που φταίει για σένα είναι ο ΠΑΟ έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, τραυματίστηκαν οι παίκτες, έναν Ολυμπιακό που δεν ασχολήθηκε πολύ με το πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο. Στο ΠΑΟ ποιος φταίει τη χρονιά αυτή, να μπορώ να πεις.
0: Κάθε μέρα σε κάνω το ίδιο μάθημα και δεν το καταλαβαίνεις.
3: Όχι, το κάθε μέρα τα ίδια λόγια λες.
0: Μεταξεταστέως έχεις μείνει, να ξέρεις.
3: Τραυματίστηκαν οι παίκτες και αυτά και αυτά λες. Δεν λες ποιος φταίει.
0: 2,5 μήνες έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 6-7 απουσίες κάθε παιχνίδι.
3: 6-7 απουσίες.
0: Ναι. Ποιος φταίει.
3: Τι ποιος φταίει.
0: Ρε Γιάννη, όταν δεν παίζει ο Τάισον, δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, δεν παίζει ο Γιακουμάκης, δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Πώς θα πάρεις μάτς, για πες μας.
3: Άρα, με αυτό που λες, δεν είχες rotation να κάνεις.
0: Rotation δεν είχα να κάνω.
3: Ναι, δεν είχες παίκτες μέχρι το
0: Γενάρη. Τι να έχω, να έχω δεύτερο Κωνσταντέλια και δεύτερο Ζίβκοβιτς και δεύτερο Τάισον. Γίνονται αυτά. Δηλαδή τώρα κάτσε λίγο. Άμα τραυματιστεί ο Γιώβιτς, πώς το λένε, ο Γιώβιτς, ο Βάρκας, ο Αλμέιδα και ο άλλος ο Χάφο καλός.
3: Ποιος Αλμέιδα,
0: ο Αλμέιδα, ο Πινέδα, συγγνώμη. Ο Πινέδα και ο άλλος ο Χάφο ο δικός σας ο καλός, πώς το λένε.
3: Μαρίν.
0: Ο Μαρίν. Αυτοί οι τέσσερις άμα τραυματιστούν 2 μήνες, 2,5 είναι τραυματίες. Πού θα είναι η ΑΕΚ, ξέρεις.
3: Λοιπόν.
0: Πού θα είναι.
3: Βάζουμε Ζήνη μέσα.
0: Τι να κάνει ο Ζήνη.
3: Ό,τι κάνει, δεν το είσαι
0: ωραία. Φέτος. Τους άλλους.
3: Τι κάνω Ζήνη.
0: Τους άλλους.
3: Βάζουμε Λούμπισιτς.
0: Λούμπισιτς θα βάλεις.
3: Βέβαια.
0: Και γιατί θες να το διώξεις τώρα. Θέλει να τον πουλήσει, γιατί θέλει να τον πουλήσει.
3: Γιατί θέλει να τον πουλήσει τώρα, δεν γουστάρω.
0: Πού θα πας με Λούμπισιτς, ρε.
3: Αλλά είχαν αναλεκτικές λύσεις.
0: Δεν μπορούσες, Γιάννη. Τέταρτος αγώνας.
3: Δεν μπορούσες, ας το δέσω διαφορετικά τώρα.
0: Δεν μπορούσα, ρε, φίλε.
3: Μισό λεπτό, ας το δέσω διαφορετικά τώρα.
0: Ναι,
3: μισό λεπτό.
0: Ναι.
3: Πιο πολύ βάθος ποιος έχει, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ δεν είχε παιχνίδια, Γιάννη, όταν χρειάστηκε.
3: Άλλο σε ρωτά, ας τα παιχνίδια.
0: Άκου τα ατού της ΑΕΚ ποια ήταν. Η ΑΕΚ άκουσε με λίγο, εγώ πώς το είδα το έργο. Άκουσε με λίγο, ρε, άκουσε με λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Τι να σε απαντήσω, ρε Γιάννη. Εδώ δεν είχαμε ενδεκάδα να βάλουμε. Εσύ βάθος ψάχνεις. Στα λέω με τη λέξη.
3: Αυτό θέλω να μάθω. Τι είχε πολύ βάθος.
0: Μα εγώ σε λέω ενδεκάδα δεν είχα. Εσύ με λες βάθος τώρα. Τι να σε πω.
3: Για ποιο λόγο δεν είχε ενδεκάδα, ρε Ζωζό.
0: Ρε, γιατί ήταν τραυματίες, σε λέω. Άμα είχα βάθος θα τους έβαζα. Αυτό σου λέω.
3: Ρε, πέσε ότι αυτοί πέσανε συνέχεια. Οι παίκτες που

0: Ευρώπη περίπου.
1: Μεγάλη επιτυχία. 1,5 μήνα χωρίς Ευρώπη, ξέρεις τι είναι, ρε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήταν ξεκούραση στα λαϊκά. Ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Κύπελο δεν είχε, Ευρώπη δεν είχε. Τι λες τώρα, ρε Γιάννη. Η αλήθεια είναι. Για φαντάσου να είχες και κύπελο, να είχες και Ευρώπη.
0: Είναι κύπελο. Αυτό... Κύπελο μας απέκτησε Όφη δίκαια.
1: Αυτό λέω, άλλο λέω εγώ. Να, είχες, να παίρναγες με τον Όφη και
0: εδώ,
1: να...
0: Εδώ θέλω να καθίσω λίγο.
1: Περίμενε λίγο. Να είχες και Ευρώπη, να είχες και κύπελο. Δηλαδή να είχες περάσει τον Όφη και μετά να έπεφτες να πούμε με τον Ολυμπιακό διπλά παιχνίδια.
0: Δεν θα τον Ευρώπη είχα τζούλα.
1: Είχες μετά, δεν είχες τότε.
0: Είχα μετά, όταν είχα όμως, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά είχες μετά, ξεκούραστος ήσουν, αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων, λίγο εδώ, στον Όφη θέλω να σταθώ τώρα.
1: Ναι, θα δεις, ναι.
0: Γιατί σε έχω ακούσει πολλές φορές. Λοιπόν, λες τον Μπόμπα σε κάποια φάση.
1: Ναι, σήμερα.
0: Εσύ εδώ έκανες, σε απέκλεισε ο Όφη.
1: Α.
0: Και από το κύπελο και δίκαια μας απέκλεισε. Εγώ λέω δίκαια μας απέκλεισε.
1: Ναι.
0: Εσύ στο τελικό. Έχασες το κύπελο και κλαις ακόμα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Εμάς δεν μας το πήρε δίκαια, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Έτσι λες εσύ που δεν το πήρε δίκαια.
1: Έτσι λέω εγώ φυσικά. Εκεί ήμουνα και είδα
0: έτσι
1: το παιχνίδι. Ναι. Εκεί ήμουνα και είδα το παιχνίδι όλο.
0: Γιατί δεν μου λες τώρα, όταν χάνεις έχεις πει ότι καμιά φορά ότι έχασες δίκαια.
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια παίζουν.
1: Φυσικά.
0: Πότε είπε, για παίζουμε
1: εσύ. Μέσα στην ΑΕΚ, το 3-0 που έπρεπε να είναι 4-0.
0: Όχι, θα σε απαντήσω και σε αυτό το τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σε απαντήσω και θα δω. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι, για πες.
0: Όταν έχασες 3-0 μέσα στην ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Η πρώτη έκφραση για τον αγώνα αυτόν ήταν το πρώτο γκολ ήταν αυτό γκολ και έτσι και αλλιώς. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Άκου λίγο. Το ήταν αυτό γκολ.
0: Όχι, απάντησε μου, το είπες αυτό, ναι ή όχι.
1: Αυτό γκολ ήταν, τι ψέματα είπα.
0: Το είπες όμως αυτό.
1: Ναι, δεν ήταν αυτό γκολ, ψέματα είπα.
0: Ναι, ήταν αυτό γκολ, το είπες όμως.
1: Το είπα φυσικά, ρε.
0: Γιατί το είπες.
1: Γιατί το είπα.
0: Για ποιο λόγο τύπη, για ποιο λόγο τύπη, εσύ με πήγε.
1: Ο ΠΑΟΚ κράταγε και με απουσίες εκεί. Αν δεν έτρωγε τον γκολ.
0: Για 9 γκολ σου λέω.
1: Άκου λίγο, ρε, άκου λίγο. Και ο Απόλλωνα, ο Απόλλων κάποτε στην Τούμπα ήταν για 40 γκολ να φάει. Αλλά πήρε 0-0. Μέσα ήμουν εκεί πέρα.
0: Εντάξει, γιατί ναι. Σημαίνει
1: εδώ. Σε έναν αγώνα μπορεί να συμβούν τα πάντα.
0: Αυτό το είπες.
1: Για 4 γκολ ήταν ο ΠΑΟΚ εκεί την ημέρα. Αλλά στο 0-0 κράταγε 0-0 μέχρι
0: ναι,
1: να
0: μην το.
1: Άκου λίγο, ρε Γιάννη, άκου να μάθει να ακού. Το 0-0.
0: Θες να πεις, έφαγε το αυτοκόλλο.
1: Και άνοιξε η ομάδα, εκεί ήταν. Ναι.
0: Έκατσε η ομάδα.
1: Ναι. Άνοιξε. Μετά έπρεπε. Μετά έπρεπε να. Ρε συμπαλά, είσαι άσχετος από μπαλά. Χαμπάρι δεν έχεις. Δεν έχεις χαμπάρι. Τι σε γίνεται, δεν ξέρεις.
0: Όταν δώσε ένα αυτοκόλλο, δεν πρέπει να ισοφαρίσει μετά.
1: Αυτό σου λέω, δεν μπορούσε να ισοφαρίσει μετά. Η δουλειά
0: ήταν. Επειδή έπρεπε το αυτοκόλλο.
1: Στο αμυντικό κομμάτι ήταν καλό ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Μπροστά δεν μπορούσε να οργανωθεί. Εκεί.
0: Ρε τότε άλλο σε ρωτάω εγώ.
1: Άλλο θέμα Γιάννη, δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Η δικαιολογία σου ήταν έφεγε αυτόν τον κόλο.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Αυτή ήταν η δικαιολογία σου.
1: Ρε άμα δεν έτρωγε το αυτόν τον κόλο, δεν μπορούσε. Άλλο γκολ δεν μπορούσε να βάζει.
0: Ποιο τι είπε για 10 γκολ σου εκεί την
1: ημέρα. Άντε πάλι τα δικά του, για 10 γκολ ήταν αυτό. Και ο Απόλλων σου για 40 ήταν, αλλά δεν έφαγε γκολ.
0: Πιάνουμε αυτό το θέμα.
1: Αν είχε φάει ένα γκολ ο Απόλλων τότε, μετά θα είχε ανοίξει ο Απόλλων και άτρωγε μετά 8. Κατάλαβε.
0: Έπεσε αυτό το θέμα τώρα, γιατί όλο δικαιολογείς είσαι. Φάμε από το αυτοκόλλο, έτσι, αλλιώς και τέτοια. Πες μια φορά συγχαρητήρια, όχι συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Εσύ, εγώ δεν σε είπα δεν ήταν καλύτερη ΑΕΚ. Άλλο σου λέω, άλλο μου λες τώρα εσύ. Εγώ σου λέω, αν δεν έτρωγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον γκολ τότε, δεν θα έτρωγε γκολ. Η ΑΕΚ θα είχαν τις ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν θα μπορούσε, γιατί αμυντικά ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ εκεί.
0: Δεν τότε, όταν μιλάω μαζί σου, ξέρεις ότι με πονάει το στομάχι μετά. Το γνωρίζεις αυτό, πίνω ζατάκ.
1: Το στομάχι γιατί να σε πονάει, το κεφάλι πρέπει να σε πονάει κανονικά.
0: Το στομάχι με πονάει τότε.
1: Άλλο είναι το πρόβλημα τότε.
0: Και μετά πίνω στο τάκρα μου. Θα με τελάνεις και τίγος εσύ. Εσύ είσαι δικότα. Εσύ είσαι... Θα με στήσεις και στις ελοκομείους σιγά σιγά.
1: Όχι ρε Βιέρα, τι λες τώρα.
0: Άλλα σε λόγω, άλλα μην εσύ. Άλλο θέμα.
1: Πάμε γρήγορα, ναι.
0: Ναι, για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ που λες εκεί γιατί... Θέλω να την κάνω, έχω ξανακάνει την ερώτηση αυτήν χίλιες φορές.
1: Τρία λεπτά έχεις, ναι.
0: Ο κόσμος ακούει τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος ακούει και θα πω και ένα μήνυμα που μίλησε.
1: Ναι.
0: Έχετε προβλήματα με τον ερασιτέχνη. Σωστά, Τζόρνταν, ναι ή όχι.
1: Τώρα δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχει.
1: Προβλήματα τώρα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε προβλήματα.
1: Όχι.
0: Και γιατί χάσετε προβλήματα.
1: Τα δημιούργησε ο ερασιτέχνης. Τώρα δεν έχουμε, σε λέω.
0: Κάτσε, όταν λες τώρα Αυτή τη στιγμή δεν έχετε προβλήματα.
1: Δεν έχουμε. Το μνημόνιο υπογράφει.

0: και δεν έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, αυτό το μνημόνιο πότε υπογράφηκε?
0: Έχει κάνα 2,5 μήνες.
1: 2,5 μήνες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, γιατί, ξέρεις γιατί το λέω?
0: Γιατί?
1: Γιατί βγαίνει σε εκπομπές και λες χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Γιάννη, τη ζημιά
1: γιατί
0: την έκανε.
1: Έτσι η ισορραστέχνη, έτσι ο άλλος από
0: άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Ελληνικά τα λέω.
1: Γιατί είσαι μια έκκληση.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου. Τα έχω πει ελληνικά, δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Τη ζημιά την έκανε.
1: Στα αγγλικά καλύτερα ξέρω.
0: Τη ζημιά την έκανε, το διχασμό τον έφερε, κατάλαβες?
1: Α, το διχασμό τον έφερε.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα ξέρεις προχωράει στα μάτια, θα πάει στην προετοιμασία. Με το φαβορί, με το πρωτάθλημα αγκαλιά το, την κούπα, ξέρω εγώ.
0: Θα την πάρετε μαζί σας?
1: Ποιο?
0: Την κούπα αυτή του πρωταθλήματος.
1: Η κούπα πάει στην τροποθεωσίκη τώρα εκεί, να την αφήσουμε.
0: Πού πάει?
1: Θα πάει σε, σε διάφορους νομούς. Πρώτα θα γυρίσει το τρόπαιο.
0: Καλά, ακόμα.
1: Θα δίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακόμα δεν την γυρίσει.
1: Α, και κάτι ακόμα θα κούπα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακόμα δεν την γυρίσει. Σε Θεσσαλονίκη μην την φέρετε γιατί μπορεί να την κλέψω, να την πάρουν από εδώ.
1: Δεν μου λες, εσύ δεν γνωρίζεις, Ζώτα, συγγνώμη λίγο, δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει σύνδεσμος ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη?
0: Υπάρχει.
1: Ναι, γιατί ρωτάς τον Πόπα που είναι?
0: Να δω άμα ξέρει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό τότε.
0: Να δω άμα ξέρει. Εγώ ξέρω που είναι. Αυτός δεν ξέρει.
1: Για να μάθει ο Μπόμπας που είναι το σύνδεσμος.
0: Δεν γνωρίζει που είναι.
1: Εγώ άμα σου πω μια κουβέντα, δεν καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι κάτω από αστυνομικό τμήμα?
0: Όχι κάτω. Είναι απέναντι από αστυνομικό τμήμα.
1: Απέναντι από αστυνομικό τμήμα.
0: Σε πολύ ψηλό όροφο.
1: Γιατί φοβούνται, λες?
0: Δεν ξέρω. Τι άσε μου.
1: Λίγο εντύπωση με έκανε αυτή η ερώτηση, γι' αυτό σε λέω.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Mm. 30 χρόνια έχουμε σύλλογο τέτοιο.
0: Μέλη έχετε, αυτό είναι το θέμα.
1: Πώς?
0: Μέλη, έχετε γραμμένα.
1: Μέλη.
0: Ναι.
1: Τι μέλη, δεν θέλει να βάζει μέλη?
0: Όχι μέλη, από αυτό που τρώνε. Μέλη, με όμικρον γιώτα, μέλη.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα σε βάζω σβόλμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Το θέμα μας είναι ως διαφθά από την πέρα που η επιταγή ως σήμερα είναι ακάλυπτη.
0: Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε.
1: Θα είμαι στο ακουστήρι τότε. Ευχαριστώ
0: χαρά,
1: πολύ.
0: Για χαρά. Πάμε ένα διάλειμμα σύντομο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. 23 10 576 και 577 οι γραμμές. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. 2310 506 και 506-77 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Έλα.
0: Έλα. Πού είσαι ρε κοσμοκαλόγερε.
1: Είμαι ευχαριστημένος, άκουσα τα φιλαράκια τους.
0: Ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Ναι. Ρε αγόρι μου, τι είναι αυτό εδώ πέρα.
0: Και οι τρεις στη σειρά, και οι τρεις στη σειρά βγήκατε, μπράβο.
1: Σταματήστε την εσωστρέφεια, εσείς υπαουσίδες.
0: Ναι, μπα, δεν γίνεται. Δεν
1: που πολύ μύρλα, πολύ μύρλα, ας πούμε. Αλήθεια. Εσωστρέφεια, μύρλα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τι αλήθεια είναι. Είμαι εκτός και από τα αυτά. You dig it?
0: Yes.
1: Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι από τα δύο που γύρισα την περασμένη εβδομάδα που έβαλα το διαζευτικό ή το Σταμάτη Γονίδη.
0: Ποιο?
1: Κλαις γιατί κλαις.
0: Κλαις γιατί κλαις. Αυτό εσύ δεν
1: είναι. Κλαις γιατί κλαις. Το κατάλαβες.
0: Αυτό δεν το λέει ο Γονίδης.
1: Πώς δεν το λέει ο Γονίδης.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Εντάξει, ποιος είναι ένας από τα οποιοσδήποτε να είναι.
0: Μα αφήνεις μόνο μου. Αυτό, ε.
1: Γονίδης. Κλαις, γιατί κλαις. Συ δεν γίνει που γέλαγες θες.
0: Κάποιος, ποιος το λέγει, πρώτη εκτέλεση, ποιος το λέγει. Πρώτη εκτέλεση, ποιος το είχε πει, θυμάσαι.
1: Εντάξει, αγόρι μου, να μην μακρηγορώ.
0: Όχι να μακρηγορείς, πρώτη εκτέλεση, θυμάσαι. Δεν ξέρεις. Θα το βρούμε, θα το βρούμε πιο. Εσύ θες από το Γονίδι όμως, έτσι.
1: Ναι, Γονίδι, κάτι παρόμοιο, αν είναι. Αν δεν
0: Γονίδι, απατώμα. Το βρήκαμε το Γονίδι, αλλά να δούμε ποια εκτέλεση πρώτη ποιος έχει. Ο Γονίδης λες να είναι πρώτη. Δεν ξέρω, βάλε Γονίδι να τον ακούσουμε. Μάλιστα.
1: Άντε, σ' αφήνω.
0: Έγινε, μπαϊ, μπαϊ, γεια.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κουνίδης έλεγε τώρα χλες. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Κοντεύουν
0: οι μέρες σου, ε?
1: Κοντεύουν, ναι. Κυριακή, μετράω αντίστροφα πλέον. Κυριακή πετάω για Θεσσαλονίκη.
0: Μια χαρά μπαγάσα. Θα σε έχουμε εδώ Δευτέρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Πρώτα, ο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα.
0: Βέβαια.
1: Κατά τα άλλα, εδώ στον αγώνα.
0: Πληρότητα πες.
1: 94%.
0: Πουλ.
1: Ναι, ναι, μια χαρά πάμε. Ήρθε πριν λίγο και ο τελευταίος που περίμενα για σήμερα.
0: Μια χαρά. Άξιο το μεροκάματο.
1: Ναι, ναι, καλά. Καλά, ναι, μια χαρά. Εδώ έβρεχε σήμερα, όλη μέρα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, 15 βαθμούς και βροχή. Πριν κάνα εκεί γύρω στις 8-9 σταμάτησε.
0: 15 βαθμούς κρύο κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο το καλοκαίρι, ναι, εδώ. Και πέρσι με βροχή έφυγα από εδώ πέρα. Και κάτω είχε 35 βαθμούς. από ό,τι φαίνεται, και φέτος με βροχή θα φύγω από εδώ.
0: Ναι. Ναι, θα δούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει.
0: Α, το δικό μας είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το, το καλοκαίρι τα βλέπεις όλα.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Οκ, αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Οκ, για χαρά. Καλησπέρα, Ιωδάνα Παλίκαρο, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταλλητών. Καλησπέρα στον καπετάνιο Ιχολήπτε σας και στο εκλεκτό ακροτήριο με άποψη δημοσίευση ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Ένα σχηματισμό στη Νέα Δημοκρατία και κάτι έγινε, λέει. Πώς μας κοροϊδεύουν οι κυβερνώντες, ό,τι να είναι. Ναι, τι να σε κάνει. Σε κάθε ανασχηματισμό δείχνει ότι απέτυχε. Για μένα αυτή είναι η έννοια του ανασχηματισμού. Διότι άμα πετύχει έναν αυτή, δεν θα του είχε αλλάξει. Γιατί να του αλλάξει. Αλλάζει κάτι που πέτυχε. Τι του κάνει. Ανασχηματισμός είναι γιατί απέτυχε και βγάζεις άλλους, να πούμε. Άρα λοιπόν έχεις κάνει τόσους ανασχηματισμούς, άρα είσαι αποτυχημένος. Το ομολογείς δηλαδή, είναι ομολογία η δική σου. Καλησπέρα στην παρέα του Focus. Καιρός να βγει, λέει, η σφυρίχτρα των Σεβαστιανών, να το που δεν βγήκε. Τι μήνυμα είναι αυτό, 11:30 μου το στείλες, δεν τα πρόλαβα. Μάλιστα. Ανταποδίδω τους χαιρετισμούς μου στον περήφανο Λιμπαρό, λέει, και στέλνω χαιρετίσματα στον Δημοσθένη του Γιάννη του Τζιωβάνι, Γιώργο Στασούλα. Ο Αντώνης λέει: καλημέρα, Ιορδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντωνάκη, την αγάπη μου. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Πολλά νεύρα, λέει, είχες απόψε, λέει, στους Βοριάδες. Αλλά όσα είπες ήταν τεκμηριωμένα. Έφυγε, λέει, ο Παύλο Γκαρσία από τον Αποέλ και κατέβηκε, λέει, ο Παπαδόπουλας του Λεβαδιακού, λέει, για συζητήσεις. Καλή εκπομπή, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι. Παπαδόπουλα του Λεβαδιακού είναι καλός προπονητής. Ο Νικολάκης, καλός προπονητής. Τι να πούμε. Τα είπα και στους Βοριάδες αυτά, τώρα μην λέμε πάλι τα ίδια εδώ. Όσοι θέλετε να ακούσετε, μπείτε στους Βοριάδες, αθλητικοί Βοριάδες, για να δείτε τι τους είπα, να πούμε, σήμερα. Τεκμηριωμένα τα πάντα. Ο Τζόρνταν μιλάει μόνο με τεκμηρίωση.

0: Καλησπέρες, Τζόρνταν από Γαλατάδες. Ο κύριος Κωνσταντινίδης σε ακούει, λέει, τα βράδια στις εκπομπές και το επόμενο πρωί, λέει, στο Quality παρουσιάζει, λέει, το ρεπορτάζ σου ως δικό του. Δεν πειράζει, ας είναι και έτσι. Καλό είναι. Ένα πουλάκι, λέει, μου είπε ότι βγαίνει, λέει, στον Γρηγόρη τον Κόκκινο, λέει. Καλή εκπομπή, Ιορδάνη. Χαιρετίσματα σε Νίκη από το Λονδίνο, λέει, και τον Γιώργο, στο Μελβούρνη και στην Τόνικα που τρέφει αισθήματα για τον Μπάμπη. Η Τόνικα, η Μόνικα, ποια είναι αυτή, Μόνικα. Ας είναι και έτσι, δεν πειράζει, ο Μπαμπίκος είναι ωραίος, ας είναι και έτσι, λίγο γκρίνια βγάζει, αλλά δεν πειράζει, ας είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, να πάμε σε ένα δίλεπτο διάλειμμα, για να μην κόψουμε τον ακροατή μετά. Focus FM 103 και 6, τα τηλέφωνα τα γνωστά, έτσι, 69, όχι, αυτό είναι το Viber, 69-07-483-484 και τα για τον αέρα είναι 500-676 και 500-677 με τον αυτόματο μπροστά τον 2310, έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Επιστροφή στον Focus FM 103.6. Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Καλησπέρα Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Σε όλο το Focus. Κάνε τα χέρια σε αυτά τα 4 γράμματα. Ο καθένας γίνεται προπονητής, ο καθένας γίνεται πρόεδρος. Αφήστε να κάνει τη διοίκηση τη δουλειά της.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει.
1: Τώρα ο καθένας βγαίνει και λέει γίνεται προπονητής και έτσι. Είτε έρθει Κονσενσάου, είτε φύγει ο Ρασβάνη, είτε έρθει ο ίδιος ο... πώς το λένε, αυτός της Παρίσης, δεν ξέρουμε πώς το λένε μωρέ.
0: Ναι.
1: Είτε έρθει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Αυτό μας ενδιαφέρει μας.
0: Ναι.
1: Και όλοι εκεί πέρα μέσα τσάπα δεν είναι. Όλοι πληρώνονται φίλε μου.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο. Τώρα από το πουθενά μας βγήκε... Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Είμαι σε αυτό το κομμάτι που δεν ας. Ένας αθλητικός διευθυντής, δηλαδή σύμφωνα γίνεται όπως γίνονται και οι μεταγραφές.
0: Δεν κατάλαβα ακούσα τι είπες για να ξαναπέσω.
1: Λέω, ένας αθλητικός διευθυντής που δεν είχαμε τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Mm. Γίνονται οι μεταγραφές, γίνονται όπως γίνονται οι μεταγραφές, έτσι είναι και με τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ο αθλητικός διευθυντής είναι το κουμάντο όλο εκεί του συλλόγου.
1: Ναι, πότε έρχεται ένας αθλητικός διευθυντής, δηλαδή από περάσει χρονιά ένας καινούριος ή μπορεί να δει σταδιακά όπως ένας προπονητής.
0: Κοίταξε, καλά είναι να είναι από την αρχή της χρονιάς, αλλά τώρα αφού τον πήρε ο ΠΑΟΚ αρχή της χρονιάς το Μάτος, τι δηλαδή και πέρσι να τον έφερνε το Μάτος και στη μέση χρονιά τον έφερνε, ο Μάτος είναι Μάτος ρε φίλε.
1: Από όπως το πάρει.
0: Καταρχήν να πω το εξής, ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο γνώσεις του αντικειμένου. Είναι και γνώσεις και του συλλόγου. Δηλαδή, δεν χρειάζονται ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε ξέρουν που θα, δεν ξέρουν που θα πάνε.
1: Έχω καταλάβει τι μου λες, μην τα λες πάλι και τα ξέρω.
0: Δεν τα λέω για εσένα αν τα ξέρεις. Τα λέω για τον κόσμο που ακούει τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά, με την κίνηση αυτήν, σαν να κέρδισαν χρόνο τώρα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό της προσαρμογής που λέμε, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα ο Μάτους για παράδειγμα, τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσε. Ξέρει τους ποδοσφαιριστές μέσα τι γίνεται και τι είναι. Χώρια που ξέρει και τα αυτά που γίνονται και στον όλο τον κόσμο, δηλαδή με το πώς λένε τους πελάτες που είχε, τις ομάδες κλπ. Γιατί η δουλειά του είναι αυτή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παιχνίδια βλέπει.
1: Ναι. Έτσι όπως τα λες. Αλλά όμως ο Βερίνια τον είχαμε στα πόδια μας όπως ήταν και όλοι.
0: Τον είχαμε στα πόδια μας, αλλά δεν τον είχαμε σε θέση στα πόδια μας. Δηλαδή στην ομάδα μας.
1: Μάλιστα.
0: Τον είχαμε στα πόδια μας, τι εννοείς δηλαδή που τον είχαμε στα πόδια. Παιδί του ΠΑΟΚ.
1: Μπορούσε να γίνει αθλητικός διευθυντής.
0: Τι να γίνει.
1: Αλλά άλλο άμα δεν πει το και ο μεγάλος πρόεδρος, άλλο κοινό.
0: Ναι, ρε φίλε, εδώ λειτουργεί. Ένα μαγαζί λειτουργεί με τα αφεντικά. Δεν λειτουργεί. Άιτε, όποιος θέλει, ο καθένας παίρνει ένα πόστο.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, έχω να πω αυτό. Κάτω τα χέρια σε 4 ιερά γράμματα.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει για το καλό της ομάδος.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Λοιπόν, και ένα τραγουδάκι θέλω.
0: Της Παρίζης Ζερμέν τον προπονητή είπες τον Λουίς Ενρίκε, εννοείς αυτό να.
1: Ναι, και τον Ενρίκε να έχεις. Mm. Και τον Κονσενσάου να έχεις. Μόνο να κάνεις σωστά την ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καθένας για να γίνει προπονητής. Και πρόεδρος και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ένα τραγουδάκι θα μας βάλεις.
0: Γιατί να μην σε βάλω, μήπως εγώ
1: τραγουδάω. Λοιπόν, να μου βάλεις το ρημαγμένο σπίτι μου.
0: Ναι, ποιος το λέει αυτό.
1: Ο... Έλα μπε, πώς το λέει, το ρημαγμένο σπίτι.
0: Ο Κατζατζίδης.
1: Έλα μπε, ποιος το λέει.
0: Ο Κατζατζίδης.
1: Όχι.
0: Ο Τσαουσάκης.
1: Ούτε.
0: Ποιος το λέει.
1: Τώρα κάτσε να δω τώρα.
0: Τι να δεις.
1: Τώρα λίγο περδεμένος είμαι κάτι. Αν και το έχεις βάλει αρκετές φορές το ζήτησα.
0: Ο Τσιτσάνης, ρε, μήπως το λέει.
1: Όχι, ρε, δεν είναι ρεμπέτικο.
0: Και οι τρεις το λένε αυτοί που σου είπα. Να τους βάλω και τους τρεις μαζί να το πούνε.
1: Όχι ρε τώρα.
0: Να δούμε η χημεία της φωνής σου θα ταιριάζει.
1: Όχι. Είναι κάπου το 70 από το κομμάτι, κάπου εκεί. 85.
0: Ο Κερμανίδης.
1: Ο Κερμανίδης νομίζω το λέει. Ναι, ο Κερμανίδης, ναι.
0: Τι φωνάρα είναι ο Κερμανίδης, φίλε. Πω,
1: έχει φωνάρα.
0: Είχε μια κομματάρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο, ρε φίλε, ο Κερμανίδης. Πολύ καψούρης ήμουν να μην και το τραγούδι.
1: Και το τέτοιο, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Και αυτό. Όπου ανατρίχεσαι τώρα. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, πω, πω, πω. Τι μας θύμισες. Με αυτούς μεγάλους.
1: Και έτσι που ναι. Έγινε φίλε μου.
0: Οκ, okay. Να σε καλά, για χαρά.
1: Έγινε φίλε, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Βέβαια.

Ωραίο ρε φίλε. Πα. Give me all your money. Focus FM 103 και 6. Συνεχίζουμε με έως και τις 2 μαζί. 23-10. 506-76 και 567 οι γραμμές. Μην όταν έχει, λέει ο Πάοκ, προβλήματα, λέει, τι λες, εκπεφεύγεις. Πες τώρα για τον στρατηγό που φεύγει. Το όνειρό σας μπορεί να είναι ότι θα φύγει, να ξέρετε. Ο Λουτσέσκου, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι όπως τα κάκαλα του τράγου. Δεν φεύγουν ποτέ. Από τον τράγο εννοώ.

Πως ο ΠΑΟΚ πουλάει, να ξέρετε, πουλάει. Και τα καλά του και τα κακά του. Και τα καλά τα νέα και τα άσχημα τα νέα. Πουλάει ο ΠΑΟΚ. Πουλάει στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πουλάει και στους αντιπαοξίδες. Γι' αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο ο ΠΑΟΚ. Και πολλοί φυσικά, πάρα πολλοί, δεν μπορούν να πάρουν χαρά από τη δικιά τους ομάδα και παίρνουν από τους άλλους.

Γεια σου Ιορδάνη, Γιάννης από Αδελαϊδά. Δεν ξέρω λέει πόσο ενημερωμένος είσαι. Ο Λουτσέσκου λέει είναι μπαρδόν. Μπα μου φαίνεται είσαι εσύ αν είναι ανενημέρωτος. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα θέμα να ξέρετε. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας είπα και ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Έχει ένα χρόνο ακόμη τουλάχιστον συμβόλαιο για να το τηρήσει. Και ο Ιβάν Σαββίδης τον θέλει στον ΠΑΟΚ. Δεν τον θέλουν τα παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς υπάρχουν και φίλοι στα παιδιά που δεν τον θέλουν. Και δυστυχώς είναι που καμιά φορά τα παιδιά ακούν τους φίλους και εκεί γίνεται και η ζημιά. Αλλά ευτυχώς ο μεγάλος Ιβάν δεν ακούει παράσιτα δεξιά και αριστερά.

να βγει και να τοποθετηθεί, κύριε Ιορδάνη, αυτός ο οποίος παρακινεί, λέει, το λαό του ΠΑΟΚ εναντίον του Λουτσέσκου. Λέει, όπως στη διαιτησία σφύριζε ανώμαλα, λέει, και χωρίς λογική, έτσι να καταστρέψει, λέει, και τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο τυπάκος, λέει, από την Μπέλα. Μάλιστα. Σίγουρα πλάκα κάνετε εσείς, πλακίτσα κάνετε. Ρε Ιορδάνη, από αυτά που άκουσα στον πρόλογο σου, λέει, κατάλαβα πάρα πολλά. Το ευχάριστο είναι όμως ότι ο Ιβάν υπεραγαπάει την ομάδα και σαν Πόντιος δεν θα κάνει ποτέ πίσω. Μ' αρέσεις. Ό,τι καλύτερο μήνυμα διάβασα είναι αυτό το δικό σου. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Πέστα φίλε μου Τζόρνταν, είμαι μαζί σου. Ευχαριστώ φίλε μου Κώστα. Βάλε Δευτέρα Γιάννη, λέει ο άλλος. Τζάμπα τα λόγια σου χαλάς, λέει. Ο άλλος λέει ο Λουτσέσκου θα φύγει. Άντε να δούμε.

Καλημέρα στον κορυφαίο παραγωγό της Θεσσαλονίκης, στον κορυφαίο Τζόρνταν. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, την αγάπη μου από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν. Την αγάπη μου, τα σέβη μου φυσικά, έτσι, και ό,τι καλύτερο εύχομαι εκεί στην Βόρεια Αυστραλία.

Καλημέρα Ιορδάνη, μου αρέσει το μήνυμα. Το διάβασα στον αέρα, λέω, το διάβασα μέσα μου και θα το πω στον αέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Ιορδάνη, ο Γιάννης λέει, είναι καμιά φορά σαν τον μικρό ελέφαντα. Δύσκολα μαθαίνει και εύκολα ξεχνάει. Γεια σου Βαγγέλα. Μ' αρέσει. Ωραίο μήνυμα. Δύσκολα μα δίνει και εύκολα ξεχνάει, αλήθεια είναι. Άρα δεν μπορεί να τα κρατήσει, με λίγα λόγια. Κοίταξε, γι' αυτό υπάρχουν και ο Σεπτέμβριος. Μένεις μεταξύ τα και πας στο Σεπτέμβριο. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που λέμε.

0: Τζόρνταν, λάγανο με κρέας δίνεις, λέει. Είναι ωραίο. Ωραίο ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Να το αυτό που σε είπα, Στέφανε. Γιατί λέει χλες, λέει ο Γουνίδης. Ωραίο το μήνυμα, ψαγμένο. Το είπα μόλις το πρωτοάκουσα, το είπα στον Νικολίπη, λέω χλες, λέει ο... Δεν λέει χλες, χλες. Χλες. Έλα, φίλος.
1: Δεν μου λες εσύ τόσο.
0: Έλα. Τον άκουσες το Γουνίδη.
1: Τον.
0: Το Γουνίδη.
1: Τι Γουνίδη,
0: Δεν είχαμε τραγούδι του Γουνίδη προηγουμένως, πού ήσουν εσύ.
1: Αυτός ο Κοσμοκαλούπης, ο Παρδίδης.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί κλαις που λέει.
1: Γιατί κλαις αυτός που τραγουδάει, Περπινιάρης.
0: Ο Περπινιάρης, ο λέει.
1: Α, δεν κάνω λάθος, μάλλον αυτός
0: το λέει. Άμα δεν κάνει. Η δουλειά είναι να μην κάνεις λάθος, ρε Γιάννη.
1: Τώρα δεν θυμάμαι δεν είναι καλά.
0: Α, δεν θυμάμαι λες τώρα.
1: Είναι παλιό τραγούδι, γιατί
0: κλαις. Ναι. Ο Γονίδης λέει γιατί χλες.
1: Χλες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Καλό κατώ. Άκουσε με τώρα λοιπόν.
0: Ναι. Ακούω.
1: Άκουσε με.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έκανα ένα... Είδα λίγο μερικά πράγματα στο Facebook τώρα. Και μερικά site, πολλά site είδα. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχει ρόλο που βρίζουν τον Λουτσέσκο.
0: Τι ρόλο να παίξει, στην απόφαση που θα πάρει ο
1: Σαββίδης. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
0: Στην απόφαση που
1: δηλαδή μπήκα σε ένα site, φύγει Λουτσέσκο από την ομάδα, ούδασες, δεν αντέχουμε άλλο.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε, σε πω κάτι. Δεν
1: σημαίνει... Αυτό θέλω μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Αυτά τα βλέπει κανένας από την ΠΑΕ.
0: Περίμενε λίγο. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα λένε σε ένα
1: site... Δεν σε ακούω ρε τώρα, απόναξε λίγο ρε τώρα.
0: Τώρα με ακούς.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή τα γράφουν σε ένα site ότι είναι και...
1: Όχι, καλά site, όχι μόνο
0: περίμενε
1: ένα.
0: Περίμενε λίγο, σε διάφορα site.
1: Δεν σε διάφορα site, ναι, παοξίδικα κιόμαστε, έτσι.
0: Ρε, άκουσε με τώρα τι σε ρωτήσεις.
1: Δεν σε πω ένα site, για μην δεν θέλεις.
0: Δεν σημαίνει ότι αυτοί που τα γράφουν είναι παοξίδες.
1: Είναι, αεξίδες είναι.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Α, είναι αεξίδες δηλαδή.
0: Πολύ πιθανόν, ρε.
1: Δεν υπάρχουν παοξίδες που το πείζουν λες.
0: Βάλε μου λίγο, Στέφανε, βάλε μου λίγο αποθέωση Λουτσέσκου σε Τούμπα, βάλε μου λίγο. Πριν λίγους μήνες. Πριν λίγους μήνες. Πριν λίγους μήνες ήταν αυτό.
1: Ποιους μήνες, πότε, ρε.
0: Πριν λίγους μήνες, σου λέω.
1: Αποθέωση Λουτσέσκου.
0: Ναι, όλο το γήπεδο φώναζε Ρασμάν Λουτσέσκου, όλο το γήπεδο.
1: Το έχει ξαναβάλει, το ακούσαμε αυτό.
0: Όχι, όχι, τώρα θα το ξανακούει.
1: Τι θα το ξανακούσει,
0: δεν μπορώ να το ακούω.
1: Συγγνώμη, δεν τώρα, συγγνώμη.
0: Ακού.
1: Δεν μπορώ να το
0: ακούω. Το είδες, το άκουσες.
1: Το άκουσα, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό.
0: Αυτοί που φωνάζανε λοιπόν και τον αποθεώνανε,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να κάνανε αλλαγή για να τον κράζουνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτοί έχουν για να τον αποθεώσουνε,
1: ναι,
0: ξέρουν την αξία αυτού νου και τι προσφέρει.
1: Μισό λεπτό.
0: Όσο και να τον πολεμάτε, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη του μεγάλου. Τα ξέρει αυτό ο μεγάλος. Πολύ μπροστά είναι.
1: Τα ξέρει ο μεγάλος.
0: Βέβαια. Τώρα βγήκε.
1: Από πού τα ξέρει.
0: Τώρα βγήκε προχθές εδώ πέρα ένας αεξής σε μένα εδώ και μου το έπαιξε παοξής.
1: Ναι.
0: Και μου
1: είπε, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
0: Και μου είπε ότι με τον Σαββίδη δεν έχει άλλο παραπάνω, λέει. Πρέπει να αλλάξουμε. Άκου, έκανε τον παοξή. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει, πώς το λένε, ιδιοκτήτη. Πρόσεξε τώρα. Θέλεις να σε δώσω άλλο ηχητικό που αποθεώνουν τον Σαββίδη σε Τούμπα πριν λίγους μήνες.
1: Πάντα τον αποθεώνω τον Σαββίδη, δεν χρειάζεται.
0: Α, μπράβο. Άρα και επειδή τον κατάλαβα από τη φωνή αυτό, τον είχα εδώ.
1: Τον άκουγα την
0: υποπτήρια. Τον είχα Κροατία εδώ πέρα, τον είχαμε.
1: Ναι, τώρα πήγε στον πόσο να είπε αυτόν.
0: Στο Γελαδάρι, στο Γελαδάρι.
1: Στο Γελαδάρι. Α, ναι.
0: Πήγε στην εκπομπή του Γελαδάρι. Σαν Γελάδι που είναι, πήγε στο Γελαδάρι. Τι να κάνουμε.
1: Γελαδάρι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ακού.
0: Άκου λίγο. Άντε, μπράβο, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι.
1: Όταν ακούσεις τι Ιβάν Σαββίδης ανατριχιάζεσαι, το σχέδιο παθαίνεις.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι.
1: Είναι
0: ο άνθρωπος τον οποίο εγώ περίμενα χρόνια ολόκληρα όταν δεν...
1: Ναι, η συνείδησή μου δεν μπορεί να το πει εγώ, με τι το άνθρωπος που λες εσύ.
0: Ναι,
1: δεν πρόκειται να πω κάτι κακό για τον
0: σχέδιο. Όταν ήμουν μικρός εγώ,
1: Γιάννη. Όταν είσαι μικρός εσύ, ναι.
0: Και οι ομοειδεάτες μου πάνω κάτω ίδια ηλικία, όταν ήμασταν πιτσιρίκια λοιπόν, και στο, και στο ελληνικό ποδόσφαιρο οργίαζαν οι Βαρδινογιάννηδες, οι Ταϊφάδες, οι, πώς λέγανε το δικό σας εκεί πέρα, και λοιπά στην Αθήνα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι εφοπλιστές, και παίρναν τα πρωταθλήματα και πουλάγαν τρέλα και φτιάναν τον Ατάλο. Εγώ έλεγα, σε εμάς δεν θα έρθει ένας τέτοιος, ρε παιδί μου, λίγο να δούμε κι εμείς όραμα να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Κατάλαβα.
0: Αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε εμάς λοιπόν, μας πήρε από κάτω από τον Βόθρο, ξεχρέωσε την ιστορία, τον καθάρισε τον Βόθρο, ξεχρέωσε τον τα πάντα, έδωσε όραμα, καθάρισε το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο μπόρεσε μέχρι στιγμής, με κόντρα σε όλους. Βέβαια, με κόντρα σε όλους και όλα.
1: Πήρε,
0: κάτσε λίγο, θα μιλήσει, να ολοκληρώσω λίγο. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, ξαναπήρε, ξαναέκανε. Δίνει την αγάπη του, έδωσε την ψυχή του εκεί πέρα. Πήγε στο ΚΑΣ με όλο τον πόλεμο που δέχτηκε. Αυτόν τον άνθρωπο, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση να τον προδώσει, ας πούμε. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Η συνείδησή σου δεν σε αφήνει.
0: Εσένα σε αφήνει?
1: Όχι, σ' άκουσα που λες. Η συνείδησή μου δεν μπορώ, ρε φίλε. Έτσι είπες.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν. Ναι. Είπε στα site δεν τα βλέπει κανένα, δεν λένε τίποτα. Μπορεί να είναι αεξίδες, μπορεί να είναι Ολυμπιακοί και τέτοια
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν λένε τίποτα, ρε φίλε. Φυσικά.
1: Δεν σε λένε τίποτα αυτά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, Τζόρνταν.
0: Μπορεί να είναι και μισθαγκηδικοί, Κάποιοι.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Μπράβο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Αυτή η στιγμή που μιλάμε, τώρα αυτή η στιγμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ, να ξέρω.
0: Πώς δεν υπάρχει, πού είναι?
1: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ρε Γιάννη.
1: Υπάρχει.
0: Φυσικά υπάρχει.
1: Άρα δηλαδή, στη φετινή σεζόν ο Λουτσέσκου θα κάνει προετοιμασία τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αυτό
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα, αύριο, άμα ξυπνήσουμε με το καλό
1: ναι.
0: και ακούσουμε ότι ο Λουτσέσκου έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Την έκανε τη δουλειά ο Γιώργος ο Σαββίδης μαζί με το φίλο του, να πούμε, που τον επηρεάζει και ξέρω εγώ. Και, και άκουσε ο Ιβάν Σαββίδης, να πούμε, αυτά εδώ πέρα τα παιδάκια, τα παιδιά, τα οποία διαλύσαν την ομάδα του 19, την ταμπλούγα. Αυτό είπα στον προλογό μου και δεν το είχες καταλάβει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταθώ στο Λαμ.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες πριν λίγο, αν ένα σηκωθεί με ένα πρωί και δεν είναι ο Λουτσέσκου στον πάγκο και είναι κάποιος άλλος. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, τι θα κάνεις για Τζόρνταν μετά?
0: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, εσύ σαν Τζόρνταν.
0: Εγώ θα συνεχίζω να στηρίζω την ομάδα που αγαπάω. Γιατί έτσι, έτσι λέει η
1: καρδιά. Δεν θα είναι ο Λουτσέσκου στον πάγκο όμως.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Αλλά... Δεν ενδιαφέρει.
0: Όχι. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος προπονητής στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Εγώ εδώ το έχω αίσθανση.
0: Όχι, είναι ο κορυφαίος.
1: Ο κορυφαίος είπες του ΠΑΟΚ, γιατί προλίγο είπες σε όλη την Ελλάδα είναι κορυφαίος.
0: Ναι, είναι σε όλη την Ελλάδα, τι.
1: Αυτό πώς το κρίνεις, δεν καταλάβω.
0: Πώς το κρίνω,
1: πώς το λες αυτό, με ποια λογική?
0: Τι ποια λογική, ρε Γιάννη, ο κορυφαίος είναι. Μην κοιτάς που πήρες τώρα ένα πρωτάθλημα.
1: Τι είπε ότι είναι κορυφαίος?
0: Έλα ρε τώρα ρε, εσύ κάτσε να δούμε.
1: Με κάνεις και νευριάζω, σε είπε κάποιος ότι είναι κορυφαίος προπονητής?
0: Φυσικά, ποιος είναι?
1: Μόνος σου το λες ή το σε έχει πει κι άλλος?
0: Τι να με πει άλλος, μόνος μου το λέω, φυσικά μόνος μου.
1: Α, μόνος σου το λες είναι κορυφαίος?
0: Είναι ο κορυφαίος, ναι, φυσικά.
1: Για μένα είναι ο Νίκολης, πώς θα γίνει?
0: Είναι ο Νίκολης γιατί είχε τον Βάρκας και τον άλλο, να πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Να έχεις και την Βάρκας και τέτοιο, να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν θα σε ακούω.
0: Τώρα θα περίμενα να σε απαντήσει ο Άκης τώρα που σε θέλει αντιπαράθεση. Έλα, Άκη.
2: Έλα, γεια σου, Ρωτάνη.
0: Τι έχω, ακόμα όχι, ακόμα δεν μίλησε, όχι, έκανε.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Γιάννη, κάνατε καινούριο συμβόλαιο στον Νίκολης?
0: Ναι, τους πάρει τα λεφτά τώρα.
1: Μέχρι το 29.
2: Όχι, περίμενε. Του βάλα τη ρήτρα καμιά χοντρή, να είναι, ξέρω εγώ, 4, 5, 10 εκατομμύρια ρήτρα, ώστε σε περίπτωση.
1: Δεν ξέρω, μέχρι το 29 είναι. Μέχρι το 29 θα είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Μέχρι το 29,
1: θα το φάτε στη μάπα όλοι σας.
2: Δεν νομίζω πάντως, αυτό που λες εγώ δεν το πιστεύω.
1: Γιατί
2: εσείς τώρα ακόμα είσαστε αυτάκηδες όπως και εσύ και περιμένετε μπας και διώξει ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου για να τον αρπάξετε κατευθείαν. Να πάτε να του τα σκάσετε.
0: Δεν πάει σε αυτούς ο Λουτσέσκου.
1: Για ξανά πες αυτό που του είπες, Άκη.
2: Αλλά δεν, ο Λουτσέσκου δεν.
0: Δεν πάει. Σε αυτούς δεν πάει.
2: Τώρα τελευταία φέρετε και το Μελισανίδη εκεί που είχε μιλήσει με τον Λουτσέσκου. Μήπως και τον ψήσετε, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν πάει εκεί. Δεν πάει εκεί.
2: Κατάλαβες. Αλλά περιμένει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μην νομίζεις. Χαλάνε 10% τα συμβόλαια των προπονητών τους.
1: Μα ακούει τότε να μιλάει, θα μιλάει μόνο ή δεν μ' ακούει.
0: Όχι, θα μιλήσει και εσύ, τι θα μιλάει μόνο.
2: Λοιπόν, έχω να πω τώρα και το άλλο. Εντάξει, μπορεί να μα πει, Γιάννη, σε ποια θα είσαι παίξει ο Γιαννούλη στον Ολυμπιακό, γιατί χθε που μα έλεγε ότι ξέρει.
0: Ναι.
2: Τροπή και τι ο Σαββίδη και
0: ναι,
2: από τι μίλανε για τον Σαββίδη, ξέρω εγώ.
0: Γιάννη, απάντα.
2: Που το έφαγε τον Γιαννούλη Ολυμπιακό. Σε ποια θα είσαι παίζει τον Ολυμπιακό,
0: κάτσε να απαντήσει τώρα, περίμενε. Για πε, Γιάννη.
1: Έκλεισε ο Γιάννη στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αλλά αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
2: Στον Ολυμπιακό.
1: Δεν τον παρακαλάει τον Γιάννη Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν τον παρακαλάει.
2: Όχι, δεν τον παρακαλάει, αλλά έλεγε χθε.
0: Αποσύρθηκε.
2: Λοιπόν, πες μας τώρα που είσαι.
1: Λοιπόν, τώρα, απαντήστε μου.
0: Γιατί αποσύρθηκε. Ναι, κάτσε να
1: απαντήσει λίγο.
0: Κάτσε να απαντήσει λίγο.
2: Όχι, ο Γιάννη στον Ολυμπιακό.
0: Άγγι, περίμενα να απαντήσει λίγο. Για πάντα λίγο.
1: Δεν θα μπω σε με λεπτομέρειες μεγάλες, γιατί ξέρω μερικά πράγματα.
0: Όχι, να μπει, να μπει.
2: Το ξέρουμε ότι ξέρει.
0: Να το αναλύσει θέλουμε.
1: Δεν θα πω τώρα να αναλύσω, δεν θέλω να αναλύσω περίπου πράγματα, πολλά. Ναι. Ξέρω πολλά πράγματα.
0: Ναι, λίγα.
2: Πες
0: το, την ουσία πες μας.
1: Ένα πράγμα να σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Πέλικας με τον τέτοιο Νικουμπάρη.
2: Άντε πάλι, βρε ο Γιάννης μας είπε.
0: Περίμενε,
1: περίμενε
0: λίγο, περίμενε.
1: Με έλυσε ο Τόνα και με λέει πες.
0: Περίμενε λίγο, Γιάννη.
2: Για ποια θέση θα παίξει.
0: Περίμενε λίγο, Άγγι, περίμενε λίγο.
1: Συγγνώμη, αλλά με έλυσε ο Τόνα και με λέει πες.
0: Για πες.
1: Είναι ο Κουμπάρης, ναι,
0: όχι. Ο Πέλκας με τον Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω, πολύ πιθανόν. Πού κολλάει.
1: Ρώτησα έτσι από την διέργεια.
0: Δεν γνωρίζω, σου μιλάω ειλικρινά, αλλά μπορεί να είναι. Πού κολλάει.
1: Άμα δεν γνωρίζεις, άσο.
0: Ναι, πού κολλάει.
1: Άλλο λεπτομέρειες δεν λέω, μόνο αυτό είπα.
0: Κοίταξε.
2: Τι αυτό είπες. Όχι, δεν είπες αυτό, άλλα.
0: Να πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά του ή τον θείο του, τον Θωμά, εκεί στα Γιάννητσα να μάθω.
1: Τι να μάθω.
0: Του Πέλκα, του θείο να μάθω, άμα είναι Κουμπάρη.
1: Δεν πιστεύεις αυτό που σε λέω.
0: Ρε, εσύ δεν λέω δεν πιστεύω. Μπορεί να είναι. Πού κολλάει.
2: Με λένε ρίζο και όπου θέλεις
0: να πει. Περίμενε λίγο. Γιατί μου το λες αυτό. Θες να πεις ότι τον έψιλον.
1: Σε μια μεταγραφή
0: ναι.
1: Παίζουν ρόλα όλα.
0: Περίμενε λίγο.
1: Συμφωνείς ναι ή όχι.
0: Περίμενε λίγο να απαντήσω. Τον έψισε ο Πέλκας να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό μου
1: λες. Δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς.
1: Σε μια μεταγραφή. Λέω παίζουν ρόλο πολλά ρόλο. Πώς είσαι
0: πολλά. Κοίταξε, πολλοί παράγοντες.
2: Είχε κλείσει μας είπες. Είχε κλείσει είπες.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Εσύ δεν τότε δεν είσαι.
0: Περίμενε.
1: Δεν ήσουν που έλεγες δεν δίνω 5 εκατομμύρια για να μπακ.
2: Ναι,
0: δεν δίνω 5 εκατομμύρια.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Περίμενε. Δεν δίνω 5
1: εκατομμύρια. Δεν έλεγες τα πράγματα.
0: Περίμενε να σου πω ρε Γιάννη. Εγώ λέω δεν δίνω 5 εκατομμύρια για να πάρω ένα μπακ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ τον δίνει 4 τώρα. Πρόσεξε.
1: Πάλι πολλά είναι.
0: Εγώ πάλι δεν δίνω 4 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα δώσει. Άλλο τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις όμως γιατί έκανε πίσω ο Ολυμπιακός.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, τώρα, μισό λεπτό. Να μου πεις.
2: Φοβήθηκε τον Πέλκα.
1: Έκανε μισό λεπτό, ρε Άκη, μισό λεπτό. Έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός στον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Έκανε. Ο Γιαννούλης.
0: Στην ομάδα.
1: Το λέει ότι ο Ολυμπιακός περιμένετε λίγο.
0: Ναι, στην ομάδα πάνω έκανε.
2: Όχι. Άλλα μας
1: έλεγε. Μισό λεπτό να τελειώσω, ρε.
0: Περιμένετε λίγο, λέει, ναι, περιμένετε λίγο, ναι.
1: Είπε, περιμένετε λίγο.
2: Δεν μας τα πες αυτά.
0: Εσύ είπες άλλα, Γιάννη. Αλλά ο Γιαννούλης είπε, περιμένετε λίγο, ναι.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός τσατίστηκε, λέει, δεν περιμένουμε εσένα.
2: Όχι, όχι, δεν έγινε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τσατίστηκε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα ένα μπεκταρά τσατίζεται, το Φορτούνι πώς τον περίμενε ένα μήνα και στο τέλος είπε, δεν μπορεί να
1: περιμένει. Ο Γιαννούλης είναι παιχταράς για σένα.
0: Κάτσε λίγο ρε. Κάτσε
1: λίγο. Γιατί συμπερδέψεις
0: και και τότε γιατί δίνει 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός αφού δεν είναι παιχταράς.
2: Ρε κλασικός αεξής είναι ο Γιάννης. Αυτό τα λέει αυτά. Είναι τυπικός αεξής.
1: Δεν θέλω να πω πιο βαθιά. Άκουσε με τώρα λίγο.
0: Ναι, ακούω.
1: Δεν θέλω να πω πιο βαθιά στο θέμα.
0: Γιατί θα εκθέσεις.
1: Θέλω περισσότερα.
2: Θες όμως ήσουν πολύ βαθιά. Τα ήξερες όλα.
0: Γιάννη,
1: θέλω περισσότερα σε λέω.
0: Εγώ εχθές είπα, εάν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το Γιαννούλη, έχει επικοινωνιακή ήττα.
2: Λιγότερα δίνει ο ΠΑΟΚ. Λιγότερα δίνει.
0: Έτσι είχα πει εχθές, θα θυμάσαι.
1: Λιγότερα δίνει Άκη ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω δίνει 3 με 3,5 εκατομμύρια. Να πάω να δει.
2: Και έλεγες
1: χθες
2: ξεφτύλα για
1: τον Σαββίδη,
2: έλεγες.
1: Κάτσε, έκλεισε.
2: Ξεφτύλα για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω εγώ ότι έκλεισε. Εσύ είπες ότι έκλεισε τον Ολυμπιακό.
0: Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι αυτή. 3,1 εκατομμύρια λέει.
1: 2,5 εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, εμείς αυτό περιμένουμε να μας. Τώρα πού θα παίξει, σε ποια θέση θα παίξει.
1: Θέλω τότε να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, αλλά δεν πήραμε απάντηση σε αυτό που είπε.
1: Τότε θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
2: Σε πιστεύω. Άρα να μην σε πιστεύουμε καμιά φορά, έτσι. Λες
1: ο Γιαννούλης, ναι. Ο Γιαννούλης ζει μόνο από το ποδόσφαιρο που παίζει. Τώρα μια απάντηση να μην πεις.
0: Δεν ξέρω ρε Γιάννη τι κάνει άλλο.
1: Α, δεν ξέρεις. Ούτε αυτό το ξέρεις.
0: Μπορούμε να τα μάθουμε.
2: Και στα μέρη του κάνε καλά μπιφτέκια, δεν ξέρω. Φαίνεται αυτός πολύ καλά τα γυρίζει.
0: Ναι, είναι μπιφτεκάς είναι ο μπαγάσας.
1: Ποιος είναι μπιφτεκάς εδώ.
0: Δεν πήραμε απάντηση.
2: Μπιφτεκάς με τα όλα σου.
1: Τι δεν πήρες απάντηση, τι ποιο πράγμα.
0: Γιατί έκανε πίσω Ολυμπιακό, σε είπαμε.
2: Πίσω Ολυμπιακό, αλλά τώρα δεν μας λες που θα πέσει.
0: Απέσυρε την πρόταση.
1: Είπε περιμένετε λίγο και λέει Ολυμπιακό.
2: Όχι, με το περιμένετε λίγο. Δεν έπρεπε να βγαίνει και να λες επί μισή ώρα.
0: Γιάννη,
2: ότι ντροπή και ξεφτύλα και τέτοια.
1: Το μεγαλύτερο ενδεχόμενο για μένα είναι ότι είναι Πάοκι. Πάοκι είναι ο τέλειος, εντάξει.
2: Όχι, όχι, άλλα μας έλεγες. Μπιφτέκας και τι να πω, άσε να...
1: Γιατί δεν λες Άκη τον Τζόρνα που έλεγε χθες. Δεν δίνω 5 εκατομμύρια
0: για να
2: πάω. Ναι, μα δεν δίνει ο Πάοκτος,
0: δεν δίνει.
1: Όχι, για να πει αυτό το πράγμα ο Τζόρνταν, πάει να πει πίστευτος και αυτός ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, εγώ δεν δίνω 5 εκατομμύρια. Και αν δώσει ο Πάοκ 5 εκατομμύρια, θεωρώ είναι πολλά λεφτά για ένα μπακ.
1: Ναι, το είπες Τζόρνταν όμως, ότι κατάλαβες ότι μπορεί να πάει και στο Ολυμπιακό, και αυτό το είπες.
0: Ρε εσύ, να σε πω κάτι.
1: Τι να με πεις, εγώ σε μέσα στο μυαλό σου είμαι.
0: Άκουσε με λίγο. Άμα δώσει ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια και δώσει και ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια και πάει στον, και πάει στον Ολυμπιακό, τότε είναι ήττα για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ θα πάει. Είναι ΠΑΟΚ και ο...
2: Ναι, αλλά χθες φώναζες ήττα για τον ΠΑΟΚ έλεγες, εχθές. Μισή ώρα.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έκανε πίσω, φίλε. Και αυτό... Όταν κάνεις μια πρόταση κάπου, δεν περιμένεις μέχρι το απόγευμα να σε απαντήσει. Και κάνεις πίσω μετά, κατάλαβες.
1: Δεν μου λες, Τζόρνταν. Ναι, εδώ δεν σας έκανα και τον Άκη.
0: Να λες την αλήθεια, Γέννη.
1: Εγώ ξέρω, η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν περίπου 2 εκατομμύρια.
0: Όχι.
2: Εντάξει, ένα να ήταν. Όχι,
1: συνεχίζω.
0: Δεν ήταν 2, πιο κάτω ήταν.
1: Ανέβηκε η πρόταση του ΠΑΟΚ, ναι, όχι, αλήθεια δεν πήγε.
0: Ανέβηκε, ρε φίλε.
1: Αλλά
0: του Ολυμπιακού είναι πιο μεγάλη.
1: Μήπως γνωρίζεις πόσο πήγε.
0: Κάπου στα 3,5 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια,
0: ναι.
1: 3,5 εκατομμύρια.
0: Ναι. Του Ολυμπιακού ήταν τάλιρο όμως.
1: Τάλιρο. Ναι, τάλιρο.
0: Γιατί έκανε πίσω όμως, εμάς είπες.
1: Γιατί είναι Πάοκι, γι' αυτό.
2: Αλλά δεν μας τα πήγε χθες.
1: Έζου, Τζόρνταν, θες να μιλήσω ανοιχτά.
0: Περίμενε λίγο. Ολυμπιακός γιατί έκανε πίσω. Όχι ο Γιαννούλης.
1: Θες να μιλήσω ανοιχτά. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά.
0: Ολυμπιακός γιατί έκανε πίσω.
1: Ξέρω πράγματα πολλά σε εδώ. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά.
0: Άμα δεν προσβάλλεις κάποιον, γιατί.
2: Περιμένει να μιλήσεις ανοιχτά, σαν γνήσιο σαν εξής.
1: Εγώ σε είπα,
2: αυτό που κάνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις ότι ζει μόνο από το ποδόσφαιρο ο Γιαννούλης.
0: Δεν ξέρω, ρε.
1: Μόνο αυτό θέλω να μου απαντήσεις.
0: Μα δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
1: Άμα δεν γνωρίζεις, άστο. Ο Γιάννης μιλάει εδώ πέρα.
2: Εσύ πες μας, που τα ξέρεις.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ, δεν λέω τίποτα.
0: Δεν γνωρίζω μαζί από το ποδόσφαιρο.
2: Εάν δεν το πεις, πρόσεχε να δεις. Εάν δεν το πεις. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα κλείσει τον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν είπαμε ότι έκλεισε τον ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Εμένα το ερώτημά μου είναι... Το ερώτημα...
2: Εάν όμως κλείσει τον ΠΑΟΚ, σε θέλουμε για μισή ώρα να βγαίνεις και να ζητάς συγγνώμη. Για μισή ώρα,
0: καλά,
2: όχι και, και να πεις «Α, συγγνώμη, έκανα λάθος». Επί μισή ώρα θα λες συγγνώμη. Θα σε βάλω να κάνεις...
0: Όχι.
2: Θέλω να σε βάλω να το κάνεις επανάληψη.
0: Όχι. Άκη, περίμενε λίγο. Όχι με επί μισή ώρα. Θα βγαίνει κάθε μέρα και θα λέει συγγνώμη για την υπόθεση Γιαννούλη.
1: Ναι, μήπως θέλεις να βγαίνω το απόγευμα που χτυπάει Σπερινός. Ρωτάω τον Άκη.
2: Α, μπορείς να το κάνεις να πας εκεί πέρα και στα τέτοια που έχει εκεί πέρα. Πώς το λένε, στις μαρμίτες και σε αυτά. Μπορείς να τα λες και εκεί. Να λες σαν γνήσιος θα εξής, έτσι να το πεις, έκανα λάθος. Αλλά εγώ επειδή είμαι και λίγο εντάξει άνθρωπος, ζητάω συγγνώμη. Γιατί οι αξίδες δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Μπορούν να λένε και ό,τι θέλουν λένε.
1: Αν είμαι λάθος, Τζόρνταν και Άκη και κάτι, εγώ λέω συγγνώμη. Δεν λέμε...
2: Αλλά δεν μπόρεσα. Για να δω δηλαδή, ρε φίλε, από πού φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός τον είχε κλείσει. Δεν λέω, αύριο μπορεί να το κλείσει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Εσύ βγήκες και είπες ότι ήταν για τον ΠΑΟΚ, ήταν για τον Σαββίδη, ήταν για τον Τζόρνταν, έλεγες και χίλια δυο. Και ντροπή σας και τέτοια και φως έγινε και ξεφτυλιστήκατε και αυτά. Δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης έλεγες και κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, τα έλεγες αυτά.
2: Κατάλαβες.
1: Εγώ αυτά εσύ εδώ, να πω
2: όταν ανοίγεται το στόμα σας, να ξέρετε πόσο ανοίγεται.
1: Κάτι
2: άλλο είναι στην πλάκα και άλλο είναι να βγαίνεις και να λες αυτά που λες.
1: Μισό λεπτό, Τζόρνταν, μ' ακούς.
0: Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε.
1: Όταν λέω δεν έχει λεφτά. Όταν λέω δεν έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ.
2: Επί τη ευκαιρία, επειδή θα κλείσουμε λίγο, επειδή τελειώνει η εκπομπή, Τζόρνταν, να πούμε και συγχαρητήρια για την ΚΑΠΑ 11.

0: Σε 5-6 χρόνια.
1: Στη χαρακτήρια δεν δίνω, γιατί όταν λέει τη χαρακτήρια, άμα δίνει χαίρεση με τον άλλον.
0: Ναι, εσύ δεν χαίρεσαι, ξέρω.
1: Εσύ χαίρεσαι?
0: Όχι.
2: Α, Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Και για τον Μπάμπη που είπε εκεί πέρα, ότι πρέπει να βγει η διοίκηση και να πει ότι στηρίζει τον Λουτσέσκου. Ξέρεις τι θα βγει μετά και θα πει? Α, βγήκε η διοίκηση και στήριξε. Όταν η διοίκηση βγαίνει και στηρίζει τον προπονητή, τότε ο προπονητής αυτός φεύγει.
0: Τον τρώει,
2: αυτό
0: ναι.
2: Θα σου λέγει μετά.
0: Τον τρώει, ναι.
2: Και αν λοιπόν βγει η διοίκηση και πει ναι, στηρίζουμε, θα πει όλοι οι προπονητές που βγήκαν οι διοίκηση και είπαν ότι τους στηρίζουν, γιατί έτσι γίνεται, μετά από λίγο φύγανε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Όταν θέλει κάποιος να σε κατηγορεί επειδή δεν ξέρω από εγωισμό, δεν ξέρω από τι, θα βγαίνει και θα λέει τα δικά του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξανά και ξανά, ό,τι και να τον πεις δεν αλλάζει. Με μάλιστα τίποτα. Κατάλαβες, γιατί ακούω έτσι που βγαίνουν και λένε διάφορα και πέρα για τον Λουτσέσκο και τα λοιπά. Δεν μου λες, Γιάννη, εσείς τι έγινε τώρα, όλα εντάξει είστε, καλά είστε?
1: Άκη, να σε απαντήσω για την ΑΕΚ.
0: Ναι, πάντα.
1: Θα δεις μια ΑΕΚ ακόμα καλύτερη την επόμενη σεζόν, την ποδοσφαιρική, ακόμα καλύτερη.
2: Ναι, λέγε.
1: Τώρα φτιάχνεται, η ΑΕΚ φτιάχνεται ακόμα. Δεν τελειώσει η ΑΕΚ.
2: Για την καλύτερη, λιγότερο χειρότερη θα είναι.
1: Λίγο χειρότερη θα είναι.
2: Βέβαια, τι, δεν θα είναι. Θα είναι
1: λιγότερο χειρότερη. Θα φύγαμε στην κυρία τα play-off και θα φάγατε καλπαντές όλοι.
2: Δεν είναι καμιά, ρε φίλε, καμιά ομαδάρα, ας πούμε, και τέτοια. Απλά θα είναι λιγότερο χειρότερη.
1: Ακούσεις εδώ. Θα σήκαμε στη σειρά στα play-off και φάγατε όλοι οι καμπαζιές από την ΑΕΚ.
2: Ναι, το είδαμε, εντάξει.
1: Γιατί, ψέματα λέω.
2: Το είδαμε, σου λέω. Τα φάγαμε και όλα αυτά εδώ πέρα.
1: Τολμάμαι.
2: Τι να σου κάνω, πήγαμε μέσα στον Ολυμπιακό και έλειξε ένα-1 εκεί πέρα το ρημάδι. Τι να σου κάνω, και εσείς πήγατε εκεί πέρα και βάλατε γκολ στο... εκεί πέρα, με το που τελείωνε στο Καρασάκ, βάλατε και γκολ. Εντάξει, το κάνατε 2-1. 1-2-2-1, δεν ξέρω.
1: 1-0 έριξε, τι 2-1.
2: Τι να σου κάνω. Σας πήγαν όλα, που για μένα όλα, ξέρεις, από ό,τι ξεκινήσανε. Δεν ήταν τότε ότι έγινε η φάση, ξέρεις, που μας λείπανε. Φυσικά και ήταν τότε. Αλλά εκεί που μας λείπανε ήρθατε μέσα στην Τούμπα. Και για μένα ήταν το μεγαλύτερο λάθος αυτό. Σε αυτό έδωσα λάθος στο Λουτσέσκο, ότι έβαλε να βαρέσει πέναλτι ο Γιακουμάκης. Εάν έμπαινε εκείνο το πέναλτι, θα ήταν όλα διαφορετικά. Όλα τα πάντα. Κατάλαβες.
1: Τι ρόλο παίζει ο Γιακουμάκης? Γιατί δεν διευθύνει ο Γιακουμάκης, Ταγιάκη?
2: Λέγε.
1: Γιατί ρίχνεις ευθύνη στο Γιακουμάκη τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Ρε φίλε, εκείνο το πέναλτι δεν χάνεται.
1: Τι δεν χάνεται, το έριξε στη γωνία και με
2: σηκώθηκε.
1: Ο Σταφός δεν πετάξει και την απέναντι.
2: Ο τερματοφύλακας έπεσε πολύ νωρίτερα. Δεν βάζεις ένα τέτοιο που όταν βλέπεις τον τερματοφύλακα να πέφτει σε μια πλευρά, να μην τη στείλει από την άλλη. Είναι πανεύκολο αυτό. Πανεύκολο.
1: Ανεύκολο.
2: Βέβαια. Τώρα δεν
1: ξέρω, εάν
2: ο ΠΑΟΚ έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, θα ήταν όλα διαφορετικά. Γιατί εκεί ήμασταν διαλυμένοι στην κυρολεξία, δηλαδή η ομάδα είχαν διαλυθεί οι πάντες. Και για το άλλο που λες, ότι έπρεπε να έχει, ξέρεις, αναπληρωματικούς και τέτοια, ρε φίλε, είχαμε εμείς σχεδόν 2 εντεκάδες είχαμε. Όταν όμως σε μια εντεκάδα όλοι σου βγαίνει off, για μια δόση είχαμε 13-14 θερματίες. Πού να τους βρεις τους άλλους, για πες μου.
1: Εγώ είπα το Ζόζαν, ποιος έχει πιο πολύ βάθος στον πάγκο.
2: Βρε φίλε, ο άλλος πες ότι έχει βάθος στον πάγκο, αλλά όταν σου τυχαίνουν όλα αυτά όταν σου τυχαίνουν, και μιλάμε απίστευτα πράγματα, και η ομάδα έχει διαλυθεί, δηλαδή δεν ξέρεις ποιο θα βάλεις την επόμενη Κυριακή. Ετοιμάζεις, λες, άντε ρε φίλε, έχουμε 11 παίχτες. Και βλέπεις μετά ο άλλος σου τραυματίζεται, πάει ο άλλος, δεν ξέρω, χτυπάει το πόδι του, πάει ο άλλος στην προπόνηση, παθαίνει ζημιά, άλλος, τι να κάνεις εκεί πέρα, τι να κάνεις, άντε πες μου.
1: Δεν πειράζει, Άκη.
2: Κατάλαβες.
1: Χρόνος είναι,
2: όχι, για να μην είναι, δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπαλάρα και τέτοια. Και ο ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε ένα βαθμό, φίλε μου. Κάτσε να σου το πω καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ όταν έπαιζε έξω, έπαιζε στο κύπελο, έπαιζε παντού, δεν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι, έστω σε αυτά που του τυχαίναν, να τον ξεκουράζουν, ώστε οι παίχτες του να μην έχουν τα ζόρια αυτά. Ο ΠΑΟΚ όπου πήγαινε είχε τα ζόρια. Κατάλαβες. Έπρεπε να παίξει μπάλα πραγματική για να κερδίσει.
1: Ακή.
2: Μας καθόντουσαν και κάτι αποτελέσματα έξω με τη, πώς το λέγαμε, αυτή τη βουλγάρικη 3-3, πόσο έλεξε το παιχνίδι, άντε να ζορίζεις εκεί πέρα μετά, να πρέπει να κερδίσεις κι άλλο παιχνίδι να πας. Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Θυμάσαι του Κωνσταντέλια τι έχασε τότε με τους Βούλγαρους στο 95.
1: Εντάξει, ρε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Συμφωνείς με τον Τζόρνταν που είπε να παρατήσουμε την Ευρώπη?
2: Το να παρατήσουμε την Ευρώπη, δεν,

0: σημαίνει ότι ξέρεις, δεν παίζουμε καθόλου. Εννοείται ότι δεν θα δώσει τόσο ενδιαφέρον εκεί όσο θα δώσει και στο πρωτάθλημα. Γιατί δεν, εμείς δεν έχουμε, κοιτάξτε να δεις, εμείς δεν έχουμε
1: λίγο, το παρασκήνιο
0: όπου χρειαζόμαστε κάποιον να έρχεται εκεί πέρα και να λέει, α, εντάξει, πάρει ένα πεναλτάκι και καθάρισε το παιχνίδι για να μπορείς να παίξεις μετά ξανά στην Ευρώπη. Δεν έχουμε εμείς τέτοια. Ο Καγκάς δυστυχώς δεν είναι τέτοιος.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Δεν έχουμε τέτοιο. Εσείς, Παναγία μου. Βγήκε και ο δικός εκεί πέρα, απείλησε διαιτητές, απείλησε με εισαγγελείς, απείλησε 1000. Εντάξει. Τι να κάνεις. Επειδή τον πηγαίνανε 50-50, έτσι, όχι επειδή τον αδικούσανε. Επειδή τον πηγαίνανε 50-50. Και με 50-50 θυμάσαι τι γινόταν. Και πώς βαθύ ερχόντουσαν. Ο ΠΑΟΚ αν είχε κάποιους να μπορεί όταν γυρίζει από την Ευρώπη να τον βοηθάνε τουλάχιστον στα μικρά παιχνίδια, ρε φίλε. Εμάς ο Λιβαδιακός, αν θυμάσαι, είχε σκυλιάσει. Με 10 παίκτες παίζαμε και είχε σκυλιάσει. Μιλάμε, κλωτσούσαν, χτυπούσαν να πάρουν το παιχνίδι. Με εσάς δεν γινόταν αυτά. Πήραμε το παιχνίδι, αν θυμάσαι, με 10 παίκτες. Πώς άντεξε να παίξει τόσο πολύ, μάλιστα τότε εγώ απόρρισα ο τέτοιος, ο Τάισον. Όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια συνέχεια, θα έρχονται και αυτοί οι τραυματισμοί. Μπορεί να μην σε χτυπάει την ώρα που παθαίνεις τη ζημιά. Μπορεί δηλαδή να προχωράς στο παιχνίδι μέσα και να παίζεις εκείνη τη στιγμή να πας στη ζημιά εκεί, αλλά ήδη πιο μπροστά έχει γίνει αυτό. Από τη μεγάλη ένταση που είχες σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έπαιζες. Και δεν μπορούσε, εκεί ήταν το ζόρι με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Αν νομίζεις ότι κάτι διαφορετικό μπορείς να το πεις.
2: Σας ακούω.
1: Α, μας ακούς.
0: Αν νομίζεις εσύ ότι είπα κάτι στραβό, να μου το πεις.
1: Όχι, θέλω να με πεις αν άξιζε η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ρε παιδί μου, το πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει. Συγχαρητήρια, μην περιμένεις την ΑΕΚ, δεν πρόκειται να πάω με τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω να πεις συγχαρητήρια.
0: Μπορεί να πας σε αυτούς που είναι εκεί πέρα μέσα που είναι ο Τζόρνταν, έχει κάτι δικούς μας έτσι, κάτι που δεν ξέρω, το παίζουν, είναι παουξίες, δεν ξέρω. Αυτοί θα σου πούνε.
2: Λάχανο. Άκη, λάχανο παουξίδες.
1: Όχι, άλλο σε ρωτάω, Άκη, άλλο σε ρωτάω. Δεν σε ρωτάω να πεις συγχαρητήρια. Άμα άκτηκε που πήρε το πράγμα, αυτό σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω, ρε, εσύ. Ωρα, μπάλα δεν έπαιξε.
1: Την αλήθεια να με πεις, ρε, Άκη.
0: Ε?
1: Την αλήθεια να με πεις, άκτηκε να πάρει το πράγμα.
0: Κοίταξε, εάν πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια θα δεις αν άξιζε ή όχι. Για μένα όχι, δεν το άξιζε.
1: Δεν το άξιζε.
0: Δηλαδή το πήρε μια ομάδα, ρε φίλε, που δεν έδωσε κάτι. Δεν έδωσε κάτι, να δει ο κόσμος να πει ναι, πραγματικά. Αυτή η ομάδα ναι, ταξίζει. Δεν έδωσε κάτι δικό της. Δηλαδή κάτι αρχηγικό, κάτι ξέρεις να πεις ότι εγώ εδώ είμαι ρε παιδί μου και θα σπατήσω. Δεν το έδωσε αυτό.
2: Δεν έπαιξε μπάλα ρε. Γιάννη, την μπάλα την καλύτερη την έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε τότε.
2: Άλλο τι.
1: Το τέλος τι έγινε πέρα.
2: Στο τέλος πήρατε το πρωτάθλημα, αυτό είπαμε. Αυτό δεν λέμε.
1: Αδί, το πήραμε δίκαια.
2: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω τον πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Να καθίσουμε ένα παιχνίδι να τα δούμε.
1: Όχι ένα Τζόρνταν. Θυμάσαι τι είπες.
0: Ένα για να δούμε τι βαθμούς πήρατε.
1: Όχι, θυμάσαι τι είπες. Θα στείλες τις φυλάκες και κοπάλισα όλους. Έτσι έκανε και η Άκρα Τζόρνταν. Πώς θα γίνει δηλαδή να μου. Γιατί δεν το παραδέχεστε τίποτα μια φορά.
0: Βρέσαι, η ομάδα σας ξεφιά ήταν ότι παίζατε με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Χάσατε 3-0 εκεί μαζί με την ομάδα που πήγαμε ένα σκορπιοχώρι. Ήρθατε εδώ μέσα. Να μην πω τι έγινε εκεί πέρα, εντάξει το κάνατε 3-0 και μετά ήρθαν οι άλλοι για πλάκα, σας βάλανε ένα γκολ και μετά δεν μπορούσατε να κάνατε τίποτα. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που τρέξατε και μετά ψοφήσατε, πέσατε κάτω. Δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που η ΑΕΚ εκεί έδειξε τον εαυτό της ποια είναι. Κατάλαβες.
1: Αυτό τον εαυτό το έδειξε και στα play-off, ρε Ζωράκη.
0: Στα play-off τώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: μπορούμε να μιλάμε τώρα για τα play-off, γιατί μιλάμε για αρκετό χρόνο μετά. Μπορούμε, αν θέλεις όμως, ένα παιχνίδι να τα πάρουμε. Όχι τα play-off, όλα. Γιατί αν θυμάσαι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανέναν εκεί πέρα να ισοφαρίζει στο 95 και να του λέει ο διαιτητής ναι, εντάξει. Να σκοτώνει τον άλλο να βάζει γκολ κανένας δικός μας και να του λένε εντάξει. Αντίθετα, μας έχουν ακυρώσει γκολ τέτοια. Κανονικά γκολ. Εσάς όμως δεν το κάνανε. Εμείς έπρεπε να παίξουμε μπάλα, ώστε να μην μπορεί κανένας να μας κάνει κάτι. Ο άλλος είδες με τον Παναθηναϊκό τι έγινε εκεί πέρα, έτσι. Πήγε πίσω για να βρει κάποιο φάουλ κάπου στη γωνία πάνω, όταν κατέβαινε ο Κωνσταντέλιας, για να σου πει ότι ξέρεις κάτι, να εκεί έγινε φάουλ. Και γιατί να μην έγινε φάουλ αμυντικό και να έγινε επιθετικό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εσάς σας ψάξανε για κανένα τέτοιο, σας ακυρώσανε κανένα τέτοιο γκολ. Εγώ μπορώ να σου πω πολλά κολλήρια που φάγαμε από εσάς και τα οποία ήταν από λάθος ξεκίνημα των παιχτών, των δικών σας.
1: Τέλος πάνω, εμένα με λυπεί που δεν παραδέχεις ότι το πήρε άξια. Αυτό με λυπεί.
0: Όχι ρε, για την ΑΕΚ, δεν πρόκειται να σου το πω αυτό, με τίποτα. Με τίποτα. Γιατί είδαμε τι έκανε ο δικός σας ο πρόεδρος, που τολμάνε οι άλλοι και μιλάνε για τον Σαββίδη, είδαμε τι έκανε ο δικός σας.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, γιατί το στήριξατε τον Λανουά πάλι, τώρα.
1: Τι το στήριξαμε τον Λανουά.
2: Ο Λανουά θα είναι άλλα δύο χρόνια στην ΕΠΟ.
1: Δεν σας αρέσει,
2: εσείς γιατί το στήριξατε, εσείς τον κυνηγούσατε.
1: Γιατί στα τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ καλός.
0: Στα τελευταία παιχνίδια έλεγανε, θα
2: επειδή,
0: μήνυση,
2: επειδή πήρατε το πρωτάθλημα, κάνατε.
0: Βέβαια.
2: Μπράβο, να τα λες αυτά, Γιάννη.
1: Σέβομαι το χρόνο
2: το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, άμα δεν κάτσει καν αποτέλεσμα καλό, θα κράζετε πάλι. Σε ρωτάω.
1: Μη μου βγεις. Θα κράζω εγώ.
2: Όχι, για διαιτησία θα κράζεις.
1: Θα κράζω, βέβαια.
2: Γιατί να κράζεις, αφού στήριξες το Λανουά τώρα.
1: Άμα δεν πήρες καλά διαιτητή, θα κράζω.
2: Όχι, φιλαράκι, στήριξες το Λανουά τώρα.
1: Για να καλά.
2: Το Λανουά που το στήριξες θα πει ότι ήσουν ευχαριστημένος και τον ξαναθέλεις. Γι' αυτό το στήριξες.
1: Βέβαια, το στήριξα. Έπαιξε καλά τα τελευταία παιχνίδια.
2: Όχι τα τελευταία, κάνεις μια γενική σούμα. Ότι...
1: Α, κάνω γενική σούμα.
2: Βέβαια, δεν είναι τελευταία. Εδώ μήνυση τον κάνατε.
1: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα εκείνο.
2: Α, μπράβο, τα λες αυτά.
0: Μισό λεπτό. Ο Λανουά έπαιξε καλά ή οι διαιτητές που έβαζαν.
2: Ο Λανουά τους έπαιξε καλά.
0: Λέγε Γιάννη, λέγε, αυτά να τα λέμε.
1: Τέλος πάντων, θέλω με το χρόνο της εκπομπής.
2: Θέλω να μου πεις όμως γιατί αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός από τον Γιαννούλη. Δεν με απάντησες.
1: Θα σε πάω και δεν και σε πω.
2: Καλά, έγινε.
0: Και σε τι θέση θα παίξει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Άκη.
2: Έγινε, για χαρά.
0: Και από μένα καλημέρα και στους δυο.
2: Για χαρά,
0: και σε όλο τον κόσμο.
2: Για χαρά, γεια. Ο Ολυμπιακός λέει δεν είχε, δεν μπορεί να περιμένει. Τι να περιμένει. Αυτή είναι η δικαιολογία όταν θέλει να αποσυρθεί. Το ίδιο είχε πει και με τον Φορτούνη. Ο Φορτούνη πήρε 3,5-4 εκατομμύρια στην Αραβία τότε, όταν έφυγε πριν 2 χρόνια, και ο Ολυμπιακός τον έδινε 2. 2 εκατομμύρια επιπλέον πήρε κάτω. Σου λέει τι να, δεν μπορεί να περιμένω. Δεν μπορεί να περιμένει για να μην πει δεν μπορώ να πληρώνω. Λέει δεν μπορώ να περιμένω. Πώς λέει, σήκωσε το, δεν μπορώ να περιμένω. Το τιμημένο, σήκωσε το.

Η Ορδάνη το πιο ήρεμο γάιδαρο, λέει ο Γιάννης, θα τον είχε σκάσει, λέει. Δεν φταίει αυτός, φταίει το χούι του, λέει. Πίνει ελληνικό καφέ, όχι βρασμένο, αλλά κρύο, λέει, και κουνημένο, λέει. Αγαπάει την θηλυκιά που παράτησε, λέει, τον αρσενικό, με τα ετόπουλα, τη φωλιά του, λέει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Μάλιστα. Άλλο κομμάτι είναι αυτό που λες, λέει Τζόρνταν, είναι του Πάνου Γαβαλά εκείνο. Του Πάνου Γαβαλά. Ποιο λες τώρα, το μήνυμα είναι μία παραδέκα αυτό. Για ποιο τραγούδι μάλλον θα λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο τραγούδι τώρα, δεν μπορώ, πέρασε και τόσο αυτό.

Καλημέρα φίλε μου, Τζόρνταν κάτω τα χέρια λέει αλήτες από τον μεγάλο Ρασβάν, τον Παπίνο και εσένα λέει Τζόρνταν. Γιώργος Αμβούργο, ένα τραγούδι από τον Βασίλη Καρά, νύχτωσε και απόψε, φιλιά λέει σε όλους. Μάλιστα, με αυτό θα κλείσουμε κιόλας. Έχουμε γραμμή? Όχι, μην παίρνεις άλλους τότε. Έχουμε πρόεδρο λέει με κακαλά, όχι πρόεδρο λέει κακαλά. 4 εκατομμύρια δίνει λέει για Γιαννούλη, μάλιστα. Κοίταξε, μαγιά τους κάνει, δεν τους καταλαβαίνει. Τι να τους καταλάβει ο πρόεδρος? Πρόεδρος είναι προεδράρα, δεν τους καταλάβει. Τους κάνει όλους ένα τεστ τώρα να δει πού βρίσκονται, σε ποιες γραμμές βρίσκονται. Τεστάρει, κράτα του για το τέλος. Τεστάρει όλον τον κόσμο. Έτσι, από πάνω μέχρι τους κάτω. Από τους απέναντι μέχρι και τους μέσα. Τους κάνει ένα τεστ. Βλέπει πού βρίσκεται ο καθένας. Άμα αντέχουν όλα αυτά, να ξέρετε, ξέρει τα πάντα. Έτσι. Τα πάντα. Και φυσικά ενημερώνεται και για τα πάντα από ανθρώπους δικούς του που έχει και μέσα στην ομάδα. Και έξω από την ομάδα. Σας τα λέω εδώ, θα τα ακούσετε αυτά. Πουθενά άλλου. Να σε ρωτήσω, λέει, ήσουνα σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, γύρω στις 6 το απόγευμα. Εκεί νομίζω ότι σε είδα, λέει, ήμουνα. Μου έκανε εντύπωση. Ναι, εγώ ήμουνα. Πήγα. Ναι, έχεις δίκιο. Πήγα. Πήγα, ρε φιλαράκι, γιατί φυσικά. Καλή ξεκούραση, Τζόρνταν. Κώστας Ολυμπιακός από Καρέτζα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φιλαράκι. Γιατί γλυκιά μου κλαις, λέει ο Περπινιάδης. Το λέει πιο νωρίς το μήνυμα. Ο Περπινιάδης το είχε πει. Γιατί. Ναι, το βάλαμε. Όχι, επειδή το μήνυμα έρθει μια κύκωση, κατάλαβες. Το έχει στείλει 1 και 11 πιο νωρίς. 3 μηνύματα πανωτά ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα, από την Καρδίτσα, φιλαράκι. Γεια σου, Τζόρνταν, λέει των Ετιανών. Κώστας Ολυμπιακός από την Καρδίτσα. Στο καπάκι του άλλο λέει, γιατί γλυκιά μου κλαις, λέει ο Περπινιάδης. Είναι 1 και 20. Και τώρα 1 παρα 10 μας ακούει. Χίλια συγγνώμη, γιατί αργήσαμε να τα διαβάσουμε πάρα πολλά τα μηνύματα. Και επειδή είχα, έπρεπε να πω κάποια πράγματα τα οποία είναι στο μυαλό και βγαίνουν με ροή αυτά. Έτσι. Πώς το λένε. Βγαίνουν με. Υπάρχει ένας ιρμός που λέμε. Έτσι. Να μην χάσω, λέει, τον ιρμό, λέει ο άλλος. Ένα τέτοιο πράγμα δεν ήθελα να το κάνω να πούμε και γι' αυτό δεν διάβασα. Γιατί εντάξει, έπρεπε να τα πω να πούμε όπως ακριβώς τα έχω ζήσει. Γιατί όταν ζεις πράγματα τα οποία τα κάνεις, τα στοιχειώνουν αυτά μέσα σου και τα λες ακριβώς με σειρά, με μέρα προς μέρα. Εγώ ξέρω ακριβώς και ποιες μέρες γίνανε όλα αυτά εδώ και τα χρόνια, έτσι. Μην κοιτάτε τότε που του μπεγιάστηκα για το καλό της ομάδος και δεν τα είπα, αλλά δεν γίνεται να πούμε. Το καλό δεν είναι να μην τα λες, το καλό είναι να τα λες. Να τα λες όταν πάει να γίνει το δεύτερο λάθος, τότε πρέπει να τα λες. Γιατί χλες, λέει κιόλας, ναι. Σωστό. Λοιπόν, αυτά παιδιά, την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα σε όλους. Χίλια ευχαριστώ για όλα, για τα πάντα, έτσι, ακροατές και πώς το λένε, ακρόαση και συμμετοχή και με τα μηνύματα και με τις γραμμές και με τα πάντα. Και αύριο πάλι το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ, απίκο, τα ξαναλέμε. Και όσοι δεν είδατε Βοριάδες, μπείτε να τους δείτε. Αθλητικοί Βοριάδες, σόου και εκεί και σήμερα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
23: Φταγμένος.
24: Ωραία.
0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, τον Άθεμο Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία.